Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Τι είναι η Αγία Γραφή? Μήπως είναι ένα βιβλίο όπως οποιοδήποτε άλλο, προοριζόμενο για το τυχαίο αναγνώστη που είναι φυσικό να συλλάβει αμέσως το ορθό του νόημα? Μάλλον πρόκειται περί ιερού βιβλίου που απευθύνεται πρωτίστως στους πιστούς.

Φυσικά ο καθένας μπορεί να διαβάσει ένα ιερό βιβλίο σαν έργο λογοτεχνικό. Αυτό όμως είναι μάλλον άσχετο προς τον άμεσο σκοπό μας. Δεν μας απασχολεί τώρα το γράμμα, αλλά το μήνυμα.

Η Αγία Γραφή δεν βρίσκεται στην ανάγνωση, αλλά στην κατανόηση. Υπάρχει λοιπόν κανένα συγκεκριμένο μήνυμα στην Αγία Γραφή, λαμβανωμένη ως σύνολο, σαν ένα βιβλίο?

Σε ποιους κυρίως απευθύνεται το μήνυμα αυτό? Σε άτομα που είναι σε θέση να κατανοήσουν το βιβλίο και να ερμηνεύσουν το μήνυμά του, ή μήπως στην κοινότητα και στα άτομα, εφόσον αυτά αποτελούν μέλη της κοινότητος?

Οποιαδήποτε κι αν ήταν η προέλευση των στην Αγία Γραφή περιλαμβανομένων κειμένων, είναι προφανές ότι το βιβλίο στο σύνολό του ήταν δημιούργημα της κοινότητος, τόσο στην παλαιά οικονομία όσο και στην χριστιανική εκκλησία.

Η Αγία Γραφή δεν είναι πλήρη συλλογή όλων των ιστορικών, νομοθετικών και θρησκευτικών κειμένων που έχουμε στα χέρια μας, αλλά επιλογή μερικών εξ αυτών εγκεκριμένων και αναγνωρισμένων ως αυθεντικών, από την χρήση πρωτίστως τη λειτουργική εντός της κοινότητος και τελικώς από την κανονική εξουσία της Εκκλησίας.

έγινε επιλογή, σύνταξη και ιερανισμός ορισμένων κειμένων που εν συνεχεία παραδόθηκαν στους πιστούς, στο λαό, ως μια εγκεκριμένη έκδοση του θείου μηνύματος. Το μήνυμα είναι θείον. Έρχεται από το Θεό. Είναι ο λόγος του Θεού.

αλλά η πιστή κοινότητα είναι εκείνη που αναγνωρίζει τον κηρυττόμενο λόγο και μαρτυρεί περί της αλήθειας του.

Ο ιερός χαρακτήρας της Αγίας Γραφής επιβεβαιώνεται από την πίστη. Η Αγία Γραφή ως βιβλίο συνετάγει εντός της κοινότητος και πρωταρχικά σκοπός της ήταν η διαπαιδαγώγησή της.

Δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί το βιβλίο αυτό από την Εκκλησία. Το βιβλίο και η Διαθήκη είναι ένα και το αυτό. Η δε Διαθήκη προϋποθέτει ύπαρξη λαού.

Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά το βιβλίο στηρίζεται στη μαρτυρία της Εκκλησίας. Ο κανόνας της Αγίας Γραφής σαφώς καθορίζεται και εγκρίνεται από την Εκκλησία.

Δεν πρέπει όμως να παραβλέπετε το ιεραποστολικό υπόβαθρο της Καινής Διαθήκης. Το αποστολικό κήρυγμα, το ενσωματωμένο και καταγραμμένο εκεί, έχει διπλό σκοπό: την διαπαιδαγώγηση των πιστών και την μεταστροφή του κόσμου.

Καινή Διαθήκη δεν είναι αποκλειστικός βιβλίο της κοινότητος, όπως ασφαλώς ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Εξακολουθεί να είναι βιβλίο ιεραποστολικό, χωρίς όμως να είναι λιγότερο απρόσιτο στους αμοιήτους.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μία ποικίλια ανθολογία κειμένων διαφόρων συγγραφέων, διαφόρων εποχών, θεωρείται ως ενιαίο βιβλίο.

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι μια ποικίλη ανθολογία κειμένων διαφόρων συγγραφέων διαφόρων εποχών θεωρείται ως ενιαίο βιβλίο.

Ο όρος «τα βιβλία» είναι βεβαίως πληθυντικού αριθμού, αλλά η Αγία Γραφή εντόνως ενικού. Τα κείμενα αποτελούν πράγματι μια Αγία Γραφή.

Υπάρχει ένα κύριο θέμα και ένα κύριο μήνυμα σε όλη τη βιβλική ιστορία, διότι υπάρχει μια ιστορία, ή μάλλον η βίβλος αυτή καθεαυτή αποτελεί την ιστορία των σχέσεων του Θεού με τον εκλεκτό λαό Του.

Αγία Γραφή καταγράφει εν πρώτης τα έργα του Θεού και τα θαυμάσια έργα Του. Η πορεία χαράχθηκε από το Θεό. Υπάρχει αρχή και τέλος που είναι εν ταυτό και σκοπός. Υπάρχει αφετηρία, το αρχικόν θείον, γεννηθήτο, εν αρχή. Θα υπάρξει δε και τέλος. Αμήν έρχου.

Υπάρχει μια σύνθετη και όμως ενιαία αφήγηση από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη, και η αφήγηση αυτή αποτελεί ιστορία.

Υπάρχει τελικός σκοπός. Αναμένεται η τελική πλήρωσης. Κάθε μια στιγμή συνδέεται με αμφότερα τα άκρα και ως εκ τούτου έχει την κατάλληλη και μοναδική της θέση εντός του συνόλου. Κανένα σημείο επομένως δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο εν σχέση προς το σύνολο και την όλη προοπτική.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης,

0: με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε στη γη, στη ζωγραφική. Καλεσμένος μας είναι ο Κωστής Καζαμιάκης, αρχιτέκτον, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος. Από το 1976 μέχρι το 2012 εργάστηκε στην Ακρόπολη Αθηνών για την τεκμηρίωση και αποκατάσταση των μνημείων. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλές ομιλίες, δημοσιεύσεις, έχει γράψει βιβλία για την τέχνη και την αρχιτεκτονική και εξακολουθεί να το κάνει. Γι' αυτό για μας είναι τιμή που τον έχουμε και σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για ένα από τα θέματα που κατέχει τόσο καλά. Κύριε Καζαμιάκη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κυρία Καράγιωργα, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ και για την δική σας παρουσία σε αυτά τα υπέροχα θέματα που έχετε στο αγαπημένο ραδιόφωνο σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και εσείς αποδεικνύετε ότι είστε καλός δάσκαλος. Έχετε διδάξει εξάλλου σε πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού και με αυτά που μας λέτε μας διδάσκετε. Για να δούμε τώρα τι έχετε να μας πείτε για τη γη και τη ζωγραφική. Νομίζω αρκετά πράγματα που ο χρόνος πάλι δεν θα φτάσει.
1: Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και θα αρκεστούμε σε μια σύνοψη, σε μια συνοπτική παρουσίαση. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω κάπως αντισυμβατικά, αναφερόμενος στις υπέροχες παιδικές ζωγραφίες, στα παιδικά τοπία. Αυτά που είναι ιδιαίτερα υπέροχα πρωτότυπα και χωρίς περιορισμούς, ως εισαγωγή. Εντυπωσιάζομαι πάντα από τα πολλά χρώματα που χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν ζωγραφίζουν τοπία, τα γήινα χρώματα όπως λέμε, και είναι πολύ σπουδαίο να σκεφτούμε ότι καθιερώθηκε στην τέχνη όρος γήινα χρώματα που αφορούν τα χρώματα της γης και αυτά τα χρησιμοποιούν πολύ τα παιδιά, τα καφέ, τα καστανά, τα κόκκινα, αλλά χρησιμοποιούν και έντονα χρώματα, κόκκινα, σκούρα, πράσινα και πράσινα όλων των αποχρώσεων, βάζουν έντονα μπλε για τον ουρανό, κίτρινα για τον ήλιο, έντονα γαλάζια για τη θάλασσα. Όλα αυτά ίσως λίγο αδέξια, αλλά μας μεταφέρουν μια αίσθηση πάντα αισιοδοξίας για την γη που καταπονείται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Η γη στην παιδική ζωγραφική είναι ιδιαίτερη. Πολλά χρόνια τώρα οι δάσκαλοι δίνουν σε παιδιά του δημοτικού έτοιμες φωτοτυπίες όπου πάνω υπάρχει η σφαίρα της γης. Εκεί πάνω στη σφαίρα της γης, σε ένα κύκλο, καμιά φορά είναι η Ευρώπη, άλλη φορά η Αφρική, η Αμερική, η Ασία, η Αυστραλία, και λένε στα παιδιά για τις περιπέτειες της γης και ζητάνε πολλές φορές να απαντήσουν τα παιδιά ζωγραφίζοντας κάτι, να συμπληρώσουν κάτι σε αυτή την γήινη σφαίρα. Και έχω ανθολογήσει μερικά σκίτσα τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα να σας τα περιγράψω. Μερικά παιδιά ζωγραφίζουν αυτή τη σφαίρα με τα χεράκια τους από κάτω, δηλαδή τα παιδιά, δύο παιδικά χέρια κρατάνε τη σφαίρα της γης, και αυτό είναι αισιόδοξο, μια που δείχνει ότι το μέλλον της γης δεν είναι σε εμάς τους μεγάλους, αλλά στα παιδιά που ελπίζουμε να τις συμπεριφερθούν με καλύτερο τρόπο από ότι εμείς. Άλλα παιδιά στη σφαίρα της γης βάζουν σταγόνες νερού από κάτω, γιατί ανησυχούν, που λένε οι δάσκαλοι, ότι το νερό είναι πολύ σπουδαίο και βασική προϋπόθεση ζωής στη γη, και πολλά παιδάκια στον κόσμο στερούνται του βασικού αυτού αγαθού του νερού. άλλα παιδιά στην σφαίρα της γης βάζουν ένα φυτίλι σαν και αυτό που έχουν οι βόμβες, που σιγοκαίει, δείχνοντας την ανησυχία τους για αυτά που συμβαίνουν στη γη. Λίγο πριν στις ειδήσεις τις δικές σας, μερικά δευτερόλεπτα πριν, είπατε για την ότι δεν είναι αισιόδοξοι οι ειδικοί για το τι γίνεται στη Συρία, εκεί που καταπατούνται όλες οι ανθρώπινες αξίες και αρχές, με πρώτα και κύρια θύματα τα παιδιά. Άλλα παιδιά βάζουν στη γη,
0: βοηθάει και το σχήμα της γης, έτσι, στρογγυλό.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και το χρησιμοποιούν σε άλλα σκίτσα ως πρόσωπο και βάζουν ένα θερμόμετρο εκεί για να δείξουν ότι χρειάζεται φροντίδα, γιατί η γη είναι άρρωστη. Ή στη σφαίρα της γης, καμιά φορά τα παιδιά τα πιο προχωρημένα των πιο μεγάλων τάξεων του δημοτικού βάζουν γύρω από τη σφαίρα της γης τα τρία βέλη που συμβολίζουν την ανακύκλωση, γιατί γνωρίζουν τα παιδιά ότι η ανακύκλωση βοηθάει τη γη. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε μια πλαστική σακούλα μία φορά και να την πετάμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δεύτερη και τρίτη και δέκατη και εικοστή φορά, ούτως ώστε να γλιτώσουμε την παραγωγή πλαστικού που επιβαρύνει τόσο πολύ το περιβάλλον. Οι άλλα παιδάκια βάζουν ένα λαμπτήρα, μετατρέπουν τη σφαίρα της γης σε λαμπτήρα φωτισμού για να δείξουν ότι και η ενέργεια που παίρνουμε από τη γη πρέπει να έχει λελογισμένη χρήση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε άμετρα τις πηγές ενέργειας από τη γη. Άλλα παιδάκια χρησιμοποιούν τη σφαίρα της γης ως σκουπιδοτενεκέ, δηλαδή κόβουν το πάνω μέρος της σφαίρας, το ανοίγουν και βάζουν μέσα διάφορα σκουπίδια για να δείξουν ότι δεν είναι η γη σκουπιδοτενεκές και ότι δεν πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα με βαναυσότητα απέναντι στο περιβάλλον. Υπάρχουν βέβαια και αισιόδοξα σκίτσα των παιδιών, όπως βάφουν με χρυσό την γηίνη σφαίρα, δείχνοντας ότι η γη είναι ένας πραγματικός θησαυρός, ή μετατρέπουν αυτή τη σφαίρα, το στρογγυλό πρόσωπο της γης, την μετατρέπουν σε μια γιγαντιαία καρδιά, συμπληρώνοντας πολλές φορές από κάτω «η αγάπη θα σώσει τη γη». Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή για την παιδική αθωότητα απέναντι στην ζωγραφική της γης, και αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε τώρα το κυρίως θέμα.
0: Να πάμε σε πιο ενήλικους ζωγράφους και να αφήσουμε τα παιδιά, που πραγματικά όμως ήταν πολύ καλή η όμορφη εισαγωγή σας, κύριε Καζαμιάκη. Τα παιδιά έχουν ένα σταθερό τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζουν, το καθένα βέβαια διαφορετικά, αλλά όσον αφορά τα χρώματα. Τους λες γη, βάζουν καφέ. Τους λες ήλιο, βάζουν κίτρινο. Τους λες σύννεφο, προσπαθούν να το κάνουν λευκό ή γαλάζιο. Γαλάζιο ή μπλε τον ουρανό. Και είναι πραγματικά, ή ας πούμε κόκκινο ένα λουλούδι. Σωστά, έχουν έτσι, κάπως έτσι. Για να δούμε λοιπόν τώρα στην ζωγραφική, σε πιο μεγάλες ηλικίες ή ακόμα και από τα πανάρχια χρόνια, γιατί τις πρώτες ζωγραφίες έχουμε σε κάτι βράχους.
1: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε από τα αρχαία χρόνια. Στην Ελλάδα τη γη τη λέγανε όπως τη λέμε σήμερα, γη και γεα γη. Στα λατινικά το όνομα της γης είναι τέρα, το ίδιο είναι και στα γαλλικά, τα σήμερα γαλλικά είναι τέρ από τα λατινικά. Στα αγγλικά, όπως ξέρουμε, η γη είναι earth, στα σέρβικα πλανέτα, στα τουρκικά ντουνιάς, όλα αυτά τα ονόματα των λαών σε σχέση με τη γη έχουν την ιδιαιτερότητά τους.
0: Και θεότητα στην αρχαιότητα, η γη, η γεα.
1: Βεβαίως, και θα πούμε παρακάτω όταν θα αναφερθούμε στις αρχαίες ελληνικές απεικονίσεις. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τις πιο παλιές απεικονίσεις, που αφορούν τις απεικονίσεις της γης στην αρχαία Αίγυπτο. Έχουμε τοπία από την πολύ πολύ παλιά εποχή, την εποχή των Φαραώ της Αιγύπτου, όπου σώθηκαν ζωγραφιές και τοπία όπου δείχνουν τον Νείλο με σκηνές κυνηγιού ή άλλες σκηνές αγροτικές, που μας δίνουν μια ιδιαίτερη και ισχυρή η αίσθηση του τοπίου εκείνης της εποχής. Μιλάμε για 2 και 3 και 4 χιλιάδες χρόνια π.Χ. Που έχουμε τα πρώτα τοπία. Εκείνη την εποχή όμως στην Αιγυπτιακή ζωγραφική δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις μορφές των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και παραμελούν κάπως την απεικόνιση της γης, του περιβάλλοντος. Αυτό έγινε κατορθωτό στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα, στη Μινωική εποχή. Εκεί γύρω στο 1600 π.Χ. έχουμε τις πρώτες, είναι μια παγκόσμια πρωτιά, μια από τις πολλές πρωτιές που έχουν γίνει σε αυτό τον τόπο, στην Ελλάδα. Γύρω στο 1600 λοιπόν π.Χ. στη Μινωική Κρήτη έχουμε τα πρώτα τοπία, καθαρές αναπαραστάσεις ζωγραφικές της γης, και είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς πώς ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή, να βλέπει ας πούμε λουλούδια και φυτά τα οποία δεν υπάρχουν πια, ή να βλέπει ζώα που έχουν εξαφανιστεί ή πουλιά που το είδος τους έχει εξαφανιστεί. Αποκλειστικά λοιπόν τοπία στην μινωική ζωγραφική, χωρίς ανθρώπινες μορφές, μπορούμε να δούμε στις μινωικές τοιχογραφίες που βρίσκονται στο Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ. Έτσι στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης εμφανίζεται για πρώτη φορά το γήινο τοπίο, μόνο του, χωρίς ανθρώπινες μορφές, στις περίφημες μινωικές απεικονίσεις της γης.
0: Εκείνη την περίοδο δεν ήταν και οι απεικονίσεις στην Θήρα.
1: Ακριβώς. Και θα αναφερθούμε σε αυτό. Η Θήρα ήταν υπό την επίρρεια την πολιτιστική, αλλά και υπό την κυριαρχία των Μινωητών, και ο Μινωικός πολιτισμός έχει και εκεί εξαπλωθεί ιδιαίτερα. Για το τοπίο όμως θα πρέπει να πούμε 2 λόγια. Το τοπίο, συνήθως ήταν με το οποίο αναφερόμαστε στις βέβαια απεικονίσεις της γης, και το τοπίο κάθε άνθρωπος μπορεί να το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, να έχει διαφορετική άποψη και αντίληψη για το τοπίο, να βλέπει, να θεωρεί, να αντιλαμβάνεται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα τοπίο σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες, την καταγωγή του. Αλλιώς θα αντιληφθεί ένα τοπίο ένας άνθρωπος, ένα παιδί της πόλης, και αλλιώς ένα παιδί ενός χωριού, αλλιώς ένα παιδί ενός νησιού, και ανάλογα ο καθένας με την δική του αισθητική. Γι' αυτό πάρα πολύ κριτικοί ιστορικοί της τέχνης, μελετητές της τέχνης, καλλιτέχνες λένε ότι το τοπίο είναι κυρίως υπόθεση ψυχική, και αν μελετήσουμε τα τοπία που θα δούμε παρακάτω των διάσημων καλλιτεχνών, θα δούμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το τοπίο είναι πράγματι μια υπόθεση ψυχής. Λίμνες, ποτάμια, θάλασσες είναι τα σώματα νερού, τα οποία πολλές φορές στα τοπία γεφυρώνουν τα κοντινά με τα μακρινά τοπία. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαν οι τοπιογράφοι σε όλες τις εποχές, ακόμα και σήμερα, είναι πώς να γεφυρώσουν το πρώτο πλάνο, τα κοντινά πράγματα που βλέπουμε, ας πούμε, τις λεπτομέρειες ενός δέντρου, ενός φυτού, μιας χαμηλής βλάστησης, του χώματος, της άμμου, τα λουδάκια όλα, να τα γεφυρώσουν με το βάθος όπου φαίνονται τα δέντρα, θα πρέπει να φαίνονται πάρα πολύ μικρά κτλ. Αυτό λοιπόν το μόνιμο πρόβλημα στην κινέζικη, ας πούμε, τοπιογραφία που είχε αναπτυχθεί και ακόμα είναι πολύ σπουδαία, η μακρινή θέα απεικονιζόταν γενικά ή με γυμνό έδαφος ή ακόμη και με χρήση ομίχλης, για να ξεπεραστεί η δυσκολία αυτή της γεφύρωσης του κοντινού με το μακρινό τοπίο. Πολλές φορές, όπως είπαμε όμως, λίμνες, ποτάμια και θάλασσες τοποθετούνται ανάμεσα στο κοντινό και στο μακρινό πλάνο, τα σώματα νερού τα λεγόμενα, για να γεφυρώσουν τα κοντινά με τα μακρινά. Αν μακριά υπάρχει ένα τοπίο και μεσολαβεί με το κοντινό τοπίο μια θάλασσα ή μια λίμνη ή ένα ποτάμι, τότε δικαιολογείται εκεί στο βάθος να κάνει μικρά και όχι ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όχι με ιδιαίτερες λεπτομέρειες ο καλλιτέχνης στην αναπαράστασή του. Στην Κίνα λοιπόν η τεχνική νερό του βουνού, σαν σούι στα κινέζικα, είναι η μελανογραφία. Με αυτήν, με τη μελανογραφική αυτή παράδοση, πορευτήκανε εκατοντάδες χρόνια οι Κινέζοι και το στυλ αυτό είναι πια κλασικό και εντελώς παραδοσιακό και θεωρείται η πιο ποιοτική κινέζικη τοπιογραφία, αυτή σαν σούι. Στη Δύση τώρα, μέχρι το 19ο αιώνα, όπου οι ζωγράφοι, το 19ο αιώνα, εκεί γύρω στο 1830, οι ζωγράφοι βγήκαν από τα εργαστήριά τους και πήγαν στην εξοχή, βγήκαν στην ύπαιθρο χώρα. Και αυτοί ονομαστήκαν οι υπεθριστές. Και επειδή ζωγράφιζαν σε ένα δάσος κοντά στο Παρίσι που λεγόταν Μπαρμπιζόν, τη σχολή την είπανε και σχολή της Μπαρμπιζόν. Έτσι λοιπόν αυτοί ήταν πρωτοπόροι σε σχέση με τη Δύση. Οι τοπιογράφοι, οι ζωγράφοι της σχολής της Μπαρμπιζόν και ανάμεσά τους ο περίφημος Κορό. Και τότε λοιπόν, μόλις χθες δηλαδή το 1830, άρχισε το τοπίο και στη Δύση να έχει μια αξία πολύ μεγάλη, γιατί συνήθως το τοπίο έμπαινε μετά τα πορτρέτα ή μετά τα θρησκευτικά θέματα, τα ιστορικά θέματα ή τις νεκρές φύσεις ή τις αναπαραστάσεις πολέμων, μαχών κτλ. Αλλά μετά λοιπόν τη σχολή της Μπαρμπιζόν το τοπίο ξαναβρήκε την μεγάλη του αξία, αυτή ακριβώς που είχε και στην αρχαιότητα, όπως λέγαμε πριν, στην μινωική εποχή. Και μια που είπατε για την Σαντορίνη, πρέπει να αναφερθούμε οπωσδήποτε σε αυτή την υπέροχη τοιχογραφία, σε όλες τις τοιχογραφίες της Σαντορίνης, αλλά μια είναι ιδιαίτερη, γιατί αναπαριστά σε ένα τοίχο, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ στην Αθήνα, και λέμε για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, το οποίο έχει χιλιάδες θησαυρούς, αλλά και μόνο για αυτό που λέμε τώρα, για αυτή την τοιχογραφία από τη Σαντορίνη, θα άξιζε κανείς να ταξιδέψει από την άκρη του κόσμου, από την Αυστραλία, από την Αργεντινή, από τις εσχατιές της Ευρώπης ή της Αφρικής, προκειμένου να δει αυτή την τοιχογραφία από τη Σαντορίνη, και μόνο για αυτήν θα άξιζε τον κόπο να μετακινηθεί, που έγινε περίπου το 1600 π.Χ. και βρίσκεται, όπως είπαμε, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, εδώ στην Οδό Πατησίων.
0: Και αξίζει τον κόπο, κύριε Καζαμιάκη, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να το αποτυπώσει καμία φωτογραφία ή διαδίκτυο τα χρώματα, τον τρόπο, αυτό το οποίο βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού. Την τοιχογραφία αυτή, το ίδιο συμβαίνει και με στα ανάκτορα της Κρήτης, τα μινωικά.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Αξίζει τον κόπο κανείς να πάει να το δει και να το ξαναδεί, όπως και τόσους άλλους θησαυρούς που φυλάσσονται στο μουσείο. Σε αυτή λοιπόν την υπέροχη τοιχογραφία, φρέσκο που έχουμε συνηθίσει να το λέμε, έχουμε τρεις μικρούς, είναι μεγάλη τοιχογραφία, 1,5 μέτρο ψηλή, και αρκετά μακριά, έχουμε τρεις μικρούς χωμάτινους λοφίσκους, όπου σε αυτούς τους λοφίσκους αναφύονται συστάδες κρίνων, ενώ δίπλα παίζουν πετώντας και κάνουν παιχνίδια μεταξύ τους χελιδονάκια. Τα χρώματα, όπως είπατε και εσείς, είναι πολλά, ιδιαίτερα και υπέροχα, αλλά σε ιδιαίτερη αρμονία μεταξύ τους. Αν σκεφτούμε τώρα ότι αυτά ζωγραφίστηκαν 1600 χρόνια π.Χ. και έχουμε άλλα 2000 χρόνια μετά, έχουμε 3600 χρόνια. Αν σκεφτούμε τη φυσιολογική φθορά που έχουν τα χρώματα, καταλαβαίνουμε πώς θα ήταν στην αρχική τους μορφή, αν τώρα μας εντυπωσιάζουν τόσο πολύ, πόσο θα μας εντυπωσίαζαν εκείνη την εποχή. Και θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ένα στίχο του Τσέζαρε Παβέζε, αυτού του μεγάλου Ιταλού λογοτέχνη, ο οποίος έγραψε «Γη σκληρή και γλυκιά, πλούσια σαν μνήμη, λέξη αρχαία από αίμα, νεαρή σαν φρέσκος καρπός. Αυτός ο περίφημος Τσέζαρε Παβέζε, ο οποίος λεπτέστητα αντιμετώπισε τέτοιες καταστάσεις, τέτοια εκθέματα, τέτοια ευρήματα όπου δείχνανε τους αρχαίους πολιτισμούς. Αλλά να μείνουμε λίγο ακόμα στην ελληνική αρχαιότητα. Θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, θα πάμε από το 1600 π.Χ. της Σαντορίνης, θα πάμε στο 438 π.Χ. όταν ο Ευρυπίδης είναι έτοιμος εδώ πάλι στην Αθήνα, στο θέατρο του Διονύσου, που είναι κάτω την Ακρόπολη, δίπλα στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως, εκεί στη Διονυσίου Παγίτου. Είναι το αρχαιότερο θέατρο. Είναι το θέατρο που έπαιξε ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης, ο Μέναδρος, και είναι η κοιτίδα του θεάτρου. Έρχονται για να το δουν άνθρωποι του θεάτρου από όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν ο Ευρυπίδης το 438 ετοιμαζόταν να ανεβάσει το σατυρικό του δράμα, τραγωδία και δράμα και τραγωδία και κωμωδία μαζί, την Άλκηστη. Ας φανταστούμε λίγο την κατάσταση. Είναι πρωί, ο ήλιος λάμπει, μόλις έχει βγει από τον ημιτό, το θέατρο του Διονύσου είναι γεμάτο, τουλάχιστον με 15.000 ανθρώπους που έχουν έρθει από όλη την Αττική, σίγουρα όμως όχι μόνο από την Αττική αλλά και από άλλα μέρη, διότι σε όλους άρεσε το θέατρο, και στους Σπαρτιάτες και στους Θηβαίους και στους Μεγαρείς και στους Μακεδόνες, σε όλους άρεσε. Και στην Αθήνα, που ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη εκείνη την εποχή, υπήρχαν άνθρωποι από παντού, από την Ανατολή και από τη Δύση. Είναι λοιπόν άνθρωποι από παντού, είναι γεμάτο το θέατρο. Και ο Ευρυπίδης, που εκτός του ότι είναι συγγραφέας, είναι και σκηνοθέτης και παίζει κιόλας, και θέλει αυτοί όλοι οι άνθρωποι να προσέξουν το έργο του, καταρχήν θέλει ησυχία, διότι ένα ψήφιρο ελάχιστο να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τότε δεν θα μπορεί να ακουστεί η ηθοποίη. Βάζει λοιπόν τον Απόλλωνα να ξεκινήσει το έργο. Και ο Απόλλωνας κατεβαίνει λαμπρός ως θεός του ήλιου και ως ο θεός των τεχνών, πανύψηλος, ίσως και με κοθόρνους, με μακριά ξανθά μαλλιά και λευκόχρυσα ρούχα, λέγοντας, ξεκινώντας την τραγωδία, «Ω δώματα δμήτη εν εις έτλην εγώ, θύσαν τράπεζαν ενέσε θεός περών, Ζεύς γάρ κατακτάς πέδα των αιμών, αίτιος ασκληπιών στέρνησιν εν βαλών φλόγα». Έτσι ξεκινάει η τραγωδία. Και θα το πούμε τώρα λίγο στα ελληνικά πριν το διάλειμμα, ή θέλετε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα?
0: Ούτως ή άλλως σε 2 λεπτά θα σταματήσουμε για την ώρα. Εκείνο το οποίο, ακούγοντάς σας να λέτε όλα αυτά, μου έρχεται στο νου ότι και οι πρωτόγονοι λαοί και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις στην Αφρική, στην Ασία, στα νησιά του Ειρηνικού, οι Ινδιάνοι παλιότερα και αυτοί ζωγράφησαν. Άλλοι σε βράχους, άλλοι σε κορμούς δέντρων, άλλοι σε αυτό που λέμε περγαμηνές, σε ακατέργαστα ζώα, έτσι, σε δέρματα ζώων κτλ. Και αυτά τα οποία όλοι αυτοί οι λαοί ζωγραφίζουν είναι θέματα από τη γη, όχι από τον ουρανό ή από τη θάλασσα συνήθως. Έτσι δεν είναι? Και κυρίως σκηνές από κυνήγι, το φαΐ τους δηλαδή.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως στο θέατρο έχουμε κάτι πολύ προχωρημένο. Εδώ ο Απόλλωνας δείχνει στον κόσμο, δείχνει τα σκηνικά πίσω του.
0: Εδώ είμαστε και σε άλλη κατηγορία.
1: Ναι. Για φανταστείτε, να λέει ο Απόλλωνας σε όλο τον κόσμο αυτό εκεί. Βλέπετε αυτά τα λαμπρά παλάτια, αυτά τα μεγάλα λιβάδια, αυτή την υπέροχη γη. Και δείχνει πίσω του αυτό, τα σκηνικά, τα οποία τα έχουν ζωγραφίσει σπουδαίοι ζωγράφοι. Δυστυχώς από αυτά δεν έχουμε κάτι από αυτά, γιατί ζωγραφιζόντουσαν πάνω σε ξύλο με τη μέθοδο της εκαυστικής, αλλά έχουμε τις περιγραφές.
0: Περιγραφές μόνο.
1: Τι υπέροχα πράγματα έχουν ζωγραφιστεί. Τα δείχνει λοιπόν αυτά ο Απόλλωνας για να συνεχίσει την περιγραφή του σε σχέση με την Άλκηστη και και τον άρνητο τον βασιλιά.
0: Είναι σκηνικά αυτά του θεάτρου στην αρχαία
1: Ακριβώς.
0: Αθήνα το 432, έτσι,
1: 438 που ανέβηκε 438. Γιατί σε όλα τα έργα, αλλά μιλάμε τώρα για ένα συγκεκριμένο έργο, την Άλκηστη του Ευρυπίδη.
0: Στο οποίο έχουμε και περιγραφή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Περιγραφές οι οποίες μας δίνονται από ποιητάδες, όπως και από τον Όμηρο πιο παλιότερα. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτές έχουν απεικονιστεί και έχουν γίνει ζωγραφιές ή κατά πόσον ο ποιητής έχει εμπνευστεί από κάποιες ζωγραφιές που είχε δει για να κάνει και την ποιήση. Μπορεί και αυτό να ισχύει, έτσι δεν είναι, κύριε Καζανιάκη?
1: Ναι, βέβαια, και ξέρουμε όμως ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της τέχνης στην αρχαιότητα, διαβάζοντας τα έπι του Ομήρου, μετέτρεψαν σε ζωγραφιές, όπως ο Φιδίας στην ασπίδα της Αθηνάς μέσα στο Παρθενώνα. Έβαλε σκηνές από τα ομηρικά έπι.
0: Όπως αυτά αναφέρονται. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.
1: Ωραία.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Λοιπόν, κύριε Καζαμιάκη, ας έρθουμε στην περιγραφή.
3: Ναι, είμαστε λοιπόν στα σκηνικά για να αναφερθούμε στις υπέροχες αυτές τεράστιες ζωγραφιές, που πρέπει να σας πω ότι αυτές οι μεγάλες ζωγραφιές των σκηνικών στο Αρχαίο Θέατρο είχαν και προοπτική. Παλιότερα, ακόμα και πριν 50-60 χρόνια, οι άνθρωποι λέγανε ότι νομίζανε ότι η προοπτική στη ζωγραφική ανακαλύφθηκε στην Αναγέννηση. Και μάλιστα λέγανε ότι αυτός που την ανακάλυψε ήταν ο Νταβίντσι. Όμως αποδείχθηκε, και άλλα θα μάθουμε ακόμα πάρα πολλά, αλλά αποδείχθηκε ότι η προοπτική ήταν γνωστή στην αρχαία Ελλάδα. Και αυτά τα σκηνικά που δείχνανε, ας πούμε, σε πρώτο πλάνο τα παλάτια του Άδμητου στη Θεσσαλία και πιο πίσω τα λιβάδια, τα υπέροχα βουνά κτλ., αυτά προφανώς μόνο με προοπτική θα μπορούσαν να ζωγραφιστούν. Η προοπτική λοιπόν είναι ακόμα μία κατάκτηση των αρχαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Για τη Γαία τώρα, την θεά Γαία, που είναι η πρώτη αρχιετυπική θεά, που όπως λέγαμε και όταν μιλούσαμε για τον ουρανό, η Γαία ήταν η πρώτη μητέρα, το αρχέτυπο μητέρα, η γη Μήτυρ που έγινε στην προφορά Δήμητρ και ταυτίστηκε με την Δήμητρα. Δήμητρα. Η Γαία λοιπόν, η πρώτη θεά, αναπαρίσταται σε πάρα πολλές ζωγραφιές, αλλά και στη γλυπτική και σε ανάγλυφα και σε ψηφιδωτά στην αρχαία Ελλάδα. Είναι πολύ συνηθισμένη η απεικόνιση της γης, αλλά πάντα με μία ιδιαιτερότητα. Τη γη την παριστάνουν μισή μέσα στη γη, αφού ταυτίζεται με τη γη, και εκείνο που βλέπουμε από τη γη, μια όρημη πανέμορφη γυναίκα, είναι το μέρος του σώματός της από τη μέση και πάνω. Το άλλο μισό της βρίσκεται μέσα στη γη, αφού είναι η ίδια η γη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε υπέροχα αγκία, και στην Ελλάδα, κυρίως όμως στο εξωτερικό, βρίσκονται αυτά ελληνικά αγκία, στα οποία θα σας περιγράψω ένα που είναι πάρα πολύ γνωστό και μπορούν εύκολα να το βρουν οι ακροατές όταν αναζητήσουν την Αιγαία ή η γη, και να αναζητήσουν τις εικόνες. Εκεί θα δουν ένα αγκείο όπου παριστάνεται, όπως λέμε, μισή μέσα στη γη και μισή έξω. Σχεδόν πάντα συμπαρίσταται στην Αθηνά, την θεά της Αθήνας, και το συγκεκριμένο αγκείο που υπάρχει σε ανάγλυφο που σας λέω τώρα, έχει την παράσταση όπου η Αθηνά παραδίδει ένα βρέφος, το μικρό Ερυχθόνιο, στην Αιγαία, την μεγάλη μητέρα, την πρώτη μητέρα. Αυτή θα το προστατεύσει σίγουρα. Το παραδίδει λοιπόν για να το περισσώσει από κάθε εχθρό, και τα βασιλόπουλα μόλις γεννιόνται έχουν πάρα πολλούς εχθρούς. Έτσι λοιπόν η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας, θέλοντας να σώσει ένα μελλοντικό βασιλιά της Αθήνας, τον δίνει στη μάνα γη, η οποία τον παίρνει. Στη σκηνή δίπλα βρίσκεται και ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Αθήνας, ο Κέκροπς, ο οποίος και αυτός είναι από τη μέση και πάνω άνθρωπος, από τη μέση και κάτω φίδι. Έτσι λοιπόν έχουμε τη Αιγαία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το υπέροχο ανάγλυφο που βρίσκεται στο Βερολίνο, στο Μουσείο του Περγάμου. Στο Μουσείο του Περγάμου συνηθίζουμε να λέμε το Πέργαμον της Μικράς Ασίας, αυτό είναι το σωστό και όχι η Πέργαμος. Στο Μουσείο του Περγάμου λοιπόν, που βρίσκεται στο Βερολίνο, οι Γερμανοί έχουν πάρει ολόκληρο το βωμό του Περγάμου, ένα από τα λαμπρότερα μνημεία όλου του κόσμου, όλων των εποχών. Αυτό το μνημείο μπορεί κανείς να το θαυμάσει εκεί, σώζεται σε άριστη κατάσταση με τα ανάγλυφά του. Σε ένα από τα ανάγλυφα έχουμε πάλι την υγεία μητέρα να βρίσκεται μισή μέσα στη γη και να βοηθάει να συνδράμει στην Αθηνά πάλι, η οποία Αθηνά κατανικά, κατακεραυνώνει ένα φοβερό και τρομερό Τιτάνα, εχθρό της Αθηνάς και του πατέρα της του Δία, τον φοβερό Αλκιονέα που είναι πολύ δυνατός και από όλο του το σώμα φύονται διάφορα εκδικητικά πλάσματα τα οποία πολλαπλασιάζουν τη δύναμή του. Όμως η Αθηνά με τη βοήθεια της γείας τον κατανικά και δίπλα στην Αθηνά υπερίπτεται μια μεγάλη νίκη με ανοιχτά τα φτερά της και την στεφανώνει. Αυτή την παράσταση της υγείας μητέρας μπορούμε να την θαυμάσουμε στο μουσείο στο Βερολίνο που λέγεται Μουσείο Περγάμου, γιατί εκεί βρίσκεται ολόκληρος ο περίφημος αυτός τεράστιος βωμός.
2: Να σας ξεκουράσουμε όμως, κύριε Καζαμιάκη, μας το ζητήσατε και όλα, σας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
3: Ωραία.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Η Γη» στην Θύρα Θεντέχνη με τη Σμαραγδή Καράγερο, αλλά κυρίως με τον κύριο Κωστή Καζαμιά, και το θέμα μας είναι «Η Γη στη ζωγραφική». Λοιπόν, κύριε Καζαμιάκη.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με μια υπέροχη τοιχογραφία της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στον λόφο Εσκουηλίνο στη Ρώμη, όπου σώζεται μια σκηνή από την Οδύσσεια. Αυτό είναι εξαιρετικό, μπορεί κανείς να το δει αν βρεθεί στη Ρώμη. Είναι και αυτή μια μεγάλη τοιχογραφία όπου έχουμε μια σκηνή από την Οδύσσεια, όπως είπαμε, μοναδικής ακρίβειας και αναπαράστασης του λίνου τοπίου εκείνης της εποχής. Μπορούμε να δούμε τους λοφίσκους στα δέντρα με λεπτομέρειες, την παραθαλάσσια βλάστηση, μια σπηλιά, αλλά μπορούμε να δούμε και ζώα, τον Οδυσσέα και τέσσερις συντρόφους του. Ενώ στην παραλία υπάρχουν και δύο νεαρές κοπέλες. Στη θάλασσα μπορούμε να δούμε τα ιστιοφόρα που ταξίδευε ο Οδυσσέας. Αυτά όλα ζωγραφίστηκαν το 60 π.Χ. Άρα θα είναι κοντά σχετικά στην πραγματικότητα. Βέβαια είχε προοδεύσει η ναυσιπλοεία από την εποχή του Οδυσσέα, από την εποχή του Ομήρου μέχρι το 60 π.Χ. Αλλά τέλος πάντων δεν πάβει να είναι μια ζωγραφιά του 60 π.Χ. υπέροχη, με απίθανα χρώματα, με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και του γαλάζιου, του καστανού και του κόκκινου. Ιδιαίτερα ακριβής που μας εντυπωσιάζει είναι η απόδοση του τοπίου. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επιζήμια είναι η ανθρώπινη παρέμβαση από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Στο όνομα της ανάπτυξης που λέμε, ανάπτυξη, και χαλάσαμε και διαλύσαμε όλες τις αχτές, ταυτόχρονα όμως διαλύσαμε και την υπέροχη χλωρίδα και πανίδα των αχτών, στο όνομα της ανάπτυξης. Αλλά στο όνομα ποιας ανάπτυξης όμως, της ανάπτυξης που καταστρέφει, ενώ θα μπορούσαμε να τα φτιάξουμε όλα χωρίς να καταστρέψουμε τίποτα. Ο κόσμος που χάθηκε ήταν ένας υγιεινός παράδεισος. Ελπίζουμε όμως ότι οι μελλοντικές γενιές, και επειδή η γη κρατάει βαθιά μέσα της μια τεράστια μνήμη, ελπίζουμε ότι θα τα επαναφέρει αυτά όλα. Και να θυμηθούμε εδώ το υπέροχο ποίημα του Κύπριου Λεωνίδα Μαλένη που μελοποίησε ο Θεοδωράκης και το ξέρουμε όλοι: «Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πεύκου, του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στη θάλασσα». Η ζωγραφιά λοιπόν του 60 π.Χ., το υπέροχο φρέσκο στην Ρώμη, και να ρίξουμε μια ματιά σε μεγάλους Κινέζους και Ιάπωνες δημιουργούς, ζωγράφους τοπίου, όπως τον ζωγράφο Τζαν Τζι Τσιάν του 600 μετά Χριστό, όπου μας παραδίδει ένα περίπατο, μια ζωγραφιά που την λέει περίπατο στην Άνοιξη, στην εποχή της δυναστείας Άσουη, όπου μπορούμε να δούμε εκεί τα υπέροχα αυτά ανατολίτικα τοπία, τα δέντρα, τους λόφους, τους κοντινούς και τους μακρινούς, τα ποτάμια, τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα χρώματα, τις λεπτομερείς απεικονίσεις των δέντρων και της χαμηλής βλάστησης. Συνήθως αυτοί κάνανε καθαρά τοπία και δεν βάζανε συχνά ανθρώπους. Καμιά φορά δήλωναν την παρουσία ενός ανθρώπου με την παρουσία ενός σοφού ή απλώς με το καλύβι του σοφού. Ίσως ένας τόπος ονείρου, αφού πια αυτά τα πράγματα που μας δείχνουν οι παλιές ζωγραφιές δεν υπάρχουν πια, τα περισσότερα έχουν εξαφανιστεί. Και να πάμε λίγο μετά, το 1300 μετά Χριστόν, για να δούμε ένα υπέροχο έργο του Λι Καν, Κινέζου καλλιτέχνη, που ονομάζεται «Μπαμπού και βράχια», όπου μπαμπού είναι τα καλάμια και βράχια, ζωγραφίζει με πολύ σχολαστικό τρόπο, σχεδόν φωτογραφικά, τα καλάμια, τα μπαμπού και τα μικρά φυτά και τα αγκάθια που βρίσκονται εκεί τριγύρω, βράχο και φόντο ένα υπέροχο χρυσό ουρανό. Εκεί στην Ανατολή έχουμε αντίστοιχη εξίσου πολύ καλή ζωγραφική και από τους Ιάπωνες μέτρ, όπως τον Τάικο Τζοκέσκου και αναφέρομαι σε ένα έργο του 1413, όπου ένας ψαράς ένα βράχο πιάνει με τα χέρια του ένα μεγάλο ψάρι. Θα πρέπει να υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια στις θάλασσες παλιά και θα μπορούσε κανείς και με μία πόχη ή ακόμα και με τα χέρια του να πιάσει ψάρια. Εδώ λοιπόν σε αυτό το έργο του Τζοκέσκου μπορούμε να δούμε τη σχολαστική απεικόνιση των φυτών, του βουνού, αλλά και του ίδιου του ψαρά και των ψαριών. Και να θυμηθούμε και ένα άλλο Ιάπωνα μέτρ, μεγάλο ζωγράφο, τον Χαζεκιάβα Τοσάκου, που ζωγραφίζει πεύκα, μια συστάδα πεύκων, όπου ζωγραφίζει σε πρώτο πλάνο δύο πεύκα και σε δεύτερο πλάνο πιο αχνά πίσω μοναδικής αισθητικής ακόμα 7 πεύκα. Στην Ευρώπη ακόμα τότε δεν ασχολούνται με το τοπίο, εξάλλου είμαστε στο Μεσαίωνα, πρέπει να φτάσει ο 14ος αιώνας και ο Τζιώτο, ένας μεγάλος ζωγράφος, πρωτοπόρος, ανεγνώρισε την αξία του φυσικού υγιεινού τοπίου, αλλά δεν κάνει τοπία μόνο, παρά τα χρησιμοποιεί τα τοπία ως υπόβαθρο. Έτσι λοιπόν, αν θυμηθούμε το υπέροχο έργο του Φυγή στην Αίγυπτο, εκεί θα ανακαλύψουμε, που έγινε το 1304, πριν την αναγέννηση δηλαδή, θα ανακαλύψουμε εκεί ένα πανέμορφο ονειρικό τοπίο στο έργο Φυγή στην Αίγυπτο, ένα θρησκευτικό έργο του 1304. Για να πάμε στην αναγέννηση, όπου εκεί πια οι πολύ μεγάλοι ζωγράφοι ασχολούνται με το τοπίο, όπως ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, ο Άλμπρεχτ Ντίρερ, ο Φρα Μπαρτολομέο, ο Πίτερ Μπρέγκελ, ο πρεσβύτερος, και εδώ οι ακροατές, αν κρατήσουν στη μνήμη τους το ζωγράφο Πίτερ Μπρίγκελ, ο πρεσβύτερος, να θυμηθούν το έργο Θεριστές του 1565, ένα από τα ωραιότερα τοπία που αναπαύεται το ανθρώπινο μάτι κοιτάζοντάς το, υπέροχο, ιδεατό, ρομαντικό το έχουν χαρακτηρίσει, με τους θεριστές να αναπαύονται σε ένα παραδείσιο τοπίο που τα έχει όλα. Δέντρα, βουνά, χωράφια, χαμηλή βλάστηση, ζώα, ένα πολύ ζωντανό τοπίο. Τα τοπία στην Αναγέννηση ήταν τοπία ιδεατά, εξειδανικευμένα, ρομαντικά, φανταστικά. Εξέπεμπαν ένα βουκολικό ιδεώδες που είχε την πηγή του στην ποίηση. Η ποίηση πάντα πρωτοπορούσε, η ποίηση τους ενέπνεε, δεν τα κοίταζαν αυτά εκ του φυσικού, όπως είπαμε αυτό έγινε το 1830. Η ποίηση λοιπόν, η βουκολική αλλά και η κλασική ποίηση ενέπνεε τους ζωγράφους για να ζωγραφίσουν. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε και τον δικό μας το Θεοτοκόπουλο, που έχουμε αναφερθεί πάλι σε αυτόν, όπου έκανε και αυτός υπέροχα τοπία. Έχουμε αναφερθεί στη Θέα στο Τολέδο, του 1604 έργο, που βρίσκεται στο Μετροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Σε αυτό το υπέροχο έργο του Θεοτοκόπουλου, εκτός από τον θυελώδη και μοναδικό ουρανό, έχουμε και μια μοναδική αναπαράσταση της φύσεως του Τολέδου. Και όταν κοιτάζει κανείς αυτό το έργο, θυμάται αμέσως τους υπέροχους στίχους του Νικηφόρου Βρετάκου, «Μη μου σκοτώσετε της γης το ποίημα, επιστρατέψτε την αιωνιότητα ανάβοντας το άστρο αγάπη», λέει ο Νικηφόρος Βρετάκος για αυτά τα χαμένα τοπία. Και να συνεχίσουμε με τον Τισιανό, όπου ζωγραφίζει, εντάσσει και αυτό στα τοπία, στα έργα του, σε ένα έργο που ζωγραφίζει την Παναγία με τον μικρό Ιησού, έργο του 1530 και βρίσκεται στο Λούβρο. Εκεί σε ένα εξειδανικευμένο γήινο τοπίο χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές του ιταλικού στυλ του 16ου αιώνα, και μπορούμε να δούμε ότι και αυτός ο μεγάλος μέτρη της ζωγραφικής, ο Τισιανός, που υπήρξε και για ένα διάστημα δάσκαλος του Θεοτοκόπουλου, ασχολήθηκε με το τοπίο. Και τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα, από τους μεγάλους δημιουργούς, διότι από τη στιγμή που άρχισαν να ζωγραφίζουν, ο ένας επηρέαζε τον άλλο, τοπία, ο ένας επηρέαζε τον άλλο και όλοι σιγά σιγά ζωγράφιζαν τοπία. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά. Στην αρχή ζωγράφιζαν γενικές όψεις, τα λεγόμενα τοπία του κόσμου με πανοραμικές απεικονίσεις. Ήταν όλα φανταστικά μακρινά τοπία, πολλές φορές με θρησκευτικό περιεχόμενο. Μετά, προς το 17ο αιώνα, άρχισαν να ζωγραφίζουν μικρά τοπία, όπου οι καλλιτέχνες εστίαζαν στο κοντινό, στο ταπεινό, που μπορούσε κάποιος να αναγνωρίσει τα αγροκτήματα ή τις περιοχές ή τα χωριά ή ακόμα και τις καθημερινές δραστηριότητες. Και έτσι εξελισσόταν η τοπιογραφία. Για να φτάσουμε στους περίφημους Νικολά Πουσέν και Κλοντ Λορέν, που ζωγράφισαν υπέροχα τοπία που επηρεάζουν ακόμα και σήμερα τους ζωγράφους, αλλά ακόμα και τους φωτογράφους. Δηλαδή, ένας φωτογράφος, κοιτάζοντας ένα έργο του Κλοντ Λορέν ή του Νικολά Πουσέν, ξέρει που θα σταθεί με τη μηχανή του για να αποτυπώσει ένα τοπίο. Το 18ο αιώνα ήταν μεγάλη

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής». Εκδόσεις «Αρμός».

Ο Ζαμπαρλής συνέχισε την οξομολόγησή του και έλεγε: «Τώρα που μου λες ότι ο Θεός όλα τα ξέρει, τι να κρύψω από το Θεό? Μπορεί μονάχα μερικά να μην τα θυμάμαι. Άνθρωπος είμαι». «Όσα θυμάσαι και ξέρεις, αυτά να πεις. Τα όσα δεν θυμάσαι, θα παρακαλέσουμε να τα σβήσει ο Θεός με το μέγα ελαιός του. Σου λέω και τα ομολογώ και ντρέπομαι για όλα αυτά. Εγώ ένιωσα και νιώθω και τώρα ντροπή που σε κατηγόρησα στο δεσπότη άδικα. Το είχα βάρος στην ψυχή μου. Γι' αυτό και ήρθα να σε βρω. Εγώ ήρθα γι' αυτό το ένα, και να εσύ που είσαι του Θεού, θέλεις να μου συγχωρέσεις και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι άγιο πράγμα, πολύ άγιο. Να ζητάς ένα και να παίρνεις τα όλα. Γι' αυτό έκανε ο Θεός το μυστήριο αυτό της εξομολογήσεως, που θα έπρεπε όλοι μας να το έχουμε σαν πρώτο και κύριο. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς οι εξομολόγοι, για να βοηθούμε τους πιστούς να καθαρίζονται από τις αμαρτίες και τα λάθη τους. Ο Θεός μας περιμένει όλους, όλους, όλους». Ο Δανίλος Ζαμπαρλής έκανε αυθόρμητα ένα μορφασμό θαυμασμού και ύστερα ρώτησε: «Μετά την ευλογία σου μπορώ να πάρω και τη Θεία Μετάληψη?» «Θα νηστέψεις 3 μέρες και το λάδι και θα κάνεις και 33 μετάνοιες την κάθε μέρα και ύστερα θα έρθεις να μεταλάβεις. Και τι πρέπει να τρώγω, παπά μου?» «Να τρως ψωμί, ελιές και κρεμμύδι». Του διάβασε τη συγχωρητική ευχή και ο Δανίλος καταφύλισε το χέρι του γέροντα και έφυγε ανάλαφρο σαν μικρό παιδί και όλο ευχαριστίες. Τον ευλόγησε σταυρωτά στο κεφάλι του και χάρηκε για τη μεταστροφή του Χασάπη, που έμοιαζε άγριος, αμετανόητος και πορωμένος. Η χάρις του Θεού όμως πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν.

κατρακύλησαν με δυσκολίες και φόβους και πολλές ταραχές τα τελευταία χρόνια, ώσπου έφτασε ο κόμπος στο χτένι και το 1922 έμοιαζε να ανοίγει την πύλη της κόλασης για να ρίξει μέσα της έναν ολόκληρο λαό, πάνω από 3 εκατομμύρια ψυχές. Ποιος να το φανταζόταν ότι η άλωση της πόλης θα έφερνε μετά από 469 χρόνια την άλωση της χώρας και του περιούσιου λαού της Ρωμιοσύνης από τη Μικρασία. Στις αρχές της χρονιάς εκείνης, πάλι ο Αρσένιος και η Σμαραγδή ξανάρχισαν να μιλούν για το ταξίδι στην Ελλάδα και όλο μετρούσαν τις οικονομίες τους για τα ναύλα και όλο δεν φτάναν. Δεν είχαν και τίποτα να πουλήσουν. Ο Αρσένιος δούλευε πότε εδώ και πότε εκεί, όπου έβρισκε δουλειά. Πότε γκαρσόνι, πότε αμαξάς και πότε κυπουρός και ό,τι άλλο τύχαινε. Τελευταία τον πήρε κοντά του Προκόπης, το Φανατζίδικο, να τον βοηθάει στις βαριές δουλειές και του έδινε κάθε εβδομάδα κάτι της για να παίρνει το ψωμί του. Τα ραψίματα της Μαραγδής είχαν λιγοστέψει κι αυτά και τώρα μετρούσαν και λογάριαζαν και την τελευταία τους πεντάρα. Δυσκολίες πολλές και μια μέρα ο Αρσένιος ξεμολογήθηκε τον καημό του στον Προκόπη. «Λέμε να φύγουμε, κύριε Προκόπη, αλλά δεν φτάνουν τα λεφτά μας για τα εισιτήρια. Η Σμαραγδή φοβάται πολύ και δεν έχει άδικο». «Και που θέλετε να πάτε, βρε Αρσένη? Καλή είναι η Σμύρνη μας, μπρε Τζάνεμ. Καθίστε στα αυγά σας και αφήστε τα ταξίδια. Θα φτιάσουν τα πράγματα για βάς, για βάς. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει, λόγω». «Μα σου είπα, η Σμαραγδή φοβάται, αλλά κι εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καμιά ώρα θα τραβήξουν τις χατζάρες οι Μεμέτιδες και θα μας φάξουν σαν αρνιά. Δεν έχουν μπέσα για γαρίνη». Τη στιγμή αυτή μπήκε στο Φανατζίδικο ο ταξιάρχης, ο Μυτιλινιός, με ένα καλάθι ήλιο στο χέρι. «Έχεις δίκιο, παλικάρι μου, Αρσένη. Οι αγαρινοί δεν έχουν μπέσα. Όσο τους ταΐζεις είναι καλοί. Μόλις κόψεις τον λουφέ, τότε αλλάζει ο κόσμος τους. Γίνονται χειρότεροι από πρώτα». Ύστερα στράφηκε στον Προκόπη. «Κοίτα τι σου έφερα, Προκόπη. Οι αδραμητινές ελιές που σου είχα υποσχεθεί είναι διαλεγμένες μια-μια, πάνω από τα δέντρα. Καλοφάγοντες». «Σε ευχαριστώ, Ακαρντάς ταξιάρχη. Και εγώ θα πω τη Ελπινίκη να φτιάξει γιουβαρλάκια με αυγολέμονο που σ' αρέσουν. Και θα μας φτιάξει και για πράκια να τα φάμε παρέα με γιαούρτι πρόβιο, ε?» «Να σε καλά, Μερακλή Προκόπη. Έχεις πολλά χαιρετίσματα και από τον πατέρα μου. Πόλο μου λέει να σε πάρω ένα καλοκαίρι στη Μυτιλήνη να σε περιποιηθεί. Γιατί σε αγαπά πολύ, το ξέρεις. Να έρθει να δει τι θα πει παράδεισος», μου είπε, «για να σου πω. Γιατί η Μυτιλήνη στην καλή της ώρα μοιάζει πολύ με τον παράδεισο. Φτάνει να ξέρεις ποια είναι η καλή ώρα». «Ναι, ναι, το ξέρω πως με αγαπά και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι χρυσή καρδιά ο κύρις σου. Αλλά πού καιρός για ταξίδια. Εδώ παλεύουμε όλοι μας με ροδούλι με ροφάι. Έχουμε και τόσα κουτσούβελα». Την ώρα που μιλούσε ο Προκόπης, σαν να του ήρθε ξαφνικά μια σκέψη στο μυαλό και γυρίζοντας τον ταξιάρχη του είπε: «Αν θες να πάρεις κάποιον στη Μυτιλήνη, γιατί δεν μπαίνεις τούτον τον Αρσένη που είναι καλό παιδί και θέλει να φύγει? Αν έχεις τόπο στο καίκι, πάρτονα. Ψυχικό θα κάνεις». «Με όλη την ευχαρίστησή μου. Χώρο έχει το καίκι. Και για ένα και για δύο και για τρεις. Αλλά τα χαρτιά τους να είναι εντάξει, μην έχουμε μπερδέματα. Τώρα πια είμαστε Ελλάδα, άλλο κράτος. Κάνουν κοσκίνισμα οι αρχές. Με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά είμαι κι εγώ εμπορευόμενος και πηγαίνω έρχομαι. Πρέπει να είμαι σε όλα εντάξει, κατάλαβες? Είναι καθαρό σαν άσπρη κόλλα του χαρτιού. Σου κάνω εγώ τον εγκύτη. Όσο για τα χαρτιά μπορεί να τα βγάλει. Έτσι δεν αρσένει? Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις εξουσίες?» «Ναι, αφεντικό, μπορώ να τα βγάλω. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Θα με βοηθήσει και ο πατέρας Ιλάριος που ξέρει καλά γράμματα». Κόπιασε λίγο στα λόγια του και ύστερα συνέχισε: «Είναι όμως και η αδελφή μου η Σμαραγδή και μαζί ο γέροντες. Είμαστε τρεις νομάτι και ό,τι λεφτά έχουμε σου τα δίνουμε για τα ναύλα μας. Αν γίνεται να σου χρωστάμε τα υπόλοιπα». «Δεν θέλω ναύλο», απάντησε ανοιχτό καρδό ο ταξιάρχης. «Κανονίστε και αν δεν μπορέσω σε αυτό το ταξίδι σας παίρνω με το άλλο. Δεν βιαζόσαστε. Η τρεχαντήρα μου πηγαίνω έρχεται τακτικά». «Πότε φεύγεις, καπετάν ταξιάρχη?» ρώτησε ο Προκόπης. «Μέχρι το Σάββατο πρέπει να σαλπάρω, γιατί έχω έτοιμα σαπούνια να φέρω. Είναι όλα παραγγελίες. Αν προλαβαίνετε σας παίρνω. Αλλιώς το ερχόμενο πρώτο Θεός». Ευχαρίστησε θερμά ο Αρσένιος τον καπετάνιο τον Μυτιλινιό και το βραδινό που ήρθε και ο γέροντας τους είπε τα ευχάριστα νέα. «Μπράβο, Αρσένια, αυτά είναι τα καλά μαντάτα που λένε», είπε χαρούμενα η Σμαραγδή και κοίταξε το γέροντα. «Τι λες, παππούλη, κι εσύ? Δεν πρέπει να βγάλουμε τα χαρτιά μας να είμαστε έτοιμοι?» «Με τη βοήθεια του Θεού, κόρη μου, μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Γιατί πάλι μέσα μου σαλεύουν ανησυχίες». «Δηλαδή?»
ρώτησε ο Αρσένιος λίγο ξαφνιασμένος. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω». Σταμάτησε μια στιγμή και συνέχισε. «Αύριο θα πάω στο προξενείο να δω τι θα πούνε». «Να βάλεις τον Δεσπότη να μιλήσει», είπε ο Αρσένιος. «Εσένα σε έχουν και σε εκτίμηση μεγάλη και σε εμπιστεύονται και θα σου δώσουν τα χαρτιά. Να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε». «Άσε, άσε, αύριο θα δούμε».

Βρήκε δυσκολίες ο πατέρας Ιλάριος στο ελληνικό προξενείο όπου πήγε να βγάλει ταξιδιωτικά χαρτιά για το ταξίδι στην Ελλάδα. Η άγραφη διαταγή του αρμοστή της Μύρνης ήταν να μην φεύγουν από την Ιωνία οι Ρωμιοί, αν δεν είχαν πολύ σοβαρούς λόγους. Έτσι ο γέροντας αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια του πατρός Πορφυρίου για να βγουν τα χαρτιά και να τους δοθεί η άδεια να πάνε στη Μυτιλήνη. «Σε 10 μέρες το πολύ», του είπε ο πατέρας Πορφύριος, «μου υποσχέθηκαν να μας δώσουν τις άδειες. Ας κάνουμε υπομονή. Έχουν και αυτοί μεγάλο φόρτο εργασίας». «Πολύ σε ευχαριστώ για όσα έκανες και κάνεις, πατέρα Πορφύριε». «Δεν έκανα τίποτα σπουδαίο», απάντησε. «Και λυπάμαι αληθινά που θα σε χάσω, γέροντα. Να πας όμως την ευχή του Θεού, αφού αυτό είναι το θέλημά του. Ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένου. Θα σε θυμάμαι πάντα, φίλε μου ακριβέ, καθώς και την αγάπη σου. Η αγάπη, πάτερ μου, είναι του Θεού και καλά το ξέρεις. Εμείς την τριγάμε όπως τα σταφύλια από την κλιματαριά και την χρησιμοποιούμε όπως ο ναυαγός τραβά το σκηνή για να φτάσει στο πλοίο που θα τον σώσει». «Ευχή σου και για μας τους τρεις, Άγιε Γέροντα», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Ο Κύριος να ευλογεί και εσάς και εμένα τον Άθλιο». Χοροπήδηξαν από τη χαρά τους ο Αρσένιος και η Σμαραγδή όταν άκουσαν ότι τα χαρτιά τους θα είναι έτοιμα σε 10 μέρες. Χάρηκε μαζί τους και ο γέροντας και είπε να σκεφτούν τι θα πάρουν μαζί τους και τι θα αφήσουν πίσω τους. «Αυτά θα τα νοιαστώ εγώ, μη σκοτιζόσαστε», είπε η Σμαραγδή. «Θα χάσουμε αυτό το ταξίδι», μονολόγησε ο Αρσένιος, «αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε στη Μυτιλήνη με το άλλο. Θα πάμε στην πατρίδα να γλιτώσουμε πια από τους κοκκινοφέσιδες, τους αγαρινούς». «Υπομονή και προσοχή. Τα πράγματα χειροτερεύουν», το συγκράτησε ο γέροντας. «Και να μην λέτε πουθενά ότι θα φύγουμε. Τα λόγια έχουν ποδάρια και περπατάνε», που έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. «Ο Θεός να αναπάψει την ψυχούλα του. Τσιμουδιά λοιπόν, κουβέντα σε κανένα». Πέρασε το Πάσχα και άρχισε να καλοκαιριάζει. Και αντί να λάμπει ο ήλιος του Μαΐου, μαύριζε ο ουρανός από τα κακά μαντάτα που φτάναν καθημερινά για τους Νεότουρκους και τους Τσέτες και τους Ευρωπαίους, που όλο εθόλωναν τα νεράλες και το έκαναν επίτηδες για να μην καταλάβουν οι Ρωμιοί τι τους περιμένει. Αυτοί που ξέραν τα επερχόμενα δεινά ήταν πολύ λίγοι και τρέχανε και προσπαθούσαν να προλάβουν, να σώσουν, να αλλάξουν έστω και την τελευταία στιγμή το αιματοκύλισμα. Δεν μπόρεσαν όμως. Το βιλαέτι του Αηδηνίου, όπου υπαγόταν και η ξακουσμένη Σμύρνη, βρισκόταν σε μεγάλη αναταραχή. Όλοι τρέχαν, όλοι ρωτούσαν και όλα ήταν μπερδεμένα και ανακατωμένα. Μέρα με την ημέρα μεγάλωναν οι φόβοι και ο ταξιάρχης αργούσε να φανεί. Ο Ιούνιος πέρασε μέσα σε αγωνία. Τότε ξαναχτύπησαν οι Τσέτες στο Ρωμαϊκό Μεχαλά και σκότωσαν με τσεκούρι 10 Ρωμιούς. Κάθε νύχτα γινόταν το ίδιο και όλοι τρέμανε. «Να αλλάξουμε σπίτι, παππούλη. Να πάμε πιο κοντά στη Μητρόπολη», παρακαλούσε η Σμαραγδή, που φοβόταν πιο πολύ από τους άλλους. «Θα ρωτήσω αύριο τον πατέρα Πορφύριο», υποσχέθηκε ο γέροντας. Όταν πήγε να τον βρει, έμαθε από τον εκκλησάρη της Αγίας Φωτεινής ότι τον πήραν 2 ζαντάρμιδες για ανάκριση και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Κανείς δεν έμαθε τι απόγεινε ο πατέρας Πορφύριος. Σε κάθε βήμα θλίψη και φόβος. Σε κάθε βήμα χτυποκάρδη και αγωνία για το τι έγινε και για το τι θα γίνει. Πριν τελειώσει ο Ιούνιος, ξαναχτύπησαν οι Τσέτες στο Μαχαλά των Ρωμιών και σφάξαν τον αδελφό του Προκόπη, τον Αναστάση και την ύφη του τη Σταυρούλα. Το κοριτσάκι του Σιμαριάνθη σώθηκε, γιατί χώθηκε κάτω από το κρεβάτι του παππού της και δεν έβγαλε μιλιά. Στις καμάρες της αυλής όπου μέναν ο Αρσένιος και η Σμαραγδή δεν μπήκαν, νόμιζαν πως ήταν κουζίνες και αποθήκες και δεν τις πειράξαν. «Παππούλη, τρέμω, φοβάμαι πολύ», φώναξε με αγωνία η Σμαραγδή όταν πήγε ο γέροντας την άλλη μέρα να τους δει και να τους δώσει ένα πρόσφορο και λίγο λάδι για να στηρίξει τη φτώχεια τους. Το ίδιο ένιωθε και ο Αρσένιος, αλλά δεν το έδειχνε. Πήρε η Σμαραγδή τη μικρή Μαριάνθη κοντά της και προσπαθούσε να τη συνεφέρει, που έκλαιγε όλη την ώρα και ζητούσε τη σφαγμένη μάνα της. Θρήνος και στο πατρικό του Προκόπη, που έβλεπε να χειροτερεύουν τα πράγματα, να φεύγει ο κόσμος δεξιά και αριστερά και δεν ήξερε τι να κάνει με τη δική του φαμίλια, πού να τους πάει και πώς να τους προφυλάξει. Ώρες-ώρες του περνούσε από το μυαλό η σκέψη να μπει στο καίκι του ταξιάρχη και να τραβήξει για τη Μυτιλήνη. Πώς να κάνει όμως με τα χαρτιά που ήταν πολύ δύσκολο να τα βγάλει. «Θα φύγω λαθρέα», είπε μέσα του. «Θα πληρώσω τον καπετάν Γρηγόρη τον γείτονα που έχει γκαζολίνα και θα με βγάλει τουλάχιστον στοιχείο.
και από εκεί βλέπουμε και κάνουμε. Μια και δυο πήγε και βρήκε τον καπετάν Γρηγόρη και του μίλησε. Τον παρακάλεσε να κάνει το που μπορεί και εκείνος θα του δώσει τις 5 χρυσές λίρες που είχε κρυμμένες για τις δύσκολες ώρες. «Άσε να το σκεφτώ, Προκόπη», απάντησε. «Δεν είναι εύκολο αυτό που μου ζητάς. Οι μεμέτιδες έχουν αγριέψει. Όλοι στη γειτονιά ήταν φοβισμένοι και πελαγωμένοι για το τι θα κάνουν, πού θα πάνε και πώς θα φυλαχτούν. Ποιος λίγο, ποιος πολύ, θέλαν να φύγουν και να σωθούν. Δεν ήταν όμως εύκολο. Από παντού δυσκολίες και εμπόδια. Ποιος φανταζόταν ποτέ ότι θα έρθουν τα πράγματα τόσο ανάποδα και θα έφευγε νικημένος και ντροπιασμένος ο ένδοξος ελληνικός στρατός? Μιλούσαν και χαμήλωναν τη φωνή τους για να μην τους ακούσουν τι λένε. Πιο πολύ φοβόταν μήπως και διαβάσουν τη σκέψη τους και καταλάβουν τι σκόπευαν μέσα τους. Υπήρχαν τότε σιπιούνι λογιών-λογιών. Στο μόνο που είχε εμπιστοσύνη ο Προκόπης ήταν ο γέροντας. Σοφός και άγιος άνθρωπος. Σε αυτόν θα μιλήσει να πάρει συμβουλή. «Δύσκολα τα πράγματα», του είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Έχεις μεγάλη φαμίλια. Μη βιαστείς να ανταμωθείς με τα βάσανα. Περίμενε μήπως και αλλάξουν οι συνθήκες και οι κυβερνήτες αλλάξουν σχέδια. Αυτό που έγινε με τον αδελφό μου, τον Αναστάση και την ύφη μου τη Σταυρούλα, μας έχει τρομοκρατήσει, πάτερ μου. Πού ξέρω αν δεν έρθουν κάποια νύχτα και στο δικό μου σπιτικό?» «Αν αποφασίσεις να φύγεις», ξανά από γέροντας, «να σιγουρέψεις το φευγιό σου καλά. Έχεις ψυχές στο λαιμό σου». Οι τσέτες είχαν αρχίσει να χτυπούν και τους παπάδες των Ρωμιών, προπαντός τους παπάδες, και είχαν ακουστεί κάμποσα τέτοια περιστατικά. Πολλούς μάλιστα τους βασάνιζαν, τους κάναν μαρτύρια, τους γδέναν ζωντανούς, τους παλουκώναν πάνω σε σίδερα ή σε παλούκια ξύλινα και προσπαθούν να αφήσουν το λαό χωρίς παπάδες, που ήταν πάντα η αληθινή αρχηγή των Ρωμιών. Σ' όλα τον παπά ρωτούσαν και για όλα παπάς έτρεχε. Δεν ήταν μόνο οι ψαλμουδιές και ύστερα καθισιό και ραχάτι. Σαν να τελείωναν οι ψαλμωδίες και τα λοιπά στους ναούς, συνεχίζαν τις ψαλμουδιές με έργα, έξω στους δρόμους, στα σπίτια, στα μαγαζιά, όπου βρισκόταν οι αναγκεμένοι χριστιανοί και οι άρρωστοι και οι φτωχοί και τα ορφανά. «Καλημέρα, παπά, την ευχή σου να έχουμε», έτσι τους υποδέχονταν παντού και τους φιλούσαν σεβαστικά το χέρι. Αλλά και ό,τι λέγαν οι παπάδες ήταν πάντα σωστό και πάντα το εκτελούσαν πρόθυμα με την καρδιά τους και συντρέχαν και βοηθούσαν αδελφικά. Αυτή ήταν η παράδοσή μας. Μια νύχτα πήγαν οι τσέτες στο κελί του γέροντα. Χτύπησαν δυνατά. Εκείνος κατάλαβε και δεν απάντησε. Πήρε μόνο τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που την είχε δώσει ο γέροντας για προστασία τότε στον Περικετλή. Την έσφιξε πάνω στα στήθια του και δεήθηκε μυστικά. «Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη. Σώσον με τη δυνάμη του σταυροθέντος Υιού σου. Σκέπασόν με υπό τη σκέπη των πτερίγων σου». Οι τσέτες με δύο κλωτσιές πάσαν την πόρτα και μπήκαν να σφάξουν τον πατέρα Ιλάριο, που έμενε γονατιστός μπροστά στο εικονοστάσι με το καντήλι αναμένο. Δεν ήταν δυνατή η φλόγα του καντήλιου, αλλά έφεγγε αρκετά, έτσι που μπορούσαν να δουν το σιωπηλό ιερομόναχο. «Πού είναι ο τραγόπαπας, να τον μακελάρω», είπε ένας από τους τρεις τσέτες που μπήκαν στο κελί.

Ο Θεός σκέπασε με αορασία τα μάτια των Τσέτιδων και δεν έβλεπαν μπροστά τους το γονατισμένο ασκητή που εδάκριζε βουβά προσευχόμενος και ζητούσε άφεση αμαρτιών γιατί νόμιζε πως ήρθε το τέλος του. «Δεν είναι πουθενά ο Γιαούρης. Πάμε αλλού», είπε βιαστικά ένας άλλος Τσέτης. «Αυτόν θα τον πελεκίσουμε άλλο βράδυ». Φύγανε βιαστικά οι Τσέτες και ο πατέρας Ιλάριος ξέσπασε ασυγκράτητο σε κλάματα, ευχαριστώντας την Παναγία και τον Χριστό που κάναν ολοφάνερα το θαύμα τους και τον σώσανε μέσα από τα χέρια των αλόπιστων. «Δόξα και πάλι δόξα και άπειρες φορές δόξα, η Κύριε, που ελέησες και πάλι το ανάξιο πλάσμα σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και υμνώ την αμέτρητη αγάπη σου». Ήταν μεσιασμένος Ιούλιος όταν έγινε η απόπειρα εναντίον του γέροντος και αυτό το θαύμα της διάσωσής του το εξήγησε σαν μήνυμα και ως προέγγελμα εξ ουρανού ότι έπρεπε να φύγουν. Μίλησε και με τον Αρσένιο και τη Σμαραγδή και συμφώνησαν να μην περιμένουν πια τον ταξιάρχη που δεν ξαναφάνηκε από τότε στη Σμύρνη. «Μπορεί κάτι να έπαθε ο άνθρωπος», είπε ο Αρσένιος, «ή μπορεί να πήγε κι αλλού τώρα που χειροτέρεψαν εδώ τα πράγματα. Εμπόριο κάνει». «Σωστά, σωστά», είπε και η Σμαραγδή. «Τότε να μιλήσω στον καπετάν Γρηγόρη και θα του δώσουμε όσα χρήματα έχουμε και όπου μπορέσει να μας βγάλει. Είτε στη Χίο, είτε στη Μυτελίνη», συμπέρανε ο πατέρας Ιλάριος, που κι αυτός βιαζόταν τώρα να φύγουν. «Να ετοιμάσω παππού και τα πράγματα?» «Μονάχα τα δικά σας», απάντησε. «Το δικό μου σακούλι θα το ετοιμάσω μόνος μου». Έτσι και έγινε. Βάλανε μέσα σε τσάντες και σακούλια τα απαραίτητα και περιμέναν. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας Ιλάριος για τα δικά του και πιο πολύ για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μικρασιάτισσας, καθώς την έλεγε. Την τύλιξε μέσα σε μια μεγάλη μαύρη μαντίλα για να την έχει δεμένη πάνω στο στήθος του. «Εκείνη μέσος από τους Τσέτες. Εκείνη θα μας προστατέψει και τώρα. Έχετε πίστη, παιδιά μου, και όσο μπορείτε προσευχή. Να είναι το μυαλό και η προσοχή σας στο Θεό και την Παναγία μας την προστάτησα και να λέτε όσο μπορείτε πιο συχνά το όνομα του Χριστού μας. Εκείνος θα μας σώσει από τους φωνιάδες και τα δαιμόνια που μαζεύονται γύρω μας, όπως οι μύγες μαζεύονται στο βρωμισμένο κρέας. Βρωμιά ελκυστική για τα δαιμόνια είναι η απιστία και η αδιαφορία. Η πίστη μας στο Χριστό είναι η ανίκητη ρομφαία που τα διώχνει. Μόλις λέμε το παντοδύναμο όνομα του Χριστού μας, τα δαιμόνια σκορπίζονται και φεύγουν κυνηγημένα, γιατί δεν αντέχουν να ακούν το όνομα του Κυρίου. Κουράγιο, παιδιά». Ο καπετάν Γρηγόρης δέχτηκε να τους μπαρκάρει φανερά μαζί με άλλους, γιατί είχαν και οι τρεις τους επίσημη άδεια του αρμοστή Στεργιάδη και έτσι δεν κινδύνευε από τίποτα. Τους είπε όμως να περιμένουν ειδοποίηση. «Τώρα είχε πολλές δουλειές παρμένες. Θα σας ειδοποιήσω εγώ», είπε. Οι μέρες περνούσαν, τα δυσάρεστα πληθαίναν και ο μήνας κόντευε να τελειώσει χωρίς να πάρουν μήνυμα του καπετάνιου Γρηγόρη. Ανεβοκατέβαιναν στο λιμάνι μήπως τον πετύχουν και μάθουν τι θα γίνει. Κάνανε σκέψεις να βρουν άλλο βαρκάρι πέρα τα τζι, αλλά δεν ξέραν κανέναν. Και όλος ο κόσμος πολύς κατέβαινε στο λιμάνι με τα καλάθια και τους μπόγους και τα δέματα και ψάχνανε βάρκα να τους περάσει στη Χίο ή όπου αλλού ήταν Ελλάδα. Δεν έβρισκαν όμως. Τον καιρό εκείνο πιο εύκολο ήταν να βρεις χρυσή λίρα μέσα στον καφέ σου παρά βαρκάρι ελεύθερο να σου δουλέψει και να σε πάρει απέναντι στην ελεύθερη Ελλάδα. Πήγαν στον Προκόπη να τον ρωτήσουν για άλλη βάρκα και αυτός τους είπε την κουβέντα, πως είναι πιο εύκολο να βρεις λίρα στον καφέ σου παρά βαρκάρι ελεύθερο για δουλειά. «Τι λες να κάνουμε?» ρώτησε ο Αρσένιος. «Να περιμένετε». «Το γοργόν και χάριν έχει», απάντησε ο Αρσένιος. «Σωστή κουβέντα, αλλά πιο σωστή είναι και η άλλη που λέει ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει», αντίσκοψε με μια παροιμία ο Προκόπης που συνέχισε να χτυπά με το σφυρί του και να δουλεύει τους τσίγκους του. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε στην πόρτα η δεκάχρονη Μαριάνθη και στάθηκε δισταχτική και αμίλητη. Ήταν ξυπόλητη και αδύνατη και με μια λύπη τυλιγμένη ολόκληρη, μόλις που ανάσαινε, και τα μεγάλα μάτια της χαμηλωμένα και ασάλευτα, σαν δυο σταματημένα ρολόγια. «Έλα μέσα, μωρό μου, έλα, Μαριάνθη μου, μη φοβάσαι, δικοί μας άνθρωποι είναι. Φίλα το χέρι του παππούλη να πάρεις ευλογία». Η μικρή Μαριάνθη πήγε πρόθυμα κοντά στο γέροντα και φίλησε το χέρι του, ενώ εκείνος την ευλόγησε και την κάθισε στο διπλανό σκαμνί. Την κοίταξε χαμογελαστά ο Προκόπης και το μάτι ξαφνικά γυάλισε. Κάτι φτερούγησε στο μυαλό του. Στράφηκε στον πατέρα Ιλάριο και του είπε αυθόρμητα: «Παππούλη, θες να κάνεις ένα ψυχικό, να το βρει η ψυχή σου?» «Όλοι πρέπει να είμαστε ψυχικάριδες όσο μπορούμε.
τότε πάρτε τούτο το ορφανό μαζί σας να το αναστήσετε και να βρει το δρόμο του να μην χαθεί. Αν μείνει εδώ, ποιος ξέρει σε τι χέρια θα πέσει και που θα βρεθεί. Αν θέλουν και τα παιδιά, εγώ δεν θα πω όχι, απάντησε. Να το πάρουμε, παππούλη, να το πάρουμε, είπε πρόθυμα η Σμαραγδή. Τι λες κι εσύ, Αρσένη, να το πάρουμε? Δεν θέλει, ρώτημα η Σμαραγδή. Να το σώσουμε το παιδί, είπε. Θέλεις να πας με τον παππούλη Μαριάνθη? Ρώτησε ο Προκόπης και τη χάιδεψε. Εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι της και ο Προκόπης πρόσθεσε με πατρικό ενδιαφέρον. Θα της ετοιμάσουμε και τα ρουχαλάκια της σε μια τσάντα να έχει να πορεύεται. Όλα θα τη ευλογήσει ο Θεός, έτσι πιστεύω. Ο παππούς μου έλεγε συχνά, όταν σώζεις τον άλλον, σώζεις τον εαυτό σου. Βαθύς λόγος. Είχε περάσει ο 15 Αύγουστος και η αγωνία μεγάλωνε. Όλοι την οσφρίζονταν την πόρα τη μεγάλη. Δεν ξέραν την ώρα που θα ξεσπάσει. Κατέβηκαν οι τρεις τους με τη μικρή Μαριάνθη μαζί στην προκυμαία, κρατώντας και τα μπογαλάκια τους. Ρώτησαν εδώ, ρώτησαν εκεί για βάρκα, τίποτα. Κάθεσαν λίγο να ξεκουραστούν. Λίγο πιο πέρα, στο ΚΕ, ακούστηκαν φωνές. Τούρκοι και Ρωμιοί αλαλάζαν. Πήγαν οι Ρωμιοί να γλιτώσουν έναν Αρμένι από τα χέρια των Τούρκων που τον δέρναν και απλώθηκε ο καυγάς σαν πυρκαγιά. Βγήκαν μαχαίρια και πιστόλια, χτυπήθηκαν. Πέσανε κορμιά. Ζωντανοί και πεθαμένοι πέσαν στα νερά του λιμανιού. Έτριξε η αστυνομία. Γίνανε ανακρίσεις και κλείσαν στη φυλακή όσους πιάσαν. Ανάμεσά τους και ο γέροντας με τον Αρσένιο και τη Σμαραγδή που βρέθηκαν κοντά στα επεισόδια. Τη μικρή τη Μαριάνθη την αφήσανε και αυτή κλαμμένη πήγε πίσω στον Προκόπη και είπε τι έγινε. «Πάπα, παπελάδες, πόπο βάσανα», είπε ο Προκόπης. Παράτησε το φαναρτζίδικο ανοιχτό και έτρεξε στη Μητρόπολη να ειδοποιήσει για τη σύλληψη του γέροντα και των άλλων Ρωμιών. «Το παρατραβούν οι Μεμέτιδες στο σκηνή και θα σπάσει», είπε φουρκισμένος το γραμματικό της Μητρόπολης. «Σούσμπε, θέλεις να μας κάψεις», είπε ο γραμματικός. «Έχεις δίκιο», γέμισε ο Ντουνιάς Χαφιέδες, συμφώνησε ο Προκόπης και χαμήλωσε τη φωνή του. Τρέξαν στην αστυνομία ο γραμματικός και ο πρωτοσύγγελος και κατάφεραν με κάποιο γνωστό τους να ελευθερώσουν το γέροντα και τους άλλους και να τους πάρουν μαζί τους στη Μητρόπολη. Τους δέχτηκε και ο Δεσπότης και είπε στον πρωτοσύγγελο να τους συντρέξει να φύγουν, αφού είχαν τα χαρτιά τους έτοιμα. Θα τους πηγαίναν με τον δικό τους, τον Βαρκάρη, ως το Καράμπορνο, και από εκεί και πέρα θα φεύγαν με άλλο πλεούμενο για να περάσουν στην Ελλάδα. «Μήπως είναι πιο σίγουρο να τους πάμε στο Τζεσμέ, σεβασμιότατε», παρατήρησε ο πρωτοσύγγελος. «Όχι, εκεί κάνουν πολλούς ελέγχους. Προχωρήστε στο Καράμπουρνου και βιαστείτε. Οι ώρες είναι μετρημένες».

το άλλο πρωί ξημερώματα βρισκόταν στην προκυμαία αιτρής τους και μαζί το φοβισμένο κοριτσάκι η Μαριάνθη με τα μπουγαλάκια της. Τα πολεμικά βαπόρια των Ευρωπαίων, αγκυροβολημένα στη ράδα, κοντά και πέρα από το λιμάνι, δίναν την ψεύτικη εικόνα της σιγουριάς πως υπήρχε στρατιωτική δύναμη να προστατέψει την πόλη, ενώ η Σμύρνη έβραζε και ησυχία δεν είχε. Μερικοί απελπισμένοι που δεν είχαν χαρτιά και μπόγους μαζί τους πέφτιαν στη θάλασσα και πήγαιναν κολυμπώντας τα πολεμικά βαπόρια να ανέβουν πάνω να γλιτώσουν. Και εκεί οι Ευρωπαίοι άκαρδοι, άσπλαχνοι και ολόξενοι, αντί να τους βοηθήσουν και να τους δεχτούν σαν ναυαγούς, γελούσαν μαζί τους και τους διώχναν και τους ρίχναν με τις δυνατές μάνικες νερό για να φύγουν. Και όσοι κατάφεραν να ανέβουν από τις αλυσίδες της άγκυράς τους, τους κλουτσούσαν στα χέρια και στα πρόσωπα να ξαναπέσουν στο νερό, και όχι σπάνια τους πυροβολούσαν ή τους κόβαν τα χέρια όταν πιανόνταν από τις σκουπαστές των βαποριών, χωρίς κανείς να διαμαρτυρηθεί και να τους συμπονέσει. Και αυτοί οι άνθρωποι λεγόταν χριστιανοί και αντιμετώπιζαν έτσι χριστιανούς, οι δυτικοί τους ανατολικούς, με περιφρόνηση και μίσος. Ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστό. Σταυροφόροι που κουβαλούσαν όχι το σταυρό, αλλά την αβυσαλαία βαρβαρότητά τους. Γι' αυτό και ο Αμερικανός πρόξενος George Horton έγραψε στην αναφορά του για τα γεγονότα ότι αυτά που είδε στο λιμάνι της Σμύρνης τον καιρό της καταστροφής της τον κάνουν να ντρέπεται που ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Τόσα πολλά εγκλήματα και απρόκλητες βαρβαρότητες γίναν στην υπέρλαμπρη Σμύρνη από τους Ασιάτες του Κεμάλ Ατατούρκ και τους Ευρωπαίους συμμάχους, ώστε φάνηκε πόσο μοιάζουν οι μαύρες ψυχές τους. Και ο Γάλλος ιστορικός Ντρουό, από τις εξαιρέσεις του κανόνα, θα πει με ειλικρίνεια: ποιος θα περιγράψει τις φρικαλές εκείνες σκηνές? Αναρρύθμιτοι άνθρωποι, πιο πολλοί γυναίκες, παιδιά και γέροντες, σφάχτηκαν μέσα σε φοβερές θηριωδίες. Χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί στο μήκος της προκυμαίας τους έριξαν στη θάλασσα για να τους πνίξουν. Στο μεγαλύτερο μέρος του λιμανιού αμέτρητα πτώματα είχαν γεμίσει τη θάλασσα, τόσο που μπορούσε κανείς να περπατήσει πάνω σε αυτά. Είναι αυτό που λέει ο λαός για τους άτιμους, ότι πατούν επί πτωμάτων. Και έτσι έγινε τις τελευταίες εκείνες ημέρες του Αυγούστου του 1922, σαν πέσαν οι μάσκες των Ευρωπαίων συμμάχων και των Ασιατών βαρβάρων και κορυφώθηκε το μαρτύριο της Σμύρνης με τη μεγάλη πυρκαγιά, που οι καπνοί της μαύρισαν τον ουρανό της Ιωνίας και την ψυχή της Ρωμιοσύνης. Μέσα σε αυτή την κόλαση πλησίασε η γκαζολίνα του έμπιστου βαρκάρι της Μητρόπολης για να πάρει την ομάδα του πατρός Ιλαρίου. Με πολλή δυσκολία κατέβηκαν, γιατί κι άλλοι πολλοί θέλαν να μπουν στην γκαζολίνα, που όμως δεν τους χωρούσε όλους και αν μπαίναν μέσα θα βούλιαζε την ίδια ώρα. Πρόλαβαν και μπήκαν μέσα 3-4 άλλοι και μερικοί πιάστηκαν από τις χαμηλές σκουπαστές, καθώς ήταν η γκαζολίνα βουτυγμένη στο νερό μέχρι τα μπούνια. Δίπλα τους επιπλέον πτώματα σκοτωμένων, άδειες κάσες, καλάθια, τσουβάλια, σκουπίδια και άνθρωποι, έτσι που αναρωτιόταν κανείς αν βρίσκεται στο λιμάνι της Σμύρνης ή στην κόλαση. Έβαλε μπρος τη μηχανή ο βαρκάρης και ξεχύθηκε με όση δύναμη μπορούσε προς τα έξω με κατεύθυνση στο Τσεμέανλι και έσερνε μαζί καμιά δεκαριά που κρατιόνταν από τις σκουπαστές και ζητούσαν να μπουν και αυτοί μέσα. Παρακαλούσαν, φώναζαν, απειλούσαν και ο βαρκάρης τους φώναζε: «Μα δεν χωράτε βρε άνθρωποι, καταλάβετε το. Αν μπείτε μέσα θα βουλιάξουμε όλοι. Κρατηθείτε όσο μπορείτε από τις σκουπαστές. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Ίσα ίσα που μας αντέχει η γκαζολίνα στο νερό. Λίγο να βαρύνει θα μπατάρουμε μαζί με τη βάρκα». Η Μαριάνθη φοβόταν και άρχισε να κλαίει. Την πήρε κοντά της η Σμαραγδή που και αυτή φοβόταν. Την αγκάλιασε σφιχτά, μάλλον για να παρηγορηθεί παρά για να την παρηγορήσει. Η γκαζολίνα έτρεχε όσο άντεχε η μηχανή της και είχαν απομακρυνθεί κάμπος από το λιμάνι. Από μακριά φαινόταν μια λιμενική ακτεωρός με την τούρκικη σημαία στην πρίμνη και ένα πολυβόλο στην πλώρη. Άνοιξε ταχύτητα και πλησίασε την γκαζολίνα, ενώ εκείνοι που κρατιόνταν από τις σκουπαστές άφησαν την γκαζολίνα και συνέχισαν να κολυμπούν προς την ακτή. «Πού πάτε εσείς?» φώναξε ο Τούρκος από το λιμενικό. «Τα χαρτιά σας, έχετε άδεια?» «Έχουμε, καπετάνια, άδεια. Πάμε για το Καραμπουρνού», είπε ο βαρκάρης και έδωσε τα χαρτιά για εξέταση. «Αυτά τα χαρτιά δεν γράφουν για Καραμπουρνού», είπε ο Τούρκος. «Γυρίστε πίσω, δεν επιτρέπετε να φύγετε». «Μα είναι της αρμοστίας, καπετάνιο μου.
εξήγησε ο Βαρκάρης. Είναι επίσημα χαρτιά. Εγώ δεν ξέρω αυτά που λες, απάντησε ο Τούρκος. Δεν γράφει Καραμπουρνού, δεν πας Καραμπουρνού. Γύρνα πίσω αμέσως. Τρομοκρατήθηκαν όλοι με αυτό το νέο εμπόδιο. Αλλά δεν είχαν κι άλλη λύση να διαλέξουν. Άλλαξαν πορεία και ξεκίνησαν να γυρίσουν στο λιμάνι. Έμειναν αμήλυτοι για κάμποση ώρα, ενώ το λιμενικό περιπολικό έκοβε βόλτες για να ελέγχει την καζολίνα. Κρίμα και έλεγα πως θα γλιτώναμε, μονολόγησε ο Βαρκάρης. Πριν μπουν στο μεγάλο στόμα του λιμανιού, δέχτηκαν ένα δυνατό κυματισμό στα πλάγια. Μια μεγάλη τρεχαντήρα με το όνομα Παναγιά η Γρηγορούσα έμπαινε περήφανη στο λιμάνι της Σμύρνης και πέρασε πολύ κοντά από την καζολίνα, τόσο που ξεχώριζε κανείς και το όνομα του Καϊκιού και όλες τις λεπτομέρειες. Γύρισε ο Αρσένιος να δει και αντικρίζει ολόρθο τον καπετάν ταξιάρχη. Αμέσως έβαλε τις φωνές. «Ε, καπετάνιο, καπετάν ταξιάρχη, μη τη λινιέ!» Γύρισαν όλοι και χαιρετούσαν. Τους είδε και ο ταξιάρχης και χαιρέτησε. Δεν κατάλαβε όμως τι σχεδιάζαν και τους είπε να ακολουθήσουν. Καθώς μπήκαν στο λιμάνι και ο κόσμος είδε την καζολίνα που άραζε στο μουράγιο, ρίχτηκαν με ορμή καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες και είπαν στο Βαρκάρη να τους πάρει στα πολεμικά βαπόρια. Αρνήθηκε ο Βαρκάρης, έγινε καυγάς, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε να τους πάει κοντά σε ένα ιταλικό πολεμικό. Οι Ιταλοί πήραν αμέσως τις μάνικες και άρχισαν να τους πετούν νερά με δύναμη, γελώντας περιπαικτικά. Το νερό έπεφτε με δύναμη από το βαπόρι και μερικοί χάναν την ισορροπία τους και βουτούσαν άθελα μέσα στη θάλασσα. Ο Βαρκάρης απομακρύνθηκε για να πλησιάσει κάποιο άλλο πολεμικό. Αυτό ήταν εγκλέζικο και υποδέχτηκε την καζολίνα με πυροβολισμούς. Τραυμάτισε μάλιστα και μια μαυροντημένη γυναίκα στο χέρι. «Μωρέ, αυτή είναι χειρότερη από τους Τούρκους. Έσχος, ντροπή σας. Έλεος, βρε, δεν έχετε», φώναζαν από την καζολίνα. Τράβηξαν να πάνε σ' άλλο βαπόρι. Εκεί τους φέρθηκαν ακόμα χειρότερα. Μαζί με τα νερά και τους πυροβολισμούς, τους ρίξαν και τα σκουπίδια του καραβιού. Ανακατώθηκαν οι βρωμιές με τους ανθρώπους μες στη θάλασσα. Και όπως προσπαθούσαν να αποφύγουν τα σκουπίδια και να ανεβούν στη βάρκα, μπατάριζε η καζολίνα και έπεσαν όλοι μες στη θάλασσα. Οι γυναίκες που δεν ξέραν κολύμπης κλήριζαν από την τρομάρα τους και τσαλαβουτούσαν και αρπάζονταν από ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Οι γέροι πίναν θαλασσό νερό και βουλιάζαν. Και το χειρότερο ήρθε όταν πυροβόλησαν την καζολίνα και οι σφαίρες βρήκαν τη μηχανή και το τεπόζιτο του πετρελαίου άρπαξε φωτιά. «Βοήθεια, βοήθεια!» φωνάζαν, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα για να τους σώσει. Και οι δύστυχοι κλαίγαν και πνίγονταν αβοήθητοι 200 μέτρα μακριά από την προκυμαία της Σμύρνης.

Αρσένιος κρατιόταν από ένα μεγάλο ξύλο και η Σμαραγδή από ένα κλειστό βαρελάκι που βρέθηκε δίπλα της, ενώ η μικρή Μαριάνθη γαντζώθηκε πάνω στον πατέρα Ιλάριο που ήταν δεμένος με την εικόνα της Παναγίας πάνω στα στήθια του και κουνούσε χέρια και πόδια χωρίς να παραπονιέται. Άλλοι ούρλιαζαν πανικόβλητοι και πάνω στο βαπόρι οι Ευρωπαίοι χαχανίζαν με το μαρτύριο των Ρωμιών μέσα στα βρωμόνερα. Ξεκαρδίζονταν στα γέλια, λες και βλέπαν κωμωδία και όχι ένα δράμα μπροστά στα μάτια τους. «Βοήθεια, βοήθεια, χανόμαστε, πνιγόμαστε, έλεος!» Φωνές απελπισίας από τη μια και χάχανα σκληροκαρδίας από την άλλη. Στίγματα δαιμονικά στην ανθρώπινη ιστορία. Ευτυχώς την ώρα εκείνη ένα μικρό ψαράδικο περνούσε κοντά τους και τους έριξε σκηνή να πιαστούν και έτσι τους τράβηξε όλους ως την παραλία όπου βρισκόταν αραγμένο το καΐκι του καπετάν ταξιάρχη. «Καπετάνιο, καπετάν ταξιάρχη, βοήθεια!» φώναξε ο Αρσένιος και κούνησε το χέρι για να τον δει. Έτρεξε κοντά ο καπετάν ταξιάρχης και τους βοήθησε όλους. Ύστερα πήρε στο καΐκι του τον Γέροντα, τον Αρσένιο και τη Σμαραγδή μαζί με τη μικρή Μαριάνθη για να στεγνώσουν και να συνέλθουν. «Κινδυνέψαμε να πνιγούμε όλοι, καπετάνιο μου», είπε λαχανιασμένος ο Αρσένιος και του διηγήθηκε την περιπέτειά τους. «Τώρα τέλειωσαν τα βασανά σας. Θα σας πάρω εγώ μαζί μου στη Μυτιλίνη», είπε ο καπετάν ταξιάρχης. «Έχετε τα χαρτιά μαζί σας?» «Τα έχω στον κόλφο μου, αλλά θα είναι βρεγμένα», είπε ο Γέροντας. «Δεν πειράζει, θα τα στεγνώσουμε», είπε ο ταξιάρχης. «Έτσι κι αλλιώς εμένα δεν μου κάνουν έλεγχο ποτέ τους. Το καΐκι μου έχει τα δικά του χαρτιά, μη σας νοιάζει». Οι τσέτες χασισωμένοι και άγριοι πάνω στα άλογα έφταναν ως την προκυμαία και χτυπούσαν και έσφαζαν όσους δεν φορούσαν κόκκινο φέση. Άρπαζαν ό,τι θέλαν και έβαζαν φωτιά σε μαγαζιά και σπίτια και έριχναν τον κόσμο στη θάλασσα καθώς ήταν μαζεμένοι στην προκυμαία και ψάχναν τρόπο να φύγουνε. Άλλοι πέφταν μόνοι τους στη θάλασσα για να γλιτώσουν τη σφαγή από τους τυφλωμένους αγαρινούς και το μακελιό συνεχιζόταν κύματα-κύματα και κανείς δεν τολμούσε να αντισταθεί παρά μόνο να φύγει, να φυλαχτεί, να γλιτώσει. Μερικοί μουλάδες που ήταν ανακατεμένοι με τους τσέτες και τους παρότριναν για τα χειρότερα, όπως να ξεκυλιάζουν τις γυναίκες, να βγάζουν μάτια, να χτυπούν με τσεκούρια και να κάνουν πιο άγριο και μαρτυρικό το τέλος των Ρωμιών, τους είπαν να κάψουν τα καΐκια και όλα τα πλεούμενα του λιμανιού για να μην μπορούν να φύγουν. Και οι τσέτες τους άκουγαν τυφλά, γιατί τους υπόσχονταν την ατιμωρησία και την επιβράβευσή τους για τα όργια που διέπραταν. Έτσι έγινε και αυτό μπροστά στα μάτια των πολιτισμένων Ευρωπαίων του συμμαχικού στόλου, που βρισκόταν εκεί για να προστατέψουν το δίκαιο και όχι το άδικο, την ελευθερία και όχι τη βαρβαρότητα, τη ζωή και όχι το θάνατο των πληθυσμών. Άναβαν λοιπόν οι τσέτες δαυλούς και στουπιά βρεγμένα με πετρέλαιο και τα ρίχναν στις βάρκες και στα καΐκια να τα κάψουν. Και πολλά πέρναν φωτιά και λαμπαδιάζανε τα ξύλινα σκαριά με τις μπογιές και τα πετρέλαια που είχαν. Ένα τέτοιο αναμένο στουπί ρίξαν και στην τρεχαντήρα Παναγιά η Γρηγορούσα του καπετάν ταξιάρχη, που είχε τρέξει να γλιτώσει τον Προκόπη και τη φαμίλα του. Τον βρήκε όμως σφαγμένο ανάσκελα μέσα στο φαναρτζίδικο και τη φαμίλα του εξαφανισμένη. Και όπως κατέβαινε στο δρόμο για το λιμάνι, είδε και τον Δανίλο το Ζαρμπαρλί, ξεκυλιασμένο και ανάποδα κρεμασμένο σε ένα μεγάλο τσιγκέλι του μαγαζιού του, όπου κρεμούσαν τα σφαχτάρια του. Βαγκώθηκε η καρδιά του καπετάν ταξιάρχη με τις φρικτές αυτές εικόνες της αγριάδας των Νεότουρκων και τράβηξε με πιο γρήγορο βήμα για το καΐκι του να φύγει, να γλιτώσει από την ανθρωποσφαγή που χειρότεροι δεν είχαν δει τα μάτια του. Λίγο ακόμη και θα τον έπαιρναν τα δάκρυα. Μόλις είδα από μακριά πως καίγαν τις βάρκες και τα καΐκια και έριξαν και στο δικό του φωτιά, έγινε θηριό και όρμησε στο καΐκι την ώρα που πήρε φωτιά ένα βαρέλι με πετρέλαιο πάνω στο κατάστρωμα και ο Αρσένιος με τους άλλους τρεις του καϊκιού ρίχνανε γρήγορα νερό να τη σβήσουν. Σάλταρε πάνω στο τρεχαντήρι και με δύναμη λιονταριού άρπαξε το βαρέλι, το κύλησε και το πέταξε στη θάλασσα. Ύστερα έκοψε με ένα τσεκούρι τους κάβους του καϊκιού φωνάζοντας το τσούρμο του. «Βάλτε μπρος τη μηχανή, φεύγουμε αμέσως. Κάντε όσο γρήγορα μπορείτε. Να φύγουμε, σβέλτε να φύγουμε». Άρχισε η μηχανή να μουγκρίζει και οι δύο ναύτες του καϊκιού προσπάθησαν να σηκώσουν την άγκυρα που ήταν βαριά. Όταν τους είδε ο ταξιάρχης φώναζε: «Μη σηκώνετε την άγκυρα, αφήστε την αλυσίδα ελεύθερη». Άφησαν την αλυσίδα να πέσει όλη στο νερό και έβαλαν τη μηχανή να δουλέψει στο πάση δυνάμει. Τραντάχτηκε η τραχαντήρα και πήρε φτερά. Τώρα τίποτα δεν τη σταματούσε. Οι τσέτες που την είδαν να φεύγει έτσι απότομα και γρήγορα
Κάτι υποψιάστηκαν και άρχισαν να πυροβολούν. Λίγες από τις σφαίρες τη βρήκαν και αυτές καρφώθηκαν στα ξύλινα πλευρά της, χωρίς να κάνουν σοβαρή ζημιά. Όλοι είχαν κατέβει στο αμπάρι και ζάρωσαν στις γωνιές, παρακαλώντας το Θεό να τους σώσει. Μονάχος στο τιμόνι, ο καπετάν ταξιάρχης, που έκανε το σταυρό του μόλις ξεκίνησαν, μπροστά στα εικονίσματα του ταξιάρχη και του Αϊνικόλα, που τα είχε καρφωμένα στο καμπούνι του καϊκιού. Είχε και την εικόνα της Παναγιάς της Γρηγορούσας στο μέσα μέρος για προστασία. Ήταν άγρια η ώρα και επικίνδυνη. Φοβήθηκε. Δεήθηκε με τρία λόγια. «Φτάσε, Παναγιά Γρηγορούσα, και σώσε μας. Ταξιάρχη μου, κάνε το θαύμα σου. Άι Νικόλα, βοήθα». Η τρεχαντήρα τρανταζόταν ολόκληρη από τη δύναμη της μηχανής και έσκιζε τα νερά και σκόρπιζε αριστερά και δεξιά ό,τι έβρισκε στο δρόμο της. Μουσκεμένα σκουπίδια, κασόνια, πτώματα, μπόγους και ό,τι άλλο έπλεε πάνω στο νερό. Είχε βάλει ρότα για το Τσεμέαντλι για να ξεφύγει μέσα από τα μικρονήσια και να τραβήξει για το Καραμπουρνού. Όταν απομακρύνθηκαν από το στόμα του λιμανιού και δεν μπορούσαν να τους βρουν πια οι σφαίρες από τη στεριά, βγήκαν όσοι βρισκόνταν κλεισμένοι στο αμπάρι για να πάρουν αέρα. Σε δύο ώρες είχαν αλαργέψει από το κανάλι του κόλπου και πλησίαζαν στο Τσεμέαντλι. Εκεί βρήκαν δύο-τρεις βάρκες ακυβέρνητες, γεμάτες γυναικόπαιδα και γέρους, που είχαν εξαντληθεί να κοπηλατούν και τα παράτησαν τα σκαφίδια τους να τα σέρνει το κύμα όπου φύσαγε ο καιρός. Έκοψε ταχύτητα ο ταξιάρχης και ρώτησε: «Από πού ερχόσαστε και πού πάτε?» «Ρωμνοί είμαστε και πάμε στην Ελλάδα». Ο καπιτάν ταξιάρχης σκέφτηκε για μια στιγμή και ύστερα γύρισε το βλέμμα του στο γέροντα. «Να τους πάρουμε, παππούλι, να τους σώσουμε, ή μας κυνηχούν αίροι των Μεμέτιδων και μας πιάσουν και εμάς?» «Κάνε το σταυρό σου και πάρ' τους», απάντησε ο γέροντας. «Πάντα πρέπει να σώζουμε τη ζωή, όταν μπορούμε, είναι χρέος μας». Έριξε σκοινιά, τους ανέβασε, 33 νομάτι. Πήγαν να του φιλήσουν το χέρι από ευγνωμοσύνη, του σταμάτησε. «Όχι το δικό μου», είπε, «αυτό δέρνει, του παππούλη το χέρι να φιλήσετε που βλογά». Ξανάβαλε τη μηχανή στο πάση δυνάμει και τράβηξε ρότα για το Ουζουναντά, το νησί που βρίσκεται ανάμεσα στο Τσεμέαντλι και το Καραμπουρνού. Αναθάρισε και η μικρή Μαριάνθη που είδε και άλλα μικρά παιδιά ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν από τις βάρκες και πιάσαν κουβέντα στην αρχή με τα μάτια και ύστερα με τα λόγια. Ευτυχώς που τούτοι οι 33 είχαν μαζί τους και μερικά φαγόσιμα. Ψωμιά, σταρένια, σίκα, τυριά, ελιές, κρεμμύδια και άλλα, και μπορούσαν να φάνε λίγο και να στυλωθούν, γιατί δεν ξέραν ακόμα τι θα βρουν μπροστά τους. «Οικονομία στο νερό, γιατί δεν έχουμε πολύ στο καΐκι», φώναξε ο καπετάν ταξιάρχης, που κρατούσε ο ίδιος το διάκι της τραχαντήρας. Ο μηχανικός του καϊκιού, ο Τζαβαράς, μουτζουρεμένος πάντα, ανέβηκε από τη μηχανή με ένα στουπί βρώμικο στα χέρια και ιδρωμένος, και φώναξε στο καπετάνιο, γιατί ο θόρυβος της μηχανής ήταν δυνατός. «Καπετάνιο, λέγε, να κόψουμε ταχύτητα. Η μηχανή έχει ανάψει. Κόψε σιγά σιγά. Πετρέλαιο έχουμε? Ίσα-κίσα να φτάσουμε στο νησί. Αν δεν πετούσες το βαρέλι στη θάλασσα, τότε θα κεγόταν ολόκληρο το καίκι, Τζαβάρα, Τζαβάρα». «Συμφωνώ, αλλά βλέπω την έλλειψη. Κατέβα κάτω και έχει ο Θεός».

Κατέβηκε ο Τζαβάρα στη μηχανή, έκοψε ταχύτητα και το ταξίδι συνεχίστηκε κανονικά ως το βράδυ, όταν πλησιάζανε στο Καραμπουρνού το άνοιγμα. Εκεί φάνηκε από πολύ μακριά ένα τούρκικο περιπολικό να κάνει φωτεινά σήματα για να σταματήσει η τρεχαντήρα να τις κάνουν έλεγχο, νιοψία καθώς λένε οι ναυτικοί. Κοιτάχτηκαν στα μάτια ο καπετάνιος με το γέροντα και σαν να συνεννοήθηκαν βουβά, ο ταξιάρχης φώνασε τον Τζαβάρα. «Τζαβάρα, πρόσωλο ταχώς, έρχονται οι μεμέτιδες». Ευτυχώς η μηχανή του καϊκιού ήταν γερή και η Παναγία η Γρηγορούσα ξαναπήρε ταχύτητα και όρμησε σαν δελφίνι πάνω στα νερά. Τώρα πια η μάχη θα δινόταν με την ταχύτητα όλα για όλα. Εάν τους πιάναν τόσους Ρωμιούς χωρίς χαρτιά, θα τους γύριζαν πίσω και άντε να βρεις άκρη την ώρα που όλα καίγονταν και πέθαιναν δίχως αφέντη και αρχηγό. Κάναν το σταυρό τους και όλοι πάνω στον πάρκο και άρχισαν τις προσευχές και τα παρακάλια. «Παναγιά μου Γρηγορούσα, κάνε το θαύμα σου, βοήθα μας. Χριστέ μου, βάλε το χέρι σου το τρυπημένο και σώσε μας». Συνέχισε να κάνει σινιάλα το τούρκικο καταδιωκτικό και έριξε και μερικούς πυροβολισμούς στον αέρα, έτσι για να δείξει δύναμη και εξουσία. Ευτυχώς όμως η τρεχαντήρα έτρεχε με το πάση δυνάμει και το τούρκικο καταδιωκτικό δεν μπορούσε να τη φτάσει. Κάποια στιγμή όμως, όταν είχαν πια βγει από την μπούκα του μεγάλου κόρφου του Καράμπορνου, το τούρκικο σκαφίδι, μισό σε όγκο από την τρεχαντήρα, πλησίασε το καϊκί του ταξιάρχη πιο πολύ και ξανάρχισε να ρίχνει με το πολυβόλο του τη φορά. Μια ρηπή καρφώθηκε στα ξύλα της πρίμνης, αλλά δεν τα τρύπησε. Μείναν οι σφαίρες καρφωμένες μέσα στα ψαχνά του καϊκιού. Δεν κράτησε όμως πολύ αυτός ο κίνδυνος, γιατί το καταδιωκτικό έκοψε ταχύτητα και άλλαξε πορεία προς το Καράμπορνο, εγκαταλείποντας την καταδίωξη της Παναγιάς Γρηγορούσας, που έδειχνε και αυτή τη φορά πως είχε την προστασία της Μεγαλόχαρης. «Δόξα να έχει ο Θεός, γλιτώσαμε», είπαν όλοι, όταν είδαν το καταδιωκτικό να στρέφει προς τα πίσω. Πολλοί έκαναν το σταυρό τους και μερικοί πήραν να ψέλνουν το «Παναγιά», το «Τι υπερμάχο» από ευγνωμοσύνη. Ο καπετάνιος ξαναφώναξε. «Τζαβάρα, καλού κακού μη κόψεις ταχύτητα. Αυτοί είναι μπαμπέσιδες. Να αλλαργέψουμε πρώτα καλά-καλά». Ο καιρός ήταν πρίμος νοτιοανατολικός και έδινε ακόμα πιο μεγάλη ταχύτητα στο σκάφος. Τώρα η ρότα τους ήταν γραμμή ολόησια για τη Μυτιλήνη. Είχε νυχτώσει για καλά και ήταν νύχτα φέγγαρη. Αυτό δεν φοβήσε όμως τον καπετάν ταξιάρχη που είχε κάνει αυτή τη διαδρομή αμέτρητες φορές και μπορούσε να την ξανακάνει με κλειστά τα μάτια. Τώρα πια όλα μοιάζαν ήσυχα και εύκολα. Φώναξε ο καπετάνιος το μούτσο του και του δώσε το διάκι για να γύρει λίγο και να αναπαυτεί. «Ίσια ρότα, δεν αλλάζεις τρίχα. Θα γύρω λίγο. Αν με χρειαστείς, ξύπναμε». Πήρε μια χοντρή κάπα, τυλίχτηκε και έγειρε μέσα στο καμπούνι να πάρει έναν ύπνο. Το ίδιο κάναν και οι άλλοι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι καθώς ήταν. Αγρυπνούσαν 2-3 γεροντάκια, ο πατέρας Ιλάριος και ο Τζαβάρας ο μηχανικός. Άγρυπνος και ο Μούτσος το διάκι του που του κρατούσε και με τα δυο του χέρια. Η μηχανή δούλευε ολοταχώς και η τρεχαντήρα είχε φτάσει έξω από τον κόλπο του Τσανταρλή όταν ήρθαν τα νέα βάσανα. Έκανε μερικά παράξενα τραντάγματα η μηχανή, ακούστηκαν κρότοι και πετάχτηκαν αμέσως ολόρθιο ο καπετάνιος και ο μηχανικός που λαγοκοιμόταν τη στιγμή αυτή μέσα στο μηχανοστάσιο. «Τζαβάρα, τι έγινε, τι έπαθε η μηχανή?» «Άναψε, καπετάνιο, και καήκαν τα κουζινέτα. Κόψε ταχύτητα. Χαμηλώνω». Δεν χρειάστηκε όμως να χαμηλώσει πολύ, γιατί η μηχανή σταμάτησε μόνη της. Είχε ανάψει τόσες ώρες που δούλευε φουλαριστή και δεν άντεξε. «Τώρα τι γίνεται?» ρώτησε ο καπετάν ταξιάρχης. «Τίποτα, καπετάνιο», απάντησε κοφτά ο Τζαβάρας. «Τώρα όπου μας πάει το κύμα», πρόσθεσε. «Ευτυχώς που είναι νότιος ο άνεμος», είπε με τη σειρά το καπετάνιος. «Αλλιώς θα μας γύριζε πίσω».

Θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν έσβησε η μηχανή και άρχισε η τρεχαντήρα να ξεσέρνει προς τα βόρεια. Σκαμπανεύαζε σαν βάρκα και όλοι αγωνιούσαν μήπως γυρίσει ο καιρός και τους ρίξει κατά τις ακτές της Μικρασίας. Ευτυχώς ο άνεμος δυνάμωνε και όλο πλησιάζαν προς τη Μυτιλήνη. Όλοι ξυπνητοί και τυλιγμένοι με ρούχα και ό,τι άλλο είχαν προσπαθούσαν να καταλάβουν και να παρηγορηθούν κουβεντιάζοντας. Μονάχο ο γέροντας σιωπούσε και προσευχόταν με το κομποσκήνι του, που δεν έλειπε ποτέ από το αριστερό του χέρι. Παρακαλούσε να σωθούν όλες οι ψυχές. «Τι λες και εσύ, παππούλη?» το ρώτησε ο καπετάνιος. «Τώρα τον λόγο τον έχει ο Θεός», απάντησε. «Εκείνος θα μας σώσει». «Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή», είπε ο καπετάνιος. Έπαιρνε να χαράζει. Μόλους και φαίνονταν οι ακτές του κάβου μαλλιά. Και όσο πλησίαζαν, πουθενά γλυκός γυαλός οι αμμουδιά να ράξουν. Παντού πέτρες μυτερές, κεράχτα και απότομα κοψίματα της τεριάς. Αν πέφταν πάνω στα βράχια, θα γινόταν κομμάτια το καίκι και θα σκοντώνονταν όλοι τους. Τώρα μήτε το τιμόνι κουμαντάριζε, μήτε οι άνθρωποι. Το έλεος του Θεού ήταν η μόνη τους ελπίδα. Κι όλο πλησίαζαν στις ακτές και όλο βράχια παντού. «Να πέσουμε καλύτερα στο νερό, τι λες, καπετάνιο?» ρώτησε ο Αρσένιος και όλοι περίμεναν τι απάντηση θα πάρει. Ο καπετάν ταξιάρχης δεν απάντησε. Φοβόταν τα χειρότερα. Ύστερα γύρισε και κοίταξε τον πατέρα Ιλάριο που ένιωθε την αγιότητά του. «Ο παππούλης θα σου πει», μονολόγησε συλλογισμένα και κρατούσε γερά το διάκι για να κάνει τις μανούβρες που ήθελε. Αν έπεφτε με τα πλαϊνά του καϊκιού, θα κομματιάζονταν την ίδια στιγμή. Αν κατάφερνε να το καρφώσει με την πλώρη, θα γλιτώνεν. Κρατούσε το τιμόνι και ζήγεζε μέσα του την κάθε περίπτωση. Ύστερα είπε σε όλους να κρατηθούν γερά και να μην περπατούνε. Μονάχα ο γέροντας περπάτησε και πήγε κοντά του και του μίλησε, σφίγγοντας την εικόνα της Παναγιάς της Μικρασιάτισσας πάνω στο στήθος του, όπου την είχε δεμένη. «Μη φοβάσαι, καπετάν ταξιάρχη. Τα βάσανά μας τελείωσαν. Σε λίγο θα βγούμε στη στεριά. Ο Θεός και η Παναγία μας προστάτεψαν και πάλι. Δεν θα πάθει κανείς τίποτα». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και το καΐκι τραντάχτηκε δυνατά. Κάθισε πάνω σε μια ξέρα που ήταν ίσια και καρφώθηκε όρθιο. Μαλάκωσε και ο άνεμος έτσι που όλοι ξαφνιάστηκαν. «Μα αυτό είναι θαύμα, παππούλη, θαύμα», είπε μια γερόντισσα. «Όλη μας η ζωή θαύμα είναι, γερόντισσα. Όλη μας η ζωή», συμπέρανε ο πατέρας Ιλάριος και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα λέγοντας κάποιες ευχές ψιθυριστά. «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Ξημέρωνε στις αχτές του κάβου μαλλιά της Μυτιλήνης και οι σαραντατόσες ψυχές που ήταν πάνω στην τρεχαντήρα βγαίνανε σιγά σιγά στην ευλογημένη γη της Μυτιλήνης. Πολλοί σκύβαν και φιλούσαν με δάκρυα τη γη και τις πέτρες. Μερικοί άρχισαν να ψέλνουν «το δόξασι, το δείξατε το φως». Τώρα θα ξεκινούσαν μια καινούργια ζωή, καλύτερη. Όσο μπορεί να γίνει καλύτερη σε αυτόν τον ξεστρατισμένο κόσμο. Και ο γέροντας που βγήκε τελευταίος δεν ξέχασε να ευχαριστήσει το Θεό και άρχισε να σιγοψέλνει με την κατανυγμένη φωνή του. «Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Όταν τον άκουσαν οι άλλοι, άρχισαν και αυτοί να ψέλνουν με λαχτάρα το τροπάριο, με δυνατή φωνή και με κλάματα. Και αντιλαλούσε η ερημική ακρογιαλιά της Μυτιλήνης εκείνο το θαμπό ξημέρωμα του 1922. Και αντιλαλούσαν οι πέτρες και οι γύρω λόφοι και αναφωνούσαν όλοι προς τον ουρανό με όλη την ψυχή τους. «Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα». Και το κύμα του νοτιά έστερνε τον αντίλαλο της δακρυσμένης προσευχής πέρα ως πέρα, να την ακούσουν πιστοί και άπιστοι. «Σώσον, Κύριε, τον λαό σου. Σώσον τον λαό σου. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων «Αρμός». Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Όσον πολιτεία σου ζωής και έλευσης βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ήσον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος, δεόμεθα σου επάτουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: και ζωπιώκια διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνσαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου με τους Κύριων εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω μου μεριά του λαού του κύκλωση με τη θεμένον μη. Ανάστε Κύριε σώσο μου Θεός μου της επάταξας πάντα στους εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε,

σου ενέξει με μελετεοργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστήριξε σε με την χείρα σου, που και στην ίαση τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη οστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου περί την κεφαλή μου, σε φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επε με, προσώζησαν και σάψαν οι μελοπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλεπόρησε και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα τη και τροπάζουν εκορευόμην, ότι εψώε με πλήσαν επεγμάτων και ο και στην ίαση τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έω κόδρα, οριόμηνα προ την αγμή τη καρδία μου, κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου, όπω σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθην, κατελειπέ με ισχύ μου και το φω των οθαλών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναδιά μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντα την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μυαλά τη αρματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκώ φω σου κύκων και όσοι άλλοι σου κάνευαν το στόμα αυτού και γενόμενου οι άνθρωποι σου κακών και όπου καθάνε το στόμα τι αυτού ελεγμού ότι επί σύ, κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μου που την πιχαρώσει μια εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδα με βεμέ μεγαλοριμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών μου ενωπιών μου αστίδια παντό. Ότι την ανομία μου βάνε γερό και με ρημνήσει υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και γη κρατέω δίπερε με και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Και ανταποδιδώντε μου κακά τη αγαθονέ διαβαλώνω κατά τη δίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή απε μου. Πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστή απε μου. Πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδείψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς εισάρξ μου εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το λέω σου υπερζωάς τα χείλη μου επένες σου είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάζω συνέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονιμόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελετονήσε ότι γεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσω τη χείρα δρομφαία μερίδε, αλοπέκον έσονται. Όταν βασιλεύσε, φρανθίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο, μείον είναι αυτό, ότι είναι φράγη, στόμα, αλλά λούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελετονίσε, ότι γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου μου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σου, κυρία μου, μέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέντων απειλών σου προσευχή μου, πλύνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην των καταμενών ει λάκων, εγενήθην ω οι άνθρωποι αβοήθητο, εν νεκρή ελεύθερο, ω οι τραυματίε καθεύουσε εν τάφων, ου και μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μιλά που κατ' οτάρτων σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, πεστηρίχτη θυμό σου και πάντε μετεωρισμού σου επίγαγε επεμέ. Εμάκρυν στου στούρμα βεμού, έθεν το μεδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενη ο φθαρμί μου ιστένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ εκ κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προ εκ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή ατριαναστή σου εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε τη σε το τάφο τελεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστίζετε το σκόλι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προ εκ κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί κύριε από αυτή την ψυχή μου που στρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μου εγώ και κόψε πνότητό μου ψωθεί δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμένει δεν οι οργέ σου φοβερισμή σου εξταραξάν με. Εκεί κλωσάν μου σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχο με άμα. Εμάκρυνα σε πέμου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία, κύριε. Ο Θεό τη σωτηρία μου ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέντων οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάση τη ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη ανομία σου, τον ιόμενον πάση τη γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκφορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστεί σε τόσα ετού η νεότη σου. Ποιόν η λεμοσύνη ο Κύριο και κλίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τη σωτού αυτού το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίρμων και λίμων ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κι στέλο οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κόντα τη ανομία ημών επίση εν ημίν, δέκα τη αμαρτία ημών τα πέδο και εν ημίν.
ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη δική σε κρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσιν ανατολέα ποντισμών εμάκρυν αφημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών ότι αυτός αγνών το πλάσμα εμών εμνήστε ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος εσύ χόρτουσε η μεραία αυτούς, οι άνθρωποι του άνθρωπος εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε μεν αυτό και όχι πάψει και επιγνώσε τέτοι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους με τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάω στη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πίσω του λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, πίσω το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπου τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου. Ενώτησε τη δέησή μου, η διαλυθία σου, εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου, τι ούτε και οθήσει τον οποίο σου πάζουν. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου, νεκρού αιώνα και κηδεία συνεπώ με το πνεύμα μου, ενεμίε τα ράχτη η καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απέ μου και μειωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, την επισύλληψα. Νωρισών μου, Κύριε, δόν υπορεύσω με την προσέγγιση την ψυχή μου. Εξαλούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προ εκατέφυγα με την ταξό μου, το οποίο το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία, είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα σου φλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό.

0: Υπέρα της άνδεθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχώνυμων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρα της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Δημίου Πρεσβυτερίου του Σεν Χριστώ Διακονίας παντός της Κλήρου και του Λάου του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιεραίος και Πάσης της Σεν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό. Μεταξυράν, θάλασσαν και αέρα, ψιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ χρήστην εμάς από πάσης θλίψεως, ορχής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ξημολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τέχνονος άμα για το όνομα του Κυρίου μην άμυν αυτός. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρα Κυρίου έγινε το αύτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Σοφία του Πνεύματος καταυγαστή στο φωτί, το λόγο ανετράνωσα της ευσεβίας ημί, ευσεβία έδωξε, σίγαρη αιραχή σας, ευσεβώς την Τριάδη, ήθλησας Θεοφρόνος και την πλάνη καθήλες, και νη Πατέρ δυσόπισον, σώζεστε άπαντας.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, σοφίας του Πνεύματος καταυγαστή στο φωτί, τον λόγο ανετράνωσα της ευσεβίας ημίν, ευσεβία έδωξε, σίγαρη ιεραρχή σας, ευσεβώς την Τριάδη, ήθλησαστε ο χρόνος και την πλάνη καθήλες, και νυν Πάτερ δυσόπισον σώζεστε άπαντος.
1: Και νίκια είχε στους αιώνας των αιώνων αμήν, τι ανατραφήσει εν τον ναό εις τα Άγια των Αγίων, τι περιβεβλημένη την πίστη και τη σοφία και την άμεπτον παρθενία. Ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ προσέφερε εν ουρανόθεν τον ασπασμό και το χέρι. Χαίρε ευλογημένη, χαίρε δοξασμένη, ο Κύριος μετά σου.
0: Και τη ανηρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ στους αιώνας των αιώνων.
1: Ως κύματα θαλάσσης εφέ με επανέστησαν, εάν ομοίε μου, ως σκάφος εμπελάγει, εγώ μόνος κοιμάζομαι, υποπτεσμάτων πολλών, αλλησεύει ολημένα να οδηγήσω με Κύριε, διά της μετανοίας.

0: Σε και τέβο προεκκινείς της ανάγκης επίστρεψον και σώσον με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Την και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Της πλαχνίας υπάρχους απηγή συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεοτό και κλέψον οι λαών των αμαρτήσαντα αδείξον ως αή τη δυναστεία σου. Σε γαρεπίζονται στο χέρευο όμεση ως ποτέ ο Γαβρίλ ο των ασωμάτων αρχιστράτηγος.
0: Λέησον με είπεν ο Δαβίδ καγός υπράζω ημάρτων σωτήρ τα σε μας αμαρτίας διά της μετανοίας εξαλείψας ελέησον με.
1: Ελέησον με ο Θεός ελέησον με επειδή συν αμαρτήμασι ο Δαβίδ εφρύνει τη μυρίς εγώ πλημελή μας η βόση. Εκείνος τη στρωμή της δάκρυς έβρεχε εγώ δεραν είδα μία ρου που και έχτιμε απέγνωσμε και δέομαι ελέησον με ο Θεός.

0: της ανοίγει ανθρώπης, ο πάλε παράδεισο.
1: Ασωμάτων Παναγίοι, χωρίδης, ο πείτε Θεών των αγαθών και δεσπότη, φύσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πίκρας κολάσεως, δαιμόνων κακούσεως και παθών αμαυρώσεως και πάσης απειλής προστρέφοντας πόθο της σκέπης σου.
0: Σε τον περιβάλλοντα των ουρανών εν εφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο, τας βασάνους των ανώμων υπεμείναν και την πλάνη των ειδώλων κατήργησαν, αυτών τες οικεσίες και

0: Παρθένος, μήτερε γνωρίστη, πάντα τα σαν Θεωτό και παράδοξα, δια τούτος εμπιστός μεγαλύνουμε.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, μεγαλοποιήθης των εκτριμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, τα χάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια πάντως, σημώνω ήμαρτον, και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσα, όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγε σου και νικήσει το πριν εστέσαι. Η δούγαρα νομίε συνελήφθη και να μαρτύσει και συσέμει η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιεί με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχαιών, αλευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσουν τέω θέα διαπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πα τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδία τα χαρά κτίσουν είναι μία Θεό και πνεύμα αυτέ εγγέννησουν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψαν του προσώπου και το πνεύμα στο άγγελ με αντανέλησα από μου. Απόδοσμη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω να μου σα οδούσω και σε βίσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με, ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέληση τη Ιαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ούτε και οδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένο καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου και ξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη Ιαν δικαιοσύνη αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστή λιόν σου μόσχου.
2: Δεύτερη λογιά σου με νόσμα Χριστό το Θεό, το διελώτη, θάλασσαν και οδηγήσατε των λαών. Όν ανήκει δουλεία σε Αιγυπτίων, ό,τι δεν δόξαστε. Δόξασε Θεός μου, δόξασε, ως αρκωθείς και μη δικαίως, ως έφυσας αμαρτωλούς καλέσε, δε παραγενόμενος εις μετάνοιαν λόγια, πολλά ημαρτικότητα δέξε και σώσουμε. Δόξασε Θεός μου, δόξασε. Μόνος εγώ τη αμαρτία δε δούλωμε, μόνος εγώ της πάθηση θύραν η νέοξα, ευδιάλακτε μόνε επίστρεψόν με σώσουν τη εσπλαχνία σου. Άγιε του Θεού προσεύστε περί μόνου. Βήματι σώστε φορούντε σε παρίσταντε οι αθλοφόροι, Κύριε, τα του αλάστερος εκνικήσαντε στη θράση και την αθανασία καταπλουτίσαντε. Άγιε του Θεού προσεύστε περί μόνου. Ερήθρα ημίν των ιαμάτων πηγάζοντε οι αθλοφόροι μάρτυρε, τα αμβλίζοντα εκ τη αρκώσιμων πάθη, ξηραίνους η δυνάμει του Θεού Πνεύματος. Υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Η την πηγήν της απαθίας και ίσασα τραυματιστέντα πάθες η κόρη θεράπευσον και πυρός αιωνίου εξάρπασον με μόνη θεοχαρίτωτε. Άγιε σώμα την προσεύστε περί μόνου. Άνθρακας θεοφόρος τη έγλη περσωθέντας της ουσίας τους ασωμάτους έδειξας χορούς σε Χριστέ δοξάζοντας ως παντοδύναμον. Αρχάγγελ της θα προσεύστε υπερί μόνου. Η δύναμη αθερσίας και δόξα και εκτιμένη αθανασίας δεδορημένη Άγιε Χριστέ τη προσεγγιήτη τη καταφωτίζοντας. Άγιοι ασώματι προσεύστε περί μόνου όφθησαν λαμπροφόρε την άειλον δεικνύντας και καταφύσιν δια συμβόλων Άγιε Χριστέ αισθητός τυπούμενη την καθαρότητα. Υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Τάγματα των αγγέλων το τόκος που αρθένε το υπερφύσιν υπερετούσι, χαίρετε σε μνή τον γάρα του των τέτοκας θεών και κύριων. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Το ακροτάτο φωτί ελαμπόμενος του και ιερέων χωρίς μάκαρ συντατώμενος και τις μαρτυρικές ευκλίες εκκοσμούμενος, τους πίστη εορτάζοντας την σύνευσέβη μακάρι μνήμην περιφύλατε, Χριστόν εξηλεούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ήδη το πόθο Χριστού πυρβολούμενος, από νεότητος συν σάρκα καθυπέταξας, παμάκαρ της ψυχής της ιερές δυνάμιση και σκεύος ιερών αναδειχθείς, λαών εν οσιότητη ιώσιε επίμανας Χριστής μύρου της χάριτος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σε επιμενάρχη το πνεύμα προβάλλεται ερετιζόντων αχλήν, λόγης σε λαφισφόρη σου, σκετάζοντας σοφέ και προφανώς δεικνύοντα την τρίβον, την ορθήν της εν αυτή οσίως επιβαίνουση, μέγιστε ευσέβεια φωστήρι των καρδιών ημών. Και νίκια εγγυζησόνω στην ονομή. Ευλογημένη Θεόν οικίσασα, της ευλογούντα σε νυμ, άχαντε ευλόγησον και προς τας αγαθάς εισόδους, κυραγώγησον και έμπλησον εν θέων αρετών και ψάλλην ενδυνάμωσον το Κυρίο άσωμα εν δόξους γάρι δόξαστε. Στερέωσον ημάς εν σύ Κύριε ο ξύλο νεκρός στην αμαρτία και τον φόβο σου εφύτευσον εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Ο μήτραν υποδείς Χριστέ άφθαρον φθαρίσαν τη πάθηση την ψυχή μου μετανία κοινοποίησον και φωτός αηδίου δείξον έμπλεον. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Υπήκουσα του παραπικράνοντας και πάσαν ετέλεσα αμαρτία και αφρόνος που παρεπίκρανα σε τον μόνον μακρόθυμον φιλάνθρωπε. Άγιοι του Θεού προσεύστε περιμόν. Σταυρό ότι τυχισμένη η αίτη διοπλείται και μάρτυρε του σωτήρος, ως περ τύχη κατηδάφησαν τα της πλάνης γενναίος οχυρώματα. Άγιοι του Θεού προσεύστε περιμόν. Δυνάμει θεϊκή το ασθενές ημών γενναίοι νεκρόσαντες αθλοφόροι, την ισχύν το πολεμήτερος παντελή απολία παρεδόκατε. Υπεραγίωθε το και σώσον μας. Μαρία το χρυσούν θυμιατήριον, παθών μου απέλασον το δυσόδες και στερέωσον πληρούμενον, προσβολές του δολίου πολεμήτωρος. Άγιε σώματι προσβεύστη περιμόν. Ω φύση αθάνατος Θεός, σοφός δημιουργός, εν χάρη της στρατιάς αθανάτους δείκνηση. Άγιε Αρχάγγελ προσβεύστη περιμόν. Νυν παρεστώτες με ορεκτών, ακρότητη Χριστός σωθήνε, πάντα σε μας άγγελοι πρεσβεύσετε. Υπεραγία θέτω και σώσουν μας. Αρχήν υπό χρόνων ηλυφός πιστεύετε εξού, ο χρόνων δημιουργός μήτερ αϊπάρθενε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Υπήρξας πράος και ανεξίχακος, ταπεινόφρον και μέτριος και αγάπης θείας έμπλεος, μαρτύρων επιτέλει κοσμιεθής στεφάνε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Στολές της εξαίματος ευσέβεια, ιερότητε λαμπόμενος, εις τα Άγια ανέδραμες, φεδρός τα των Αγίων δόξη εστεμένος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ελέγχω αρίου τους ομόφρονος διωγμούς, μάκαρ υπήνεγκας, βιωτάτων πεθάνατων, διό της αθανάτου δόξης ηξιώθης. Και νίκη αίγης ο αιώνας των αιώνων αμήν. Βουλήσει Πατρός των Λόγων Τέτοκας, απελεύσει Πνεύματος Παναγία Μητροπάρθενε, αρχιερέν δόξα όθεν σε υμνούμεν. Τον φόβο σου, Κύριε, φύτευσο τις καρδίες των δούλων σου και γεννούει μη στερέωμα της εν αληθεία επικαλουμένης.
3: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβουσες ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγία σαν χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
4: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμπωμεν του Πατρί και

0: Ιεράρχης αυτός, ο μάγκαρας έβιε, εμάρτητε μαρτύρων σε αυτόν ώρα ίσας, άνω προς τα σαΐλους, μετετέθης χωρίας, μεθόν υπέρ ημών των Χριστών, Πάτερη και Τεβέ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Επίσα κατέσχυνται τον πεπιθότων εισέ. Ημών οικείς ασά υπερφυός εις αρχή Χριστόν το Θεόν ημών. Τούτος ή της Αγίης Αποστόλης της όπη δούνε τη οικουμένη λασμόν και ειρήνη και πάσιν ημίν προτέλουσε βίου διόρθωση.
0: Γνώσου ακοήν γαρ κύριε Σακικόη και εξέστην, έωσε μου οίκης γαρ εμέ ζητών των πλενιθέντων, διότι την πολλήν σου συγκατάβαση την εις εμέ δοξάζω πολύ έλεγε. Δόξα σε Θεός μου δόξα εσύ. Η λύη αμαρτίας πέπτωτα και την άνεθην ευμορφίαν, απόλασα κύριε και δέδικα την τιμωρίαν διό μετανοίας ωραιότητη, την ταπεινή ψυχή μου κατεφέδρυνον. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Δολίες, λαλιές, ο δόλιος από σου με αποσυλή σας. Κατάβρωμα ίδιον γυργάς από το Θεές των όλων αυτού τες κακή, της κακίας με εξάρπασον και μετανοίας τρόπης ανακάλεσε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Ο χρόνος της ζωής μου γέγονε. Εργασία μη απολίας, μη αρρωπή σώσον με. Ως έσωσας ποτέ την πόρνη Χριστέ μεταγνούσε τη κελεύση σου, είναι υμνός σε μόνο ένα μάρτυτα. Άγιε τους ο προσδεύστε πυρμών. Υπάρχουν καινουργός ο άνομος της κακίας εθελουσίως του Χριστού μάρτυρες ινάγκαζε, αψύχης σεβαστηθεί θεής απονείμεν, αλλημαύρωτε Θεόν γάρ μόνον έγνοντον πείσαντα. Άγιε τους ο προσδεύστε πυρμών. Μονάδα τη ουσία σέβοντες και τριάδα της χαρή χαρακτήριση, θεότητα άκτιστον της κτήμασιν ουδόλος, σέβας ημείς Χριστομάρτυρες ανήματε όθεν κολάσεις πάσας υπεμείνετε. Τον Αγία Θεοτοκή σώσον ημάς, σαρκούτε εξ αγνών αιμάτων σου και ανθρώπις ενούτε θέλουν ο Κύριος, άχρονται και δε έρχεται μετανούντας τους πριν υπακθέντας αμαρτήμασιν, τεσσές λιτές αεί κατακαπτώμενος. Άγιο σώμα του πρεσβεύστη πυρμών, οικέτας προσάγωσή τους ασωμάτους, ους περ ικτήρμων προσδεξάμενος, ως έσπραχνος της αμαρτίας με λύτρωσε. Άγιο αρχάγγελ πρεσβεύστη πυρμών, η θείη διάκοσμη της ουρανίου ταξιαρχίας, θείο πνεύματι κοσμούμενη διαφυλάβονται άτρωτη, υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Νοήσας σε πόρωθεν Θεόν παρθένες εισαρκωμένων εν αγκάλες σου βαστάσασαν ο Ισαΐας προκατήγγειλε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών. Έστησα σοφέ της πλάνης συμπεδώνα άλατη των σών νοστήμων διδαγμάτων και τους νοσούντας ερέσικο κακοπιστίας παμάκαρ υγείωσας ευσέβεια. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών. Ήθινας λαών προς όρμων σωτηρίας αριανικήν βυθίσας απιστία τι των αιμάτων πλημμύρα ποιμήν και μάρτης αρχιεραίων εγκαλόπισμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, άστρων φαϊνών ανέτηλας εν κόσμο φέγγι γερών, δογμάτων καταβγάζων τας διανοίας παμάκαρ των Ορθοδόξων, όθεν πιστός σε μακαρίζομεν. Και νίκια οίκης εις αιώνας την αιώνα μην. Στόματι αγνή και γλώσσα και καρδία καθομολογώ, του κτίστουσε μητέρα και δυσοπόσε κατάβγασον την ψυχή μου εσκορτισμένη πλημελήμασιν. Ο του φωτός χορηγός και των αιώνων ποιητής Κύριος εν το φωτήτων σων προσταγμάτων, οδήγησον ημάς εκτός σου γαρ άλλων θεών ου γινώσκομεν. Άγιε του Θεού, δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Ο οματός ως τυφλούς την τυφλωθήσαν μου ψυχήν, φώτισον επαγρυπνής ταύτην ενισχύον εις πράξης αγαθάς, ύπνον αμελίας τελείως μισήσασαν. Δόξασαι ο Θεός μου, δόξασαι, ίασε μόνε σωτήρ, την πληγωθήσαν μου ψυχήν δείγματι της χαλεπής όντως αμαρτίας, ο πάλε τες πληγάς τους περιπεσόντους ληστές ιασάμενος. Άγιτος ο πρεσβεύστε περιμόν. Δήμος εις αυτών αθλητών, δήμος ανώμων διοκτών, ίσχυνε πολυειδής πόνος υπομείνας και νυν της ιερής δήμης των αγγέλων αΐ, επαγάλετε. Άγιτος ο πρεσβεύστε περιμόν. Άστρα πολύφωτα μαρμαριγάς υπομονής, πέμποντα και των πιστών εν πνεύματι Θεία φωτίζοντα ψυχάς, οι υπεφωτισμένοι εδείχθησαν μάρτυρες. Υπεραγία Θεοτό και Ιησούς ον εμάς, νέωνος βρέφος ημίν των προαιώνιων ιών τέτοκας, θελητικές δυσήν ενεργίας, υπάρχοντα διπλούν ως άνθρωπον άμα, Θεόν τε επανάμωνα. Άγιε σώματι πρεσβεύστε περιμόν, τη Θεία της Θεαρχίας προσεχώς λάμποντα, τα Σεραφείμ και Χεροβείμ λαμπρότητη, συν της θρόνης της επιρημένης Θεομιμήτως, πιστούς φωτίζουσιν. Άγιε Αρχάγγελοι πρεσβεύστε περιμόν. Ως πάσης φωτοχυσίας χορηγός, έσωπτρα φωτοειδή λόγια Θεού παρήγαγε στην συνέγκλην μεταφροσύνης και συντονίας ακλινούς δεχόμενα. Υπεραγία Θεοτό και Ιησούς ον εμάς, χαράς σύ των προπατώρων σκυθροπών λίουσαν ο Γαβριήλ ο Ιερός Αρχάγγελος ουρανόθεν κατά φυτίσας ευαγγελίζεται σε μνή Θεόνυφε. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Τες διδαχές σου μάκαρ των Ορθοδόξων στηρίζουν το φρόνημα υπέρ της ευσεβίας τας υπερορίας υπήνεγκας. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν. Ορθοδοξία σε στήλ και η αμάτων πηγήν σε γινώσκομεν πάντσοφε ιεράρχα και της Εκκλησίας εδραίωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Νομοθεσίες θείεστες τους ανομούντων, το ανομούντα στηρίζων εν χάρητη υποχειρός ανόμου άδικων υπέμεινας θάνατων και νυν κοιάει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Φωτιστική λιχνία Θεοκίητορ, το θείον λαμπάδιον φέρουσα εγνωρίστης, πάντα καταβγάζον τα πέρατα.

0: όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκια
0: και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Εσύ, Σιγαριό Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν της ευσεβίας κατασπίας τα διδάγματα τα του Αρίου ένα πέτε με ζυζάνια και μαρτύρον τον Στεφάνο κατεκοσμήθης τον γαρλόγων στην πατρίτη και το πνεύμα διαμούσιο και σύγχρονη κήρυξας όθεν κράζομαι. Χαίρες Πάτερ Ευσέβιε.
1: Χαίρες Πάτερ Ευσέβιε.
3: Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξιου Μάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάντου. Κέραμος Ευσέβιε Μάρτυρς Κυρίου Ευθύς Δε και Στέφανος εν της Ίκαρα. Κα δευτερή κεφαλή θλάσσα Ευσεβίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μαρτύρου Ζήνωνος και Ζηνά. Δούλος σύναθλος το συνάθλο δεσπότη άφοδε δούλη του Θεού τετμημένη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες της Θεού Θεός ελέη.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαριάς.
1: Αγία Θεοτόκη σου.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: Χριστός Παναγέρον, το φλιβωμένον η χαρά, χριστιανών η προστάτης, αφένε μύτη Κυρίου, αντιλαβού μου και ρίσε, τον αιωνίων βασάρων. Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε το δείξαν και ο φως, δόξα εν υψίς της Θεού και επηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευλογία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, έχουμε μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα, το Κοράνι, Θεέ, Πάντα Πανοκράτου, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμουνος Άγιος, ήμουνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσους και ενέσου το όνομά σου αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφύγε γεννή της ημένη γενιά και γενιά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον, αγίες την ψυχή μου, ότι είμαι αυτός. Κύριε προσέ κατεύθυνον, δίδαξον με του πίτου θέλημά σου, της ο Θεός μου. Ό,τι παρασύνθηκε η ζωή σου, το ποτή σου, ψώμα τα φως. Χαρά του παιδιού σου, της γνώσης που ζήσει. Καταξίωσε, Κύριε, την ημέρα ταύτη, αναμαρτύρους που λαθύνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός τον Πατέρα ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε του Ελαιού σου θυμάς κατά άπρε ελπίς ανέψε. Λογητός η Κύριε την καλυσόν τα δικαιώματά σου. Λογητός η Δέσποτα συνήθις όμως τα δικαιώματά σου. Λογητός η Άγιε αυτό της όμως δικαιωμασία σου. Κύριε του Ελαιού σου στον αιώνα τα έντα του Κυρίου σου Μεγαλίδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαι, Κύριε Αθηνίδε, εις ημών το Κύριο.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Θέλω. Αντιλαβού σου ζουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Υπόλοιπον χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Στη ανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεβέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογία. Είναι επί του φοβερού μήματος του Χριστού, ετησόμεθα.
0: Παράσκω Κύριε.
1: Της Παναγίας Αρχιεράνου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα του Αγίου και πανεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο Θεό παραθόμεθα.
0: Συγκυρία.
2: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Η ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.

0: ευρύσασαν και τον άσο τον Υιό, Διό και προσπίπτωση ελεήμων. Πριν με καταδικάσεις, φύσε μου ο Θεός και ελεήσον με.
1: Ενεπλήσουμε το πρωί του ελέος σου, Κύριε Γαλλία, άνοδο και φράθημε, εμπάστε σήμερα εσύ μωρέ φρανθήμε, ανθώνουμε ρόλ τα πίνω σας ημάς, ετών είναι κακά, και είδε επί τους σου και επί τα έργα σου και οδήγησου όλους τους αυτών. Τα σαν ομοία μου πάρει δε Κύριε, ο εφαρθέλου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναόν αυτήν ποιόν του Αγίου σου Πνεύματος. Μη με εξουδενώσεις από τους σου προσώπου, ο αμέτρητον έστως το έλεγχο.
0: Και έστειλε ο πρώτος του Κύριου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον.

0: του Παρθένου η γλώσσα σε. Σε τον καρπό τη ζωή, καρποφόρη το κόσμο, το μέγα και πλούσιο έλεο.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το έλεο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεόντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεόντας ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεόντας ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νύν Κύριε εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Αγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ελάχιστον των αμαρτήσεων. Δέσποτα σου πρόσωπο στην ομοίη σου, την Άγια Επίσκεψη και Κύριε Θεσσαλία Σιμών. Έλα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν Κύριε εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επίον σου ενδώσουμε εν σήμερον. Και άφεσε μη τα οφείλματα ημών, ως και μη σ' αφήνει τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Σοφία,
0: Σοφία,

0: Μάτων υπερτέρα, ανυμνήσε αξίως μη ευχορούντες Θεοτό και δωρεάν ετούμεσε, ελέησον ημάς.
1: Ευλόγησον Δέσποτα.
2: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ιδια ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ιδια ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως

0: Ιακώβου αρχιερέως και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξ

0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς αποβάσεις θλίψεως οχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ελένη το πρωί του ηλιώσου είναι αλήθειά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερες όσων ημάς.
1: Ότι ευφραγάσμε, Κύριε, της ποίημασής σου και της έργης των χειρών σου αγκαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερες όσων ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών και ουν και στην αδικία είναι αυτό.

0: Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπει ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Και γαρεστερέωσε την οικουμένη νίκη Σου σαλεύθησετε πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Στήμη και ορισμή της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος πρεσβείες των Αγίων Σου σώσον

Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίου.

0: πέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ.

στράτηγη, δισοπούμενη μας η μίση ανάξη. Ήνατε σημών δε είσαι εσύ, ηχήσετε ημάς, σκέπη το περίγον της αήλου ημοδόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς, ως τάξη.

τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι.

0: Θεός και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής

0: Τόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με τη δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και λεϊσάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασύντων.

ευχαριστήσαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, Χριστή υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμενοι, να ο Κύριος αυτούς ελέης, κατηχήσει αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντί αλλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο

0: Κοινά και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε και κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί εν και ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
1: Γελέησον.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία.
2: Πάνε και πολλά και εσύ πρόσωπο τους. Έχετε και τον άνθρωπο που σας πνεύσας. Πέσει νημόν. Καθαίρεσε μόνο το ψυχάς και το σώματο. Παντός μου έτσι σαρκός και πνεύματος και δώσει με έναν έργο και κατάρτητο. Παράσταση από Αγίου του Θεσιαστηρίου. Χάριστε ο Θεός και τα συμβουμένη σημεία προκοπή βίου και πίστεως και συνεισματικής. Τόσο αυτή του πάντοτε με τα φόβη και αγάπη, ατρέμει σε έναν όχο και κατά κρίση που θα γίνει ο γίνο μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία αξιωθεί.

0: ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβω όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Παρά του Κυρίου επισκόπτα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Λοιπόν, υπόρο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου επισκόπτα.

Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς στους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Προς τους κομισθέντων και αγιαστέντων τιμιών δωρών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ως
0: φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην ημίν τη Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την

ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεσιμη το φιλόν.

δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μήγα της εχθρήσου το μυστήριον υπό, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, ολοσολιστής, ο μόνος

0: Ορθή με τα λαβόμενα στον Θεό Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομεν του Κυρίου.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επίσης επιβιθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους εν ημών, το στρατό και πανχή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εις θεοί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι.

0: Ευαγγέλιος έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάριτε και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισμόν, δόξα
2: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιε, ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Πανεμόμου Αγίας Αυθυμητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών από το Θεία Δυνάμου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Θείων Νοερών Αγίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει και Αθήση Διαλαμψάντων, του Αναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζινά και Ζήνων Οσών και

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω την προσεχή Δευτέρα 29 προς Τρίτη 30 Ιουνίου θα τελεστεί η ράκρη πνοής του Καθολικών της Ιεράς Μονής ο ενάς βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σωμό Γερβασίου Παρασκευοπούλου του Εμπάτρας.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
3: Η Αγία Τριάς διεφλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Δευτέρα, είναι 22 του μηνός Ιουνίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των αρχαίων χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 γνωριμία με

κόμμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 9.30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή, 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα» του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, εκδόσεις εν πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Άγιος Απολλινάριος. Ιστορία αρχιτεκτονική» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».

Σήμερα 22 του μηνός Ιουνίου η Εκκλησία ορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, των Αγίων Ζήνωνος και Ζηνά. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πομπιανού και Γαλακτίωνος, επίσης της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής και του Αγίου Σατορνίνου, του Οσίου Βασιλείου, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στην Ίσο Πατελαρία, τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Τρίτου Πατριάρχου Αντιοχίας, του Αγίου Μάρτυρος Άλμπαν και του Αγίου Παυλίνου Επισκόπου Νόλης.

Ο Άγιος Παυλίνος, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, γεννήθηκε στο Μπορντό περί το 353. Η οικογένειά του ανήκε στην ανώτερη ρωμαϊκή αριστοκρατία και κατήχε απέραντες εκτάσεις στη Γαλατεία, την Καμπανία και την Ισπανία. Έλαβε υψηλή μόρφωση κοντά στον Αυσόνιο, τον μεγαλύτερο ρήτορα της εποχής του, και τόσο διακρίθηκε στην ποιητική τέχνη, ώστε τιμάται ως ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της λατινικής χριστιανοσύνης. Μόλις ενηλικιώθηκε, του ανατέθηκαν υψηλές πολιτικές θέσεις. Έγινε μέλος της Συγκλήτου, έλαβε το αξίωμα του υπάτου και χρημάτισε διοικητής της Καμπανίας. Διαμένοντας ένα διάστημα στην Ισπανία για τις υποθέσεις του, νυμφεύθηκε εκεί την πλούσια αρχόντισα Θυρασία, κατόπιν δε εγκαταστάθηκε στην Ακουιτανία στα κτήματά του, μοιράζοντας το χρόνο του ανάμεσα στη διαχείριση των υποθέσεών του και στις λογοτεχνικές δραστηριότητές του. Η συνάντηση με τον Άγιο Βικτρίκιο της Ρουέν και τον Άγιο Μαρτίνο του Ρόνης, ο οποίος τον θεράπευσε από μια ασθένεια του ματιού, καθώς και το προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Φίλικο στην όλα της Καμπανίας, αλλά κυρίως η σωτήρια επιρροή του Δελφίνου, επισκόπου του Μπορντό, συνέβαλαν να συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα του κοσμικού βίου και να στραφεί προς το Θεό. Βαπτίστηκε στην Όλα το 389 από τον Δελφίνο και άρχισε αμέσως να διάγει ασκητική πολιτεία και να απομακρύνεται από τα αγαθά αυτού του κόσμου. Εγκαταστάθηκε στην Ισπανία για 4 χρόνια, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος παρά τη θέλησή του στη Βαλκελόνη μετά από πιέσεις του λαού, ο οποίος λαός τον θαύμαζε για τις αρετές του. Κατά την παραμονή του αυτή, ο θάνατος του νεογέννητου γιού του εμβάθυνε τη μεταστροφή του και την αποταγή του από τον κόσμο και άρχισε να ασκορπίζει την περιουσία του για να αποκτήσει την ουράνια. «Μόλα μου τα πλούτη», έγραφε, «εξαγόρασα το δικαίωμα να φέρω το σταυρό μου. Με όλα τα επίγεια αγαθά μου πλήρωσα την ελπίδα του ουρανού, γιατί η

Επιστρέφοντας κατόπιν στην Ακουιτανία, ελευθέρωσε τους δούλους του, άνοιξε τις αποθήκες του στους φτωχούς και χρησιμοποίησε τα χρήματα από τις πωλήσεις των γεών του και των σπιτιών του στην εξαγορά εχμαλώτων και στην αρρωγή των απόκληρων. Από εκεί μετέβει στο Μιλάνο, όπου συνάντησε τον Άγιο Αμβρόσιο, τον οποίον θεωρούσε πνευματικό πατέρα του, και στη συνέχεια στη Ρώμη, όπου ο θαυμασμός που έδειξαν στο πρόσωπό του πολλοί για τη μεταστροφή του επέσυρε πάνω του το φθόν ορισμένων μελών του ανώτερου κλήρου, αφού ακόμη και ο ίδιος ο Πάπας το δέχτηκε με ψυχρότητα. Όσο για τα μέλη της αριστοκρατίας που είχαν παραμείνει ειδωλολάτρες, θεωρούσαν αυτή τη μεταστροφή ως ακρότητα και κατηγορούσαν τον Παυλίνο ότι είχε στερήσει από το κράτος τις υπηρεσίες του. Παρά το γεγονός ότι ο Άγιος κατακρίθηκε από όλους τους κοσμικούς, εγκομιάστηκε από τους ανθρώπους του Θεού. Ο Άγιος Μαρτίνος έλεγε γι' αυτόν ότι ήταν ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που εφάρμοσε πλήρως στην πράξη τα ευαγγελικά προστάγματα, και ο Άγιος Ιερώνυμος του έγραφε για να του επιδαψιλεύσει συμβουλές για την ασκητική πολιτεία. Ο Άγιος Παυλίνος αποσύρθηκε στην Όλα, όπου οργάνωσε κοντά στον ξενώνα, τον οποίον είχε αναγείρει για τους φτωχούς προσκυνητές κατά το πρώτο του προσκύνημα, μια αδελφότητα σκητών. Η σύζυγός του, με την οποία ζούσε μετά τη μεταστροφή του σαν αδελφός με αδελφή, εγκαταστάθηκε εκεί κοντά για να τον βοηθά στα φιλανθρωπικά του έργα. Απογυμνωμένος από τα υπάρχοντα, φορούσε χιτόνα από τρίχες καμήλας, έτρωγε το βράδυ ψωμί με χόρτα και λαχανικά και επιδιδόταν με ακρίβεια στις προσευχές και τους ύμνους κατά τη νύχτα, όπως και κατά την ημέρα. Κάθε χρόνο στις 14 Ιανουαρίου έρχονταν εκεί πλήθη προσκυνητών για να εορτάσουν τον Άγιο Φίλικα στη Μεγάλη Βασιλική, που είχε αναγείρει ο Παυλίνος μαζί με βαπτιστήριο και πολλά οικοδομήματα προς εξασφάλιση φιλοξενίας. Η φήμη όμως του ανθρώπου του Θεού προσήλκησε επίσης και επισκέπτες, ευσεβείς αριστοκράτες και ασκητές, όπως η Αγία Μελάνη Πρεσβυτέρα και κατόπιν η εγγονή της Μελάνη Νεοτέρα. Ο αποτραβηγμένος και αυστηρός βίος δεν απέτρεπε ωστόσο τον Παυλίνο από την ποιητική δραστηριότητά του. Συνέχισε δε να διατηρεί εκτενή αλληλογραφία με τους μεγάλους της Εκκλησίας του καιρού του, και συγκεκριμένα τον Άγιο Αυγουστίνο, τον Άγιο Αμβρόσιο και τον Άγιο Σουλπίκιο Σεβίρο, όπως και με υψηλά πρόσωπα της Γαλατίας και της Ρώμης, στα οποία ενέπνεε τις ευαγγελικές αρετές.

Το 409 χειροτονήθηκε επίσκοπος Νόλης και υποχρεώθηκε να ασκήσει το αξίωμά του σε μια περίοδο ιδιαίτερα ταραγμένη. Τον επόμενο χρόνο μετά την κατάληψη της Ρώμης, οι Βάρβαροι διείσδυσαν μέχρι τον Νόλα και συνέλαβαν τον Άγιο Επίσκοπο, ο οποίος, στερεωμένος από μια εμφάνιση του Αγίου Φίλικος, τους αντιμετώπισε με γενναιότητα. Στη φυλακή ανέπεψε την προσευχή αυτή: «Κύριε, κάνε να μην βασανιστώ ούτε για το χρυσό μου, ούτε για τα χρήματά μου, γιατί εσύ γνωρίζεις που βρίσκονται τα αγαθά μου». Λέγεται μάλιστα ότι παραδόθηκε για να γίνει δούλος στους βαρβάρους, ώστε να εξαγοράσει το γιο μιας φτωχής γυναίκας. Το επεισόδιο αυτό, το οποίο διηγείται ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, αφορά κατά πάσα πιθανότητα τον διάδοχό του επίσης Παυλίνο, διότι οι βάνδαλοι που αναφέρονται διείσδυσαν στην Καμπανία περί το 455, 14 χρόνια μετά το θάνατο του Αγίου. Συνοψίζοντας τη δραστηριότητά του ως ποιμένος, ο βιογράφος αναφέρει: «Δεν φρόντιζε να τον φοβούνται, αλλά μελετούσε πώς να τον αγαπούν όλοι. Καθώς δεν τον άγγιζαν οι ύβρις εναντίον του, τίποτα δεν ήταν ικανό να τον οργίζει. Δεν διαχώριζε την εσπλαχνία από τη δικαιοσύνη, και αν ήταν υποχρεωμένος να τιμωρήσει, το έκανε σαν πατέρας που εκπαιδεύει. Ο βίος του ήταν υπόδειγμα όλων των καλών έργων και η υποδοχή του παραμυθία όλων εκείνων που δοκιμάζονταν. Κανείς δεν απομακρυνόταν από αυτόν χωρίς την επιθυμία να τον πλησιάσει πάλι, και κανείς δεν είχε την ευτυχία να του μιλήσει δίχως την επιθυμία να μην τον αποχωριστεί. Ακόμη και οι αυτοκράτορες τον εκτιμούσαν τόσο που τον κάλεσαν σε μία σύνοδο που έγινε στη Ραβένα, προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα σε δύο υποψηφίους για τη διαδοχή του Πάπα Ζωσίμου. Όταν έφτασαν οι τελευταίες ημέρες του Αγίου, ενώ υπέφερε σοβαρή ασθένεια στο πλευρό, εμφανίστηκαν σε αυτόν ο Άγιος Ιανουάριος και ο Άγιος Μαρτίνος για να του αναγγείλουν ότι η λύτρωσή του δεν θα αργούσε. Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία σε θυσιαστήριο που ανοίγηραν κοντά στο κρεβάτι του, μαζί με δύο επισκόπους που είχαν έλθει να τον επισκεφθούν, και κάλεσε να μεταλάβουν όλους τους μετανοούντες στους οποίους είχε στερήσει τη Θεία Κοινωνία. Κατόπιν απίφθινε φλογερή προσευχή στο Θεό με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Χάρη στα χρήματα που είχε φέρει από Θεία Πρόνοια ένας ιερέας, μπόρεσε να πληρώσει το χρέος που είχε συνάψει για να φτιαχτούν ρούχα για τους φτωχούς, και αφού αποχαιρέτησε τον κλήρο του με ευχές για ειρήνη, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο τη νύχτα της 22ης Ιουνίου του 431. Τα τίμια λείψανά του βρίσκονται σήμερα στον καθεδρικό ναό της Νόλας.

Αγαπητοί ακροατές, ήταν το συναξάρι της ημέρας. Περνάμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, η οποία είναι αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο οποίος καιρός γενικά θα είναι έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 αντίστοιχα, και ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31, στα νότια τοπικά έως 32. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριος καιρός. Στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην Κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μάλιστα στα ορεινά της Ήπειρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, βαθμία στο Ιόνιο τοπικά 5. Η θερμοκρασία από 19 ως 34, στα ηπειρωτικά τοπικά ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 στη νότια Κρήτη, τοπικά ως 31. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από 21 έως 30 και στα νότια τοπικά ως 32 βαθμούς Κελσίου. Αττική, έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Για να δούμε και την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 217 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Γάζας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πτολεμαίος ο IV της Αιγύπτου, νικά τον Αντίοχο τον III, τον επανομαζόμενο και Μέγα του Βασιλείου των Σελευκηδών. 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Σπύρνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 431 αρχίζει τις εργασίες στη Συνέφεσο, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 813 οι Βούλγαροι υπό την ηγεσία του Κρούμου νικούν το Βυζαντινό στρατό στη μάχη της Βερσινικίας κοντά στην Αδριανούπολη. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Πρώτος αναγκάζεται να παραιτηθεί υπέρ του Λέοντα του Τρίτου. Το 1525 ιδρύεται η πόλη της Τζακάρτα. Το 1633, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψη ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδας στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για τη διάδοση της πίστης. Έκτοτε ο όρος καθιερώνεται και συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. 1824 Αιγυπτιακά στρατεύματα αποβιβάζονται στα ψαρά για να καταστήλουν την επανάσταση. Τα γεγονότα θα μείνουν στην ιστορία ως καταστροφή των ψαρών. 1825 Το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου καταργεί τη φεουδαρχία στη Βρετανική Βόρεια Αμερική. 1837 Γεννιέται ο Γερμανός αρχιτέκτονας Ερνέστος Τσίλερ. 1891 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το καταστατικό του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, το οποίο έχει συνταχθεί 4 μήνες νωρίτερα και στο οποίο στο άρθρο 2 γίνεται λόγος περί ιδρύσεως των Ολυμπιακών Αγώνων ως κύριος στόχος και σκοπός του Συλλόγου πριν ακόμη προβληθεί από τον Βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η ιδέα αυτή. Το 1898 Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάζονται στην Κούβα. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Γερμανός συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Το 1914 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα κατά την οποία απαγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά. Το 1940 υπογράφεται η συνθηκολόγηση της Γαλλίας με τη Γερμανία που τη θέτει υπό κατοχή για τα επόμενα 4 χρόνια. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα η οποία θα διαρκέσει ως 7 Ιανουαρίου του 1942 όταν τα γερμανικά στρατεύματα θα εγκλωβιστούν στο Ανατολικό Μέτωπο. Μπαρμπαρόσα ήταν το προσωνύμιο του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρυδερίκου του Πρώτου, ο οποίος ηγήθηκε το Σταυροφόρον το 12ο αιώνα. 2009 η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού της Film μετά από 74 χρόνια.

0: Για τη μάχη της Πίδνας θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ήταν η τελευταία αποφασιστική μάχη του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου μεταξύ Ρωμαίων και Μακεδόνων και έγινε στις 22 Ιουνίου του 168 π.Χ. Η έκβαση της μάχης σήμανε και την οριστική υποταγή της Ελλάδας στους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι, έπειτα από την κήρυξη πολέμου από το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα, εκστράτευσαν το 171 π.Χ. κατά του Μακεδονικού κράτους με αρχηγό το Ρωμαίο ύπατο Εμίλιο Παύλο. Ύστερα από μακροχρόνιους αγώνες, κατόρθωσαν να περάσουν τα στενά των Τεμπών, να κυριέψουν το Λιτόχωρο και τελικά εξανάγκασαν τους Μακεδόνες σε υποχώρηση μέχρι την περιοχή της αρχαίας Πίδνας. Ο Μακεδονικός στρατός αποτελούνταν από 30.000 φαλαγγίτες, 9.000 ελαφρά οπλισμένους και 4.000 υπείς με αρχηγό το βασιλιά Περσέα, ο οποίος έμελε να είναι ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας. Η Ρώμη είχε να αντιτάξει 23.800 λεγεωνάριους, 9.600 ελαφρά οπλισμένους και 4.200 υπείς με αρχηγό τον ύπατο Λεύκιο Εμίλιο Παύλο. Στη μάχη έλαβαν μέρος οπλίτες από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας, Αιτωλίας, Θεσσαλίας, Αχαΐας, Ηπείρου, καθώς και από την Πέργαμο, πόλεις που είχαν συμμαχήσει με τους Ρωμαίους εναντίον του Περσέα. Η καθοριστική σύγκρουση έλαβε χώρα στην πεδιάδα μεταξύ των ποταμών Έσωνα και Λεύκου στην Πιερία. Τον Ιούνιο του 168 π.Χ. στην αρχαία Πίδνα επιτέθηκαν πρώτοι οι Μακεδόνες. Οι Ρωμαίοι αναγκάστηκαν αρχικά σε υποχώρηση. Αργότερα προχώρησαν σε ευνηδιαστική αντεπίθεση, έχοντας στη μάχη και ελέφαντες. Ο ενθουσιασμός του Μακεδονικού στρατού από την ευνοϊκή εξέλιξη της πρώτης αυτής σύγκρουσης παρέσυρε τον Περσέα και διέταξε γενική επίθεση του στρατού του. Οι Ρωμαίοι υποχώρησαν προς τα υψώματα όπου διασπάστηκε η συνοχή της Μακεδονικής φάλαγγας. Αυτό το γεγονός οδήγησε και στη Μεγάλη Ήττα. Οι απώλειες για τους Μακεδόνες ήταν τεράστιες. Μια επέμβαση του υπηκού που ενδεχομένως μετρίαζε την υπεροχή των Ρωμαίων δεν έγινε ποτέ αφού οι Μακεδόνες άρχοντες είχαν έλθει σε ρήξη με τον βασιλιά τους και δεν πολέμησαν εκείνη την ημέρα. Σε λίγο κατά μήκος όλου του μετόπου η μάχη εξελίχθηκε για τους Μακεδόνες σε αληθινή σφαγή. Οι νεκροί τους υπολογίζονται σε 20.000 έναντι 100 περίπου των Ρωμαίων, ενώ 11.000 πιάστηκαν εχμάλωτοι. Οι αριθμοί εντούτοις δίνονται μεταγενέστερα από φιλορωμαϊκές πηγές και θεωρούνται μάλλον υπερβολικοί, καθώς οι στρατηγοί της δημοκρατικής περίοδου έτειναν να διωγγώνουν τις νίκες τους με σκοπό το πολιτικό όφελος. Οι Ρωμαίοι εκμυδένισαν πολιτικά και στρατιωτικά τη Μακεδονία, την ισχυρότερη ελληνική δύναμη ενάντια στο ρωμαϊκό επεκτατισμό. Η μάχη της Πίδνας ήταν η τελευταία νικηφόρα μάχη των Ρωμαίων στη Μακεδονία, η οποία υποτάχθηκε στο σύνολό της. Ο Περσέας διέφυγε στη Σαμοθράκη, εχμαλωτίστηκε όμως αργότερα με δόλιο τρόπο από τους νικητές Ρωμαίους και διαπομπεύθηκε με θρίαμβο στη Ρώμη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνά Βαλαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης, με τον οποίο ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας, το Θεό να ευλογεί σας και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Σήμερα με τη βοήθειά σας θα σταθούμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το 11ο κεφάλαιο και βλέπουμε ότι ξεκινάει στο κεφάλαιο αυτό ο Απόστολος Παύλος με κάποιες συμβουλές και οδηγίες για το δείπνο του Κυρίου. Θα μείνουμε σήμερα στους στίχους 28 με 30, γιατί νομίζω, πατέρα Βαρνάβα, ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι σαν να λέει ποιο είναι το κριτήριο για τον χριστιανό πριν κοινωνήσει.
3: Ναι, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι είναι τα πρώτα χρόνια της ναι. αλλαγής της λατρείας. Μέχρι τώρα οι πιστοί είχαν τις αιματηρές θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης και τώρα στις πρώτες κοινότητες των χριστιανών υπάρχει πλέον αυτή η μεγάλη ανατροπή, το μεγάλο δώρο της ανέμακτης θυσίας που ο Χριστός μας παρέδωσε με την σταυρική του θυσία. Και εδώ ο Παύλος, έχοντας σαφώς πληροφορηθεί για κάποια έκτροπα γενικότερα στην εκκλησία της Κορίνθου και όχι μόνο, διότι η Κόρινθος ήταν μια πόλη με αρκετά προβλήματα όπως ξέρουμε και υπήρχε και το ρητό που παντός πλην Εσκόρινθον ήταν μια πολύ πλούσια τότε, ήταν λιμάνι και είχε κάποια διαφορά. Εδώ λοιπόν ο Παύλος χτυπάει το καμπανάκι θα λέγαμε στους χριστιανούς και τους λέει ότι το τραπέζι αυτό το οποίο εγώ το παρέλαβα από τον Κύριο και σας το παρέδωσα και τους θυμίζει πως ξεκίνησε αυτό με, με το μυστικό δείπνο στο οποίο δεν ήταν μεν παρόν ο Παύλος αλλά ως Απόστολος Θεόκλητος είχε σαφώς την εξουσία να διδάξει αυτά και να τα πει με παρησία. Ότι πρέπει ο καθένας να εξετάζει τον εαυτό του πως προσέρχεται σε αυτό το τραπέζι, σε αυτό το δείπνο και να προσπαθεί να είναι άξια η συμμετοχή του σε αυτή την ευχαριστία και έτσι μόνο να τρώει και να πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, διότι εάν δεν είναι έτοιμος κατά άνθρωπον τέλος πάντων τότε θα είναι εις κρίμα και εις κατάκριμα η μετάληψη αυτή και μάλιστα αναφέρει και ότι υπάρχει φόβος να επέλθουν μετά ασθένειες και θάνατοι από αυτή την ανάξια συμμετοχή, κάτι το οποίο φαίνεται αρκετά φοβερό.
0: Άρα τώρα εδώ, ναι. με συγχωρείτε πατέρα Βαρνάβα, ναι. είναι μετά την περίοδο των διωγμών που μπορεί ας πούμε οι πρώτοι χριστιανοί να έχουν χάσει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή τη ζέστη με την οποία κοινωνούσαν κατά την περίοδο των διωγμών.
3: Έχουν ξεκινήσει οι διωγμοί και ναι. οι διωγμοί και από τους φανατικούς Εβραίους προς τους Αποστόλους.
0: Ναι.
3: Είναι τα γεγονότα που διαβάζουμε στις πράξεις και μετά βέβαια οι διωγμοί και από τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορες από τους οποίους και ο Παύλος αμαρτύρησε. Υπάρχει το ενθουσιαστικό πνεύμα της πρώτης εκκλησίας, αλλά εδώ έχει να κάνει με μια ιδιαίτερη κοινότητα.
0: Μάλιστα.
3: Όπου είχαν ακουστεί και τα γεγονότα για τον αιμομίκτη της Κορίνθου και άλλα περιστατικά. Είναι αρκετά αυστηρός ο Παύλος σε αυτή την επιστολή και στη δεύτερη επιστολή προς Κορίνθου, στην πρώτη κυρίως προς τους Κορινθίους. Αλλά πλέον για μας είναι μια γενική υπόμνηση σε όλη την εκκλησία
0: ναι.
3: και σήμερα βέβαια. Γιατί
0: ναι.
3: και σήμερα ο κόσμος είναι μια κάτι χειρότερο από την αρχαία Κόρινθο
0: ναι.
3: για να υπάρχει, να μην φτάσει ο άνθρωπος σε μια αδιαφορία και μια πόρωση και έτσι με ελαφρά την καρδία να προσέρχεται ναι. στα μυστήρια. Εδώ βλέπουμε μια θαυμάσια ερμηνεία γιατί ο βασικός ερμηνευτής του Παύλου και ο πιο έτσι αξιόπιστος ερμηνευτής του Παύλου είναι ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό το όραμα που ο ίδιος ο Παύλος βοηθούσε τον Χρυσόστομο να ερμηνεύσει τις επιστολές του. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λοιπόν έχει πάρα πολλές ομιλίες και πολλά σημεία στα οποία αναφέρεται σε αυτή την ετοιμασία. Μιλάει και για την κάθαρση από τις επιθυμίες που δεν είναι μόνο οι σαρκικές επιθυμίες, είναι η μνησικακία κυρίως, είναι ο φθόνος, είναι όλα τα άλλα πάθη και μιλάει για την ειρήνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους χριστιανούς γιατί το τραπέζι αυτό είναι τραπέζι ειρήνης. Έτσι μας παραπέμπει στα λόγια του ίδιου του Χριστού ο οποίος λέει στο κατά Ματθαίον στο 5ο κεφάλαιο ότι να κοιτάτε λέει όταν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς όχι ότι εσύ έχεις κάνει κάτι αλλά ο αδελφός έχει κάτι εναντίον σου,
0: ναι,
3: άσε το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς μαζί του. Εκεί μιλάει όταν προσφέρεις το δώρο. Αν αυτό, ναι, γίνεται όμως για την προσφορά των δώρων, πόσο πολύ περισσότερο για την μετοχή στα δώρα, της ευχαριστίας, την απόλαυση του Θείου, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να έχει ειρηνεύσει ο άνθρωπος με τους αδελφούς του,
0: ναι,
3: και να έχει κάνει αγώνα καθάρσεως και μετά να προσεύχεται, γιατί μπορεί αυτό να γίνει πυρ, όπως λέει παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι γιατί ο Χριστός είναι φωτιά ήρθε για να μας κάψει, αλλά γιατί εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτής της χάριτος και ως ξηρά χόρτα είμαστε πλέον έφλεκτοι από το θείο πυρ, το πυρ της αγάπης.
0: Πάντως, για να συμφιλειωθεί κανείς με τον αδελφό του ή με τον εχθρό του, αυτό προϋποθέτει ότι έχει μια σχέση με την εκκλησιαστική ζωή. Άρα είναι κάπως αμφίδρομο το σχήμα, έτσι δεν είναι?
3: Σαφώς είναι η βασική προϋπόθεση για να έχει συμμετοχή στην εκκλησιαστική ζωή και στα μυστήρια. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η προτροπή «αγαπήσομεν αλλήλους» είναι η προτροπή που γίνεται πριν ακόμα που, ναι, με το πιστεύω μέσα στη Θεία Λατρεία. Και για την ομολογία της πίστεως πρέπει ο χριστιανός να είναι ένα σώμα με τους αδελφούς. Δεν είναι μια ατομική απόλαυση μέσα σε ένα τραπέζι, αλλά είναι μια αίσθηση ότι είμαι μέλος ενός σώματος, οι άλλοι είναι μέλη του σώματος του δικού μου και του Χριστού, και γι' αυτό ο άνθρωπος έχει τη διάθεση όταν να συγχωρεί και μετά να ζητάει συγγνώμη, μάλλον πρώτα να ζητάει συγγνώμη ο ίδιος και, ναι, να συγχωρεί και τους άλλους για τα ανθρώπινα λάθη, τις ανθρώπινες πικρίες.
0: Πάντως και πάλι δεν μπορούμε να έχουμε, ακόμη και αν έχουμε κάνει αυτό το βήμα, δεν μπορούμε να έχουμε την ψευδαίσθηση της αγιότητας, γιατί όταν ο ιερέας λέει τα Άγια της Αγίης, απαντάμε «Εις Άγιος», ο οποίος είναι ο Θεός.
3: Ακριβώς αυτή η μαρτυρία,
0: ναι,
3: η μυστική λειτουργία του Αγίου του Χρυσοστόμου, και βέβαια όλες οι ευχές της ετοιμασίας για τη Θεία Ανακάλυψη, η ευχή που ο ίδιος ο ιερέας λέει πρώτα για μας, ότι κανείς δεν είναι άξιος από εμάς που είμαστε συνδεδεμένοι με τις αρχικές επιθυμίες να προσευχόμεθα και να λειτουργούμε και να κοινωνούμε τα άθροντα μυστήρια. Άρα δεν προσευχόμεθα γιατί είμαστε άξιοι και καθαροί και άγιοι, αλλά όπως λέει η ευχή εκεί του Αγίου Σημεών, ότι μήπως επί πολύ αφιστάμενος, μήπως επειδή περνάει πολύ καιρός χωρίς τη μετάληψη αυτή, είμαι πιο ευάλωτος, θηριάλωτος από τον νοητό δράκοντα, και με αυτή την ταπείνωση της ανάγκης, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσουμε, το που λέει ο λαός μας μυστικός δεν χορεύει, με αυτή την ταπείνωση προσερχόμεθα για να πάρουμε τα μυστήρια, όχι επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας αξίους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα, για αυτή τη συνομιλία και για όλους σας μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

0: την αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπαμε αγαπητοί ακροατές μεταξύ άλλων ότι 1824 Αιγυπτιακά στρατεύματα αποβιβάζονται στα ψαρά για να καταστήλουν την επανάσταση. Τα γεγονότα θα μείνουν στην ιστορία ως καταστροφή των ψαρών. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός πίνακας του Νικολάου Γίζη που επιγράφεται μετά την καταστροφή των ψαρών. Είναι ένας πίνακας που υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη, ίσως να τον έχετε δει αγαπητοί ακροατές. Εμείς ζητήσαμε σήμερα από τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο, να επιχειρήσει μια παρουσίαση αυτού του πίνακα. Το να επιχειρήσει το λέμε γιατί μιλάμε βέβαια στο ραδιόφωνο, δεν είμαστε στην Εθνική Πινακοθήκη μπροστά στον υπέροχο αυτό πίνακα. Να καλεσορίσουμε όμως τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για αυτήν την επικοινωνία. Ξέρετε, προετοιμάζοντας έτσι αυτό το θέμα, θα ομολογήσω ότι στάθηκα πολλή ώρα κοιτάζοντας αυτό το έργο και σκεφτόμουν, κύριε καθηγητά, ότι θα μπορούσε να είναι ένα σύγχρονο έργο αυτό,
1: ναι,
0: του Γίζη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ο Γίζης παραμένει, είναι ένα σύγχρονο ζωγράφος. Είναι η ζωγραφική του τέτοια, με την, ναι, έννοια ότι δεν περιγράφει απλώς τη σκηνή ή τις σκηνές που ζωγραφίζει, αλλά προσπαθεί να αποδώσει το πνεύμα του θέματος. Εξάλλου, σε μια από τις επιστολές του που υπάρχει και γνωρίζουμε ότι είναι στο σύνολο των επιστολών που έχουν εκδοθεί το 1953,
0: ναι,
1: γράφει ότι η ζωγραφική δεν μπορεί να αποδοθεί με λέξεις. Δεν είναι οι λέξεις η ζωγραφική, είναι το πνεύμα που πρέπει να αποδοθεί κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι προσπαθεί να διεισδύσει στο πνεύμα της σκηνής, το πνεύμα του θέματος που έχει και αυτό να αποδώσει.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι ο ίδιος ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και δάσκαλος στο Μόναχο τη ζωγραφική, μπορούσε, και φαίνεται αυτό σε όλα του τα έργα, να διεισδύει στην ουσία των πραγμάτων και να μην είναι μια απλή απόδοση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει, της οπτικής πραγματικότητας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να μεταδίδει την ερμηνεία και τους συμβολισμούς του θέματος που έχει κάθε φορά.
0: Αυτός...
1: Με αυτή την έννοια,
0: ναι,
1: και ο πίνακας που αναφερόμαστε σήμερα μετά την καταστροφή των ψαρών, ενώ έχει ως αφετηρία του μια πραγματική ιστορική στιγμή, δεν είναι καθόλου μια απλή περιγραφή της ή, αν θέλετε, μια εξωτερική προσέγγιση του θέματος. Ο Γίζης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί ζει τα ίδια χρόνια με μεγάλους ζωγράφους όπως ο Ευγένιος Δελακρουά, όπως ο Τεοντόρ Θεόδωρος Ζερικό, όπως ο Κάσπαρ Νταβίντ Φρίντριχ, ζωγράφοι που έχουν απεικονίσει και εκείνοι σκηνές ιστορικές, και ο Ζερικό μαζί με τον Φρίντριχ έχουν απεικονίσει, έχουν αποδώσει και ναυάγια, όπως κάνει και ο Γίζης εν προκειμένου, γιατί το θέμα του έργου είναι ανθρώπινες μορφές σε ένα σκαρί μέσα που προσπαθούν να επιβιώσουν, να σωθούν από τη μανία παλεύοντας με τα κύματα. Αυτό το έχουμε και στα έργα που προανέφερα, το ναυάγιο του Φρίντριχ και βεβαίως το ναυάγιο του Ζερικό. Είναι μια, θα έλεγα, θεματολογία αυτή, τα ναυάγια που συμβολίζουν και τα ναυάγια των προσπαθειών των ανθρώπων, τα ναυάγια και τη ματαιοδοξία και το μάταιο του αγώνα γενικότερα το 19ο αιώνα. Βέβαια, ο Ναι.
0: Σκέφτομαι ότι προφανώς με το έργο του αυτό θέλει να ευαισθητοποιήσει τη Δύση.
1: Βεβαίως.
0: Είναι τόσο έντονη, δηλαδή σκέφτομαι ότι είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα, η τραγικότητα των ανθρώπων, η εκφράσεις τους, η ένταση. Αν αυτός τώρα ήταν ένας πίνακας της αναγέννησης, θα είχαμε κάποιες πολύ ωραίες μορφές, έτσι δεν είναι, σχεδιασμένες με απόλυτη λεπτομέρεια. Εδώ βλέπουμε ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Όχι, γιατί το θέμα είναι τέτοιο. Θέλει να δώσει όλη αυτή την ίστατη προσπάθεια του αγώνα για να επιβιώσουν. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι, όπως το κάνει και σε άλλα του έργα, εντάσσει στην σκηνή μέσα εικόνισμα, σημαία. Δηλαδή αναφορά στη θρησκεία και στην πατρίδα.
0: Α, λέτε τη σημαία που υπάρχει και την εικόνα που φαίνεται, που έχει και έτσι ένα έντονο κόκκινο χρώμα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι παρεμβολές που κάνει των συγκεκριμένων μοτίβων θεμάτων. Το κάνει σκοπίμως για να δείξει ακριβώς ότι ο αγώνας των Ελλήνων είναι υψηλός, είναι ιδανικός αγώνας. Ο στόχος είναι το ιδανικό της ελευθερίας και της πατρίδας μαζί με την πίστη. Γιατί πίστη και ελευθερία ήταν τα ιδεώδη και του αγώνα του 1821.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε καθηγητά, ότι στο βάθος που φαίνεται έτσι λίγο φως, εδώ μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση έτσι της ελπίδας για το αύριο και για τον αγώνα.
1: Βεβαίως, στο βάθος αχνοφέγγει ένα, θα έλεγε κανείς, ζώπυρο φωτός.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα όμως ο Γίζης θέλει να δείξει, νομίζω, την προσπάθεια την τελευταία, την κορυφαία των Ελλήνων προκειμένου να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Και θα ήθελα εδώ, είναι μια ευκαιρία, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που αναφέρεται στο έργο αυτό που έχει κάνει ο Γίζης, γιατί το 1896 που το ζωγραφίζει, είναι 130 χρόνια πριν, έτσι, δέχεται και την επίσκεψη ενός ομοτέχνου του πολύ σπουδαίου, του Λουδοβίκου Θίρσιου, του Τίρς όπως είναι στα γερμανικά. Γράφει λοιπόν σε μια από τις επιστολές που απευθύνει ο Γίζης προς μέλη της οικογένειάς του, απόγευμα 6. Είμαι τρομερά κουρασμένος χωρίς να εργαστώ εις τίποτε. Ατονίαν έχω, νιστάζουν τα μάτια μου. Ίσως και εις αυτό συντύνει η έλλειψη του καταραμένου εκατομμυρίου. Είχε μια νοφιλή ο Γίζης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θίρσιος μου έλεγε: «Βεβαίως εφέρατε πολλάς παραγγελίες από την Ελλάδα για να εκτελέσετε σε εικόνας». Εκοκίνησα και του είπα: «Όχι ουδεμίαν». «Μα πώς? Ποιος είναι ο υπουργός των ωραίων τεχνών?» «Αυτός, του λέγω, αν πηγαίνει όπως πηγαίνει, επί αιώνας το έθνος δεν θα γεννηθεί». «Αλλά έχετε ομογενείς πλουσιοτάτους», του λέγω. «Διεμέ ήσαν και είναι πτωχότατοι». Και συνεχίζει ο Θηρσίος: «Αλλά αυτήν την ιδέα της καταστροφής των ψαρών, την οποία έχετε τόσο ωραία συνθέσει και συλλογιστεί, έπρεπε να σας παραγγείλουν την εικόνα». Του είπα και εγώ, για να μην τον απογοητεύσω από το ελληνικό όνομα, ότι ίσως θα μου την παραγγείλουν. Προφανώς ο Γίζης εδώ θέλει κατά κάποιο τρόπο να δικαιολογήσει την Ελλάδα, γιατί πρόκειται προφανώς για ένα προσχέδιο που έχει κάνει, και ο Θίρσιος του λέει ότι ενδεχομένως να σου ζητήσουν να κάνεις και το τελικό έργο ή τον πίνακα που θα είναι με αυτό το θέμα. Δείχνει λοιπόν αυτό και την αγωνία του Γίζη, τη διαρκή αγωνία του για την χώρα του, για την Ελλάδα. Οι προσπάθειές του, τα έργα του, η αγωνία που εκφράζει είναι, θα έλεγα, σε κάθε επιστολή του και μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1901 που έφυγε από τη ζωή.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας πρόδρομος της αφαίρεσης?
1: Κοιτάξτε, δεν θα τον έλεγα πρόδρομο της αφαίρεσης. Θα έλεγα απλώς ότι στο έργο του προσπαθεί να μην είναι μια, μια ζωγραφική καλολογική, αν θέλετε, ή συνδεδεμένη με την πιστή μίμηση της οπτικής πραγματικότητας, αλλά να εκφράζει, όπως έκαναν και οι ρομαντικοί, με την έννοια αυτή και στους ρομαντικούς υπάρχει ένα είδος αφαίρεσης, να μην συνδέεται άμεσα με την πραγματικότητα του θέματος που έχει κάθε φορά να ολοκληρώσει. Με αυτή την έννοια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Γίζης προαναγγέλει την αφαίρεση, με αυτή την έννοια μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μοιραία η ζωγραφική πράξη είναι διαδικασία, δεν είναι απλώς ένα αποτέλεσμα. Οπότε ο Γίζης εδώ μας δείχνει στο έργο του και όλη τη διαδικασία της ολοκλήρωσής του.
0: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε καθηγητά, στους ακροατές μας ότι ζητήσαμε από εσάς κατευθείαν έτσι να μας σχολιάσετε και να μας μιλήσετε για αυτό τον πίνακα, για αυτό το έργο του Γίζη. Δεν τον περιγράψαμε γιατί είναι εδώ κοντά μας. Είναι στην Εθνική Πινακοθήκη και μπορούμε να πάμε να τον δούμε όσοι μπορούμε δεν τον έχουμε δει.
1: Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε με λόγια και να αποδώσουμε το μέγεθος και το ύψος ενός ζωγραφικού έργου, ενός καλλιτεχνικού έργου, είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και δεν έχει και νόημα να πούμε ότι εδώ απεικονίζεται αυτό ή εκεί απεικονίζεται εκείνο. Είναι ακριβώς η συγκίνηση που αισθάνεται κανείς απέναντι στην καλλιτεχνική δημιουργία κάθε φορά και που τη νιώθει μόνος του. Ή τη νιώθει απέναντι στο έργο εκείνος και το περιβάλλον που εκτίθεται το έργο.
0: Ευτυχώς.
1: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε το πράγμα, να πούμε ότι σε φωτογραφία που έχουμε σώζεται από το εργαστήριο του Γίζη στο Μόναχο το 1900, το έργο φαίνεται ολοκληρωμένο πλέον, το βλέπουμε πολύ καθαρά, και με την κορνίζα του πάνω στο καβαλέτο, που σημαίνει ότι ο Γίζης το είχε ολοκληρώσει και το έργο παρέμενε εκεί ένα χρόνο πριν από το θάνατό του, απούλητο ακόμα και χωρίς να έχει ζητηθεί από κάποιον αγοραστή.
0: Ευτυχώς υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη, όπως είπαμε, και μπορούμε να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.

0: Η αγράμπελη ή κλιματίδα είναι ένα αναρριχόμενο φυτό με πολύ όμορφα μοβ λουλούδια. Πολυετές, ξυλώδης, αναρριχόμενος θάμνος, αϊθαλής και ημιφυλοβόλος. Το όνομα του γένους προέρχεται από την ελληνική λέξη κλίμα λόγω των περιστρεφόμενων κλαδιών. Προέρχεται από τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Είναι ένα φυτό γρήγορης ανάπτυξης και πυκνής βλάστησης που φτάνει σε ύψος στα 4 με 8 μέτρα. Τα γυαλιστερά φύλλα του είναι αντίθετα και παλαμοειδή, αλλά διαφέρουν με το είδος και την ποικιλία. Έχει ευωδιαστά, χνουδωτά άνθη που αναδίδουν ένα δυνατό άρωμα που θυμίζει αμύγδαλο. Έχουν δημιουργηθεί ποικιλίες με ροζ, κίτρινα, μοβ, φούξια και λευκά άνθη. Ακολουθούν οι καρποί. Η περίοδος ανθοφορίας είναι από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο. Η αγράμπελη αγαπά τις ηλιόλουστες θέσεις, αλλά χρειάζεται προστασία από τον αέρα για να διατηρηθούν τα άνθη της. Είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Προτιμά μέτρια εδάφη που στραγγίζουν καλά. Την άνοιξη μπορούμε να εμπλουτίσουμε το χώμα με κομπόστ για πλούσια ανθοφορία. Η αγράμπελη δεν αντέχει τους ανοιξιάτικους παγετούς. Είναι ένα εξαιρετικό είδος για πυκνή κάλυψη σε διαχωριστικές μάντρες, φράκτες, πέργολες και άλλες κατασκευές. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Πήραν σε κοινή τους ανακοίνωση πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 στον θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Οι υπαίθριες συναθρήσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία, ενώ η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για τροπικές νύχτες. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στο Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, κάναμε μια σύντομη αναφορά στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Σαν σήμερα λοιπόν το 431 ξεκινάει τις εργασίες της και εμείς ζητήσαμε από τον καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, να μας μιλήσει σήμερα για την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, συνήθως θυμόμαστε πιο πολύ την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και όχι τις επόμενες, οπότε είναι σήμερα μια ευκαιρία και αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε δύο λόγια για την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και τη σημασία της και βέβαια ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της Οικουμενικής Συνόδου.
1: Ναι. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, όπως πολύ σωστά είπατε, συνήλθε στις 22 Ιουνίου του 431 στον καθεδρικό ναό της Μαρίας στην Έφεσο, όπου εκεί προείδρευε ο Πατριάρχης, Αρχιεπίσκοπος μάλλον τότε, Αλεξανδρίας Κύριλλος, έχοντας μαζί του περί τους 150 επισκόπους. 50 από αυτούς ήταν Αιγύπτιοι, οι άλλοι 100 ήταν από Μικρά Ασία, Παλαιστίνη και άλλες περιοχές. Το διακύβευμα για την συγκεκριμένη σύνοδο είχε να κάνει με τον Χριστό και με την Παναγία. Δηλαδή, αναφορικά με τον Χριστό, ο Νεστόριος, ακολουθώντας την γραμμή, τις διδασκαλίες, αν θέλετε, του δασκάλου του Θεοδόρου Μοψιωστίας, πρέσβευε ότι ο Χριστός έχει μεν δύο φύσεις, αλλά επειδή στην αρχαιότητα η κοινά αποδεκτή αρχή ήταν ότι σε κάθε μία πλήρη φύση αντιστοιχεί και ένα πρόσωπο, κατέληγε ο Νεστόριος ότι

0: Χριστός είχε και δύο πρόσωπα. Και μάλιστα για να μπορέσει να δώσει μια λογική στην διδασκαλία αυτή, έλεγε ότι συνοικούσε ή υπήρχε μια συνάφεια, αλλά όχι ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση. Και προφανώς τα ερωτήματα τα οποία του έθεταν τελικά, τι έβλεπαν οι άνθρωποι στον σαρκωμένο Χριστό, έλεγε ότι ένα τρίτο πρόσωπο ήταν η συνισταμένη των δύο άλλων προσώπων, το οποίο μετά την ανάληψη έπαψε να υφίσταται. Απόρρια αυτού ήταν ότι δεχότανε την Παναγία ως ανθρωποτόκο ή ως Χριστοτόκο, δεδομένου του ότι κατά αυτόν δεν γέννησε σε άνθρωπο, αλλά γέννησε άνθρωπο. Αυτή άλλωστε ήταν και η αιτία όπου η διδασκαλία του Νεστόριου έγινε γνωστή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι αντέδρασαν με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην σύνοδο αυτή, για την οποία ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, και μάλιστα υπέγραψε και εν ονόματι του αυτοκράτορα ή συναυτοκράτορα αν το προτιμάτε της Δύσεως, του Βαλεντινιανού του Τρίτου, είχε υπογράψει στις 19 Νοεμβρίου του 430 ένα διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο συγκαλούνταν η σύνοδος του 431, και μάλιστα το ενδιαφέρον ήταν ότι όριζε ότι από κάθε επαρχία θα έπρεπε να οριστούν τρεις εκπρόσωποι. Κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε ακριβώς, γι' αυτό και η αντίθετη ως προς την σύγκληση και στη σύνθεση μάλλον της συνόδου, ο Νεστόριος κυρίως, όπως και ο Αντιοχίας φίλος του Ιωάννης, ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι τελικά δεν ήταν ορθή η σύγκληση της συνόδου, γιατί δεν ακολουθήθηκαν τα συγκεκριμένα που όριζε το αυτοκρατορικό διάταγμα, και το θεώρησαν ότι θα έπρεπε να ακυρωθεί η σύνοδος, με αποτέλεσμα να συγκαλέσουν μια δική τους σύνοδο με τα αντίθετα αποτελέσματα, και τελικά κατέληξαν αμφότεροι στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί ο αυτοκράτορας κλήθηκε να λάβει απόφαση για το ποια από τις δύο αποφάσεις της Συνόδου θα έπρεπε να γίνει αποδεχτή, και τελικά αποδέχτηκε τα της ορθής της κανονικής Συνόδου, η οποία σαφώς όριζε ότι ο Χριστός δεν έχει δύο πρόσωπα, έχει ένα πρόσωπο, και καταδίκαζε τον Νεστόριο, ο οποίος μάλιστα και εξορίστηκε και πέθανε μετά από μερικά χρόνια, γύρω στο 450, σε έρημο της Αραβίας. Βέβαια αυτά τα οποία αναφέρουμε τόσο περιληπτικά ουσιαστικά κράτησαν ορισμένους μήνες, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα κρίσιμοι, όπου αμφότεροι από τη μία πλευρά ο Νεστόριος και ο Ιωάννης Αντιοχίας, και από την άλλη πλευρά ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, μαζί βέβαια και με την σύμφωνη γνώμη του επισκόπου της Ρώμης, προσπαθούσαν ακριβώς να επιβάλλουν την ορθή διδασκαλία, η οποία προφανώς δεν υποβάθμισε ούτε τον Χριστό ούτε και την Παναγία.
1: Μάλιστα. Είναι η περίοδος ακόμη που υπάρχουν στην επικαιρότητα εκείνης της εποχής μεγάλα θεολογικά ζητήματα, είναι περίοδος αιρέσεων, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι πολύ ουσιαστική κάθε Οικουμενική Σύνοδος που έρχεται να επιλύσει προβλήματα που μπορεί να ταλανίζουν για πολλά χρόνια το πλήρωμα της Εκκλησίας.
0: Πολύ σωστά το αναφέρατε, είναι η περίοδος όπου είναι ο 4ος αιώνας και 5ος, όπου έχοντας τελειώσει πλέον η διωγμή, κατά τη διάρκεια των οποίων όχι ότι δεν είχε προβλήματα η Εκκλησία, αλλά το κύριο πρόβλημα ήταν το πώς θα καταφέρει να επιβιώσει. Μετά επομένως στην κατάσταση ελευθερίας αρχίζουν να διατυπώνονται διάφορες απόψεις για σοβαρά ζητήματα, όπως ήταν αυτά της πρώτης και δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, που εκεί διατυπώνεται η ορθότητα του τριαδολογικού δόγματος, δηλαδή τι ακριβώς είναι, πώς ακριβώς υφίσταται ο Θεός, ότι είναι ένας στην ουσία του με ομοούσια τα τρία πρόσωπα, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και αφού ουσιαστικά επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ή δεν θα έλεγα επιληθεί, αλλά διατυπωθεί η ορθότητα της διδασκαλίας και της ζωής της Εκκλησίας από την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στη συνέχεια αρχίζουν να τίθενται ήδη από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και το θέμα της Χριστολογίας, δηλαδή ναι, μεν ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, και μάλιστα πλήρης Θεός και πλήρης άνθρωπος, όπως τόνιζε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά πώς ακριβώς υφίσταται ο Χριστός. Και εκεί τίθεται το θέμα, το πόσα πρόσωπα έχει, πόσες φύσεις, πόσες θελήσεις και πόσες ενέργειες. Και θα φτάσουμε ακριβώς στην πέμπτη και στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο για να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα ή να διατυπωθεί, αν το προτιμάτε, η ορθότητα της συγκεκριμένης διδασκαλίας, όπου ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, δύο θελήσεις και δύο ενέργειες.
1: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δώσατε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος και να θυμηθούμε μία σημαντική πέτη, όπως είναι αυτή της έναρξης της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Αναστάσιο Μαρά.

Για τη Δήλου θα μιλήσουμε τώρα και την ιστορία της είναι η τρίτη συνέχεια. Έχουμε πει ότι η Δήλος αποτελούσε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας και θεωρείται ως η γενέτειρα του Απόλλωνα. Τελευταία φορά που αναφερθήκαμε στη Δήλο, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, μιλήσαμε λίγο για την εξάπλωση των Ιόνων στις ανατολικές ακτές του Αιγαίου και είπαμε ότι δεν συνέβη σε μια χρονικά επιχείρηση διάπλου, αλλά σταδιακά με την ανάπτυξη της ναυπηγικής, δηλαδή ναυπηγώντας κατάλληλα πλοία, άφρακτα, κοπήλατα, αλλά και πυδαλιουχούμενα, εκτελώντας σαφώς ακτοπλοεία, δηλαδή ακολουθώντας πορεία με τη βοήθεια στα σταθερών σημείων παρατήρησης στον ορίζοντα και συνεπώς ημεροπλοεία. Με δεδομένο το τελευταίο, δεύτερο βασικό στοιχείο, προϋπόθεση του εγχειρήματος του διάπλου μετά την ναυπήγηση κατάλληλων πλοίων, ήταν το φως της ημέρας, στη διάρκεια του οποίου επιχαιρούνταν αυτός, δηλαδή ο ήλιος, του τέστην η αναγκαία παρουσία της αλληγορικής ανθρωπόμορφης θεότητάς του, ο Απόλλων. Οι Ιόνες, υπό την παρουσία και προστασία του θεού Απόλλωνα, του φωτός και της αρμονίας, διερχόμενοι αναγκαστικά από τις Κυκλάδες και παρατηρώντας αυτές, αντελήφθησαν τη χλαμιδία στο μέσο της νησιωτικής τριλογίας Ερηνίας Μυκόνου, που ταυτόχρονα αποτέλεσε γεωγραφικό μέσο της όλης απόστασης της διαβάσεώς τους, όπως ακριβώς και ο ήλιος λαμβάνει στο μέσο της φαινομενικής ημερήσιας διαδρομής του το μέγιστο της τιμής του κατά τη λεγόμενη μεσημβρινή διάβαση. Κατόπιν όλων των παραπάνω η νησίδα δεν άργησε να αφιερωθεί στον Απόλλωνα και να περιβληθεί ιερότητας με σχετικούς μύθους, ονοματίζοντας παράλληλα και τις γύρω αυτής νήσους Κυκλάδες. Συνεπώς οι μύθοι έπονται πραγματικών γεγονότων και δεν προηγούνται ποτέ αυτών, αφού βασικός στόχος τους είναι η ερμηνεία και η ευρύτερη αποδοχή τους από τους μεταγενέστερους. Κατακολουθίαν όλων των παραπάνω η αρχαία ιερότητα της Δήλου, ούτε μυστηριώδης καταφαίνεται, ούτε χαμένη στο μακρινό παρελθόν είναι, αλλά και ούτε απορία προκαλεί η γέννηση της θρησκευτικής γοητείας της, όπως αντίθετα υποστηρίζει ο Πιέρ Ρουσέλ στο σύγγραμμά του «Δήλος». Τον μύθο της γέννησης του Απόλλωνα στη Δήλο παρέδωσαν διάφοροι αρχαίοι Έλληνες ποιητές κατά νεότερες εκδοχές σε ύμνους που δημιούργησαν τιμώντας τον εν λόγω Θεό. Εξ αυτών, όσων βεβαίως έχουν διασωθεί, κυρίαρχος είναι ο φερόμενος ως ομηρικός ύμνος στον Απόλλωνα τον Δήλιο, που θεωρείται έργο χίου ποιητή του 7ου ή του 6ου αιώνα π.Χ., όπου οι αρχαίοι διέβλεπαν δημιουργό τον Όμηρο και μάλιστα κατά μία παράδοση ότι ο ίδιος απήγγειλε σε εορτή στη Δήλο, εξού και ομηρικός, ενώ κατά άλλη παράδοση δημιουργός αυτού φέρεται ο ραψοδός Κίνεθος ο Χίος, που τον απήγγειλε στις Σιρακούσες. Πρόκειται για έναν ύμνο που παρουσιάζει το γεγονός με αξιοθαύμαστη πλοκή αλληγορικών προσώπων και καταστάσεων, στα πλαίσια βέβαια της γνωσιολογικής αντίληψης της εποχής του, που ανάγεται όπως και το θρυλούμενο στάδιο όπου ο Δίας έχει δώσει τέλος στη βασιλεία του Κρόνου και ο ίδιος, έχοντας κυριαρχήσει κατά τη μυθική τιτανομαχία, έχει καταστεί πατήρ ανδρώτε θεών, συγκροτώντας παράλληλα και το Ολύμπιο Δωδεκάθεο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η περιγραφή του μύθου, που περιγράφει πώς ακριβώς λοιπόν γέννησε η Λιτό τον Απόλλωνα. Τώρα θα δώσουμε κάποια στοιχεία για την πρώιμη, την κλασική, την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Τον 16ο αιώνα εξαπλώθηκαν στην περιοχή των Κυκλάδων οι Μυκηναίοι, που εγκαταστάθηκαν και στη Δήλο. Εκείνη την εποχή πρέπει να άρχισε να αποκτά η Δήλωση ιερό χαρακτήρα, κάτι που το συναντάμε μερικούς αιώνες αργότερα, την εποχή που γράφτηκαν τα ομηρικά έπι.
Την περίοδο της μετανάστευσης των Ιώνων προς τη Μικρά Ασία, η Δήλος κατοικήθηκε από Ίωνες. Επειδή βρισκόταν στο κέντρο των περιοχών εγκατάστασής τους, έγινε το θρησκευτικό τους κέντρο. Κλασική εποχή. Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων, το 478 π.Χ., ιδρύθηκε η Δηλιακή Συμμαχία, μια συμμαχία πόλεων κρατών, στην οποία την πρωτοκαθεδρία είχε η Αθήνα. Η Δήλος ήταν η έδρα της συμμαχίας και σε αυτήν φυλασσόταν το κοινό ταμείο μέχρι το 454 π.Χ., όπου το Περικλής το μετέφερε στην Αθήνα. Την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι, επηρεαζόμενοι από καταστροφές που δέχονταν τα πρώτα χρόνια του πολέμου, αποφάσισαν να προχωρήσουν στον εξαγνισμό του νησιού. Άνοιξαν όλους τους τάφους που υπήρχαν στο νησί, μετέφεραν τα οστά και τα κτερίσματα στη Ρήνια, όπου τα έθαψαν σε έναν κοινό τάφο και αποφάσισαν να μην γεννιέται και να μην θάβεται κανείς στο νησί. Επίσης, το 422 εξόρισαν όλο τον πληθυσμό του νησιού, που εγκαταστάθηκε τελικά στο Αδραμίτιο της Μικράς Ασίας. Λίγα χρόνια αργότερα, μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, ιδρύθηκε η δεύτερη Δηλιακή Συμμαχία. Η Δήλος έγινε ξανά κέντρο της συμμαχίας μέχρι το 314 π.Χ., οπότε οι Μακεδόνες με βασιλιά τον Αντίγονο Γονατά απέσπασαν το νησί από τους Αθηναίους και το ανακήρυξαν ανεξάρτητο.

Θα μιλήσουμε τώρα για την Δήλο στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, η περίοδος της ανεξαρτησίας της, γιατί είπαμε πριν από λίγο ότι οι Μακεδόνες με τον βασιλιά Αντίγονο γονατά απέσπασαν το νησί από τους Αθηναίους και τον ακήρυξαν ανεξάρτητο. Η περίοδος της ανεξαρτησίας που διήρκησε από το 314 π.Χ. έως το 166 π.Χ. ήταν περίοδος ακμής για το νησί. Το νησί εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο, ακόμη περισσότερο θα αναπτυχθεί μετά το 166 π.Χ. όταν και πέρασε στον έλεγχο της Ρώμης. Οι Ρωμαίοι ανακήρυξαν τη Δήλο ελεύθερο λιμάνι. Ο κύριος στόχος τους ήταν να προκαλέσουν βλάβη στο εμπόριο της Ρόδου, που ήταν εκείνη την εποχή ο κύριος εχθρός τους. Το νησί συγκέντρωσε εμπόρους και πλειοκτήτες. Μετά τη λήξη του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, η Ρωμαϊκή Δημοκρατία παραχώρησε τη Δήλο στους Αθηναίους, που εκδίωξαν τους περισσότερους από τους παλιούς κατοίκους. Οι Ρωμαίοι έμποροι αγόραζαν από το λιμάνι της Δήλου χιλιάδες δούλους που είχαν εχμαλωτιστεί είτε από τους πειρατές της Κιλικίας είτε από τους πολέμιους με την αυτοκρατορία των Σελευκηδών. Υπολογίζεται πως αυτή τη χρονική περίοδο στη Δήλο κατοικούσαν 30.000 άνθρωποι, ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός για την έκταση του νησιού. Η Δήλος έγινε το κορυφαίο εμπορικό κέντρο του ελληνικού χώρου μετά την καταστροφή της Κορίνθου στη μάχη της Λευκόπετρας. Ο βασιλιάς του Πόντου Μηθριδάτης Έκτος Ευπάτορ κατέλαβε την Αθήνα και τοποθέτησε διοικητή τον εκλεκτό του περιπατητικό φιλόσοφο Αθηνίων. Η Δήλος που διοικείται κυρίως από Ρωμαίους αποστάτησε τότε από την Αθήνα. Η Αθήνα περίμενε βοήθεια από τον Μηθριδάτη τον Έκτο. Η βοήθεια δεν έφτασε και ο Αθηνίων έστειλε τον Απελικόντα να υποτάξει την αποστασία. Οι Αθηναίοι ιτήθηκαν από το Ρωμαίο έπαρχο Όμβριο και αποχώρησαν. Ο Μηθριδάτης ο Έκτος έστειλε ένα τεράστιο στόλο στη Δήλο υπό την ηγεσία του Αρχελάου. Ο Πόντιος στρατηγός Μητροφάνης εκτέλεσε τους 20.000 Ιταλούς της Δήλου. Ο Μενοφάνης άρπαξε επίσης το θησαυρό της Δήλου και τον παρέδωσε στον επικούριο φιλόσοφο Αριστείωνα. Ο Αριστείων, σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς, ταυτίζεται με τον Αθηνίωνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τις πηγές. Λίγα χρόνια μετά το 69 π.Χ. το νησί δέχτηκε νέα καταστροφική επιδρομή από πειρατές, με αποτέλεσμα να αρχίσει σταδιακά η παρακμή του. Με την παρακμή, το Ποτσουόλη αντικατέστησε τη Δήλο στο κύριο εμπορικό κέντρο των Ρωμαίων με την Ανατολή. Η Δήλο εξακολουθούσε να κατοικείται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αν και ο Παυσανίας τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν έγραψε ότι η μοναδική κάτοικη ήταν οι φύλακες των ιερών. Μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν συνεχώς κατοικήσιμη. Βρέθηκαν ρωμαϊκά λουτρά, νομίσματα, υδραγωγείο, βίλες, πολλαπλές εκκλησίες και μία βασιλική. Η κεραμική δείχνει τη συνεχή εισαγωγή προϊόντων, κυρίως από λάδι και κρασί. Η κύρια σχολή όμως των κατοίκων ήταν η αμπελουργία, όπως δείχνουν πολλά πατητήρια που χρονολογούνται από εκείνη την περίοδο. Τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το νησί για άγνωστο λόγο. Και από τότε είναι ίσως είναι ακατοίκητη. Κατά τη διάρκεια του 8ου και 9ου αιώνα το νησί δέχτηκε διαδοχικές επιδρομές από Σλάβους αρχικά και Σαρακινούς στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να ερημώσει τελείως. Τα επόμενα χρόνια τα ερείπια του νησιού χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά από τους κατοίκους των γύρω νησιών. Η Δήλος βγήκε από την αφάνεια στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησε η αρχαιολογική έρευνα στο νησί. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1873 από την Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και συνεχίστηκαν την περίοδο από το 1904 έως το 1914. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου κατασκευάστηκε το 1904 από την Αρχαιολογική Εταιρεία και επεκτάθηκε το 1931 και το 1972. Σημαντική ανασκαφική έρευνα έγινε στο διάστημα 1958-1975. Η Δήλος ανακηρύχθηκε το 1990 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και καλή εβδομάδα. Για τη ρύπανση της θάλασσας θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Θα συζητήσουμε το πόσο επικίνδυνη είναι η θαλάσσια ρύπανση. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές πηγές ρύπανσης που μπορούσε να είναι οι αποχετεύσεις, οι οργανικές ουσίες με μεγάλο χρόνο ζωής, τα βαρέα μέταλλα, τα πετρελοειδή, ο υπερβολικός εμπλουτισμός του νερού της θάλασσας και των ωκεανών με θρεπτικά στοιχεία, η κινητικότητα των ειζημάτων, τα απορρίμματα. Οι εικόνες που είδαμε από την θάλασσα που περιβάλλει τη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και τρομακτικές. Όταν είδαμε ότι καλύφθηκε η θάλασσα από αυτήν την επιφάνεια. Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και διδάκτορα περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο. Κύριε Κυρκίτσο, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Η θάλασσα δεν είναι μόνο για τα μπάνια, δεν είναι μόνο για να αγχωνόμαστε επειδή βλέπουμε κάποια θαλάσσια είδη τα οποία είναι τρομακτικά, θέλουν προσοχή. Μην ξεχνάμε, εμείς το λέμε πολλές φορές αυτό, κύριε Κυρκίτσο, ότι εμείς το καλοκαίρι εισβάλλουμε στον χώρο που ζουν τόσα είδη. Αυτά ζουν συνέχεια εκεί, τα ντόπια, γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε και ξενικά που έρχονται εδώ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα, το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης νομίζω ότι είναι τεράστιο και αυτό θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε μαζί.
3: Ναι, πράγματι είναι τεράστιο θέμα και έχει να κάνει και με τη βιωσιμότητα του πλανήτη και τη δικιά μας την ύπαρξη, την ανθρώπινη. Άρα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Όπως πολύ σωστά είπατε, η θάλασσα αποτελεί τον αποδέχτη πάρα πολλών αποβλήτων. Και από αθώα απόβλητα, όπως είναι κάποια οργανικά απόβλητα τροφίμων, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι η θάλασσα έχει τη δυνατότητα να τα αφομοιώσει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά από εκεί και πέρα είναι προϊόντα ή παραπροϊόντα του ανθρώπινου πολιτισμού, τα οποία η θάλασσα δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και υφίσταται πάρα πολλές βλάβες. Και εδώ μιλάμε καταρχήν για βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα και αυτά μπορούν να προέρχονται από κάθε είδους βιομηχανία, χημικές βιομηχανίες, πετρελοειδή που υπάρχουν ή άλλες βιομηχανίες, τα οποία μπορούν να βγάλουν πολύ επικίνδυνες ουσίες. Τα βαριά μέταλλα είναι μία μεγάλη κατηγορία. Ναι. Υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες χημικές οι οποίες καταλήγουν στη θάλασσα, οι οποίες δεν μπορούν να αφομοιωθούν και προκαλούν απίστευτες βλάβες. Επίσης είναι τα σκουπίδια μας.
2: Ναι.
3: Τα σκουπίδια μας, τα οποία με πολλούς τρόπους, είτε από την ναυτιλία καταλήγουν απευθείας από τα πλοία στη θάλασσα, είτε μέσα από ποτάμια ή από παραλίες, όπου καταλήγουν πάρα πολλά σκουπίδια. Τα σκουπίδια μας, όπως ξέρουμε, περιέχουν πλαστικά. Τα πλαστικά διασπώνται, γίνονται μικροπλαστικά, νανοπλαστικά, περνάνε στην τροφική αλυσίδα.
2: Μπορούν να καταναλωθούν από τα ψάρια, μετά θα καταναλώσουμε εμείς τα ψάρια και καταλαβαίνουμε ότι τα επακόλουθα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα τώρα τις τελευταίες 10-15 χρόνια, τα τελευταία, ναι, γίνονται πάρα πολλές έρευνες και βρίσκουμε ότι υπάρχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα μικροπλαστικά, νανοπλαστικά και επίσης επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Στην κρίση την κλιματική επιβαρύνουν και το κλίμα, όπως είχαμε αναφέρει, ναι, και σε μια προηγούμενη συνάντησή μας. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο, ότι είπαμε στην αρχή ότι τα οργανικά απόβλητα είναι λίγο αθώα, αλλά δεν είναι πάντα αθώα. Εάν πέσουν πολλά οργανικά απόβλητα σε κλειστούς κόλπους, ναι, σε λίμνες, σε περιοχές όπου δεν ανανεώνονται τα νερά εύκολα, τότε η συσσόρευση αυτή μπορεί να προκαλέσει ευτροφισμό, να αναπτυχθούν τόσο πολύ τα βακτήρια τα οποία τα τρώνε, τα οποία αναπνέουν και καταναλώνουν το οξυγόνο, και η έλλειψη οξυγόνου δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τα θαλάσσια είδη και βλέπουμε μαζικές θανατώσεις. Έχουμε δει πολλές φορές σε ποτάμια, σε λίμνες ή σε κόλπους μαζικά τα ψάρια να έχουν πεθάνει, και αναρωτιόμαστε από τις εικόνες, τα βλέπουμε αναποδογυρισμένα και λέμε μα καλά πώς πεθαίνουν τα ψάρια μες στο νερό. Πεθαίνουν ακριβώς διότι κολυμπάνε και ξαφνικά μπαίνουν σε ένα ανοξικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που έχουν πέσει πολλά οργανικά υλικά τα οποία έχουν προκαλέσει ευτροφισμό, δηλαδή τα βακτήρια τρώνε, πολλαπλασιάζονται και καταναλώνουν το οξυγόνο, οπότε μπαίνουν σε μια περιοχή που δεν έχει οξυγόνο και βέβαια εκεί όπως και ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί ακαριαίο θάνατο. Άρα λοιπόν τα θέματα είναι πάρα πολλά, τα οποία βέβαια υποβαθμίζουν την ποιότητα της θάλασσας, την ποιότητα των αλλιευμάτων, τα οικοσυστήματα, δηλαδή τους βυθούς όπου εκεί και άλλα σημεία, αλλά κυρίως ο βυθός είναι πολύ σημαντικός για τις φωλιές και τα αυγά που υπάρχουν στην θάλασσα μέσα, και βέβαια η Ποσειδονία που είναι τα φύκια, τα πράσινα φύκια που υπάρχουν σε πάρα πολλές όμορφες περιοχές στη χώρα μας, είναι ακριβώς περιοχές που αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τα ψάρια και πολλά άλλα είδη, τα οποία καταστρέφονται είτε από την αλιεία, είτε από τη ρύπανση, είτε από ατυχήματα πλοίων με απόβλητα κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας, θα έλεγα, ένας συνεχής πόλεμος, σε εισαγωγικά το πόλεμος, ο οποίος γίνεται μεταξύ της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας, και εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύουν τα οικοσυστήματα, να μπούμε στη λογική τους και να αρχίσουμε να, αν θέλουμε να είμαστε, να συμβιώσουμε στο διενεκές σε αυτό το πλανήτη που είμαστε, που δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε σε άλλον πολύ σύντομα, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και τα μέτρα δεν είναι άλλα από συμπεριφορά, από αντιρρύπανση, από μείωση των αποβλήτων, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε.
2: Την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει ένα θέμα για τον ευτροφισμό των λιμνών, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις λίμνες της πατρίδας μας. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα μας μιλήσατε για τις πιο σημαντικές τάσεις της θαλάσσιας ρύπανσης. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κυρκίτσο, για το θέμα των πλαστικών. Το θέμα των πλαστικών είναι κάτι που αφορά τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Κυρίως τους πολίτες. Και το πώς φερόμαστε εμείς στη θάλασσα.
3: Όχι μόνο τους πολίτες, αφορά και τη βιομηχανική παραγωγή. Σκεφτείτε ότι όταν πλένουμε τα ρούχα μας που είναι συνθετικά, τα απόβλητα πηγαίνουν στους βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά τα μικροσωματίδια, τα μικροπλαστικά που απελευθερώνονται από τα συνθετικά ρούχα μας δεν μπορούν να απορροφηθούν στον βιολογικό καθαρισμό, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οπότε μπαίνουν στο καθαρό νερό, να το πούμε, γιατί τα οργανικά μόνο καθαρίζουν από τα λίμματα, και τα μικροπλαστικά καταλήγουν στη θάλασσα. Άρα εδώ θα πρέπει να το δει και η επιστήμη και η τεχνολογία, πώς μπορούμε και οι κατασκευαστικές εταιρείες, πώς μπορούμε και τα πλυντήριά μας να δεσμεύουν πιθανά μικροπλαστικά, αλλά και οι βιολογικοί καθαρισμοί να έχουν συστήματα να κρατάνε, και βέβαια να σταματήσουμε να φτιάχνουμε συνθετικά ρούχα τα οποία απελευθερώνουν τόσα πολλά μικροπλαστικά. Άρα είναι και άλλα θέματα στη μέση.
2: Μάλιστα.
3: Και ήθελα και ένα σχόλιο για τις λίμνες που είπατε. Ναι. Πράγματι, οι λίμνες είναι πολύ ευαίσθητα, είναι πολύ πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα, διότι είναι κλειστά και κινδυνεύουν πάρα πολύ, κυρίως οι λίμνες, από την αγροτική παραγωγή και τα λιπάσματα και τις καλλιέργειες που υπάρχουν συνήθως στην ευρύτερη περιοχή, διότι τραβάνε νερό και ποτίζουν. Χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και άλλα χημικά, τα οποία βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, ξεπλένονται στο έδαφος, περνάνε και στη λίμνη, και η λίμνη βέβαια, αν ξεπεράσουμε ένα όριο που ρίχνουμε και χημικά αλλά και άλλα ευτροφικά, γιατί και τα χημικά που ρίχνουμε περιέχουν ευτροφικές ενώσεις, είναι νητρικά και φωσφορικά άλατα, είναι τα λιπάσματά μας, προκαλείται ευτροφισμός πολύ εύκολα αν ξεπεράσουμε το όριο ανοχής που έχει η κάθε λίμνη και το κάθε οικοσύστημα. Άρα προσοχή ακόμα περισσότερο στις λίμνες.
2: Οι αποχετεύσεις σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάδα, Είναι ένα ζήτημα που έχει λυθεί. Θα μπορούσατε να μας πείτε ότι είστε σίγουρος στο 100% ότι δεν καταλήγουν στη θάλασσα?
3: Όχι, δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη 100%
2: Μάλιστα.
3: ότι δεν καταλήγει στη θάλασσα.
2: Μάλιστα.
3: Ακόμα και στο πιο τέλεια οργανωμένο σύστημα συλλογής των υγρών αποβλήτων, υπάρχουν περιπτώσεις, ακραία περιπτώσεις βροχοπτώσεων για παράδειγμα, που όταν υπερβούμε κάποιο φορτίο που καταλήγει στον βιολογικό καθαρισμό, υπάρχουν αυτοματισμοί στα συστήματα να απελευθερώνουν, γιατί δεν μπορεί να τα δεχτεί ο βιολογικός καθαρισμός αν πέσει μια μεγάλη βροχόπτωση, ανοίγουν κάποιες bypass αγωγή, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν και να καταλήξουν και τα λίμματα απευθείας στη θάλασσα. Βέβαια υπάρχουν συστήματα που απορροφούν τη μεγάλη βροχόπτωση, δεξαμενές δηλαδή εξισορρόπησης, όπου μπαίνουν εκεί αντί να πάνε στο βιολογικό, γιατί έχει φρακάρει ο βιολογικός, πηγαίνουν σε δεξαμενές. Αν γεμίσουν και δεξαμενές, τότε πλέον δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να πέσουν όλα τα υπερβάλλοντα λίμματα και βροχοπτώσεις και τα λοιπά στη θάλασσα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάζουμε και τα συστήματά μας και τις δεξαμενές, να τις σχεδιάζουμε με βάση τη μέγιστη βροχόπτωση. Και εδώ έρχεται η κλιματική κρίση, η οποία συνεχώς αναιρεί τους σχεδιασμούς μας. Διότι ναι. γίνονται όλο και πιο ακραία τα φαινόμενα, όλο και πιο έντονα, όλο και πιο επαναλαμβανόμενες οι τεράστιες, οι ακραίες βροχοπτώσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και το κλίμα και η κλιματική κρίση επηρεάζει ακόμα και την επιβάρηση της θάλασσας λόγω της, των υγρών αποβλήτων, των βοθρολιμάτων μας και πολλών άλλων αποβλήτων.
2: Ξέρετε κάτι, ακούγεται πάντως ως ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, γιατί όπως μας το εξηγείτε, προφανώς η κοινωνία και η πολιτική πρέπει να το δουν ολιστικά. Δεν απαιτούνται μονομερείς ενέργειες. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας σε πολλά πράγματα, και σκέφτομαι έτσι όπως μας το εξηγήσατε, γιατί μας ακούει κάποιος και θα μπορούσε να σκεφτεί για μια πιο καθαρή θάλασσα, παραδείγματος χάρη, για να πάω να κάνω μπάνιο, ας πάω σε ένα νησί που δεν έχει πολλούς κατοίκους, που έχει κάποιες, ξέρω εγώ, ερημικές παραλίες, δυσπρόσιτες κλπ. Αλλά εδώ καταλάβαμε ότι η θάλασσα μολύνεται από τα πλοία, μολύνεται, δεν μπορεί να μπει ένα σύνορο στη μόλυνση ουσιαστικά.
3: Ακριβώς.
2: Άρα παντού υπάρχει.
3: Δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι.
3: Δεν είναι το ίδιο. Όπου έχουμε μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στις
2: ναι.
3: μεγάλες πόλεις, σε τουριστικές περιοχές, εκεί η επιβάρηση είναι μεγαλύτερη.
2: Μάλιστα.
3: Και βέβαια δεν μηδενίζεται αν πάμε σε μια πολύ μακρινή περιοχή. Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν πάλι σε συζητήσεις μας ότι τα πλαστικά ταξιδεύουν. Υπάρχουν περιοχές στον Ειρηνικό τα οποία τα ρεύματα μεταφέρουν τα πλαστικά στο πουθενά, σε νησάκια και ατόλες που δεν κατοικούνται. Και αν πάμε εκεί στις παραλίες, θα δούμε να είναι γεμάτες από πλαστικά και άλλα υλικά που έρχονται από τη θάλασσα. Άρα η ρήπανση ταξιδεύει, και βέβαια υπάρχουν και τα ατυχήματα που γίνονται στην αυσιπλοεία. Υπάρχουν οι πόλεμοι, ζούμε και τους πολέμους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς οι πυρκαγιές μεγάλων δεξαμενών, οι οποίες έχουν βομβαρδιστεί και καίγονται, που είναι δίπλα στη θάλασσα, ότι δεν καταλήγουν στη θάλασσα. Προφανώς θα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή εν μέσω κάποιου πολέμου, κάποιων εχθροπραξιών, αυτά
2: ναι.
3: δεν δημοσιοποιούνται.
2: Ναι,
3: άρα συνεχώς γίνονται ατυχήματα και γίνονται και εσκεμμένα πολλές φορές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ρήπανση στο πουθενά. Εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, μπορούμε να βρούμε ρήπανση. Γι' αυτό και μπορούμε να πάμε σε μια ερημική παραλία και να δούμε να είναι γεμάτη με πίστες. Διότι
2: ναι.
3: ένα ατύχημα ενός πλοίου
2: ναι.
3: που έριξε λάδια ή έριξε πετρέλαιο, δημιούργησε μια πετρελοκυλίδα η οποία ταξιδεύει ανεξέλεκτα ανάλογα που πάνε τα ρεύματα και βγαίνει οπουδήποτε. Άρα λοιπόν δεν σωζόμαστε από οπωσδήποτε αν πάμε σε ένα μακρινό μέρος. Σωζόμαστε όταν ξέρουμε πώς είναι αυτοί οι μηχανισμοί και η πολιτεία πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Και σαφώς όλα συνδέονται μεταξύ τους τα μέτρα. Οι πυκνοκατοικημένες περιοχές καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν τεράστιες ποσότητες της ορευμένης ρήπανσης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι εύκολο ή οικονομικότερο. Άρα εδώ και μια πολιτική αποκέντρωσης βοηθάει ακόμα και στην προστασία των θαλασσών. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν μέτρα πολιτικής τα οποία δεν συνδέονται με τη ρήπανση, όλα συνδέονται, απλώς έχουν διαφορετικό βαθμό σύνδεσης και βέβαια τα πιο αναγκαία μέτρα είναι εκεί ακριβώς που συμβαίνει η ρήπανση, να υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές και, και μια ετοιμότητα της πολιτείας και των φορέων ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζεται το κάθε φαινόμενο προληπτικά ή όσο γίνεται πιο νωρίς.
2: Μάλιστα. Κύριε Κυρκίτσο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, τον διδάκτορα περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο.

για τον Αρχιμίδη, το μεγαλύτερο μαθηματικό, φυσικό και μηχανικό της αρχαιότητας και από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς εγκεφάλους όλων των αιώνων, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ο Αρχιμίδης ο Σιρακούσιος, λοιπόν, γεννήθηκε στις Σιρακούσες περί το 287 π.Χ. και πέθανε περίπου γύρω στο 212 π.Χ. Ήταν μαθηματικός, μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Δεν είναι πολλές λεπτομέρειες γνωστές για την ζωή του. Εν τούτης θεωρούνται αρκετές ώστε σήμερα να αναγνωρίσετε ως μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφυΐες όλων των εποχών και ένας από τους λαμπρότερους επιστήμονες της κλασικής αρχαιότητας. Η παρακαταθήκη του στη φυσική είναι μεταξύ άλλων η βάση της υδροστατικής, της στατικής και μία εξήγηση της αρχής του μοχλού. Αυτός πιστώνεται με τον σχεδιασμό καινοτόμων μηχανών συμπεριλαμβανομένων των πολιορκητικών μηχανών και των αντλιών με κοχλία που φέρουν το όνομά του. Αντικείμενο έρευνας έχουν αποτελέσει οι ισχυρισμοί πως ο Αρχιμίδης σχεδίασε μηχανές ικανές να επιτίθενται σε πλοία, να τα σηκώνουν έξω από το νερό και να τα πυρπολούν χρησιμοποιώντας μια σειρά από καθρέφτες. Ο Αρχιμίδης θεωρείται ότι είναι ο σπουδαιότερος από τους μαθηματικούς της αρχαιότητας. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο της εξάντλησης για τον υπολογισμό της περιοχής κάτω από το τόξο προβολής με την άθρηση άπειρης σειράς και έδωσε μια εξαιρετικά ακριβή προσέγγιση για τον αριθμό π. Όρισε επίσης την επίπεδη έλικα που φέρει το όνομά του, τύπους για τον όγκο των επιφανειών εκπεριστροφής και ένα ευφυές σύστημα για την έκφραση πολύ μεγάλων αριθμών. Κατά την πολιορκία των Σιρακουσών σκοτώθηκε από ένα Ρωμαίο στρατιώτη παρά τις εντολές ότι δεν έπρεπε να τον πειράξουν. Ο Κικέρον επισκέφθηκε τον τάφο του Αρχιμίδη και αναφέρει πως επιστεφόταν από μια σφαίρα γεγραμμένη στο εσωτερικό ενός κυλίνδρου. Ο Αρχιμίδης είχε αποδείξει ότι η επιφάνεια και ο όγκος μιας σφαίρας είναι τα 2/3 των αντιστοίχων του περιγεγραμμένου στη σφαίρα κλειστού κυλίνδρου και αυτό θεωρείται στο μεγαλύτερο των μαθηματικών επιτευγμάτων του. Αντίθετα με τις εφευρέσεις του, τα μαθηματικά κείμενα του Αρχιμίδη ήταν ελάχιστα γνωστά στην αρχαιότητα. Αν και μαθηματικοί από την Αλεξάνδρεια μελέτησαν και αναφέρθηκαν σε αυτόν, η πρώτη κατανοητή ολοκληρωμένη συλλογή δεν ήταν έτοιμη μέχρι περίπου το 530 μετά Χριστόν από τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο, ενώ σχόλια επάνω στα έργα του Αρχιμίδη γράφτηκαν από τον Ευτόκιο και αυτά γνωστοποιήθηκαν στο ευρύτερο κοινό για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα σχετικά λιγοστά αντίγραφα των γραπτών εργασιών του Αρχιμίδη επιβίωσαν κατά το Μεσαίωνα και αποτέλεσαν μια πηγή επιρροής ιδεών για τους επιστήμονες κατά τη διάρκεια της αναγέννησης. Η ανακάλυψη το 1906 προηγούμενων άγνωστων εργασιών στο χειρόγραφο γνωστό ως παλήμψιστο του Αρχιμίδη παρήχε γνώσεις για το πώς κατέληξε σε αυτά τα μαθηματικά του αποτελέσματα. Να δούμε τώρα κάποια περισσότερα στοιχεία για τη βιογραφία του. Όπως είπαμε, ο Αρχιμίδης γεννήθηκε το 287 π.Χ. στη Σιρακούσα, στη Σικελία. Η ημερομηνία γέννησής του προκύπτει από τον βυζαντινό ιστορικό Ιωάννη Τζέτζη που αναφέρει ότι ο Αρχιμίδης έζησε 75 χρόνια. Στον Ψαμίτη ο Αρχιμίδης αναφέρει πως ο πατέρας του ονομαζόταν Φιδίας, ο οποίος ήταν ένας αστρονόμος για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτα γνωστό. Ο Πλούταρχος έγραψε στο έργο του Βίη παράλληλη ότι ο Αρχιμίδης ήταν συγγενής και φίλος με τον βασιλιά Ιέρωνα τον Δεύτερο, τον κυβερνήτη των Σιρακουσών. Μια βιογραφία του Αρχιμίδη είχε γραφεί από τον φίλο του Ηρακλείδη, αλλά η εργασία του αυτή έχει χαθεί, αφήνοντας τις λεπτομέρειες της ζωής του στο σκοτάδι. Είναι άγνωστο, για παράδειγμα, αν είχε ποτέ παντρευτεί ή αν είχε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της νεότητάς του, ο Αρχιμίδης μπορεί να είχε σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ο Κόνωνας ο Σάμιος και ο Ερατοσθένης ο Κυριναίος ήταν σύγχρονοί του. Αναφέρει τον Κόνωνα τον Σάμιο ως φίλο του και δύο από τα ιστορικά έργα του.

0: Αρχιμίδης πέθανε το 212 π.Χ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου Καρχιδονιακού πολέμου, όταν οι ρωμαϊκές δυνάμεις υπό το στρατηγό Μάρκο Κλάβδιο Μάρκελο κυρίευσαν την πόλη των Σιρακουσών μετά από πολιορκία 2 χρόνων. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αρχιμίδης είχε κατά νου ένα μαθηματικό διάγραμμα όταν η πόλη είχε καταληφθεί και δεν είχε αντιληφθεί την άλωσή της. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον διέταξε να πάει και να συναντήσει τον στρατηγό Μάρκο Κλάβδιο Μάρκελο, αλλά αυτός αρνήθηκε, λέγοντας ότι έπρεπε να τελειώσει με το πρόβλημά του. Ο στρατιώτης εξοργίστηκε και σκότωσε τον Αρχιμίδη με το σπαθί του. Μια δεύτερη εκδοχή που δίνει ο Πλούταρχος είναι ότι καθώς ο Ρωμαίος στρατιώτης ορμούσε κατά πάνω του με γυμνό το ξύφος, ο Αρχιμίδης τον παρακάλεσε, μάταια όμως, να περιμένει λίγο, ώστε να μην μείνει άλυτο το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Και μία τρίτη εκδοχή του Πλουτάρχου είναι ότι ο Αρχιμίδης, μεταβαίνοντας προς τον Μάρκελο, είχε μαζί του μαθηματικά όργανα και τον σκότωσαν οι στρατιώτες, νομίζοντας ότι ήταν πολύτιμα αντικείμενα. Ο Μάρκελος, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του Αρχιμίδη, λυπήθηκε πολύ, καθώς το θεωρούσε ως ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την επιστήμη και είχε διατάξει να μην πειραχθεί. Εξοργίστηκε με τον στρατιώτη και ευεργέτησε τους οικείους του Αρχιμίδη. Τώρα, οι τελευταίες λέξεις που αποδίδονται στον Αρχιμίδη είναι «Μην ενοχλείτε τους κύκλους, μη μου τους κύκλους στάρετε», αναφερόμενος στους κύκλους, στο μαθηματικό του σχέδιο, το οποίο υποτίθεται ότι μελετούσε όταν τον διέκοψε ο Ρωμαίος στρατιώτης. Συχνά αυτό τιμητικά αποδίδεται στα λατινικά, αλλά δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι ο Αρχιμίδης πρόφερε αυτές τις λέξεις και δεν εμφανίζονται στα γραπτά που μας έχουν διασωθεί από τον Πλούταρχο. Ο τάφος του Αρχιμίδη είχε ένα γλυπτό που απεικόνιζε την αγαπημένη μαθηματική απόδειξή του, αποτελούμενη από μία σφαίρα και έναν κύλινδρο με το ίδιο ύψος και διάμετρο. Ο Αρχιμίδης είχε αποδείξει ότι το εμβαδόν και ο όγκος μιας σφαίρας είναι τα 2/3 του κλειστού κυλίνδρου που την περιβάλλει, συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων του κυλίνδρου. Το 75 π.Χ., 137 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Ρωμαίος ρήτορας Κικέρων υπηρετούσε στη Σικελία. Είχε ακούσει ιστορίες για τον τάφο του Αρχιμίδη, αλλά κανένας από τους ντόπιους δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του τάφου. Ενδεχομένως βρήκε τον τάφο κοντά στην ακραγαντινή πύλη των Σιρακουσών σε παραμελημένη κατάσταση και κατάφυτη από θάμνους. Ο Κικέρων διέταξε να καθαρίσουν τον τάφο και ήταν σε θέση να δει το σκάλισμα και να διαβάσει μερικά από τα εδάφια που είχαν προσθεθεί ως επιγραφή. Ένα ελληνιστικό μαυσολείο που ανακαλύφθηκε στην αυλή ενός ξενοδοχείου που ανεγέρθη στις Σιρακούσες στις αρχές του 1960 θεωρήθηκε ότι ήταν ο τάφος του Αρχιμίδη. Αλλά ο ανασκαφέας, ο έφορος Σιρακουσών, προτείνει την ταύτιση με ένα σημαντικό πρόσωπο της εποχής του Αγαθοκλέους και όχι τον Αρχιμίδη. Οι βασικές εκδοχές της ζωής του Αρχιμίδη γράφτηκαν πολύ καιρό μετά το θάνατό του από τους ιστορικούς της αρχαίας Ρώμης. Ο απολογισμός της πολιορκίας των Σιρακουσών δίνεται από τον Πολύβιο στις ιστορίες του που γράφτηκαν 70 χρόνια μετά το θάνατο του Αρχιμίδη και χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια ως πηγή από τον Πλούταρχο και τον Λίβιο. Αυτός έδωσε πληροφορίες για τον Αρχιμίδη ως πρόσωπο και επικεντρώθηκε στις πολεμικές μηχανές που λέγεται ότι είχαν κατασκευαστεί για να υπερασπίσουν την πόλη. Μικρή διακοπή, αγαπητοί ακροατές, με διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, έπειτα από μια τεταμένη έναρξη που σημαδεύτηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς και από την επανάληψη των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο βρισκόταν ανελκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια ερευνώνται. Εκπνέει σήμερα

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Ένα πρωτότυπο ιατρικό θέμα θα δούμε τώρα. Πρωτότυπο το ονομάζουμε έτσι επειδή δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Την ίδια στιγμή είναι κάτι που αποτελεί πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε για το σύνδρομο του υπολογιστή με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Γιατρέ, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
1: Επίσης, κύριε Κουζούρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατρέ, τι είναι αυτό το σύνδρομο?
1: Το ψηφιακό σύνδρομο όρασης ή οπτικό σύνδρομο ηλεκτρονικού υπολογιστού ή σύνδρομο όρασης. Στη σημερινή εποχή μας αυτό δείχνει και έχει ονομαστεί έτσι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστού που είναι πια κανόνας. Η χρήση αυτή, κυρία Χουζούρη, είναι τόσο συχνή και μεγάλη ώστε έχει περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρήση του κλασικού βιβλίου. Επιπλέον, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphone, αποτελούν σήμερα όχι μόνο εργαλείο χρήσης, αλλά απαραίτητη συντροφιά, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. Το ίδιο ισχύει και για τάμπλετ. Παράλληλα, όμως, με τη χρήση των παραπάνω ηλεκτρονικών συσκευών, καλό θα είναι να εξετάσουμε και να ενημερωθούμε για τις επιπτώσεις από τη χρήση αυτών των συσκευών. Οι επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν το οπτικό σύνδρομο ηλεκτρονικού υπολογιστού, το σύνδρομο αφιένα, το κοινό αφιενικό σύνδρομο, κυρίως μετά από διάβασμα κειμένων στον υπολογιστή. Το σύνδρομο ηλεκτρονικού υπολογιστού αποτελείται από ένα σύνολο οφθαλμικών και σωματικών ενοχλημάτων. Μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσουν το σύνδρομο αυτό διατρέχουν άτομα τα οποία ξοδεύουν 2-3 ώρες καθημερινά στην οθόνη των ηλεκτρονικών της υπολογιστών. Επίσης, ποσοστό 33% των ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών έχει βρεθεί να ασχολούνται 5 ώρες κάθε μέρα μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο τάμπλετ και στο smartphone. Είπαμε λοιπόν ότι το σύνδρομο αυτό εκδηλώνεται με γενικά και σημαντικά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη στα μάτια προκαλεί ξηροφθαλμία, θολή όρωση, κόπωση, ευαισθησία στο φως, αδυναμία εστίασης, διπλοπία. Το άτομο βλέπει διπλά τα πράγματα. Ευτυχώς αυτή η διπλοπία είναι παροδική.
0: Μάλιστα.
1: Στο κεφάλι και στον αφιένα προκαλεί επίμονους πονοκεφάλους, σφιξίματα, πόνους στην περιοχή του αφιένα και των ώμων. Μπορεί να προκαλέσει και να το θεωρήσουμε σαν αίτιο αφιενικού συνδρόμου. Στα χέρια και στους καρπούς προκαλεί πόνους, μουδιάσματα, μυρμηγιάσματα, εμφάνιση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Επίσης προκαλεί

0: στένοντες φλεγμονές αυτών, δηλαδή τις στενοντίτιδες. Στην πλάτη και στη μέση εμφανίζεται πόνος δυσκαμψίας ποδηλικής στήλης από κακή στάση συνήθως του σώματος μπροστά στον υπολογιστή. Εμφανίζεται επίσης στα γενικά φαινόμενα κόπωση, αδυναμία συγκέντρωσης που οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συμπτώματα που προκαλούνται στο οπτικό σύνδρομο του ηλεκτρονικού υπολογιστού εμφανίζονται μόνον κατά την εργασία του ηλεκτρονικού υπολογιστού και όχι κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, ενός εντύπου. Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται 50 έως 90% τους εργαζόμενους σε οθόνες υπολογιστών και αποτελεί κύρια αιτία ψυχικής και σωματικής κόπωσης και μειωμένης απόδοσης. Φυσιολογικά η προσαρμογή των ματιών λειτουργεί αποτελεσματικά στις εικόνες που έχουν ξεκάθαρα διαγράμματα και προκαλεί αντίθεση μεταξύ του φόντου της εικόνας, τις λέξεις ή στα σύμβολα που περιέχονται σε αυτές. Αντίθετα, οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστού αποτελούνται από πολλά μικρά στοιχεία, σημεία, τα λεγόμενα pixels, τα οποία στερούνται ενιαίου μοτίβου και δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό αντίθεσης. Οι εικόνες του ηλεκτρονικού υπολογιστού και τα σήματα τα οποία εκπέμπονται είναι πιο φωτεινά στο κέντρο και λιγότερο στην περιφέρεια. Το βλέμμα μας πιέζεται να εστιάσει στην οθόνη του υπολογιστού. Αυτή η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη στα άτομα μεγάλης ηλικίας όταν εμφανίζεται, παραδείγματος χάρη, μετά από τα 40 έτη η πρεσβυοποία. Επίσης, η μακροχρόνια χρήση των υπολογιστών εμφανίζει ποσοστό 50-90% στο σύνδρομο αυτό που αφορά ενήλικες αλλά και παιδιά, ιδιαίτερα όταν αυτή η απασχόληση στον υπολογιστή συνοδεύεται από κακό φωτισμό και κακή συνήθως ανατομική θέση του σώματος. Τα συμπτώματα του συνδρόμου εμφανίζονται μόνον κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστού και όχι κατά την ανάγνωση άλλων εντύπων. Μπορώ να συνεχίσω?
1: Βεβαίως, γιατρέ.
0: Υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, μεταξύ των οποίων το κυριότερο είναι μια ειδική μνήμα, θα έλεγα, πρέπει να γίνει για το δακρυϊκό φιλ, το οποίο είναι ένα λεπτό στρώμα υγρού που καλύπτει το μάτι και το διατηρεί αυτό καθαρό και διαυγές. Το δακρυϊκό αυτό φιλ αποτελείται από τρία στρώματα, το λιπηδικό, το υδατικό και το βλενώδες. Ο ρυθμός τώρα του βλεφαριδισμού, του ανοιγοκλίματος των βλεφάρων, μειώνονται έως και 50% με παράλληλη αύξηση των ημιτελών βλεφαρισμάτων, το οποίο αυτό αφορά βέβαια πάντοτε τη χρήση του υπολογιστού. Όλα όμως αυτά έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την πιο μεγάλη εξάτμιση του δακρυϊκού φιλμ, που έχει σαν αποτέλεσμα την εμφανιζόμενη ξηρότητα των οφθαλμών, την αύξηση της ορμητικότητας και τη φλεγμονία του οφθαλμού. Η χρήση επίπεδου οθόνης υπολογίζεται να είναι, και θα είναι με μεγαλύτερη εικόνα και φωτεινότητα, θα είναι και βασική εικόνα που μπορεί και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο αυτό. Βασικοί κανόνες είναι η θέση της οθόνης, το κέντρο της, να είναι 10 μοίρες κάτω από το επίπεδο των ματιών. Η θέση του σώματος κατά τη χρήση του υπολογιστού, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι σημαντική. Η πλάτη του χρήστη πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο στο κάθισμα και να υποστηρίζει τη μέση, ενώ τα πόδια να βρίσκονται σε επαφή με το πάτωμα. Επίσης, ο φυσικός φωτισμός, βασικό στοιχείο, παράθυρο βεράντα, να μην βρίσκονται πίσω από τη θέση που εργάζεται το άτομο, ναι, και πίσω από την οθόνη, διότι ο φωτισμός αυτός δημιουργεί αντανακλάσεις στο επίπεδο της οθόνης. Οι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση του συνδρόμου όρασης είναι αντανακλάσεις στην οθόνη του υπολογιστού, κακή θέση του σώματος, μια χαμηλή αντίθεση προβολής κειμένου στην οθόνη, η απόσταση, σημαντικό επίσης, της οθόνης από το χρήστη πρέπει να είναι 50-70 εκατοστά. Οι ειδικές οθόνες OLED σε ορισμένες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις ημικρανίας. Αντιμετώπιση του ψηφιακού αυτού συνδρόμου που ήδη έχουμε προσπαθήσει να αναλύσουμε είναι ο κανόνας 20-20-20. Δηλαδή, κάθε 20 λεπτά κρίση της οθόνης κοιτάξτε ένα αντικείμενο σε απόσταση 6 μέτρων για διάστημα 20 δευτερολέπτων. Επίσης, ο συνειδητός βλεφαριδισμός. Πρέπει να ανοιγοκλίνετε τα μάτια σας πιο συχνά όταν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή για να διατηρούν αυτά την ενυδάτωσή τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμα και τεχνητά δάκρυα. Η σωστή απόσταση. Απόσταση οθόνης 50-70 από το πρόσωπό σας. Η μείωση των αντανακλαστικών. Η τέτοια ρύθμιση να γίνει στο φωτισμό του χώρου ώστε να διατηρείται η φωτεινότητα στο επίπεδο του υπολογιστού. Επίσης, συνιστάται ακόμα και η χρήση ειδικών ωματογυαλίων. Πριν πούμε αυτά τα πράγματα και γίνει διάγνωση του συνδρόμου, πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος εμφανίζει τα γενικά και τα ειδικά συμπτώματα τα οποία ήδη έχουν αναλυθεί πρέπει να υποβληθεί σε ένα πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο για διαφθαστικές ανομαλίες και για έλεγχο της οπτικής οξύτητας.
1: Αναφερθήκατε σήμερα, γιατρέ, σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο θέμα που μας άγγιξε πολύ, γιατί μιλήσατε για ζητήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά, άρα καταλάβαμε πώς εξηγούνται και οι συμβουλές σας νομίζω ότι είναι πολύτιμες για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό, ζητήματα που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας στην εργασία μας.
0: Και τα οποία είναι υπαρθά, κύριε Κουντούρη, γιατί κυρίως αυτή η υπερκατάχρηση που γίνεται από τις μικρές ηλικίες είναι ένα σημαντικό και αρνητικό, θα έλεγα, συμβάν.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη.

0: Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει μια διήμερη συνάντηση με θέμα «Κλιματική κρίση» το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, τον καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πολύ ευγενική πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να σας ρωτήσουμε ευθύς αμέσως πώς συνδέεται το θέμα αυτό της κλιματικής κρίσης με τον τόπο όπου αποφασίσατε να πραγματοποιηθεί αυτή η διήμερη συνάντηση.
1: Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης είναι μια δημιουργία του πρώην Προέδρου της Βουλής, του Φίλιππου Πετσάλνικου. Είναι σε υψόμετρο 1450 μέτρων στο Γράμμο. Πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη, περιοχή μεγαλειώδης ομορφιά,
0: ναι,
1: η οποία όμως κατεξοχήν είναι εκεί που φαίνονται και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Σκεφτείτε ότι από την περιοχή αυτή πηγάζουν 4 μεγάλοι ποταμοί της Ελλάδας,
0: ναι,
1: Πηνιός, Αχελός και άλλοι, και όμως έχει τα τελευταία χρόνια πλήττεται από μειωμένη χιονόπτωση, έχει λιγότερο νερό. Επομένως βρίσκουμε ότι αυτός ο χώρος, αυτό το λαμπρό μέρος φυσικού κάλους,
0: ναι,
1: παρθένο δάσος, μεγάλη πανίδα, είναι νομίζουμε ένας από τους κατεξοχήν αρμόζοντες χώρους για να συζητηθεί αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: το οποίο όπως καταλαβαίνετε αφορά άμεσα τις σύγχρονες κοινωνίες και είναι ένα ζήτημα σε τελική ανάλυση δημοκρατίας και επίπεδου ζωής.
0: Στη σημερινή εκπομπή είχαμε ένα θέμα για τη μόλυνση της θάλασσας και είχαμε προσκεκλημένο έναν περιβαλλοντολόγο. Μας έλεγε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, δεν είναι μόνο μια αποχέτευση που μπορεί να καταλήγει στη θάλασσα, δεν είναι μόνο τα πλαστικά και τα απορρίμματα που ρίχνουμε εμείς, τα απορρίμματα που ρίχνουν τα πλοία, ακόμη και το ότι φοράμε ρούχα τα οποία είναι συνθετικά, τα πλένουμε στο πλυντήριο, το νερό αυτό που πηγαίνει έχει μέσα ίχνη μικροπλαστικών. Και σκεφτόμουν, κύριε καθηγητά, ότι τελικά το θέμα του περιβάλλοντος δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το επιλύσουμε αν δεν το δούμε ολιστικά.
1: Ναι,
0: χρειάζεται,
1: ναι,
0: μια πολύπλευρη προσέγγιση και καταλαβαίνω τελικά ότι είναι δυσεπίλητο. Γι' αυτό και γίνονται και διεθνείς συναντήσεις, διεθνή φόρα κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι τα βήματα, θα έλεγε κανείς, ότι είναι πολύ μικρά και δειλά προς την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Κοιτάξτε, και όταν ακόμα δεν είναι μικρά και δειλά, μπορεί να μην είναι επαρκή.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι η τεχνολογική πρόοδος, η απέτηση μεγαλύτερων ομάδων του παγκόσμιου πληθυσμού για ανάπτυξη, όλα αυτά έχουν την επιρροή τους. Σκεφτείτε,
0: ναι,
1: ας πούμε, το ζήτημα της μόλυνσης των υδάτων, της θάλασσας και των ποτάμιων υδάτων,
0: ναι,
1: ήταν από τα πρώτα που ανέκυψαν στις διεθνείς συζητήσεις για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70. Ξέρετε, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη διάσκεψη του ΟΗΕ για το ζήτημα του περιβάλλοντος του 1972, εκεί πέρα ανέκυψε μια πολύ μεγάλη διαμάχη μεταξύ των χωρών της ανεπτυγμένης Δύσης που ζητούσαν μέτρα για το περιβάλλον και των αναπτυσσόμενων χωρών του τότε τρίτου κόσμου,
0: ναι,
1: ας πούμε Βραζιλία ή Ινδία, τα οποία αντέτασαν το επιχείρημα ότι κοιτάξτε, εσείς αναπτυχθήκατε επιβαρύνοντας το περιβάλλον, τώρα όμως θέλουμε να αναπτυχθούμε εμείς. Μην γίνει η προστασία του περιβάλλον, που είναι ένα δικό σας, μια δική σας προτεραιότητα,
0: ναι,
1: μην γίνει ανασταλτικός παράγοντας στη δική μας ανάπτυξη. Προφανώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας αποκαλύπτει και νέες πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Όπως λέτε, αυτό που είπατε τώρα για τα μικροπλαστικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μακροπρόθεσμα. Και επίσης είναι σαφές ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος δεν μπορεί να λυθούν παρά σε διεθνές πλαίσιο. Μάλιστα. Ένας ποταμός που περνάει από διαφορετικές χώρες, τη θάλασσα που βρέχει από τις ακτές διαφορετικών ακτών, χωρών, δεν μπορεί να γίνει μόνο με εθνική πολιτική αυτό. Είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, η δική μας εστίαση δεν είναι μόνο στο θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθ' αυτό σημαντικό, αλλά και στην ευρύτερη μακροπρόθεσμη επίπτωσή του, που είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Αυτό ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να θυμούνται ότι είχε ξεκινήσει μια συζήτηση από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε είχαμε το πρόβλημα της τρύπας του όζοντος.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίστηκε. Αλλά είχαν από τότε γίνει συζητήσεις για την άνοδο της θερμοκρασίας, για την πιθανή ερημοποίηση των ακτών της Μεσογείου, μπορεί να θυμούνται κάποιοι. Είναι ένα μείζον ζήτημα, όπου καταλαβαίνετε μια διαφορά 2 βαθμών Κελσίου σε παγκόσμιο επίπεδο
0: είναι
1: μπορεί
0: πολύ
1: να
0: μεγάλη.
1: Σημαίνει πλήρη αλλαγή των δεδομένων που γνωρίζουμε σήμερα για τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι εύκολο, γιατί αυτό σημαίνει αλλαγή συνηθειών, τις οποίες αποκτήσαμε μέσα στην ευημερία μας. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Θα ήταν θελοτυφλία να νομίζουμε ότι μπορεί με προεδρικά διατάγματα ή με νόμους μόνο αυτά τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Mm-hmm.
0: Κύριε καθηγητά, παρατηρώ το πρόγραμμα, το διήμερο πρόγραμμα, και βλέπω έτσι με ευχάριστη έκπληξη ότι έχετε καλέσει από τη μια, θα έρθουν οι συνάδελφοί σας, οι πανεπιστημιακοί, ο καθένας στον τομέα του για να καταθέσει την άποψή του. Την ίδια στιγμή έχετε καλέσει και τους εκπροσώπους, νομίζω, των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών οργανώσεων, γιατί και εκείνοι καθημερινά καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια και στο πεδίο, αλλά και με τις παρεμβάσεις τους πολλές φορές πάνω στο
1: ακριβώς
0: ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
1: Ακριβώς. Είναι μια δυτή εκδήλωση. Ναι. Όπως λέτε, υπάρχει η σκληρή επιστήμη, οι άνθρωποι που μελετούν το φαινόμενο, ναι, και οι οποίοι έχουν βέβαια το λόγο τους και έχουν και τις συστάσεις τους, έτσι, και τις προτάσεις τους.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκπρόσωποι μεγάλων περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δική τους προοπτική. Αυτοί, ξέρετε, είναι οι άνθρωποι που διαδρούν με την κοινή γνώμη, με τις καταναλωτικές συνήθειες ή και με το πολιτικό σύστημα ακόμα. Mm-hmm. Και θα ζητήσουμε από τους ανθρώπους αυτούς, έτσι, να μας κάνουν μια σύνοψη των προσπαθειών τους, να μας δώσουν και μια προοπτική δική τους για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η όλη αυτή η συζήτηση ή για το τι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε. Εμείς το λέμε από τώρα, γιατί κάποιοι από τους ακροατές μας μπορεί να βρίσκονται εκεί στην περιοχή, διακοπές ξεκινούν σιγά σιγά κάθε Σαββατοκύριακο, όλο και προστίθενται άνθρωποι που ξεκινούν την καλοκαιρινή τους άδεια. Να το ξέρουν ότι μιλάμε για το Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου, όπως είπαμε, στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, Λιβάδια Κοτήλη στο Γράμμο. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, μόλις ολοκληρωθεί αυτό το διήμερο, να τα ξαναπούμε, γιατί θα έχει μεγάλη σημασία
1: πολύ χαρά
0: να μας
1: και
0: μεταφέρετε.
1: Αν κάποιοι από τους ακροατές μας έχουν το κέφι να έρθουν επάνω, πιστέψτε με, τους το συνιστώ όχι μόνο για το περιεχόμενο της εκδήλωσης που είναι σημαντικό, ακόμη και η μετάβαση σε αυτόν τον χώρο και η παρουσία σε αυτόν τον χώρο είναι μια εμπειρία, πραγματικά μια εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσει ένας άνθρωπος που μπορεί να την έχει. Όποιοι θέλουν, όποιοι ενδιαφέρονται, αν γκουγκλάρουν Ίδρυμα της Βουλής Κλιματική Κρίση, θα τους βγάλει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα έχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και για την ώρα των 2 συνεδριάσεών μας και για το τι άλλο προβλέπουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ
0: καλή επιτυχία. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, τον καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Με μια σύντομη αναφορά στην Πρέβεζα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Ο νόμος Πρεβέζες καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Ηπείρου και είναι πρικισμένος με θαυμάσιο φυσικό ανάγλυφο, έφορες παιδινές εκτάσεις και γραφικά ορεινά τοπία, μαγευτικές αμμουδιαρές παραλίες και δαντελωτές ακρογελιές. Ο Λούρος, ο αχαίρωτας με τις πηγές του, η λίμνη Ζηρού, η λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού κόλπου με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα συγκροτούν ένα σημαντικό οικοσύστημα. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Νικόπολης, της Κασόπης και του Νεκρομαντίου, τα κάστρα, οι εκκλησίες, το ιστορικό Ζάλογκο, τα ανεπτυγμένα θέρετα στις δυτικές ακτές του νομού αποτελούν πόλους έλξης για τους επισκέπτες. Η Πρέβεζα λοιπόν, πρωτεύουσα και λιμάνι στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, έχει ένα νησιώτικο χρώμα θα έλεγε κανείς και είναι χτισμένη σε μικρή χερσόνησο στο νότιο άκρο του νομού. Τα κάστρα, τα παραδοσιακά σπίτια και τα κτίρια αξιόλογες αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα σοκάκια και οι πεζόδρομοι γοητεύουν τον επισκέπτη. Η υποθαλάσσια σύραγγα συνδέει την Πρέβεζα με το άκτιο Αιτωλοκαρνανίας. Στα 7 χιλιόμετρα είναι και η αρχαία Νικόπολη. Ζάλογκο. Ιστορικός τόπος θυσίας, το όρος Ζάλογκο, όπου το Δεκέμβριο του 1803 ιστορικές σουλιώτισσες, καταδιωκόμενες από τους άνδρες του Αλή Πασά μετά την πτώση του Σουλίου, προτίμησαν να πεθάνουν ελεύθερες πέφτοντας από απόκριμνο βράχο. Εκεί και το μνημείο των σουλιωτισσών. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για τον υδροβιότοπο Αμβρακικού που βρίσκεται ανάμεσα στις εκβολές των ποταμών Λούρου και Αράχθου και είναι ένας από τους σημαντικότερους της Ευρώπης. Έχει χαρακτηριστεί διεθνού σημασίας και ένα τμήμα του προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ. Οι φάλμηρες ρηχές λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτοι, βαλτοτόπια, καλλιέργειες, δασίλια, καλαμιώνες, θαμνώδεις εκτάσεις, κανάλια και ελουρονισίδες συνθέτουν την εικόνα της περιοχής. Από το λιμάνι της Πρέβεζας πραγματοποιούνται εκδρομές στο δέλτα του Λούρου και στη Σαλαώρα Άρτας.

0: Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

τον 4ο με 5ο αιώνα, όπως ξέρουμε, αναπτύσσεται ο μοναχισμός. Και εδώ αρχίζει τώρα η πολύ σημαντική εξέλιξη. Στο μοναχισμό, ήδη από το Μέγα Βασίλειο, εισάγεται η πράξη της εξαγορεύσεως των λογισμών των μοναχών εις τον γέροντά τους. Κάθε μοναχός είχε τον γέροντά του και έπρεπε εκεί να εξαγορεύεται τις αμαρτίες και τους λογισμούς του ακόμη. Αυτός όμως ο γέρον θα μπορούσε να είναι και απλός μοναχός, δηλαδή στην ουσία λαϊκός, διότι δεν είχε ιεροσύνη και επομένως η εξαγόρευση των αμαρτιών πρέπει να θεωρείται κάτι διαφορετικό από το μυστήριο της μετανοίας που τελείται από έναν ιερέα. Αυτά τα δυο διαφορετικά πράγματα κάποια στιγμή ενώνονται και προκύπτει το μυστήριο της εξομολογήσεως όπως το έχουμε σήμερα. Δηλαδή, τότε, την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, ετέθη το θέμα αν μπορεί ο μοναχός και να συγχωρήσει τις αμαρτίες που εξαγορεύει ο υποτακτικός. Υπάρχει μια τέτοια θεωρία, αλλά στην ουσία η Εκκλησία την απέρριψε αυτή την θεωρία. Ότι δηλαδή μπορεί να συγχωρήσει κάποιος τις αμαρτίες αν δεν είναι κληρικός. Η Εκκλησία την απέρριψε σαφώς, λέγοντας δεν μπορεί να δώσει την άφεση αυτός που δεν είναι κληρικός. Επομένως, μπορεί να εξαγορεύει τους λογισμούς του και τις αμαρτίες του ο μοναχός στο γέροντά του. Αλλά πρέπει να πάει σε έναν ιερέα, σε έναν κληρικό, για να του διαβάσει, όπως λέμε, τη συγχωρητική ευχή. Έτσι, αρχίζει και διαφοροποιείται και η συγχωρητική ευχή από την εξομολόγηση. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάω στο γεροντά μου και να του πω τις αμαρτίες μου και να πάω στον παπά της ενορίας μου και να μου διαβάσει την συγχωρητική ευχή. Η δε συνήθεια την οποία έχουμε στους νεοτέρους χρόνους, η οποία κατακρίνεται σήμερα, να διαβάζουμε συγχωρητική ευχή χωρίς εξομολόγηση, έχει τις βάσεις της. Δεν είναι κάτι άγνωστο στην αρχαία Εκκλησία και προκύπτει ακριβώς από αυτό, ότι άλλο είναι η εξαγόρευση, άλλο είναι η συγχώρηση.

Συγχώρηση σημαίνει την αποκατάσταση των σχέσεων του πιστού με την Εκκλησία. Και η αποκατάσταση των σχέσεων του πιστού με την Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον από τον επίσκοπο της Εκκλησίας ή από όποιον εκείνος ορίσει να τον εκπροσωπήσει σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως προχωρήσαμε από μια δημόσια εξομολόγηση μέσα της οποίας αποκαθίσταται η σχέση του ανθρώπου με το εκκλησιαστικό σώμα και η οποία συνίσταται στην μετοχή, στην Θεία Ευχαριστία. Σε μια εξομολόγηση η οποία είναι εξαγόρευση των αμαρτιών και των λογισμών ακόμα που αναπτύσσεται στα μοναστήρια. Αυτό το γεγονός το μοναχικό πλέον συγχωνεύεται με το άλλο, το εκκλησιαστικό, και προκύπτει το μυστήριο της εξομολογήσεως, όπως το ξέρουμε σήμερα, και θα δούμε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό.

Η εξομολόγηση λοιπόν είναι στην ουσία αποκατάσταση των σχέσεών μας με την Εκκλησία και μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και όλα τα επιτήμια που προβλέπουν οι κανόνες της εποχής εκείνης έχουν να κάνουν μόνον με τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχουν άλλα επιτήμια και κανόνες.

Τι συμβαίνει όμως κατ' ουσίαν? Η ιστορία, ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα. Εμείς τα έχουμε σήμερα τα πράγματα διαμορφωμένα και τα βλέπουμε έτσι. Αλλά όλα αυτά έχουν περάσει από μια μεγάλη ιστορική εξέλιξη. Παρουσιάζεται λοιπόν τότε ακολουθία του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Εξελίσσεται δηλαδή για πρώτη φορά μια εκκλησιαστική ακολουθία που αποδίδεται στον Πατριάρχη Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή, η οποία όμως από την έρευνα αποδεικνύεται ότι δεν είναι του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτή, διότι περίπου στον 10ο αιώνα εμφανίζεται στα χειρόγραφα η ακολουθία αυτή, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής ζει κατά τον 6ο αιώνα. Στην χειρόγραφη αυτή παράδοση υπάρχει μια ακολουθία με ευλογητός ο Θεός, με εκτενή. Ακολουθεί η προτροπή του πνευματικού. Ακολουθεί η εξομολόγηση του πιστού. Έπεται δε η συγχωρητική ευχή, η συγχώρεση και η απόλυση. Αυτή η ακολουθία, υφερόμενη ως του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, εισάγει και κάτι καινούριο για πρώτη φορά. Τα επιτήμια που δεν έχουν να κάνουν με την στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Και αυτό είναι μια εξέλιξη επί το φιλανθρωπότερον, διότι η στέρηση της Θείας Κοινωνίας είναι πολύ βαρύ επιτήμιο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής εισάγει είτε μια περίοδο μεγάλης νηστείας ως επιτήμιο ή κάποιο αριθμό μετανοιών ή κάποιες στερήσεις που αυτές δεν αποτελούν στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχει μια εξέλιξη λοιπόν ως προς τα επιτήμια και φυσικά στην τουρκοκρατία αυτό αρχίζει πλέον και επικρατεί με ευρύτητα.

Τελικά, παρατηρεί ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, έχουμε καταλήξει σήμερα σε μια ακολουθία σύντομη. Λέγει δε χαρακτηριστικά. Το μυστήριο της εξομολογήσεως ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε στο μηδέν. Δηλαδή, δεν υπήρχε ακολουθία καμία στην αρχή, έφτασε έπειτα να έχουμε μια κανονική ακολουθία και μετά στο τέλος, στο σήμερα δηλαδή, έφτασε πάλιν να μην έχουμε ακολουθία. Διότι δεν υφίσταται ακολουθία μυστηρίου όπως γίνεται η εξομολόγηση σήμερα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η εξαγόρευση των αμαρτιών στο ίδιο πρόσωπο το οποίο δίνει και την άφεση.

Ήθελα να σας διαβάσω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση σε ένα από τα χειρόγραφα του όρου Σινά, τα οποία αναφέρονται σε ακολουθίες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ακολουθία αρχίζει με «ευλογητός ο Θεός» και τα λοιπά. Συναπτή, τροπάρια, ταύτα δε, πάντα πρώτου εξομολογήνε. Μετά το τέλος της εξομολογήσεως, λέει ο πνευματικός προς τον δρομολογηθέντα, «Αυτά που είπες πριν, εσύ τα έπραξες. Εγώ γε, ο τάλας πέπραχα. Εγώ ο ίδιος τα έκανα».

πέπραχα δε και άλλα πλήστα, αφρίτη η γλώσσα του λελίν αυτά, αλλά ουκ απογυγνώσκω της εμαυτού σωτηρίας. Όμως θαρώ εις το πέλαγος των ικτυρμών του ελέους του Θεού.

Εδώ βλέπουμε πόσο ελεύθερα μπορεί και πρέπει να είναι τα πράγματα και η διάθεσή μας στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Τούτον ούτως εχόντων ουδαμός αφήνεται η εντύπωση ότι εμείς είμαστε καλοί και ο άλλος είναι αμαρτωλός. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι και ο πνευματικός είναι αμαρτωλός και ο εξομολογούμενος είναι αμαρτωλός και πρέπει να καταλάβει ότι οι αμαρτίες που έκανε δεν είναι αμαρτίες που δεν τις κάνουν άλλοι άνθρωποι. Και όταν λέγει «πέπρα χαδέ» και άλλα πλήστα, υποθέτουμε βεβαίως ότι ασφαλώς δεν θα σκότωνε ή δεν θα εμίχευε, αλλά και οι σκέψεις του, η επιθυμία του δηλαδή της αμαρτίας, είναι η κατάσταση της αμαρτίας, όπως λέγει ο Κύριος, είναι σαν να την έπραξε την αμαρτία. Επομένως, αφού δεν εξαιρούμεθα από την αμαρτωλότητα, ούτε εμείς οι πνευματικοί, αυτό μας κάνει φιλανθρώπους. Και αυτό κάνει και τον άλλον, τον εξομολογούμενο, μετανοήσαντα, να νιώθει ελεύθερα και άνετα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ομιλία περί του μυστηρίου της μετανοίας ή εξομολογήσεως δεύτερη». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε σύναξη πνευματικών της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στο αμφιθέατρο του Μητροπολιτικού Μεγάρου τον Μάρτιο του 2003.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα. Ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Για την Εκκλησία μιλάμε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε ένα θέμα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που

0: Αττικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα θα αναλύσουμε αυτό το ζήτημα της σχέσης του λαού Ισραήλ με τις διαθηκικές υποχρεώσεις του απέναντι στο Θεό κατά τη διαθηκική, παλαιοδιαθηκική περίοδο, για την υπακοή και για την αποστασία του από τις θεϊκές εντολές, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην Πεντάτευκο, αλλά και όπως επαναδιατυπώθηκαν από το προφητικό κίνημα. Και άμα θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε ορίζοντας την έννοια της Διαθήκης.
0: Ναι, βεβαίως, θα ξεκινήσουμε ακριβώς από το τι σημαίνει Διαθήκη, κύριε Ταβλάρη, επάωτε με τη βοήθειά σας. Ήθελα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο πριν συνεχίσετε, πριν σας δώσω πάλι το λόγο, ότι έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα, έτσι, του λαού του Ισραήλ στη σχέση του με τον Θεό. Έχουμε δηλαδή πολλά μπροσπίσω, θα έλεγε κανείς, εντός.
1: Ακριβώς, είναι μια τεταμένη σχέση, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Και ναι, θα αναλύσουμε έτσι διάφορες εκφάνσεις αυτού του θέματος. Η λέξη Διαθήκη λοιπόν είναι παράγωγος του ρήματος διατίθυμη, που σημαίνει μεταξύ άλλων διευθετώ κάτι με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και διαθέτω την περιουσία μου με Διαθήκη. Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη είναι Μπερίθ, που παράγεται από το ρήμα μπαράχ, που σημαίνει κατά περίπτωση τέμνω, τεμαχίζω και εκλέγω, ορίζω. Σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές, τα ρήματα αυτά εκλέγω, ορίζω, τις προσδίδουν την έννοια είτε της εκλογής κάποιου προσώπου ή κάποιου λαού, ή του ορισμού του για την επιτέλεση ενός έργου, όπως διαβάζουμε και στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών στο 17-8. Άρα η έννοια της Μπερίθ προσυδειάζει περισσότερο στο θεολογικό νόημα της μεταξύ Θεού και Ισραήλ Διαθήκης, εφόσον για τη σύναψή της ο πρώτος, ο Γιαχβέ, Θεός την Παλαιά Διαθήκη, ουσιαστικά εκλέγει τον δεύτερο, τον Ισραήλ, ορίζοντάς του την αποστολή του στον κόσμο. Mm-hmm. Από τα ανωτέρου διαπιστώνεται ο όρος Διαθήκη, ο οποίος αποδίδει την ελληνική του αντίστοιχο όρο Μπερίθ, συμπίπτει με αυτόν ως προς το ένα σκέλος της σημασίας, δηλαδή εκείνο της συμφωνίας ή αλλιώς της συνθήκης, της υποχρέωσης, αφού η νομική έννοια απουσιάζει από το εβραϊκό. Συνεπώς ο όρος Διαθήκη χρησιμοποιούμενος στη βιβλική γλώσσα και σε αναφορά με την επισημότερη όλη Διαθήκη του Σινά, στο Σινά μεταξύ Θεού, Γιαχβέ και του ιστορικού Ισραήλ, κατανοείται με τη διπλή εννοιολογική του σημασία, αφενός με ενός συμφωνία ανάμεσα στα δύο συμβαλόμενα μέρη και αφετέρως διάθεση της περιουσίας του ενός με τον άλλον με Διαθήκη.
0: Εδώ έχουμε δύο συμβαλόμενα μέρη, κύριε Ταβλάρη, όπως είπατε. Έχουμε δύο πλευρές, έτσι, δύο μέρη. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η Διαθήκη, αυτή η συμφωνία κατά κάποιο τρόπο ορίζει τη σχέση αυτών των δύο μερών.
1: Ναι, ακριβώς. Μέσα από το βιβλικό κείμενο διαφαίνεται ότι οι ευλογίες και η προστασία του Θεού προς τον Ισραήλ υπάρχουν κάποιες συνθήκες για να συμβούν αυτές οι ευλογίες και η προστασία. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά έχει και ο Ισραήλ τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Θεό, και αυτές οι υποχρεώσεις ορίζονται μέσα από τα προστάγματα και τα δικαιώματα, όπως είναι ο βασικός όρος που χρησιμοποιείται μέσα στις Ιερές Γραφές, για να περιγράψουν τις εντολές του Θεού. Έτσι, οι προσδοκίες του Γιαχβέ από το λαό του συνοψίζονται με αυτές τις δύο λέξεις, προστάγματα και δικαιώματα. Κουκοτάι βεθ μισφατάι στα εβραϊκά. Όρος ο οποίος εμφανίζεται, βλέπουμε, στο Λεβιτικό, στο βιβλίο των Αριθμών, στην Ιερατική Παράδοση, και προτιμάται αυτός ο όρος και από τον κώδικα της Διαθήκης, τον Ιεζεκιήλ, το Δευτερονόμιο, και τίνει να εμφανίζεται με διάφορες μορφές και σε διάφορες περιστάσεις. Όσον αφορά την ετυμολογία των όρων, η μεν έννοια προστάγματα προέρχεται από το ρήμα χαράζω και πιστεύεται να αφαίρεται σε χαραγμένους νόμους ή διατάγματα και θα μπορούσε κάλλιστα να αποδοθεί ως προσταγές. Το δε δικαιώματα είναι κανόνες που εκδίδονται από δικαστή ή ηγεμόνα και προέρχεται από τη ρίζα εντέλωμε, ενώ η μετάφραση το αποδίδει συχνά έτσι στα ελληνικά και μετά στο εβδομήκοντα ως δικαιώματα. Και αυτές οι δύο είναι δύο μεγάλες κατηγορίες των εντολών που μπορούμε έτσι εν συντομία να αναφέρουμε τι είναι.

0: Άρα ως προστάγματα αναφέρονται εντολές όπως οι διατροφικοί νόμοι, διατάξεις για τις οποίες ο λόγος δεν είναι προφανής και τις οποίες οι άνθρωποι τείνουν ακόμα και σήμερα συχνά έτσι, να φυσβητούν, εντολές που πρέπει να υπακούνται ως έκφραση της αποδοχής της θεϊκής κυριαρχίας. Mm-hmm. Άρα τι σημαίνει αυτό, όταν νηστεύω, ενώ δεν είμαι έτσι, δεν είναι κάτι προφανές αυτό, με αυτόν τον τρόπο ο λαός του Ισραήλ και κατ' επέκταση και στην Εκκλησία φαίνεται ότι υπακούνε και αποδέχονται την κυριαρχία του Θεού κάνοντας αυτή την υπακοή. Mm-hmm. Ενώ ως δικαιώματα θεωρούνται βασικοί ηθικοί νόμοι, των οποίων ο σκοπός είναι προφανής και τους οποίους οι άνθρωποι θα είχαν επινοήσει ακόμα και αν ο Θεός δεν τους είχε διατάξει, όπως οι απαγορεύσεις του φόνου και της κλοπής. Οι νόμοι αυτοί ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο νομοθέτης ο δικαστής είναι άνθρωπος ή ο Θεός. Άρα ισχύει και για τις χρησιμοδοτικές όσο και για τις δικαστικές αποφάσεις. Και καλύτερη απόδοση για τον όρο είναι η έννοια της νομολογίας. Mm-hmm. Άρα έχουμε δηλαδή όλη αυτή είναι διπλή φράση, τα προστάγματα και δικαιώματά μου, η οποία εμφανίζεται με συχνότητα και στο βιβλίο του Λεβιτικού και περιλαμβάνουν διατάξεις για παράνομες γενετήσεις πρακτικές, λειτουργική και ηθική καθαρότητα, τη λατρεία στον Μολέχ, η οποία συνδέεται με τις ανθρωποθυσίες, νεκρομαντία και άλλα γενετήσια αδικήματα. Με τον όρο προστάγματα και δικαιώματα, το Λεβιτικό αντιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα κανονισμών που περιλαμβάνουν όλη την ανθρώπινη λειτουργική και ηθική συμπεριφορά. Και έχουν μια κατακλείδα στο 19ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, στο 19:37, που αναφέρεται «Και φυλάξαστε πάντα τον νόμο μου και πάντα τα προστάγματά μου και ποιήσατε αυτά, εγώ ημί, Κύριος ο Θεός ημών». Επαναλαμβάνω στη φράση του 18:5, προσθέτως όμως δύο φορές το επαναλαμβανόμενο όριο «κολ», τα όλα δηλαδή. Άρα όλα τα προστάγματα. Mm-hmm. Μια συγκεφαλωτική φράση. Έτσι το κλείσιμο της συμπερίληψης υπαγορεύει την τήρηση όλων των διατάξεων.
1: Ναι. Αυτό όσον αφορά τα προστάγματα, όπως είπατε, και τα δικαιώματα, ουσιαστικά τις εντολές του Θεού, οι οποίες συνδέονται, θα μπορούσαμε να πούμε ίσως, κύριε Ταβλάρη, και έτσι με τα όσα γνωρίζουμε, με τις 10 εντολές των Μωυσή που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Δηλαδή
0: ασφαλώς.
1: Ξεκινά από τότε θα έλεγε κανείς η Διαθήκη.
0: Ναι, ξεκινάει από το Δεκάλογο και μέσα στη Πεντάτευχο επαυξάνεται. Είναι διατάξεις οι οποίες αφορούν κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής και συμπεριφοράς. Άρα για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης οτιδήποτε κάνει αναφέρεται στο Θεό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμείς θα έπρεπε να θυμόμαστε και σήμερα και το έχουμε λίγο ξεχάσει, ότι όλη η ζωή μας αναφέρεται στο Θεό, οποιαδήποτε πράξη και συμπεριφορά. Άρα έχουν μια απόλυτη θεοκεντρικότητα, μπορούμε να πούμε, οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη, και οτιδήποτε κάνουν και σκέφτονται πρέπει να σχετίζεται. Και οι πατέρες Εκκλησίας βέβαια είχαν αυτή την ίδια συνείδηση, ο σύγχρονος άνθρωπος το έχει κάπως ξεχάσει, μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε λέγοντας ότι τα προστάγματα και δικαιώματα εμφανίζονται συχνά σε σχέση με την παράβαση της ειδωλολατρίας και αναφέρονται στο σύνολο των θρησκευτικών κοινωνικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στις νομικές παραδόσεις του Ισραήλ, ενώ συχνά όμως συνδέονται με την ειδωλολατρία, όπου ρητά αναφέρεται η αποτυχία πολλές φορές του Ισραήλ να φυλάξει τις εντολές και απαγορεύσεις κατά της ειδωλολατρίας. Για τον προφήτη Εζεκίηλ, η ειδωλολατρία είναι πρωτίστως ένα αδίκημα κατά των προσταγμάτων και δικαιωμάτων του Θεού, τα οποία είναι οι οδηγίες που δόθηκαν από το Γιαχβέ όταν ο Ισραήλ περιπλανούταν στην έρημο, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου. Άρα η ουσία της ανεπακοής για τον Εζεκίηλ απέναντι στις θεϊκές εντολές είναι η ειδωλολατρία και είναι κεντρικό θέμα στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου του, στο οποίο γίνεται μια επισκόπηση, μια ιστορική αναδρομή της ιστορίας του Ισραήλ που συμπορεύεται με μια διαρκή αποστασία κατά το Γιαχβέ. Δηλαδή ο προφήτης Εζεκίηλ είναι ιδιαίτερα αιχμηρός όσον αφορά την κριτική στους ομοεθνείς του. Και κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής αναδρομής γίνεται μια επανελειμμένη αναφορά στα προστάγματα και δικαιώματα και καμιά άλλη αμαρτία δεν αναφέρεται εκτός από τη μη τήρηση του Σαββάτου. Άρα ουσιαστικά τονίζεται κυρίως mm-hmm. η ειδωλολατρία. Mm-hmm. Άρα εμφανίζεται γενικότερα μέσα στην προφητική κριτική η κριτική κατά της ειδωλολατρίας, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, παραβιάζει την μονολατρία του Γιαχβέ, δηλαδή την απέτηση του Θεού στην πρώτη εντολή να λατρεύει μόνο έναν Θεό, mm-hmm. τον Θεό των Πατέρων, τον Γιαχβέ. Έχει υποθεί από νεότερους ερμηνευτές ότι η κεντρική θεολογική αρχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι η απόρριψη της ειδωλολατρίας και η πολεμική κατά της ειδωλολατρίας αποτελεί βασικό θεολογικό μέλημα ολόκληρης της παλαιοδιαθηκικής γραμματείας και δίτης Πεντατεύχου, ενώ από τις ίδιες ανησυχίες διαπνέονται και οι προφήτες του Ισραήλ. Έτσι, η έννοια είδωλο για τα λατρευτικά αγάλματα ρίζωσε στην πολεμική κατά των αναπαραστάσεων θεοτήτων στην Παλαιά Διαθήκη και αναπτύχθηκε περαιτέρω κατά την εποχή του Δεύτερου Ναού. Η λατρεία των ειδώλων αντιτίθεται στη λατρεία που αποδίδεται στον ένα και μοναδικό Θεό. Ως εκ τούτου, ως ειδωλολατρεία, περιγράφεται κάθε λατρεία που λαμβάνει χώρα αντί της λατρείας του αληθινού Θεού, η οποία συμβαίνει μέσω λατρευτικών ειδώλων. Και στη συνέχεια και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για ειδωλολατρεία, η οποία πλέον στην Καινή Διαθήκη και μετά για τους πατέρες Εκκλησίας αρχίζει να λαμβάνει μια άλλη έννοια, μια ευρύτερη έννοια. Οτιδήποτε προτιμάμε έναντι του Θεού, είτε είναι υλικά αγαθά είτε είναι οτιδήποτε, πλέον ονομάζεται ειδωλολατρεία, χωρίς δηλαδή να υπάρχει άμεση ταύτιση με λατρεία λατρευτικών ειδώλων. Mm-hmm. Έτσι υπάρχει μια θεολογική αιτιολόγηση στο τέταρτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, σύμφωνα με την οποία όταν ο Γιαχβέ αποκαλύφθηκε στο Σινά, όπου έδωσε τις 10 εντολές στον Μωυσή, οι Ισραηλίτες δεν είδαν κάποια μορφή του Θεού, αλλά αποκαλύφθηκε μόνο δια του λόγου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε λατρεία ειδώλων ή αγαλμάτων δεν μπορεί παρά να είναι λατρεία άλλων θεών, κάτι το οποίο απαγορεύεται αυστηρά από την εντολή της μονολατρείας της πρώτης εκ των 10 εντολών. Άρα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι απαγορεύει η Παλαιά Διαθήκη όχι απλά τα είδωλα άλλων θεών, αλλά απαγορεύει και τα είδωλα του Γιαχβέ, δηλαδή απεικονίσεις του Θεού. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια καθαρά ανεικόνιστη πίστη, η πίστη της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Μάλιστα.
0: Με τον όρο ανεικόνιστο θα μιλήσουμε και για την πρώτη μεγάλη έτσι, πράξη παρακοής που είναι ο Χρυσός Μόσχος. Και πρέπει να θέσουμε τον όρο του ανεικόνιστου. Ανεικόνιστο ή ανεικόνιστη περιγράφει τη λατρεία μιας θεότητας στην οποία απουσιάζουν, όπως σήμερα με τον καθηγητή Τιμολέον Ταγαλάνη, απουσιάζουν λατρευτικές εικόνες ή γενικά απεικονίσεις του θείου που θα μπορούσαν να λειτουργούν ως τα κεντρικά λατρευτικά αντικείμενα. Άρα, ανεικόνιστη είναι μία ανθρωπομορφική, ιζομορφική λατρεία, που συνήθως στην αρχαία εποχή ήταν ηλίθινα αυτά τα.
1: Έχουμε να κάνουμε με είδωλα, με αγάλματα δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς. Η πίστη της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λέμε στην πρώτη και στη δεύτερη εντολή, κυρίως δηλαδή στη δεύτερη εντολή, η οποία είναι μια επέκταση της πρώτης, απαγορεύει κατασκευή και προσκύνηση ειδώλων, αγαλμάτων, ακόμα και όταν αφορά το Γιαχβέ. Δηλαδή δεν έχει σημασία για την Παλαιά Διαθήκη με ποιον Θεό ταυτίζει το είδωλό σου, γιατί σύμφωνα με τους ερμηνευτές το ίδιο το είδωλο αποτελεί το σώμα του Θεού στη γη. Άρα δεν έχει σημασία ποιον πρέπει να λατρεύει για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και το πώς πρέπει να λατρεύει. Mm-hmm. Και έτσι διευκρινίζεται ότι ο Ισραήλ δεν πρέπει μόνο να αποφεύγει τη λατρεία ξένων θεοτήτων, αλλά πρέπει να αποφεύγει μορφές λατρείας που παρουσιάζονται ως ξένες προς τη λατρεία του Γιαχβέ. Και υπάρχει άρα μια διαφορά μεταξύ της λατρείας λαθασμένων θεών και της λατρείας του σωστού Θεού με το λάθος τρόπο. Άρα υπάρχουν όμως ερευνητές που θεωρούν ότι εντός της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζεται τόσο μια νόμιμη όσο και μια παράνομη μορφή εικονολατρείας, και είναι καλό να το θέσουμε αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η παρανόηση. Ως νόμιμη εικονολατρεία θεωρείται από κάποιους οι αποδεκτές απεικονίσεις στο Χερουβίμ, όπως διαβάζουμε στα βιβλία της Εξόδου Έχουμε τις μορφές του χερουβίμ και ντυμένες στις κουρτίνες, στο πέπλο της σκηνής του μαρτυρίου και του ναού κτλ. Και σκαλισμένα στους τοίχους και στις πόρτες του ναού, Σολομώντος. Το θέμα όμως είναι ότι είναι άστοχη αυτή η θεώρηση, διότι ο Γιαχβέ, μέσα από τη βιβλική διήγηση, όπως διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλείων, εμφανίζεται ως καθήμενος επί των χερουβίμ, με τα ξύλινα χερουβίμ να σχηματίζουν το θρόνο του στο Δαβίρ, τα οποία μόνο εσαρκώνουν συμβολικά τη βασιλική εξουσία τους. Δηλαδή δεν αποτελούν κάποια λατρευτική εικόνα τα χερουβίμ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η λατρεία πηγαίνει στο Γιαχβέ, άρα δεν επίπτουν στην παράβαση του ανικόνησου Θεού. Δηλαδή τα χερουβίμ εν πολλής, θέλω από ότι δεν αποτελούν εικόνα του Θεού. Άρα τα χερουβίμ τι μας δείχνουν, ότι δεν απαγορεύεται η ιεριτέχνη. Άρα ουσιαστικά είναι καθαρά ανικόνιστη η πίστη στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν προβλέπεται ούτε ο Χρυσός Μόσχος, ούτε οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση του Γιαχβέ.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Ταβλάρη, εδώ με τη βοήθειά σας πάωτε να θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Ιπποκράτη Ταυλάριο, υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε με την βοήθειά του την σχέση του λαού του Ισραήλ, της λατρευτικής αυτής κοινότητας του λαού του Ισραήλ με τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα και από συγκεκριμένες αναφορές και παραδείγματα βεβαίως που έχουμε και περιγραφές έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Ήθελα να πάμε λίγο στην διήγηση που έχουμε για τον Χρυσό Μόσχο, κύριε Ταυλάρη, και να την σχολιάσουμε λίγο. Εκεί τι έχουμε?
1: Έχουμε ουσιαστικά την παράβαση του ανικόνης του Γιαχβέ, δηλαδή εκεί πέρα στο βιβλίο της Εξόδου, στο 32 κεφάλαιο, βλέπουμε μια παράβαση της του ανικόνης, το οποίο πρέπει να προσθέσουμε κάτι ακόμα, για να αφού θέσαμε τα ζητήματα των ορισμών πάνω στο ανικόνιστο, θα φτάσουμε και στο Χρυσό Μόσχο σε λίγο. Να παρατηρούμε ότι στις απαγορεύσεις του συνάμεσα από το Δεκάλογο δεν υπάρχει κάποια ρητή απεικόνηση πιθανών απεικονίσεων του Γιαχβέ, γιατί στο Χρυσό Μόσχο, όπως και στον Ταύρο της Βεθήλης στο Βόρειο Βασίλειο, στο οποίο θα αναφερθούμε και σε αυτό, οι προσκυνητές, οι Ισραηλίτες, θεωρούσαν ότι αυτή είναι μια απεικόνηση του Γιαχβέ και όχι κάποιου άλλου θεού. Όμως το Δευτερονόμιο, το τέταρτο κεφάλαιο, εκφράζει μια ολοκληρωμένη απαγόρευση όλων των απεικονίσεων της θεότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Γιαχβέ, έτσι, μια συμπερίληψη των απαγορεύσεων κατά της ειδωλολατρίας, βρίσκεται στο τέταρτο κεφάλαιο, δηλαδή της κατασκευής και λατρείας εικόνων αλλοτρίων θεοτήτων, αλλά εισάγεται και μια απαγόρευση κάποιας πιθανούς απεικόνησης του Γιαχβέ, κλείνοντας πιθανά παράθυρα που πιθανώς θα μπορούσε να αφήσει η δεύτερη εντολή. Έτσι λέει το τέταρτο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στο 15, ότι αφού οι Ισραηλίτες δεν είδαν κάποια μορφή του Γιαχβέ, άρα απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή της απεικόνησης του Θεού. Λέει, ας πούμε, ότι είδατε ομοίωμα εν τη μέρα η ελάλησε Κύριος προς εμάς, στο χορύβλι. Άρα μην ανομίσετε και πείσετε αυτή η συγκληπτόν ομοίωμα και πάσα εικόνα και τα λοιπά. Εντάξει, άρα είναι ξεκάθαρο ότι η ειδωλολατρεία περιλαμβάνει και τις απεικονίσεις του Γιαχβέ. Σύμφωνα με τους καθηγητές Καλατζάκη και Παπαρνάκη, αυτή η αναφορά μας δείχνει ότι θα ξεκινούσε οποιαδήποτε απεικόνιση του αοράτου και άμορφου Θεού στην Παλαιά Διαθήκη από υποκειμενικά κριτήρια, τα οποία θα ήταν ασφαλώς ανεπαρκή. Άρα βλέπουμε μια θεολογική, σύμφωνα με τον Τιμολέο Ταγαλάνη, είναι σπουδαίο αυτό το κείμενο, γιατί φαίνεται γίνεται κάτι σπάνιο για τα βιβλικά κείμενα. Δηλαδή υπάρχει μια θεμολεώνεται με θεολογικό τρόπο μια απαγόρευση. Άρα με επιχείρημα την αποκάλυψη του Γιαχβέ. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι πατέρες της Εκκλησίας σέβονται αυτό το ανικόνιστο της Παλαιάς Διαθήκης, και γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι αν κατασκευάζαμε την εικόνα του αοράτου Θεού, πράγματι θα αμαρτάναμε, λέει, γιατί είναι αδύνατο να εικονιστεί το ασώματο, το ασχημάτιστο, το αόραστο, το περίγραπτο, λέει. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι η Εκκλησία σέβεται το ανικόνιστο της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο εμείς κάνουμε εικόνες του Χριστού και όχι εικόνες του Θεού Πατρός, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί με κάποια ανθρώπινη μορφή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να συνεχίσουμε λίγο με τις παραβάσεις του ανικόνιστου στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Για να πάμε στο Χρυσό Μόσχο, μην το ξεχάσουμε λίγο, να το σχολιάσουμε.
1: Υπάρχει μια αιμονή των Βαβυλωνίων να φτιάχνουν λατρευτικά είδωλα και διείσδυσε νωρίς στο Ισραήλ. Θα έρθουμε και στο Χρυσό Μόσχο, κρίνοντας από την ιστορία του οχητού λατρευτικού αγάλματος του Γιαχβέ που διαβάζουμε στο Μιχαία. Διαβάζουμε επίσης για την πιο χαρακτηριστική και αναμφίβολη παράβαση του ανικόνιστου του Γιαχβέ, που είναι ο προαναφερθής Χρυσός Μόσχος, που λέει εκεί στην Έξοδο στο 32, και ποίησε Μόσχο χωνευτό και είπε, λέει, ούτε η θεή σου Ισραήλ. Άρα ουσιαστικά στο Χρυσό Μόσχο ταυτίζανε το είδωλο με τον Γιαχβέ. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την απεικόνιση, με την απαγόρευση, όπως είπαμε, των ειδώλων. Άρα έχουμε επίσης τον Ταύρο της Βεθήλ, που είναι, αυτά είναι χρυσά γάλματα μοσχαριών και ταύρων που ανήγειρε ο βασιλιάς Ιεροβοάμ ο πρώτος στο Βόρειο Βασίλειο, και βρίσκονταν στα ιερά του Δάν και της Βεθήλ, και προορίζοντας να αναπαρασύσουν τον Γιαχβέ ή τον Ελ, όπως ονομάζονται στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά καταδικάστηκαν έντονα από τους βιβλικούς προφήτες ως ειδωλολατρία και αποστασία. Ο Αμός, προφήτης Αμός, επέκρινε τη διεφθαρμένη θρησκευτική και οικονομική ελίτ της Βεθήλ, προβλέποντας καταστροφή του ιερού και την εξορία του έθνους. Επίσης, ο ΣΥΕ επιτέθηκε άμεσα στο τάβρο της Βεθήλ, της Αμάρια, ως ειδόλο φτιαγμένο από ανθρώπινα χέρια, δηλώνοντας, σπέρνοντας τον άνεμο, συγγνώμη, και θερίζουν τον ανεμοστρόβιλο. Βέβαια, σύμφωνα και με τον καθηγητή Τιμολέοντα Γαλάνη, πρέπει να αυτή η ταύτιση του Γιαχβέ με τους Σταύρους στην αρχαία εποχή δεν πρέπει να θεωρούταν έτσι, να το πούμε, ιδιαίτερα παράνομη εντός εισαγωγικών. Άρα τα πρώτα χρόνια βλέπουμε μια μη ύπαρξη αντίδραση στα ταυρόμορφα είδωλα και πιθανότητα λένε να θεωρούσαν πολλοί ότι ανήκουν σε μια γνήσια λατρευτική παράδοση. Αλλά βέβαια υπάρχει μετά οι προφήτες καταδικάσανε με σφοδρότητα αυτές τις αναπαραστάσεις. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε αυστηρή προφητική κριτική κατά της δημιουργίας αυτών των ειδώλων του Γιαχβέ.
0: Ήθελα λίγο να συζητήσουμε αυτή τη λέξη αποστασία. Τι σημαίνει και ενοιολογικά αυτή η λέξη αποστασία, κύριε Ταυλάριε?
1: Αποστασία ουσιαστικά είναι η μη τήρηση των εντολών. Ουσιαστικά είναι η απόσταση που λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό και είναι, μπορούμε να πούμε έτσι όπως και ο προφήτης ο ΣΥΕ τι κάνει, στρέφει την προσοχή του κοινού σε μια έτσι παράδοση αποστασίας και το ίδιο το μοτίβο το ακολουθεί και ο Ιεζεκίηλ. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται στη γενική ενοχή του λαού ο προφήτης Ιεζεκίηλ, τις παραμονές της καταστροφής του ναού του Σολομώντος. Άρα έχουμε μια κριτική η οποία δεν περιορίζεται στις ηγετικές ομάδες, δηλαδή στους βασιλείς, στους ιερείς κτλ, αλλά απευθύνεται σε ολόκληρο το λαό της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή ο λόγος του Γιαχβέ προς τον προφήτη είναι ως εξής: εξαποστέλος εγώ προς τον οίκο του Ισραήλ τους παραπικραίνοντάς με. Ή την ΕΣ παραπίκρανά με αυτοί και οι πατέρες αυτών έως της σήμερον ημέρας, στο Ιεζεκίηλ 2-3 στην αρχή του βιβλίου. Άρα ο οίκος Ισραήλ για τον Ιεζεκίηλ είναι διαχρονικά ένα έθνος σε εξέγερση και χρησιμοποιεί τον όρο Μαράντ, επαναστατό, ο οποίος έχει την έννοια του να εξεγερθεί κάποιος εναντίον του άρχοντα, δηλαδή να αρνηθεί την υποταγή στον κυρίαρχό του. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι βλέπουμε ότι η χρήση αυτού του ρήματος και εκφράζει την εξέγερση του οίκου Ισραήλ ενάντια στον κυρίαρχό του Γιαχβέ. Είναι ένα θέμα που το τονίζει πάρα πολύ την έννοια της αποστασίας ο προφήτης Ιεζεκίηλ και έχει και ενδιαφέρον ότι τον όρο το Μαρά το επαναστατώ οι εβδομήκοντα το μεταφράζουν ως παραπικραίνω και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια υπάρχει το συγγενές ουσιαστικό και επίθετο πίκρα, μαρά, το οποίο είναι πιθανό να υπήρχε έτσι ένα σκόπιμο διαγλωσσικό λογοπαίγνιο μεταξύ εβραϊκής και ελληνικής, κατά το οποίο η επανάσταση βιώνεται από το Θεό ως πικρία.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά ως διαραγή αυτής της σχέσης, έτσι, του Ισραήλ με τον Θεό.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και μια άλλη έννοια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, η έννοια του πλανόμε, δηλαδή μια άλλη φράση που περιγράφει την αμαρτία του λαού είναι το πλανάτε ο οίκος Ισραήλ από μου, όπως λέει ο Ιεζεκίηλ. Το ρήμα τάχε πλανόμε προέρχεται από τον τομέα της κτηνοτροφίας και χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ανθρώπους που έχουν χαθεί, ενώ από άποψη ηθική αναφέρεται στην εγκατάλειψη του καθορισμένων όρων της Διαθήκης. Έτσι ο Γιαχβέ κατηγορεί το λαό του για πλάνη. Παρόλο που τον αντιμετωπίζει σκληρά, πάντοτε οι στόχοι του Θεού είναι λυτρωτικοί. Έτσι ο Γιαχβέ επιθυμεί να έχει ένα λαό που δεν θα απομακρυνθεί ξανά από αυτόν, δηλαδή που δεν θα ξανααποστατήσει, ενώ οραματίζει τον Ισραήλ ως ένα έθνος που θα έχει καθαριστεί από όλα τα παραπτώματά του, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως την ειδωλολατρία, αλλά και την αιματοχυσία, τα κοινωνικά αδικήματα που τον μολύνουν, καθώς και τη γενική αδιαφορία για τη διάκριση μεταξύ του Ιερού και του Βέβυλου.
0: Θα πούμε περισσότερα, κύριε Ταβλάρη, σε λίγο. Επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε εδώ μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτησης.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Σήμερα συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιπποκράτη Ταυλάριο, και περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Ταυλάριε. Λέγαμε προηγουμένως, αναφερθήκαμε λίγο στον προφήτη Οσία και τον προφήτη Εζεκίηλ και την πολύ σκληρή κριτική ουσιαστικά που ασκούν στο λαό του Ισραήλ, σε όλο το λαό, για την αποστασία του απέναντι στον Θεό, για την μη τήρηση ουσιαστικά των εντολών του Θεού, για την πλάνη τους, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ρήμα «πλανώμε», όπως λέγατε προηγουμένως, σημαίνει η πλάνη, και πλάνη εδώ με ποια έννοια, κύριε Ταυλάριε?
1: Με την έννοια ότι ο λαός έχει χάσει τον δρόμο, το οποίος δρόμος είναι οι εντολές, η τήρηση των εντολών του Θεού, έτσι. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες φράσεις μέσα στο βιβλικό κείμενο και, όπως για παράδειγμα, βλέπουμε μια φράση «τα βδελίγματα των εθνών», που είναι στο δεύτερο νόμιο, την οποία ο Εζεκίηλ την κάνει «τα βδελίγματα των πατέρων αυτών», και είναι πολύ, πρέπει να ακουγόταν πολύ έτσι σκληρή στα αυτιά των ομοεθνών τους, έτσι, αυτή η παραλλαγή, το να λέει ο προφήτης «τα βδελίγματα των εθνών», να γίνεται «τα βδελίγματα των πατέρων μας», ας πούμε. Και είναι η έννοια «βδέλιγμα», το «εμπάχ», αναφέρεται συχνά για να σε σχέση με την ειδωλολατρία, και περιγράφει και τα είδωλα και τις ειδωλολατρικές πρακτικές, που είναι αποτρόπες, όπως η μαγεία, η νεκρομαντία, η κατασκευή λατρευτικών στυλών και ιερών δέντρων της χανατικής θεάς Ασερά, στην Ήπεθρο, η θυσία παιδιών, η προσφορά θυμιάματος Θεού στους θεούς της Χαναάν, η λατρεία αστρικών θεοτήτων και η ανέγερση ειδωλατρικών βωμών μέσα στο ναό του Γιαχβέ. Έτσι, αυτή η φράση πρέπει να σόκαρε, αυτή η αντικατάσταση, τα βδελίγματα των εθνών με τα βδελίγματα των πατέρων μας, και δείχνει έτσι τη στάση των προφητών, η οποία είναι ξεκάθαρη, λέει, για το Γιαχβέ. Ο λαός Ισραήλ, σαν να μας λέει ότι δεν διαφέρει ιστορικά από τους λαούς της Χαναάν με τη συμπεριφορά του. Έτσι, είναι οξία η προφητική κριτική. Έχει ένα βαρύ κατηγορό εναντίον του λαού του ο προφήτης Εζεκίηλ και οι άλλοι προφήτες, την ονομάζει πόλη αιμάτων, την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, η οποία είχε οριστεί ως ιερή πόλη, ως τόπος διαμονής του Γιαχβέ μέσα στο ναό του, έχει γίνει ο τόπος της αιματοχυσίας και της ειδωλολατρίας. Και αυτές οι παραβάσεις, σύμφωνα με τον προφήτη Εζεκίηλ, οδηγούν στην επίσπευση της καταστροφής, όπως συνέβη από την βαβυλωνιακή κατάκτηση του 587, και ουσιαστικά έχουμε, σύμφωνα με τον προφήτη Εζεκίηλ, δεν αφήνει στο Γιαχβέ καμιά άλλη επιλογή, αυτό να εξολοθρεύσει την πόλη και το λαό του για να κάνει μια καινούρια αρχή. Και έχουμε μια άλλη ωραία φράση που λέει «μου δε απελάθου», λέει ότι ο λαός της Ιερουσαλήμ με ξέχασε, ξέχασε το Γιαχβέ. Άρα αυτή η λύθη είναι ένα συνηθισμένο μοτίβο στον προφήτη Οσιέ και στον Ιερεμία, και φαίνεται να είναι πιο ήπια από άλλες βαρύτερες αναφορές, όπως το έθνος εξέγερση και άλλες φράσεις που είπαμε. Αλλά όμως η λύθη του Γιαχβέ ισοδυναμεί με την εγκατάλειψη της Διαθήκης, οπότε η σοβαρότητα της κατηγορίας και η θεολογική σημασία της γίνεται προφανής. Αυτές οι παραβάσεις αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή παράβαση συγκεκριμένων άρθρων ενός νομικού κώδικα. Είναι ουσιαστικά η διαραγή μιας σχέσης και ήταν συμπτώματα μιας βαθύτερης πνευματικής παρακμής. Και ένα άλλο ενδιαφέρον, μπορώ να πούμε, τελευταίο έτσι ωραίο περιστατικό που λέει, που λέει ο Εζεκίηλ στο 22ο κεφάλαιο, ότι έψαξα να βρω έναν άνδρα, λέει, να αναστρεφόμενο ορθός και στότα προπροσώπου ολοσχερός, και δηλαδή έναν άνδρα ο οποίος τηρεί τη Διαθήκη, και δεν βρήκα ούτε έναν, λέει, μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και ουσιαστικά δανείζεται μια αναφορά του μεγαλύτερου σε ηλικία και σύγχρονο του Ιερεμία, στον οποίο η Ιερεμία έχει δοθεί εντολή να ψάξει στους δρόμους της Ιερουσαλήμ για οποιονδήποτε ασκούσε δικαιοσύνη και αναζητούσε την αλήθεια στο Ιερεμίας 5. Δεν αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης, ενώ η Εζεκίηλ είναι οξύτερος και δίνει μια αρνητική απάντηση. Λέει, δεν βρήκα ούτε έναν να τηρεί τη Διαθήκη. Και βασική έννοια μέσα στο βιβλίο του Εζεκίηλ για τον προσδιορισμό της παραβατικότητας είναι η έννοια της ενοχής, αβών, η οποία έχει ένα μεγάλο εύρος όρων που είναι μέσα σε ένα μεγάλο εύρος όρων που χρησιμοποιεί ο προφήτης για την έννοια της αμαρτίας.
0: Γιατί φτάνουμε, συγγνώμη κύριε Ταβλάρη, να σας ρωτήσω απλώς κάτι για να το συζητήσουμε, γιατί φτάνουμε σε αυτή την λύθη του Γιαχβέ ουσιαστικά, γιατί ο λαός ξέχασε τον Θεό?
1: Ναι. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με την με την εισβολή σύμφωνα με τους προφήτες των ασυριακών λατρευτικών εθήμων. Επίσης μέσα στην προφητική κριτική βλέπουμε μια πόλη, την Ιερουσαλήμ, η οποία έχει κατρακυλήσει στη διαφθορά. Βλέπουμε δηλαδή να διαπράττονται αδικίες από τους άρχοντες της πόλης, δηλαδή να βλέπουμε και την κοινωνική διάσταση της αμαρτίας, η οποία περιλαμβάνει την καταπίεση των φτωχών και των αδυνάτων, έτσι μια ασέβεια προς τους τόπους λατρείας και προς την ημέρα του Σαββάτου, εγκλήματα, δολοφονίες, αργικά παραπτώματα, δωροδοκία, βία, τοκισμός. Βλέπουμε ότι περιγράφονται μέσα στα προφητικά βιβλία ως πράξεις καθημερινότητας στην Ιερουσαλήμ, και βλέπουμε μια πόλη που βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής και θρησκευτικής αποσύνθεσης σύμφωνα με τον καθηγητή Καϊμάκη, και βλέπουμε έτσι πως οι κάτοικοι της πόλης έχουν εντελώς ξεχάσει τη Διαθήκη του Γιαχβέ και αυτό επισύρει τη θεϊκή οργή. Βλέπουμε δηλαδή μια ενοχή αίματος, όπως περιγράφουν οι προφήτες, η οποία παραντίθεται μαζί με την ειδωλολατρία ως αιτία της καταστροφής και της εχμαλωσίας.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, αποστασίας, έτσι, πραγματικής.
1: Ακριβώς.
0: Ολοκληρωτικής αποστασίας και διαραγής στη σχέση του λαού του Ισραήλ με τον Θεό.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε μια φράση, τη πόλη αιμάτων, αιματηρή πόλη, που χρησιμοποιούσε παλαιότερα ο προφήτης Ναούμ για την ειδωλολατρική πόλη της Νινεβή. Ο Εζεκίηλ παίρνει αυτή την ίδια φράση, την πόλη αιμάτων, και την χρησιμοποιεί για την Ιερουσαλήμ. Και αυτό είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Άρα δανείζεται αυτή την έκφραση από τον προφήτη Ναούμ και προβαίνει σε μια σύγκριση των εγκλημάτων που διαπράττονται στην Ιερουσαλήμ, την ιερή πρωτεύουσα, ουσιαστικά που αντιπροσωπεύει όλο το κράτος του Ιούδα, στο σύνολό του, με τη βάναυση, μεταχείριση των κατακτημένων λαών από την Ασσυρία. Έτσι, άρα ουσιαστικά ο κατάλογος εγκλημάτων αυτός περιλαμβάνει και την κοινωνική καταπίεση, αν και στην εβραϊκή σκέψη η πνευματική και η κοινωνική διάσταση της αμαρτίας δεν διακρίνονται σαφώς.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μπορούσα...
0: Ναι, σας ακούμε. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε βέβαια και για περιπτώσεις, γιατί μέσα στο παλαιοδιαθηκικό κόρπος δεν υπάρχει μόνο η παρακοή, υπάρχει και η υπακοή, η οποία κυρίως φαίνεται μέσα από εξέχουσες μορφές. Άρα είναι μια υπακοή, είναι μια ενεργή απάντηση στη μια σχέση, η αγαπητική τήρηση ας πούμε των εντολών, είναι μια ενεργητική απάντηση στην εξουσία του Θεού, και φέρνει ευλογίες, έτσι υπάρχει ένα μια προτεραιότητα της υπακοής έναντι ακόμα και των θυσιών. Ο προφήτης, ο κριτής Σαμουήλ, δηλώνει στον πρώτο βασιλιά του Ισραήλ, τον Σαούλ, στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, στο 15-22, ότι η υπακοή στις εντολές είναι ανώτερη και από τις θυσίες. Και έχουμε κάποια εξέχοντα παραδείγματα βιβλικών προσωπικότητων οι οποίοι έχουν δείξει υπακοή, όπως ο Αβραάμ, που έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και τιμότητα να θυσιάσει τον μονάκριβο γιο, τον Ισαάκ, κάτι που του απέφερε πολλαπλές ευλογίες. Ήδη είδαμε ότι στο 18ο κεφάλαιο της Γένεσης, στη δρή του Μαμβρή, που φιλοξενεί τους τρεις άνδρες, ή αλλιώς σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, τους τρεις αγγέλους, η οποία είναι μια, σύμφωνα με τους πατέρες Εκκλησίας, με τον Άγιο Αμβρόσιο, μια τριαδική εμφάνιση, μια εμφάνιση, μια πρωτύπωση Αγίας Τριάδος μπορούμε να πούμε. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Παράδοση έχει ως εικόνα της Αγίας Τριάδος την φιλοξενία του Αβραάμ, τους τρεις αγγέλους, και όχι τις άλλες που είπαμε, τις, που παραβιάζουν το ανεικόνιση του Θεού, που είναι λατινικής προέλευσης και δείχνουν το Θεό Πατέρα ως γέροντα, στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι το αιτιολογούν με τον Παλαιό των Ημερών, που εμφανίζεται στον προφήτη Δανιήλ, αλλά οι πατέρες Εκκλησίας ως Παλαιών των Ημερών αναγνωρίζουν τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και στις παλιές τοιχογραφίες στον Παλαιό των Ημερών έγραφε πάνω Ιησούς Χριστός, για να μην υπάρχει παρερμηνία. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Μωυσή, ο οποίος με την επακοή του οδήγησε τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο και μετέδωσε πιστά την Τωρά, παρά τις προσωπικές έτσι, περιστασιακές αποτυχίες του. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ακόμα κατά τη διάρκεια της Αιχμαλωσίας, τον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος στήρισε τη Διαθήκη, αρνούμενος να προσκυνήσει άλλους θεούς, αρνούμενος να συμφάει ειδωλόφυτα, δίνοντας προτεραιότητα στον νόμο του Θεού έναντι των διαταγμάτων έτσι, του Ναβουχοδονόσορος. Επίσης έτσι και ο λαός του Ισραήλ στο σύνολό του, όποτε τήρησε τη Διαθήκη, είχε μεγάλες επιτυχίες, όπως με τον περίοδο του Ιησού του Ναβί, που κατέκτησε τη γη Χαναάν, όπως την περίοδο της εχμαλωσίας της Βαβυλώνιας, όπου κατάφερε και κράτησε την πίστη στο Γιαχβέ, και για αυτόν τον λόγο γύρισε στη γη των πατέρων εκεί. Και βλέπουμε στο βιβλίο του Νεεμία όλο το λαό να, αυτό το συγκλονιστικό που λέει, προσευχηθήκαμε πάνω στα ερείπια του ναού, λέει, ως ένας άνθρωπος. Έτσι βλέπουμε και αυτό το φρόνημα της Εκκλησίας. Εκεί πέρα βλέπουμε δηλαδή όλος ο λαός να προσεύχεται ως ένας άνθρωπος. Και αυτό είναι, έτσι βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ιστορίες παρακοής η Παλαιά Διαθήκη, αλλά βλέπουμε και τις ευεργεσίες και τις ευλογίες που προέρχονται από την τήρηση των θεϊκών εντολών.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο έτσι, μουσικό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε σε λίγο στα λεπτά που μας έχουν απομείνει ακόμη, που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Ταυλάριε, για να προσθέσουμε σε όλα όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας και άλλα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία και πληροφορίες για το σημερινό μας θέμα, πάντοτε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από τις διηγήσεις που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ακριβώς για τη σχέση της λατρευτικής κοινότητας του λαού του Ισραήλ με τον Θεό. Θα κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα μουσικό και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 8 λεπτά, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Ιπποκράτη Ταυλάριο, υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ένας ακροατής μας εδώ αναφέρεται σε αυτό που νομίζω τονίσατε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ταυλάριε, μιλώντας για τον Ιησού του Ναβί, κάτι που πολύ χαρακτηριστικά τονίζετε στο πρώτο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο εκεί: «Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύχτα για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς».
1: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία παρατήρηση, γιατί για κάποιους, σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές, υπάρχει εξάτευχος και όχι πεντάτευχος, δηλαδή περιλαμβάνουν και το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το οποίο είναι το έκτος στη σειρά, έτσι το κάνουν μια ενότητα με την πεντάτευχο που υπάρχει μέσα, το οποίο περιλαμβάνει τον Μωσαϊκό νόμο. Εντάξει, άρα βλέπουμε ότι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί δεν είναι μόνο πολεμικές ιστορίες, αλλά όλες αυτές οι πολεμικές επιτυχίες έχουν να κάνουν ακριβώς με την τήρηση του νόμου. Και ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχουν αυτές οι ευλογίες από το Θεό, το να πάει ο λαός Ισραήλ στη γη της Χαναάν. Και ακριβώς έτσι, μέσα από την αρχή του βιβλίου, τονίζεται η υποχρέωση των Ισραηλιτών να τηρούν τη Διαθήκη. Από εκεί πέρα μπορούμε έτσι για δύο λεπτά νομίζω να πούμε κάτι και για τις κοινωνικές ευαισθησίες των προφητών.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ότι τονίζεται η ευαισθησία των προφητών για τις ευάλωτες ομάδες, σε σημείο να γίνεται λόγος για δέσμευση των προφητών απέναντι στους φτωχούς και τους αδυνάτους, και από τον προφήτη Αμός, ο οποίος ονομάζεται ο προφήτης δικαιοσύνης, ο προφήτης Εζεκίηλ, ο προφήτης Ιερεμίας, οι οποίοι επικρίνουν την καταπίεση των φτωχών, χωρίς να το θέτουν ως εντελώς πρωταρχικό θέμα, αλλά δεσμεύονται στο ιδανικό της κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εκφράζεται μέσα από τις θρησκευτικές παραδόσεις που την υποστήριζαν. Και υπάρχει μια οξία κριτική κατά των βασιλέων στον Εζεκίηλ, όπου τους προσάπτει την κατηγορία της ανθρωποφαγίας. Διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο, στο 3ο στίχο: «Λέων εγένετο και έμαθε το αρπάζει να αρπάγματα. Ανθρώπους έφαγε, λέει συγκεκριμένα. Και επίσης βλέπουμε ότι το 24ο κεφάλαιο, ότι για τους ηγουμένους του βασιλείς του οίκου Ισραήλ, ότι μπαίνουν σε στόχαστρο πολλαπλών κατηγοριών. Τους κατηγορείται ότι παραβιάζουν πεντατευκές εγγυήσεις για την προστασία των προσιλήτων ή των αλλοδαπών, των ορφανών και των χείρων, δηλαδή το πιο ευάλωτον μέλλον της κοινωνίας». Βλέπουμε ότι επίσης ο ίδιο κεφάλαιο, 22ο, βλέπουμε ότι περιγράφεται μια οργανωμένη κακοποιός δράση των αρχόντων. Ιδού η αφηγούμενη οίκου Ισραήλ, λέει, έκαστος προς τους συγγενείς αυτούς συνεφύρε το ενσύ όπως εκχαίουσι αίμα. Τα εγκλήματα έτσι των ηγετών και των συγγενών τους, σύμφωνα με το κείμενο του Δημοκρατία, δεν είναι τυχαία ή ατομικά, αλλά υπάρχει μια συντονισμένη δράση την οποία καυτηριάζει ο προφητής Εζεκίηλ, όπως φαίνεται από τη χρήση του ρήματος συμφύρο, το οποίο μαρτυρείται αλλού σε σχέση με μια ποικιλία εικόνων ανάμειξης χωρίς διάκριση. Και βλέπουμε τους άρχοντες να ονομάζονται ως λύκοι, αρπάζοντες αρπάγματα και να εκχαίουν αίμα. Άρα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι έχουν και αυτή την ευαισθησία οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουν και τη φράση του να κυβερνά κάποιος με σκληρότητα, η οποία βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι Αιγύπτιοι φέροντα τους Εβραίους σκλάβους, και στο Λεβιτικό, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται να φέρεται κανείς σε έναν συνάδελφο Ισραηλίτη με αυτόν τον τρόπο. Και έρχεται ο προφήτης Εζεκίηλ που κατηγορεί τους ποιμένες του Ισραήλ, ουσιαστικά τους άρχοντες Ιερουσαλήμ, ότι καταπιέζουν τους συμπατριώτες τους όπως τους καταπίεζαν οι Αιγύπτιοι. Άρα η καταδίκη των ποιμένων, εντάξει, η έννοια του ποιμένα είναι κοινός τόπος, κοινός όρος για τους βασιλιάδες. Άρα τους κατηγορεί ότι καταπιέζουν τους συμπατριώτες τους, όπως είπαμε τους καταπιέζαν οι Αιγύπτιοι, και για αυτό το λόγο θα λογοδοτήσουν στο Ιαχβέ και θα απομακρυνθούν από τα αξιώματά τους.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο προφητικός λόγος είναι ιδιαίτερα αιχμηρός και κριτικός απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές όπως αυτές που αναφέρατε, έτσι, των αρχόντων προς τον λαό, αλλά είναι ιδιαίτερα κριτικός και επικριτικός όσον αφορά τη συμπεριφορά του λαού, τη σχέση του λαού με τον Θεό. Βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και έχουμε πάμπολα παραδείγματα, νομίζω. Αναφερθήκαμε σε μερικά από αυτά σήμερα με την δική σας έτσι πολύτιμη βοήθεια, κύριε Ταβλάρη, να αποστατεί από τον Θεό, να σπάει ουσιαστικά τη σχέση του με τον Θεό, να ξεχνά τον Θεό, να μην θέλει να σχετίζεται με τον Θεό.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η μέρημνα των προφητών και των ιερών συγγραφέων, να υπενθυμίζουν τη Διαθήκη. Και έτσι θα μπορούσαμε, έτσι φτάνοντας στο τέλος, να το επισημάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μέσα από τα βιβλικά κείμενα ότι οι προφήτες και οι ιερείς συγγραφείς δεν έβλεπαν τη σωτηρία ατομικά. Και έτσι και αυτό σχετίζεται άμεσα με η συζήτησή μας, με το τίτλο της εκπομπής σας, που είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Άρα βλέπουμε οι ιερείς συγγραφείς αντιμετωπίζαν το σύνολο λαό στην Παλαιά Διαθήκη ως μια ολότητα, ως μια λατρεύουσα κοινότητα, η οποία πρέπει να σωθεί στο σύνολό της. Γι' αυτό πολέμησαν με τέτοια σφοδρότητα την ειδωλολατρεία και την παράβαση της μονολατρείας του Γιαχβέ, και ακριβώς ίδιο πνεύμαχαν και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι δέχονταν από εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθελαν όλος ο λαός να σωθεί και να ζει εν Χριστώ. Έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος που θυσιάσαν τον εαυτό τους και δεν δέχονταν καμία παραχάραξη της ορθόδοξης πίστεως από τις διάφορες αιρέσεις που προέκυψαν κατά την εκκλησιαστική ιστορία. Έτσι, και αυτό το πνεύμα προφητών και πατέρων της Εκκλησίας, αυτό το πνεύμα έρχεται σε αντίθεση με το σύγχρονο ιδιωτικό χριστιανισμό που βιώνουμε δυστυχώς σήμερα, κατά τον οποίο βιώνουμε τα μυστήρια ατομικά, που έχουμε τη συνέστηση «εγώ την ψυχούλα μου να σώσω». Βλέπουμε όμως για την Εκκλησία του Χριστού, όπως είπαμε και στο Νεημία, που προσευχήθηκε όλος ο λαός στα ερείπια του ναού ως ένας άνθρωπος, έτσι και για τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, όλη η ανθρωπότητα ως ένας άνθρωπος λογίζεται. Και έτσι με αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα έτσι πρέπει να νοούμε και εμείς τη σωτηρία μας, όχι ως ένα άθλημα ατομικό, αλλά να εντάξουμε την άσκησή μας και τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας σε ένα εκκλησιαστικό πνεύμα. Διότι όλοι μας αποτελούμε την Εκκλησία, που είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, το σώμα του Χριστού με κεφαλή του Ιησού Χριστού.
0: Και στο ένα λεπτό που μας έχει απομείνει, να θίξουμε τα ζητήματα που σήμερα συζητήσαμε, του πολύ μεγάλου θέματος που επιχειρήσαμε έτσι να δούμε με τη βοήθειά σας, κύριε Ταβλάρη. Ενδεχομένως έτσι πολύ σύντομα μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση.
1: Ωραία. Μίλησαμε για την έννοια της Διαθήκης, για τα προστάγματα και δικαιώματα του Θεού, και μετά αναφερθήκαμε έτσι σε διάφορες εκφάνσεις της παρακοής του λαού στην Παλαιά Διαθήκη, όπως την παράβαση του ανικόνισου του Θεού με τον χρυσό μόσχο, την ειδωλολατρία. Μίλησαμε για τις διάφορες έτσι κοινωνικές αμαρτίες, για την κοινωνική καταπίεση εκ μέρους των αρχόντων. Μίλησαμε για μια κατάσταση διεφθαρμένη που επικρατούσε στην Ιερουσαλήμ, τις παραμονές της καταστροφής, την οξία κριτική που κάνουν οι προφήτες εναντίον των ηγετικών ομάδων, εναντίον των βασιλέων, των αρχόντων, της αριστοκρατίας, των ψευδοπροφητών, των ιερέων, αλλά και την οξία κριτική εναντίον του σύνολου λαού. Δεν ξεφεύγει και ο λαός από την προφητική κριτική. Γι' αυτό πολλές φορές και οι προφήτες ήταν ιδιαίτερα αντιπαθείς στο λαό, όπως ο προφήτης Ιερεμίας, όπως περιγράφεται γλαφυρά μέσα στο βιβλίο του. Και φτάσαμε στην κατακλείδα όπου επισημάναμε την σημασία του εκκλησιαστικού φρονήματος, δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη σωτηρία μας όχι ατομικά, αλλά ως ένα σώμα, όπως ακριβώς σκέφτονταν οι ιερείς συγγραφείς στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Ταβλάρη, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ιπποκράτη Ταβλάρη, ο υποψήφιο διδάκτορα Παλαιάς Διαθήκης στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Τη δυσαρέσκειά του για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές, τονίζει η Αθήνα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Την παρέτησή του από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε διάγγελμα που πραγματοποίησε στην Downing Street. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Οι υπαίθριες συναθρήσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία, ενώ η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για τροπικές νύχτες. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού.

Για δέστε τον αμάραντο σε τι βουνό φυτρώνει και το σημερινό αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, ξεκινώντας με μια παλιά κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών του δημοτικού μας τραγουδιού, Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι και Γιώργος Ανεστόπουλος στο κλαρίνο. Ο Γιώργος Παπασιδέρης υπήρξε σημείο αναφοράς και πρότυπο για πολλούς τραγουδιστές των δημοτικών μας τραγουδιών, ανάμεσά τους και η Χάρης Αλεξίου, η οποία το 1981 τραγούδισε σε ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τα τραγούδια της γης μου», τα βιώματά της από τα ακούσματα από τον πατέρα της στη Θήβα. Επιμέλεια της ορχήστρας από τον Τάκη Σούκα και στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Γιάννης Βασιλόπουλος. Να ακούσουμε λοιπόν τη Χαρούλα Αλεξίου να τραγουδά Γιώργο Παπασιδέρη και ο ήλιος βασιλεύει.

Χάρης Αλεξίου, τα τραγούδια της γης μου και το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου τον κήπο. Και από το Συρτό να περάσουμε στο Τσάμικο, ένα μωραϊτικό τσάμικο με τον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, σαν άλλο δεν ζήλεψα, δω στον απάνω κόσμο τη νιώτη και τη λεβενδιά, το κλέφτικο ντουφέκι και τη γυναίκα την καλή που να τιμάει τον άντρα, τον συνευγάνει το πρωί, τον καρτερεί το βράδυ.

Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, εκπροσωπώντας τη μουσική παράδοση του Μοριά, στη στεριανή παράδοση για λίγο ακόμη, από το Τσάμικο στο Συρτό Καλαματιανό και Δύο Μαύρα Μάτια Αγαπώ, με το μουσικό σύνολο του Συλλόγου Αμφίων από τη Φαρκαδόνα των Τρικάλων.

μουσικοί χάρτες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης και επόμενος σταθμός μας η Ήπειρος. Ο σκοπός Αλάμπεϊς από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση των Καφέ Αμάν της Ηπείρου που συνδέονται επίσης και με το Αγρίνιο, το Βραχώριο όπως λεγόταν την προεπαναστατική περίοδο. Ο Αλάμπεϊς που θα ακούσουμε τώρα, ο σκοπός του Αλάμπεϊ, αναφέρεται σε έναν από τους επιφανείς Οθωμανούς που ταυτίστηκε με το Βραχώρι, το Αγρίνιο. Ήταν πολιτικός διοικητής της πόλης, έφτιαξε τα ομώνυμα γεφύρια επιβάλλοντας υψηλούς δασμούς και ενεπλάκηκε στη δολοφονία του οπλαρχηγού Σταθά στο Βάλτο. Ο Αλάμπεϊς διαχειρίζονταν τη μεγαλύτερη αποθήκη σιτηρών στο Βραχώρι. Κατά την τελική έφοδο των Ελλήνων πολιορκετών στο Αγρίνιο, η αποθήκη αυτή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους και πέρασε στα χέρια τους. Ο ίδιος ο Αλάμπεϊς, όπως και άλλοι Οθωμανοί προύχοντες, δεν δολοφονήθηκαν, αλλά τους επιτράπηκε να αναχωρήσουν στην Πρέβεζα. Όλοι όμως αυτοί πέρασαν πλέον στη φτώχεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η περίπτωση του πανίσχυρου Αλάμπεϊ, ο οποίος πλέον μετατράπη σε ζητιάνο και θεάθη στην Πρέβεζα μετά από μερικούς μήνες το χειμώνα του 1821, φορώντας μια μάλινη κάπα να επαιτεί ζητώντας λίγο ψωμί. Η ιστορία λοιπόν αυτού του Οθωμανού προύχοντα πέρασε και στον ομώνυμο σκοπό που θα ακούσουμε τώρα από τον Βασίλη Σούκα στο Κλαρίνο.

Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο, η σπουδαία δεξιοτεχνία του, και αυτός ήταν ο σκοπός και η ιστορία του περίφημου Αλάμπεϊ από το Βραχώρι, από το Αγρίνιο. Και να συνεχίσουμε από την Ήπειρο, θα περάσουμε τώρα στην Μακεδονία. Μέσα σε τούτο το χορό βασιλικός με μύρισε, με ζάλισε, κάποια τον έχει στα μαλλιά και βγάζει τόση μυρωδιά, και ζάλισε τη γειτονιά και ζάλισε και με το νιό που με έχει μάνα μοναχό. Μακεδονίτικο σιρτό με την Ξανθίπη Καραθανάση.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο χαρακτηριστικός ήχος από τις μπάντες των χάλκινων λαϊκών πνευστών που βρίσκουμε στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η κομπανία του Δημήτρη Κότσικα από την Κοζάνη και μακεδονικά σιρτά. Και εμείς συντονισμένοι πάντα στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Μακεδονικά σιρτά λοιπόν με την κομπανία Τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης και από τη Μακεδονία στη Θράκη, στον χαρακτηριστικό ρυθμό του Ζωναράδικου 12-8, Βαγγέλης Δημούδης και Πουλάκι κλαίει στο γυαλό για πώς θα μείνει μοναχό.

Βαγγέλης Δημούδης στο ρυθμό του Ζωναράδικου από τη Δυτική Θράκη, πουλάκι κλαίει στο γυαλό, και από τη Δυτική στην Ανατολική Θράκη τώρα, και ένα τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στον Άι Γιώργη βγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια και ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια. Έχουμε γλυκιά σαρδέλα για την όμορφη κοπέλα. Έχουμε και καλαμάρια που τα τρών τα παλικάρια. Βουρλωσέτα, πέρασέτα, στην Παλάντζα ζυγισέτα. Τραγουδάει η Κατερίνα Παπαδοπούλου και στη Θρακιώτικη Λύρα τη συνοδεύει ο Σωκράτης Συνόπουλος.

Σε καινούργια μπάρκα μπήκα και στον Άι Γιώργη βγήκα ή και στο Μιχαλίτσι βγήκα, τοπονύμια από την θάλασσα του Μαρμαρά, όπου μας έφερε η Κατερίνα Παπαδοπούλου μαζί με τον Σοκράτη Συνόπουλο αυτό το τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας, και από τη Σιλιβρία που βρίσκεται στην ίδια περιοχή ξεκίνησε το περίφημο Σιλιβριανό Συρτό, το οποίο ταξίδεψε από την πόλη και την Προποντίδα στο Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, φτάνοντας μέχρι τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Πολίτικο λοιπόν Σιλιβριανό Συρτό με τον Λάζαρο Κουλαξίζη στην αρμόνικα, το πολίτικο ακορντεόν.

Σκοπός Σιλιβριανός λοιπόν από τη Σιλιβρία της Προποντίδας και να κρατήσουμε τον ήχο από το ακορντεόν του Λάζαρου Κουλαξίζη που θα συνοδέψει τώρα τον Αγάθωνα Ιακωβίδη σε ένα γνωστό και αγαπημένο πολίτικο συρτό. Εγώ είμαι του ψαρά ο γιος, ο έμορφος και ο ταπεινός, όπου πάω να ψαρέψω, μαύρα μάτια να διαλέξω. Ρίχνω την πρώτη καμακιά, έλα Χριστέ και Παναγιά, και πιάνω τρεις κοπέλες, όμορφες σαν περιστέρες. Η μια ήταν από το Γαλατά, βαστά το νου της δυνατά, και η άλλη από το Νιοχώρι, του Χατζηγιαννάκη κόρη. Και η τρίτη, η μικρότερη και από όλες ομορφότερη, ήταν από την πόλη που την αγαπούσαν όλοι. Που την αγάπαγα κι εγώ, να την επάρω δεν μπορώ. Το σπίτι της δεν ξέρω, πού να πάω να τη γυρεύω.

του ψαρά ο γιος, ένα πολίτικο χασάπικο, Λάζαρος Κουλαξίζης στο ακορντεόν και Αγάθωνας Ιακωβίδης στο τραγούδι, και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το αλάτι της γης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, και να σας αποχαιρετήσουμε με ένα χασάπικο από την περιοχή της Αρετσούς στην Προποντίδα. Ο Μάριος Παπαδέας το τραγούδι μαζί με τη χοροδία του Κέντρου Αιγαϊκών και Ελλαγραφικών Μελετών του Κάλμε και στα όμορφα τα καπηλιά. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
2: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση στην αρχαία Μεσίνη. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η ξεναγός, η κυρία Ιώλη Βιγκοπούλου. Κυρία Βιγκοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν και στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας χαιρετώ, κύριε Παπά. Θα προσπαθήσω, δεν ακούγεστε και πάρα πολύ δυνατά, αλλά θα προσπαθήσω εγώ να είμαι συνεπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όσο ακροατή.

χώρου, μέσα στις καλλιέργειες, μέσα γύρω από τα βουνά, με όλες αυτές τις αρχαιότητες οι οποίες έχουν αποκατασταθεί λαμπρά τα τελευταία σχεδόν 28 χρόνια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, η αρχαία Μεσίνη δεν πρόκειται για ένα ιερό, δηλαδή ένα όπου υπάρχει μια λατρεία ενός θεού, πρόκειται για μια πόλη. Βέβαια, η πρώτη κατοίκηση ανεβαίνει γύρω στο 1100 π.Χ., γιατί έχουμε εκεί τους Δωρείς. Αλλά από το 750 π.Χ. αυτοί οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή, οι Μεσίνοι, που προσπαθούν να οργανωθούν σε κράτος, αρχίσουν να αποκρούν τις σπαρτιατικές επιθέσεις. Θυμίζω ότι για σχεδόν πάρα πολλούς αιώνες, τρεις και παραπάνω, υπάρχουν αυτοί οι σχεδόν συνεχόμενοι μεσσηνιακοί πόλεμοι. Οι Σπάρτοι, δηλαδή, οι Δωρείοι Σπαρτιάτες, προσπαθούν να υποτάξουν την πέραν του τα Αιγαία του προς τα δυτικά αυτή η περιοχή, τη Μεσσηνία, και για να κυριαρχήσουν και εκεί. Και φυσικά είχε και πολλά έφορα εδάφη. Και αρχίζουν αυτοί οι μεσσηνιακοί πόλεμοι, οι οποίοι κρατάνε από το 743 με τον πρώτο μεσσηνιακό πόλεμο, που προσπαθεί ο βασιλιάς της Μεσσίνης να πάρει βοήθεια από άλλες πόλεις για την πατρίδα του που κινδυνεύει. Έχουμε το δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο, το 605 έως το 600, ο πρώτος κράτης 20 χρόνια, με τον βασιλιά Αριστόδημο της Μεθύνης, μια τραγική μορφή που θυσιάζεται για τη σωτηρία της πόλης του. Μετά έχουμε τον τρίτο Μεσσηνιακό πόλεμο, όπου εδώ πια αναδύεται μια ηρωική μορφή ο Αριστομένης, οι πράξεις του οποίου στον πόλεμο θα μείνουν θρηλυκές και έγινε ένα έπος το οποίο τραγουδιέται, θα μπορούσαμε να πούμε, μέχρι τα χρόνια του Παυσανία, δηλαδή τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα. Φανταστείτε, σχεδόν 7 αιώνες δηλαδή οι άνθρωποι θυμόντουσαν αυτόν τον ήρωα που προσπαθούσε να αντισταθεί στις εισβολές των Σπαρτιατών. Εκεί γύρω στο 464 έχουμε έναν τρομακτικό σεισμό, ο οποίος, οπότε και υπάρχει και μια ήττα πάλι από τους Σπαρτιάτες, και η περιοχή βρίσκεται έτσι σε διάλυση και καταστροφή μέχρι το 369 π.Χ., όπου επιστρέφουν οι Μεσσίνοι, γιατί θυμάστε, ένας Θηβαίος στρατηγός, ο Επαμεινώντας, μετά από τις δύο μάχες που έκανε και νικητήριες ενάντια στους Σπαρτιάτες στα Λεύκα και στη Μαντίνια εναντίον των Σπαρτιατών, αποφασίζει ο Επαμεινώντας λοιπόν να χτίσει, να ξαναδώσει στους Μεσσίνιους για πρώτη φορά, να δώσει μάλλον για πρώτη φορά στους Μεσσίνιους μια πόλη. Με ένα υποδάμιο σύστημα, δηλαδή έναν κάναβο από παράλληλους και οριζόντιους δρόμους. Ο υπόδαμος ήταν ένας μεγάλος πολεοδόμος, αρχιτέκτονας, γεωμέτρης και αστρονόμος του 5ου αιώνα π.Χ. Με τα σχέδιά του χτίστηκε η Μίλητος, η Ρόδος και ο Πειραιάς. Βάσει με αυτές τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, δηλαδή αρχές της ισονομίας, ισοπολιτείας και ισομυρίας, δίνοντας δηλαδή με ένα γεωμετρισμό μια απόλυτη δυνατή και ίση δημοκρατική πρόσβαση σε όλα τα δημόσια κτίρια, με ισομεγέθη μεγέθη σε όλους τους κατοίκους. Έχουμε αυτό βέβαια το πολεοδομικό σύστημα, προσαρμόζεται πάντα στις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, όπως και εδώ. Κάθε τετράγωνο λοιπόν έχει 8 με 10 σπίτια και έχουμε αυτήν την πολιτεία, η οποία απλώνεται από τα πόδια του ηθωμάτα, της ηθώμης που είναι το βουνό που επάνω υπάρχει ένα ιερό του Δία, μέχρι κάτω στην πεδιάδα χαμηλά όπου ρέει μέχρι σήμερα το ποτάμι. Από το 369 λοιπόν έχουμε αργότερα μια νέα απειλή από τη Σπάρτη. Η Μεσσίνη κρατάει αποστάσεις και από τη Μακεδονία και από την Αθήνα, που θέλουν να γίνουν οι προστάτηδές της. Το 215 π.Χ. χτίζεται το Ασκληπείο, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Και μετά η πόλη προσχωρεί στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, για να δημιουργείται έτσι ένα μεσσηνιακό ομόσπονδο κράτος, γιατί έχουμε την απειλή των Ρωμαίων. Να θυμίσω ότι είναι η περίοδος που υπάρχουν οι συμπολιτείες και οι Μακεδόνες προσπαθούν να αναχαιτήσουν αυτήν την βαθμιαία εισβολή, θα λέγαμε, των Σπαρτιατών και κυριαρχία. Είμαστε όμως πια με τους Ρωμαίους. Το 155 μετά Χριστό η πόλη βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ακμή, έτσι όπως την περιγράφει ο Παυσανίας, αυτός ο περιηγητής, ο Ρωμαίος πολίτης από την Ιωνία, που έγραψε στα ελληνικά ένα εξαιρετικό ταξιδιωτικό, ας το πούμε, χρονικό, που άφησε πολύτιμες περιγραφές για τόπους, μνημεία και ιερά. Όμως το 395 μετά Χριστό αρχίζει η παρακμή της πόλης, η αιτία είναι κυρίως ένας τρομερός σεισμός και η εισβολή από τα γοτθικά φύλλα, και γύρω στο 900 μετά Χριστό ο χώρος κατοικείται ξανά, γιατί ιδρύεται ένας βυζαντινός οικισμός από τον οποίο έχουμε φυσικά και πολλά κατάλοιπα. Η Μεσσίνη είχε την τύχη να μην έχει μια άλλη πόλη στο κεφάλι της, η αρχαία Μεσσίνη, όπως η Σπάρτη που χάθηκε.

0: γιατί χτίστηκε στα χρόνια του Όθωνα, η σύγχρονη πόλη του 19ου αιώνα, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν λείψανα από τις προηγούμενες εποχές. Όμως εδώ στην Αρχαία Μεσίνη έχουμε για πρώτη φορά την γαλλική επιστημονική αποστολή του Μωριά που μελετά τον οικισμό και ό,τι βρίσκεται εκεί στη θέση της Αρχαίας Μεσίνης. Να θυμίσω ότι μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου και στα πρότυπα της επιστημονικής αποστολής που είχε οργανωθεί από τον Απολέοντα στην Αίγυπτο, οργανώθηκε μια γαλλική επιστημονική αποστολή του Μωριά από το γαλλικό κράτος. Ήρθαν λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, εξειδικευμένοι, τοπογράφοι, φυσιοδίφες, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι, οι οποίοι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, περίπου 10 μήνες, όργωσαν εντός εισαγωγικών κυριολεκτικά ό,τι μπόρεσαν από την Πελοπόννησο, μέσα σε όλο αυτό το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων, και μετά επέστρεψαν στη Γαλλία και δημοσίευσαν σε μεγάλου σχήματο, σε εξαιρετικές εκδόσεις, τον πρώτο γεωμετρικό χάρτη της Πελοποννήσου, πορίσματα για τις ανασκαφές τους, εξαιρετικές λιθογραφίες, όλα τα υπχλωρίδα και πανίδα από την περιοχή, και έχουμε εδώ και τις πρώτες τους ανασκαφές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να ταυτίσουμε, να συγκρίνουμε τα χαρακτικά που μας άφησαν, σε ποια κατάσταση δηλαδή ήταν ο χώρος επιχωμένος και τι φαινόταν τότε από τα τείχη, από το στάδιο, από τους κίονες, και τι σήμερα μπορεί κάποιος πραγματικά να μαγευτεί σε αυτόν τον χώρο. Τέλος του 19ου αιώνα αρχίζει η αρχαιολογική εταιρεία η ελληνική να κάνει ανασκαφές με τον Θεμιστοκλησοφούλη, συνεχίζονται από τον Οικονόμο και τον Ορλάντο, και από το 1986 και μετά είναι η δεύτερη μεγάλη ανασκαφική περίοδος με τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, ο οποίος για 28 χρόνια έδωσε αυτήν την, μαζί με όλους τους συνεργάτες του και με πολλούς εθελοντές φοιτητές από και ξένα πανεπιστήμια, κατάφερε να ξαναδώσει αυτή τη μοναδική μορφή, αποκαθιστώντας και αναστηλώνοντας ό,τι βρέθηκε επί τόπου. Φυσικά παλωτριώθηκαν πάρα πολλά χωράφια, δούλεψαν πάρα πολύ και ντόπιοι και ανειδίκευτοι, και ήταν ένας μια συνεχής έκπληξη. Σχεδόν κάθε δύο χρόνια η Αρχαία Μεσίνη άλλαζε όψη τα τελευταία 28 χρόνια, λέει 28, γιατί ο καθηγητής και αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης έφυγε λίγο νωρίτερα από όσο θα ήθελε και ο ίδιος, γιατί ήθελε ακόμα, λέει, λίγα χρόνια να το ολοκληρώσει, το 2023. Βέβαια οι συνεργάτες του συνεχίζουν όλο αυτό το θαυμαστό του έργο, γιατί ο κύριος Θέμελης ήθελε ακριβώς όλα αυτά τα μνημεία να μην είναι απλώς μουσιακά και αρχαιολογικά, αλλά να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στη σύγχρονη ζωή των ανθρώπων, οπότε ζωντάνεψαν πραγματικά όλα αυτά τα κτίσματα και τα μνημεία, όπως θα πούμε σε λίγο, και με διάφορες δράσεις σε αυτούς τους χώρους.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, αφού μας δώσατε όλα αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που μας βοηθάνε και εμάς να συστηθούμε καλύτερα με τον συγκεκριμένο πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς με βάση τα όσα μας αναφέρατε μέχρι τώρα, κυρία Βικοπούλου, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
0: Βεβαίως.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Στη σημερινή εκπομπή να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική ξενάγηση, μια ραδιοφωνική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσίνης και έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να πραγματοποιούμε αυτό το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό με την προσκεκλημένη μας την ξεναγό, την κυρία Ιόλη Βικοπούλου. Κυρία Βικοπούλου, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να ξεκινήσουμε να περπατάμε ραδιοφωνικά μέσα στους χώρους της αρχαίας Μεσσίνης.
1: Λοιπόν, στη Μεσσίνη μπορεί κάποιος να φτάσει είτε από νότια, δηλαδή από τον κεντρικό δρόμο από την Καλαμάτα, με πολύ καλή σήμανση, διασχίζοντας δηλαδή αυτόν τον μεσσηνιακό κάμπο παράλληλα με το ποτάμι, το οποίο παλιότερα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ήταν πλωτό, είτε λοιπόν θα φτάσει από νότια και θα αρχίσει να περιτριγυρίζει αυτές τις αρχαιότητες, τις οποίες θα βλέπει σχεδόν από ένα ύψος, γιατί ο δρόμος είναι πολύ πιο ψηλά από τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο χαμηλά, και διασχίσει αυτό το μικρό χωριό, το Μαυρομάτι, που είναι στις παρυφές και του βουνού που τον προστατεύει από πίσω και στα όρια του αρχαιολογικού του χώρου. Εκεί λοιπόν στο χωριό υπάρχει μια πηγή που τρέχει μέχρι σήμερα νερό, είναι η Κλεψίδρα. Λένε ότι από εκεί έκλεβαν νερό οι νύμφες που ανέτρεφαν το Δία, τον Ιθωμάτα Δία που ήταν πάνω στο βουνό, και από το στόμιο αυτό το σκοτεινό που τρέχει το νερό και μέχρι σήμερα πήρε και το όνομά του το χωριό, το Μαυρομάτι. Μέσα σε ένα, δίπλα σε ένα υπερονόβιο πλατάνι και με ένα εκκλησάκι του Αγιάννια από πίσω, αυτή η Κλεψίδρα είναι ακριβώς η ίδια έτσι όπως την σχεδίασαν και υπάρχει με το αρχαίο τείχος και το νερό να ρέει, το οποίο διοχετεύεται φυσικά κάτω στην ίδια την πολιτεία. Μπορούμε να φτάσουμε όμως και από το δρόμο από τη Μεγαλόπολη. Κατεβαίνοντας λοιπόν από τη Μεγαλόπολη θα μπούμε προς τα χωριά βόρεια αυτού του χώρου και εκεί υπάρχει αυτή μια έκπληξη που μπορεί και ένας οδηγός ή με οποιοδήποτε τρόπο κάποιος φτάσει εκεί. Ξαφνικά ανάμεσα στις ελιές και στα μπέλια βρίσκεσαι και διασχίζεις αυτόν τον αρχαίο δρόμο, ο οποίος τέμνει και περνάει μέσα από την Αρκαδική Πύλη, που είναι και το τοπόσημο της αρχαίας Μεσσίνης. Είναι δηλαδή μια κυκλική εσωτερικά πύλη, φανταστείτε, νότια δίνει προς την αρχαίο χώρο στην αγορά, βόρεια πήγαινε προς τη Μεγαλόπολη, με δύο εισόδους, διακρίνονται τα βλάκια από τους αρματοτροχούς, έχουμε δύο πύργους για τα ενδιατήματα της φρουράς, έχει δύο εισόδους και πεσμένο μεγάλη παραστάδα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, με πολλά ταφικά μνημεία αριστοκρατικών οικογενειών έξω από αυτή την Αρκαδική Πύλη. Αν λοιπόν φτάσουμε, ξεκινήσουμε από την Αρκαδική Πύλη έτσι όπως με έκπληξη αρθόμαστε και σήμερα μέσα από τα αμπέλια και τις ελιές και μπαίνουμε σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, θα φτάσουμε πρώτα στο μουσείο, που πραγματικά είναι ένα μικρό μουσείο για να στεγάσει, φανταστείτε, τα 18.000 ευρήματα που έχουν εντοπιστεί, τα 8.000 νομίσματα, τα 30 γλυπτά και τα πάρα πολλά 15 και παραπάνω ανάγλυφα, και είναι από το 1969 το μικρό μουσείο και έχει βέβαια διαμορφώνεται ανάλογα τα ευρήματα, και έχουμε εδώ πέρα μερικά πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα, όπως έναν Ερμή Ψυχοπομπό που είναι ένα αντίγραφο του πρώτου μετά Χριστού αιώνα, βρέθηκε στο γυμνάσιο. Έχουμε έναν πνευματικό άνδρα με ένα ηλιτάριο, έναν ηματιοφόρο, ένας αγαλματικός τύπος έτσι που είναι στα χρόνια των Ρωμαίων για κάποιον φιλόσοφο. Έχουμε πάλι έναν αντίγραφο του δορυφόρου του Πολύκλητου. Πολύ σημαντικό αυτό για την ισορροπία των κλασικών αναλογιών που έχουμε ήδη από τον 5ο αιώνα. Πάρα πολλά μικρά ειδόλια και πλακίδια, αλλά κυρίως στην δεύτερη αίθουσα υπάρχει μια σειρά από γλυπτά του Δαμοφόντα. Ο Δαμοφόντας είναι ένας πολύ σημαντικός γλύπτης που έζησε εκεί προς το τέλος του 4ου με τρίτον αιώνα, τέλος του 4ου και τον 3ο αιώνα π.Χ. Έχει μια ιδεαλιστική αντίληψη, κάνει πολύ μεγάλα αγάλματα, πάρα πολύ έντονα δουλεμένα, λατρευτικές συνθέσεις, δούλευε και το ξύλο και το μάρμαρο και άλλα υλικά. Και έχουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας ένα σύμπλεγμα που ήταν από τυλικό σουρα δικό του, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν έχουν βρεθεί ο Μαχάωνας και ο Ποδαλήριος, όχι ολόκληρα, τμήματα φυσικά από τα αγάλματα αυτά του Δαμοφόντα. Ξέρουμε ότι είχε στολίσει όλη τη Μεσσίνη με πάρα πολλά συμπλέγματα, όπως μας λέει ο Παυσανίας. Και από το, έχουμε τον Απόλλωνα, έχουμε Μούσες, Ηρακλή, Τύχη κτλ. Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό σε αυτό το μουσιάκι, ότι είναι, υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα από ιέριες, γυναικεία δηλαδή αγάλματα, και κορίτσια, αγάλματα κοριτσιών, τα οποία αφιέρωναν οι γονείς σε αυτήν την τελετή του περάσματος που έχουμε πάλι από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, όπως και στη Βραβρώνα. Έχουμε λοιπόν και τα ονόματα αυτά. Να θυμίσω ότι η αρχαία Μασίνη μας έχει δώσει πάρα πολλές επιγραφές, οι οποίες φυσικά είναι αυτές που συνθέτουν και σαν ένα, τα πάρα πολεμικά κομμάτια της καθημερινής ζωής, τους χορηγούς, τους ευεργέτες, τους αντιπροσώπους, τους ήρωες που μνημονεύουν. Έχουμε λοιπόν εδώ και τα ονόματα από αυτά τα κοριτσάκια. Έχουμε έναν κορμό ενός έφηπου και ένα πάρα πολύ ωραίο άγαλμα της Άρτεμις Λαφρίας, που ήταν σε πολλά θράσματα, όπως και μία έχει ίχνη ξανθού χρώματος στα μαλλιά, φοράει εμβάδες με πτερίγια, δηλαδή μπότες, είναι σαν την κυνηγέτιδα, βρέθηκε σε 10 κομμάτια, είναι από την εποχή των Αντωνίνων, έχει αυτό το Ολύμπια μακάρια όψη που έχει, αλλά είναι πάρα πολύ, ταυτόχρονα κρατάει όλη αυτή την γλυκύτητα που είχε αυτή η θεά της φύσης, ταυτόχρονα με την Ολύμπια της μακαριότητα. Και φυσικά υπάρχει μια Ίσις Πελαγία, που είναι η θεά σαν κατάρτι, λείπει το ιστείο βέβαια, έχει ένα ημάτιο πλούσιο με ένα χειρίδο το χιτώνα που πορπώνεται εδώ στο δεξιό μου, η γρή βόστρεχη τα μαλλιά της με ένα νεανικό σφυγηλό πρόσωπο, και είναι αυτή η θεότητα που αργότερα στο τέλος των ρωμαϊκών χρόνων θα μας οδηγήσει, έτσι δεν είναι, στην Παναγία την Θαλασσινή, η οποία θα προστατεύει πάντα τους, τους ναυτικούς. Όπως φεύγουμε από το μουσείο, κατεβαίνοντας λιγάκι, μπαίνουμε στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος εκτείνεται σε 3 επίπεδα. Το πρώτο πάνω το επίπεδο είναι το θέατρο, με την Κρίνη, την Αρσινόη, μια βασιλική αρχαία, μια βόρεια στο Α. Κατεβαίνοντας πιο κάτω θα ήταν είναι η αγορά η ίδια, με ένα ακροπολείο, όπως θα δούμε, Πριτανείο. Πιο κάτω είναι το Ασκληπείο το μεγάλο, και σε χαμηλότερο επίπεδο το στάδιο, το γυμνάσιο και η Παλέστρα. Βέβαια εκεί το θέατρο που εντάσσεται στα μεγάλα θέατρα της αρχαιότητος, που ήταν χώρος για παραστάσεις αλλά και θεάματα αλλά και μαζικές συγκεντρώσεις των πολιτών, είναι αυτό έτσι που έχει ξαναζωντανέψει σήμερα και δίνει πολλή ζωή με πάρα πολλές εκδηλώσεις από όλη την καλοκαιρινή, θα μπορούσαμε να πούμε, περίοδο, γιατί το χειμώνα είναι πάντα δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλά νερά, είχαν τρομερές δυσκολίες οι αρχαιολόγοι και μέχρι σήμερα υπάρχουν υπόγεια νερά που τρέχουν. Έχουμε τις λίθινες άβλακες που μας σώζονται, όπου κυλούσαν η τροχή μιας κινητής σκηνής. Είναι ένα θέατρο που είχε περίπου 10.000 θεατές, αλλά λιθολογήθηκε τα ύστερα χρόνια όταν εγκαταλείφθηκε ο χώρος, διότι όταν κάποιο κτίσμα δεν έχει πλέον την ίδια χρήση, η σημαντικότητα, οι άνθρωποι αναγκαστικά το παίρνουν τα συλλήματα, δηλαδή χρησιμοποιούν λίθους από παλιότερα αποκτήσματα που βρίσκουν για την δικιά τους ανάγκες και για τη δικιά τους τη ζωή. Έγινε λοιπόν ένα λατομείο υλικών πολύ αργότερα, βρέθηκαν όμως πάρα πολλά θράσματα εδώ γλυπτών, και το δεύτερο μεταξύ του αιώνα είχε πολλές μετατροπές, γιατί εδώ γινόταν και διάφορα θεάματα και άλλου τύπου στους χώρους όπως αγαπούσαν οι Ρωμαίοι. Πριν αφήσουμε, κατέβουμε από το θέατρο προς το κρινέο οικοδόμημα της Αρσινόης, εδώ να θυμίσω ότι υπάρχουν παραλλαγές του μύθου του Ασκληπιού, δηλαδή εδώ ο Ασκληπιός, η μητέρα του είναι η Αρσινόη, και αυτή που δίνει και το όνομά της σε αυτό το μεγάλο 40 μέτρων μια δεξαμενή, από όπου έρχεται το νερό από πάνω, όπως είπαμε, από την Κλεψίδρα, υπήρχαν πάρα πολλοί χάλκινοι αντριάντες, και αργότερα όταν εγκαταλείφθηκε, φανταστείτε, χρησιμοποιήθηκε το νερό και έγιναν υδρόμυλοι. Πριν φτάσουμε ανάμεσα λοιπόν στο θέατρο και στο κρινέο αυτό οικοδόμημα, υπάρχει και ο τάφος του αρχαιολόγου του Πέτρου Θέμηλη, πάντα με προσφορές και λουλουδάκια, γιατί και οι περαστικοί και οι συνεχιστές του έργου του δεν ξεχνάνε να τον κρατάνε ζωντανή τη μνήμη του. Και κατεβαίνουμε στην αγορά, που είναι τεράστια, δεν είχε μαγαζιά, η αγορά είναι ένας μια στοά, να φανταστείτε, με κίονες. Στην άκρη βρέθηκαν και τράπεζες με μετρητές υγρών και στερεών. Υπήρχε το βήμα των ρητόρων. Έχουμε πάρα πολλά ιερά εδώ μπροστά του, Ποσειδώνα, της Αφροδίτης, της Κυβέλης, της Μεσάνας, που είναι η θρηλυκή, η μυθολογική μορφή που έδωσε και το όνομά της στην πολιτεία. Και προχωρώντας λοιπόν και κάτω από αυτήν το κομμάτι της αγοράς, φτάνουμε εκεί όπου είναι το Βουλίο, μια υπόστηλη αίθουσα, εκεί όπου μια επιγραφή έλεγε για ένα άλλο κτίσμα, ότι ήταν παντόπολης στα παρά το Ακρεοπολίον στο Α, έχουμε και ένα Πριτανείο μικρό σε αυτό το σημείο. Σε ένα φρέαρ βρέθηκαν οστά από διάφορα νεογέννητα, φαίνεται θα έπεσε κάποια επιδημία και πεθάνανε πολλά μωρά τα οποία θάψανε σε χύτρες και αμφορείς. Έχει βρεθεί μια επιγραφή πάρα πολύ σημαντική που είναι ένα δικαστικό κείμενο για διεκδίκηση συνόρων. Ξέρετε, πάντα οι πολιτείες στην αρχαιότητα διεκδικούσαν, η Μεγαλόπολη από τη Μεσσίνη, η Σπάρτη από τη Μεγαλόπολη κτλ. Και έτσι έχουμε αυτούς σχεδόν 190 στίχους που διαβάστηκαν φυσικά και μας δίνουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Τώρα εδώ, λίγο πιο κάτω, κατεβαίνοντας πάντα και βλέπετε παντού αποκατεστημένα, αναστηλωμένες, οικείονες, όλο το υλικό βρέθηκε επί τόπου, απαλωτριώθηκαν τα πάντα, ήταν επιχωμένο. Όταν πρωτοπήγαμε στη Μεσσίνη πριν πολλές δεκαετίες, βρήκαμε ελάχιστα πράγματα, ήταν ίσα ίσα τα θεμέλια και τίποτα όρθιο. Και σήμερα αρχίζετε και βλέπετε μια όρθια πολιτεία, η οποία πραγματικά είναι σαν να συνομιλείς και να νιώθεις τον κόσμο ο οποίος κυκλοφορούσε σε όλα αυτά τα κτίρια, όπως είπαμε, μια πόλη πολύ ζωντανή για πολλούς αιώνες και πολύ πλούσια. Εδώ λίγο πιο κάτω βρέθηκε λοιπόν ένα θησαυροφυλάκιο που ήταν ένας υπόγειος θάλαμος με πλάκες που κλείνουν ερμητικά και με ένα σιδερένιο κρίκο από πάνω, όπου σε αυτό το υπόγειο οικοδόμημα βάζανε το θησαυρό της πολιτείας, χρυσό, πολύτιμα, αργυρά νομίσματα. Αλλά εδώ, όπως μας λέει ο Πλούτερχος, στο βίο του Φιλοπίμηνα, ήταν το δραματικό τέλος του αρχηγού της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ο Φιλοπίμην ο Μεγαλοπολίτης, διότι εδώ ένας Μεσσίνιος, ο Δεινοκράτης και ο ημιδεάτες του φυλάκισαν αυτόν τον άρρωστο, γεραιό, εχμάλωτο στρατηγό και τον δηλητηρίασαν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε λοιπόν το κείμενο του Πλουτάρχου και έχουμε εδώ το έβριμα in situ, το οποίο είναι ακριβώς η ιστορία, δεν είναι απλώς παραμύθια τα οποία δεν μπορούμε να συναντήσουμε σήμερα στους χώρους. Το 183 π.Χ. συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός εδώ. Και πηγαίνουμε λίγο παρακάτω για να φτάσουμε στο ίδιο το Ασκληπείο, το οποίο, όπως μας λέει ο Παυσανίας, ήταν ένα μουσείο έργων τέχνης. Ήταν ένα κέντρο δημόσιας ζωής που ολοκληρώθηκε περίπου το 215 π.Χ. Είχε πάρα πολλά αγάλματα, είχε 140 βάθρα με χάλκινους αδριάντες, 5 εξέδρες φανταστείτε, έχει στοές, έχει το ναό του Ασκληπιού, έχει το βουλευτήριο, το εκκλησιαστήριο, το αρτεμίσιο, το αρχείο και βωμούς και φυσικά και εστιατόρια για τελετουργικά δείπνα. Πριν περάσουμε λοιπόν να περιγράψουμε λίγο τον ναό του Ασκληπιού και τα άλλα σημαντικά, καλύτερο είναι νομίζω εδώ να σας δώσω ένα μικρό διάλειμμα.
0: Να κάνουμε λοιπόν ένα ακόμα διάλειμμα πριν περάσουμε και δούμε πιο συγκεκριμένα το ναό του Ασκληπιού στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε μέσα στην περιήγησή μας σήμερα στην αρχαία Μεσσίνη. Μουσική λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε και μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας περιήγησης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας αυτής επίσκεψης στην αρχαία Μεσίνη. Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με την ξεναγό, την κυρία Ιώλη Μπικοπούλου, που με έναν μοναδικό τρόπο μας μεταφέρει στην ιστορία του χώρου, μας μεταφέρει στον ίδιο το χώρο, ώστε να μπορέσουμε να φανταστούμε, όσοι δεν έχουμε βρεθεί εκεί, το πώς μπορεί να είναι, και να θυμηθούμε πάλι, όσοι έχουμε κάνει την επίσκεψη στην αρχαία Μεσίνη, να ανασυνθέσουμε πάλι μέσα από την μνήμη μας όλα όσα μπορεί να αντικρίσαμε εκεί. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις και πιθανές απορίες για τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Βικοπούλου, λόγος πάλι σε εσάς για να συνεχίσουμε την ξενάγηση.
3: Λοιπόν, να σκεφτούμε ότι κατεβαίνοντας βαθμιαία, όπως είπαμε, από το πάνω επίπεδο, από το χωριό Μαυρομάτιο, φτάσαμε στο μουσείο και από εκεί προς το θέατρο, βλέπουμε και σε μεγάλη απόσταση αυτά τα τείχη, τα οποία ήταν περίπου 9,5 χιλιόμετρα τείχη, που ήταν, που προστάτευαν την πολιτεία, αλλά υπάρχει αυτή, όπως είπαμε, με τον κάναβο, τον πολεοδομικό αυτό ιστό του υπόδαμου, αλλά υπάρχει και ένας αδόμητος, τεράστιος αδόμητος χώρος ενδιάμεσα σε όλα αυτά, διότι ήταν, ας πούμε, κάπως αγρή εν πόλη, διότι υπήρχε αυτός ο χώρος για υλοτομία, για λατομία, για να παίρνουν τον ασβεστόλιθο για όλα αυτά τα κτίρια, για βοσκή και για καλλιέργειες, και τότε είχαν ελιές, αμπέλια και φρούτα. Διακρίνουμε λοιπόν και από μακριά αυτούς τους πύργους, τους τετράγωνους ή κάποιους κυκλικούς, με αυτές τις δύο πύλες, όπως είπαμε, τη μία την Αρκαδική, μιλήσαμε λίγο πιο αναλυτικά, η άλλη κοίταζε προς τη Λακωνία, στο πιο νότιο επίπεδο. Τώρα λοιπόν, έχοντας φτάσει που σχεδόν όλη την περίοδο, ακόμα και το πολύ καλοκαίρι, η Μεσίνη, επειδή έχει ακριβώς αυτό το νερό που υπάρχει, υπόγεια, το οποίο δημιουργεί προβλήματα βέβαια και για την συντήρηση, για την αποκατάσταση και για τις ίδιες ανασκαφές, με τεράστια έργα που έχουν γίνει, αλλά είναι πάντα σχεδόν με λουλούδια, είναι πράσινη. Έχει λοιπόν ένα περιβάλλον το οποίο σχεδόν καθόλου δεν σου θυμίζει ένα στεγνό, μόνο με αρχαίες πέτρες χώρο. Είναι όπως έχουν αποκατασταθεί και όλοι αυτοί οι οικείονες, οι τείχοι, βλέπουμε τα ψηφιδωτά, τα μαρμαροθετήματα, τον περίγυρο, τα βάθρα στην ίδια τους θέση. Πραγματικά έχεις την εντύπωση ότι περπατάς και ζεις σε μια αρχαία πόλη, η οποία είναι ζωντανή και όρθια. Σε αυτό λοιπόν το Ασκληπείο, το οποίο είναι το κέντρο της δημόσιας ζωής, που περίπου είναι τετράγωνο γύρω στα 190-90 μέτρα και περιστοιχίζεται με μια στοά, και έχει πολλά και ιερά κτίρια, ιερές οικίες κυρίως, και διοικητικά κτίρια, και στη μέση το μεγάλο ναό του Ασκληπιού, όπου εδώ ο Ασκληπιός δεν είναι ο θεός της ιατρικής, είναι τιμόμενο μεσίνιος πολίτης. Είναι ένας, ας το πούμε, τιμόμενο πρόσωπο ανώτερο ανάμεσα στους άλλους πολίτες που τιμούσανε. Δεν έχει σχέση δηλαδή καθόλου με τη λατρεία του θεραπευτή Θεού. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο για να κατέβουμε, περνάμε, γιατί έχει χτιστεί και σε διάφορες περιόδους, κατεβαίνοντας μια κλίμακα, έχουμε δύο ορθογώνιες αίθουσες, το Σεβαστείο ή το Κεσαρίο, που ήταν στα ρωμαϊκά χρόνια κλειστές αίθουσες έτσι συνευρέσεων. Έχουμε φυσικά το βωμό του ναού του Ασκληπιού και έχουμε αυτούς τους οίκους, τους ιερούς, που το Αρτεμίσιο είναι το πιο σημαντικό, διότι εκεί ήταν όλα αυτά τα βάθρα όπου βρέθηκαν αυτά τα αγάλματα από τα νεαρά κορίτσια, πολύ όμορφα με τα ημάτια τους, όπως είπαμε, που ήταν προσφορές στην Άρτεμη που ήταν στο μουσείο, και να έδρανο γύρω γύρω, ούτως ώστε να, το Συμβούλιο των Γερόντων να συνεδριάζουν για τα διάφορα θέματα της πολιτείας. Και εδώ φυσικά υπήρχαν και τα εστιατόρια για τα διάφορα τελετουργικά δείπνα. Όμως αυτόν εδώ το χώρο, στην ανατολική μεριά, όταν τον περιτριγυρίσουμε, υπάρχει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό μικρό εκκλησιαστήριο, δηλαδή είναι μια μικρή αμφιθεατρική αίθουσα με κερκίδες και ειδόλια και ένα πολύ ωραίο μαρμαρδοτημένο δάπεδο και ορχήστρα, και από την άλλη μεριά, αντικριστά δηλαδή από το πρόπυλο, στέκεται το μικρό το βουλευτήριο, όπου θα μπορούσαν να συνεδριάζουν περίπου 76 σύνεδροι εκεί μέσα. Και μετά μπαίνει σε αυτόν τον χώρο, όπου, όπως μας είπε ο Παυσανίας, υπήρχε 140 βάθρα για χάλκινους ανδριάντες. Σήμερα πάρα πολλά από αυτά τα βάθρα έχουν βρεθεί και οι επιγραφές, όπως σας είπα, που έχουν αναγνωστεί, μας δίνουν όλη αυτή την πληροφορία για την πρόσωπα και την κοινωνία της Μεσίνης. Κατεβαίνοντας λοιπόν πάλι, συνεχίζοντας αυτό το μονοπάτι που μας οδηγεί όλο και πιο χαμηλά, αφήνουμε στα περίπου αριστερά μας, δηλαδή ανατολικά, μια έπαυλη. Υπήρχαν πολλές επαύλεις που οι μικρές και οι μεσαίες καταστράφηκαν από το τέλος των ρωμαϊκών χρόνων. Οι πιο πολυτελείς φυσικά κάποιες σώθηκαν και εκεί έχουν βρεθεί πολύ ωραία ψηφιδωτά αδάπεδα. Και θέλουμε να θυμίσουμε ότι όταν οι δούλοι κέρδιζαν την ελευθερία τους, μπορούσαν μετά να έχουν ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα, και έτσι έχουμε άλλες 7 αγροτικές εγκαταστάσεις στις παρυφές αυτής της πολιτείας, που δημιουργήθηκαν στην εξέλιξη αυτής της πολιτείας με τις δράσεις αυτές και τις απελευθερώσεις των δούλων. Όλα αυτά περίπου είναι ορατά, υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί που έχουν και που κυκλοφορούν, και μπορεί κάποιος δηλαδή πολύ εύκολα με έναν οδηγό από αυτούς που κυκλοφορούν να περιηγηθεί τον χώρο, εκτός βέβαια και αν επιτόπου έχει την τύχη να έχει κάποιον από ξαναγώ. Κατεβαίνοντας λοιπόν και αφήνοντας τα λούτρα σε κάποιο σημείο και ένα ιεροθυσίο, φτάνουμε στο πιο εντυπωσιακό οικοδόμημα, συγκρότημα μάλλον, που είναι το στάδιο και το γυμνάσιο με την παλέστρα. Είναι αυτό που πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να βρει και φωτογραφίες, όχι μόνο στο διαδίκτυο και αλλού, γιατί ό,τι έχει όπως αποκατασταθεί και έχουν αναστηλωθεί οι περισσότεροι κίονες από τις στοές που περιτριγυρίζουν το στάδιο και δημιουργούν το γυμνάσιο, και έτσι όπως έχουν εμφανιστεί όλες οι κερκίδες από το πεταλόσχημο κομμάτι του σταδίου, και έτσι όπως έχει ξανά σηκωθούν οι κίονες από την παλέστρα, πραγματικά είσαι σε αυτόν τον χώρο όπου νιώθεις ότι σε αυτά τα γυμνάσια ήταν οι χώροι όπου οι έφηβοι και οι νέοι δεν ήταν μόνο για την άθληση, ήταν χώροι ανάγνωσης, μαθαίναν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, γεωμετρία, λογοτεχνία, και φυσικά η μουσική ήταν μεγάλο κομμάτι, πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση των αρχαίων. Αυτό λοιπόν το στάδιο, το πεταλόσχημο, που έχουν σωθεί περίπου 18 κερκίδες, 18 σειρές ειδωλίων, μόνο η επάνω σειρά, οι τρεις τελευταίες, γιατί όλο το άλλο ήταν επιχωμένο, θαμμένο δηλαδή, είναι αυτό που σήμερα μπορούμε να συγκρίνουμε με αυτά τα χαρακτικά και τις λιθογραφίες από τα έργα των αρχαιολόγων της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά που ήρθαν το 1829. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δωρικές στοές που έχουν αναστηλωθεί με αυθεντικά πεσμένα μέλη. Δεν υπάρχουν εδώ προσθήκες από σύγχρονες, δηλαδή υλικό που να έχει αποκατασταθεί. Βρέθηκε όλο αυτό το υλικό εκεί, καταλαβαίνετε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια πόσο έχουν δουλέψει αυτό το επιτελείο κάτω από του κυρίου Θέμελη. Και έχουμε και την παλέστρα, δηλαδή μία τετράγωνη αυλή με στοές γύρω γύρω, όπου ήταν τα δωμάτια που έβαζαν οι αθλητές το λάδι πριν αρχίσουν την άθληση, με τον αλήπτη τον ειδικό που τους ετοίμαζε τους μυς να τους ζεστάνει, και μετά φυσικά ο υδρότας, το χώμα, και αυτό το λάδι δημιουργούσε μια κρούστα την οποία έπρεπε να αφαιρέσουν με τις γνωστές τλεγκίδες μας, αυτό το καμπυλωτό χάλκινο μαχαιράκι. Και υπάρχουν εκεί οι λουτήρες, και φυσικά βρέθηκαν επιτόπου, γιατί το λουτρό ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των αθλητών, και έχουμε και δωμάτια διδασκαλίας και διαμονής. η εκπαίδευση κρατούσε περίπου 3 χρόνια. Εδώ λοιπόν ανάμεσα από τις άλλες επιγραφές έχουν βρεθεί και κατάλογοι των εφήβων, έχουν βρεθεί χάλκινοι αδριάντες, έχουν τα ονόματα από τους γυμνασιάρχες, από τους ευεργέτες, από τους πνευματικούς άνδρες, και είχαμε μια σειρά από μνημεία. Διότι μην ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους χώρους, που σήμερα πάλι είναι ζωντανός ο χώρος του σταδίου, γίνονται και εκεί διάφορες εκδηλώσεις και στα Πέρσια, ακόμα και στην Παλέστρα, αυτοί οι χώροι βέβαια και στην αρχαιότητα και στην ύστερη αρχαιότητα και στα ρωμαϊκά τα χρόνια ήταν ευκαιρία για επίδειξη, μια δύναμη, και φυσικά όλες αυτές οι αντιπαλότητες και οι αντιζηλίες μεταξύ των χορηγών, των ευεργετών, αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων οικογενειών ήταν μια ευκαιρία εκεί να στήσουν διάφορα ταφικά μνημεία, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και περίεργα, γιατί στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια έχουμε και επιρροές τόσο από την Ανατολή, δηλαδή από την Ασία, από τη Μικρά Ασία, τόσο και φυσικά από τους Ρωμαίους. Οπότε έχουμε κάποια ταφικά μνημεία τα οποία πραγματικά μας ξενίζουν λιγάκι, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και έχουν σήμερα ολόκληρα αποκατασταθεί, και το βλέπουμε, το μαυσολείο των Σεθιδών, που είναι σαν ένα ολόκληρο ένα μητερός ανάστροφη πυραμίδα, έχουμε ένα ολόκληρο μικρό σαν ναό δωρικό, φανταστείτε τώρα όλο αυτόν τον χώρο. Και να θυμίσω ότι όταν οι αγώνες που γινόταν στο στάδιο, γιατί αρκούσαν περίπου 10 μέρες, γινόταν και θεατροκυνηγέσια και θηριομαχίες και μονομαχίες. Οπότε όλος αυτός ο χώρος πια φτάνουμε προς την έξοδο, προς, γιατί στο τέλος του σταδίου ορίζεται πλέον, φτάνουμε και λίγο πιο μακριά στα τείχη τα οποία προστάτευαν από το νότο όλη αυτή την πολιτεία. Αυτά ήταν κάποια από τα κτίρια και τα μνημεία που θέλησα έτσι λίγο να σταματήσει η αφήγηση και τη φαντασία των ακροατών να δημιουργήσει στο χώρο. Υπάρχει φυσικά και μια παλαιοχριστιανική βασιλική πολύ κοντά στο θέατρο, διότι ο οικισμός ο χριστιανικός αναπτύχθηκε σε αυτό την άκρη της πολιτείας, όπου και σήμερα είναι το μικρό το κημητήριο το χριστιανικό. Έχει το μεγάλο το ιερό της Ίσιδος, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σήμερα και δίνει και αυτό καταπληκτικά ευρήματα. Ένας ο χριστιανικός οικισμός με οικίες και όλα αυτά που επεκτάθηκε σε αυτή την περιοχή. Έχουμε, όπως είπαμε, τις επαύλεις. Λοιπόν, βλέπουμε, έχουμε από διάφορα, από όλη τη ζωή της πολιτείας από 369 π.Χ. μέχρι το 395 μετά Χριστό, από όλη αυτή την περίοδο ο χώρος έχει σημεία να μας αφηγηθεί, με πολλές πολλές φυσικά λεπτομέρειες από το κάθε κτίσμα.
2: Μάλιστα.
3: Και θα ήθελα να τελειώσω, δεν ξέρω αν θέλετε να σταθούμε ή κάποια στιγμή ή να συνεχίσω λιγάκι.
2: Να κάνουμε στο σημείο αυτό, προτείνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, μια ακόμα μικρή στάση, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος των αναφορών μας στην αρχαία Μεσσίνη.

0: Υπό τους ήχους όμορφης μουσικής συνεχίζουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική περιήγηση στην αρχαία Μεσίνη, εκεί όπου έχουμε την δυνατότητα να ξεναγούμαστε σήμερα μέσα από τα όσα σημαντικά αναφέρει, καταθέτει στη σημερινή μας εκπομπή η προσκεκλημένη μας, η ξεναγός, η κυρία Ιόλη Βικοπούλου. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κυρία Βικοπούλου, για τα τελευταία λεπτά.
1: Λοιπόν, σε αυτήν την μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαιότητος που έχουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, όπου πραγματικά δουλέψανε με πολύ πάθος και όλη και η κοινωνία των πολιτών εκεί από την περιοχή, και αγοράστηκε η γη και απαλωτριώθηκε, και φανταστείτε αυτά τα 40 περίπου στρέμματα που είναι όλη η αγορά για να ξαναδοθεί αυτή η λάμψη, γιατί είναι το κλαίος της Μεσίνης. Θα έλεγα σήμερα, και όπως όταν ξαναγώ και ομάδες Ελλήνων και ξένων, δεν είναι μόνο στην αρχαιότητα, είναι το σημερινό, είναι αυτή η διαφορετικός αρχαιολογικός χώρος μέσα σε αυτό το υπέροχο τοπίο, με αγκαλιασμένο με ένα σεβασμό, έναν αλληλοσεβασμό. Δεν υπάρχει κτίσμα το οποίο να ενοχλεί σε όλη αυτή την ισορροπία της φύσης και των ευρημάτων. Τώρα, οι ανασκαφές βέβαια δεν είναι μόνο ευρήματα, δηλαδή γάλματα ή κύονες ή βάθρα ή οτιδήποτε. Οι ανασκαφές μας δίνουν και μας δείχνουν μάλλον θεσμούς. Μας δείχνουν την οργάνωση, το οικονομικό επίπεδο, το εμπόριο των ανθρώπων, τους δρόμους, τους εχθρούς, τις αξίες που είχαν, πώς την αποθήκευση των προϊόντων, τους φόρους, τις ανταλλαγές, τη διανομή του πλούτου, τις κοινωνικές τάξεις, πώς επηρέασαν οι εξελίξεις αυτές όλες, την εξέλιξη αυτής της πόλης με τις συγκρούσεις της. Λοιπόν, άρα όλα αυτά τα ευρήματα που μας δείχνουν πάντα μέσα αυτές τις έφορες κοιλάδες, με αυτούς τους πλωτούς ποταμούς που είχαν και ψάρια και ζώα και λάδι και αμπέλια, σικές, μέλι και γάλα, έτσι όπως το ξέρουμε και από τα αρχαία χρόνια και τον 19ο αιώνα, όταν ξανασοντανεύει η περιοχή και αρχίζει συστηματικά να ανασκάπτεται, και θα φτάσουμε και μέχρι το σήμερα. Τότε όμως υπήρχαν φυσικά και αγριογούρουνα, υπήρχαν πολλά γελάδια, αγροσικές, ήταν πολύ γνωστό το κρασί, και όλα αυτά μας τα λέει και ο Παυσανίας. Βέβαια, η κοινωνία αυτή σε αυτά τα χρόνια τότε της Μεσσηνίας ειδικά είναι συντηρητική, είναι οικονομικά αυτάρκης και κλειστή αρκετά, και ήταν δυσπιστή φυσικά μετά από όλα αυτά που τράβηξαν, ήταν δυσπιστή με ήττα η πόλη και δυσπιστή η κάτοικη με όμικρον γιώτα προς την Σπάρτη. Ήταν ένα πολίτευμα δημοκρατικό και στηριγμένο στην γεωργία. Τώρα, από τα βασικά προϊόντα, γιατί όπως είπαμε βρέθηκε και το σήκωμα που ήταν ένας μετρητής υγρών, βρέθηκαν ορυχάλκινα δοχεία για την μέτρηση και των στερεών, υπήρχαν αγρονομικοί έλεγχοι όπως μας δίνουν οι επιγραφές, υπάρχουν κατάλογοι όπως είπαμε από διάφορες ανταλλαγές και προϊόντα. Υπάρχουν το προϊόντα λοιπόν τα οποία ξέρουμε ότι παρήγαγαν και με τα οποία εμπορευόντουσαν, ήταν το λάδι, ένα προϊόν που είναι και ιδεολογικά φορτισμένο. Να θυμίσουμε ότι η εναγική πείρα στον Αριστομένη, δηλαδή αυτή η καθαρτήρια και εξαγνιστική πείρα που έγινε σε αυτόν τον ήρωα αυτής της πόλης, επεριλάμβανε και σπόρους ελιάς, σταφύλια, κουκουνάρια, αμύγδαλα και διάφορα άλλα κάστανα. Λοιπόν, υπήρχαν καλλιέργεια από το Λινάρι, και που έδινε και ένα περίφημη κλωστή τον Βίσο και όλες που κάνανε τα διάφορα πολυτελή υφάσματα. Το κρασί ήταν λίγο, μάλλον ήταν για την δικιά τους αυτάρκεια και δεν είχαν πολύ μεγάλη παραγωγή. Είχαμε και εισηγμένο κρασί, διότι βρέθηκαν οξυπίθμενοι αφορείς, ερχόταν κρασί από τη Ρόδο, από την Κνίδο, από την Κο και από αλλού. Τα σιτηρά πάλι και αυτά ήταν μετρημένα, είναι μια παραγωγή που παραμένει, δεν κάνουν εξαγωγή δηλαδή, βρέθηκαν και η κάθε οικογένεια άλεσε την δικιά της σιτοδία. Είχαμε όμως και εισαγωγή από Ιταλία και από Παλαιστίνη και από αλλού. Βρέθηκαν πάρα πολλές αγνήθες, χιλιάδες αγνήθες, δηλαδή τα βάρη με τα οποία μπορούσαν να στηρίζονται οι κλωστές τους αργαλιούς, που τα αρχαία χρόνια μέχρι και τα ύστερα Βυζαντινά ήταν κάθετοι αργαλοί, οπότε οι κλωστές έπρεπε να πέφτουν με ένα συγκεκριμένο βάρος, και είχαν αυτά τα βαρύδια, τις αγνήθες, για να μπορούν οι γυναίκες να υφαίνουν δύο-δύο όρθιες. Έχουμε τώρα, όσον αφορά τα ζώα που υπήρχαν, να θυμίσουμε ότι είχαν πολλούς λαγούς, είχαν κόκκινα ελάφια, είχαμε καφέ αρκούδες στην περιοχή, άλογα πολλά, βοηθεί. Έχω πρόβατα φυσικά τα οποία έδιναν γάλα, τυρί, κρέας, μαλλί, δέρματα, πουλερικά πολλά, μέλισσες, και μέχρι σήμερα είναι γνωστό από τα κτηνοτροφικά προϊόντα, έτσι, το μεσσηνιακό τυρί. Είχαν πύληνες κυψέλες για το μέλι το οποίο παρήγαγαν. Όλα αυτά τα είναι μέσα από τα ευρήματα φυσικά, τα αρχαιολογικά και από τις επιγραφές. Για τα άλογα της περιοχής μιλάει και ο Πλάτωνας. Έβοσκαν περίπου 1000 άλογα, είχαν 2000 μουλάρια περίπου και 1500 όνους, έτσι όπως βγάζουν οι υπολογισμοί των αρχαιολόγων. Από τα οστά αυτά των βοδιών κάνανε κουτάλια, βελόνες, λαβές, χτένια και διάφορα άλλα διακοσμητικά. Και φυσικά υπήρχαν πάρα πολλά αγριογούρουνα. Και να, όπως και εδώ φτάνουμε μέχρι το σήμερα, γιατί η περιοχή είναι γνωστή και περίφημη για την ντόπια γουρουνοπούλα, η οποία έχει και διάφορους τρόπους που μαγειρεύεται, νοστιμότατη και πωλείται μάλιστα και έτοιμη εκεί σε διάφορα υπαίθρια σήμερα μαγαζιά σε όλη την περιοχή. Είναι μια αρχαίγονη ράτσα αυτή η χείρη. Και να θυμίσουμε, να κλείσουμε, ότι ακριβώς από τη Ρώμη και ως την Κωνσταντινούπολη μοίραζαν πάντα σε περιόδους γιορτών ψωμί, λάδι, κρασί και χοιρινό.
0: Μάλιστα. Ήταν μια εξαιρετική ξενάγηση και η σημερινή, όπως είναι όλες οι ραδιοφωνικές μας συναντήσεις και ξεναγήσεις με την προσκεκλημένη μας, την ξεναγώ, την κυρία Ιώλη Βικοπούλου. Ταξιδέψαμε λοιπόν στην αρχαία Μεσσίνη. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κυρία Βικοπούλου, πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το υλικό που συγκεντρώσατε και παρουσιάσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία σε αυτήν την εκπομπή και ελπίζω πραγματικά οι ακροατές και από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος να βάλουν στον προγραμματισμό τους και στην επιθυμία τους να φτάσουν κάποια στιγμή στη Μεσσίνη. Είναι πάντα όμορφη και πάντα φιλόξενη και έχει μια άβρα μοναδική. Θα είναι ένας χώρος που δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ.
0: Το ευχόμαστε, όντως είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στην αρχαία Μεσσίνη λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την αρχαία πόλη που ιδρύθηκε το χειμώνα του 370 με 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμηνώντα, μετά τη νίκη του επί των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων και την εισβολή του στην Λακωνία. Και μπορέσαμε μέσα από την επικοινωνία που είχαμε με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Ιώλη Βιγκοπούλου, να ανασυνθέσουμε όλο αυτό το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν, που ταυτόχρονα γίνεται παρόν με μια επίσκεψη οποιοδήποτε στην περιοχή της Μεσσίνης, πέρα από το εξαιρετικό το οποίο μπορεί κάποιος, και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, να βρεθεί και στον αρχαιολογικό χώρο και να μάθει περισσότερα πράγματα γι' αυτόν.

Ακούσατε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.διακονία.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα». Ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. ΕΚΜΕ, η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Έκρηξη αποβολών για τα κινητά στα σχολεία. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρούνταν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι κάμερες που ήδη καταγράφουν παραβάσεις αναλαμβάνουν πλέον να διαβάζουν και την κατηγορία ρήπων του οχήματος. Δυσαρέσκεια για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Θετικό κλίμα λένε Κατάρ και Πακιστάν. Την απόφασή του να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε το πρωί ο κύριος Στάρμερ. Σε κλοιό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη. Πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Ανάσες δροσιάς αναζητούν Γάλλοι και Βρετανοί σε ποτάμια και πάρκα. Γενικά έθριος ο καιρός σε εμάς, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λίγη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε περίπου 610.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων είχαν περιθώριο έως σήμερα να προχωρήσουν στο καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, ενώ υποχρεούνται να τις συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, akatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος,

πως αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος των καταγγελιών, ενώ η επιβολή προστήμων και η βεβαίωση παραβάσεων πραγματοποιούνται από τις κατατόπους δημοτικές αρχές. Τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στη συνέχεια μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον καθαρισμό περιοχών όπου συνυπάρχουν δασικός και αστικός ιστός, σε περιοχές του δικτύου Natura, κοντά σε κρίσιμες υποδομές και γενικότερα σε σημεία όπου η συσσόρευση καύσιμης ύλης μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιάς. Αναφερόμενος στους ελέγχους που ξεκινούν στις 23 Ιουνίου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επισήμανε πως οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα με τη συνδρομή των κατατόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις στις περιοχές ευθύνης τους, προκειμένου να εντοπιστούν ακαθάριστα οικόπεδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστήμων και καθαρισμού όπου απαιτείται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται νέα παράταση της προθεσμίας, υπογραμμίζοντας πως η σχετική απόφαση έχει ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς μέχρι και λίγο πριν από το τέλος της, επιβλήθηκαν περισσότερες από 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Ο αριθμός ήταν αισθητά αυξημένος σε σχέση με την περασμένη σχολική χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν επιβληθεί 14.806 ποινές αποβολής σε μαθητές για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και στις δύο σχολικές χρονιές, οι αποβολές για χρήση κινητού ήταν η μία στις τρεις ποινές που επιβάλλονταν σε μαθητές, με τις περισσότερες να επιβάλλονται στα σχολεία της Αττικής. Εάν επιχειρήσουμε να εξάγουμε έναν μέσο όρο τιμωριών που επιβάλλονταν σε κάθε σχολική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη πως τα στοιχεία αφορούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο και αφαιρώντας τα Σαββατοκύριακα, προκύπτει ότι τη σχολική χρονιά 2024-25 αποβάλλονταν κατά μέσο όρο 76 μαθητές την ημέρα, ενώ τη σχολική χρονιά που μόλις έκλεισε αποβάλλονταν κατά μέσο όρο 120 μαθητές την ημέρα. Πηγές από τον χώρο της εκπαίδευσης επισημαίνουν πως η αριθμή αυτή είναι άκρος ανησυχητική, ιδιαιτέρως αν αναλογιστεί κανείς ότι οι μαθητές που αποβλήθηκαν δεν ήταν οι μόνοι που είχαν και χρησιμοποιούσαν κινητό, αλλά αυτοί που πιάστηκαν και αυτοί στους οποίους κρίθηκε απαραίτητο να επιβληθεί η ποινή. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την ελληνική πολιτεία στη λήψη αυστηρών μέτρων, όπως η θεσμοθέτηση απαγόρευσης πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 15 ετών χωρίς γονική συνένεση και η δημιουργία λογαριασμών για ανήλικους από 16 έως 18 έτη με περιορισμούς. Η χώρα μας εισέρχεται σταδιακά σε τροχιά εφαρμογής του αυστηρού πλαισίου που περιορίζει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ορίζοντα πλήρους ισχύως την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας, οι κάμερες που ήδη καταγράφουν παραβάσεις ταχύτητας και διελεύσεις με κόκκινο αναλαμβάνουν πλέον να διαβάζουν αυτόματα και την κατηγορία ρήπων κάθε οχήματος, ανοίγοντας το δρόμο για πρόστιμα που πολλοί ιδιοκτήτες δεν περιμένουν. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, αλλά μέχρι σήμερα στηριζόταν κυρίως σε τυχαίους ελέγχους από την τροχέα ή σε δειγματοληπτικά μπλόκα στα διόδια εισόδου προς την πρωτεύουσα. Ο συνδυασμός έξυπνων καμερών με αυτόματη διασταύρωση στοιχείων αλλάζει τα δεδομένα, αφού πλέον αρκεί μία και μόνη καταγραφή για να αποκαλυφθεί πως ένα αυτοκίνητο κινείται εκεί όπου απαγορεύεται εκ κατασκευής. Η βάση της απαγόρευσης βρίσκεται στο άρθρο 50 της σχετικής νομοθεσίας που ορίζει πως τα πετρελαιοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης καθώς και τα αντίστοιχα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μεικτού βάρους έως 4.000 κιλά εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης μόνον εφόσον η τεχνολογία τους πληρεί εκ κατασκευής της προδιαγραφής.

0: διαγραφές του κανονισμού της 20ης Ιουνίου του 2007, δηλαδή τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 ή μεταγενέστερα. Με απλά λόγια, το όριο που θέτει ο νόμος είναι ξεκάθαρο. Ό,τι είναι Euro 5 ή Euro 6 κυκλοφορεί ελεύθερα, ό,τι είναι Euro 4 ή παλαιότερο, όχι. Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο το κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, αλλά εκτείνεται σε μια αρκετά ευρύτερη ζώνη γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Στο νομό Αττικής η απαγόρευση κάλυψης ισχύει στις περιοχές Ελευσίνα, Μαγούλα, Φιλή, Αχαρνές, Θράκο-Μακεδόνες, Βαρυμπόμπη, Κρυονέρι, Άγιο Στέφανος, Άνοιξη, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Πικέρμη, Σπάτα, Κοροπή, Βάρη και Βάρκιζα. Δηλαδή ουσιαστικά σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο και τα προάστια γύρω από αυτό. Αντίστοιχη ζώνη ισχύει και για το νομό Θεσσαλονίκης. Πρακτικά ένα παλιό πετρελαιοκίνητο που κατευθύνεται από την επαρχία προς οποιοδήποτε σημείο αυτών των περιοχών βρίσκεται ήδη εκτός νομιμότητας από τη στιγμή που περνά τα όρια. Το νέο στοιχείο που αλλάζει τους συσχετισμούς είναι η ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει αυτόματα μέσω της πινακίδας κυκλοφορίας την κατηγορία ρήπων του οχήματος και να τη διασταυρώνει με τη γεωγραφική θέση της κάμερας. Εάν ένα όχημα Euro 4 ή παλαιότερο καταγραφεί να κινείται εντός των απαγορευμένων ζωνών, το σύστημα δεν χρειάζεται πλέον φυσική παρουσία τροχονόμου για να στοιχειοθετήσει την παράβαση. Η λογική είναι η ίδια με αυτή που ήδη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας. Όταν ένας οδηγός παλιού ντίζελ πιαστεί από κάμερα να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, δεν θα του βεβαιωθεί μόνο η παράβαση για την ταχύτητα, αλλά παράλληλα και ξεχωριστή παράβαση για παράνομη είσοδο και κυκλοφορία εντός περιοχής όπου απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων αυτής της αντιρρυπαντικής κατηγορίας. Με την επέκταση της αυτόματης αναγνώρισης, το ίδιο θα μπορεί να συμβαίνει ακόμα και χωρίς προηγούμενη παράβαση ταχύτητας, μόνο και μόνο από την είσοδο του οχήματος στη ζώνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκτόσεων του 26. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκτόσεις θα ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Την πρώτη Κυριακή της εκτοτικής περίοδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νόμο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή, αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 13 Ιουλίου. Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των πωλούμενων ειδών, το ποσοστό ή το εύρος του ποσοστού έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας. Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά. Ειδικά για καταστήματα stock ή outlet, είναι υποχρεωτική αναγραφή της παλαιάς τιμής και της νέας μειωμένης τιμής, ενώ στις περιόδους εκτόσεων πρέπει να εμφανίζονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες με έμφαση στη νέα τελική τιμή. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές, τονίζει η Αθήνα. Στη διεθνή ειδησιογραφία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία. Σύμφωνα με ανακοίνωση των διαμεσολαβητών, έπειτα από μια τεταμένη έναρξη που σημαδεύτηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως έκλεισε εκ νέου τα στενά του ορμούς και από την επανάληψη των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Λίβανο και άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ξεκίνησε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους την Κυριακή στο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα για την παράταση μιας εύθραυστης εκεχηρίας του Απριλίου για τουλάχιστον ακόμη 60 ημέρες. Οι συζητήσεις λοιπόν συνεχίστηκαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο. Η ακαταπώνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, ανέφερε ο κύριος Αραχτσί μέσω εξ μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο διπλωματικό πεδίο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του εντόπισαν υπόγεια σύραγγα με μεγάλες ποσότητες οπλισμού και πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών στο χωριό Ματσταλ Ζουν στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον IDF, περισσότεροι από 20 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι η Μεραρχία 91, η οποία επιχειρεί σε βάθος περίπου 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους, αποκάλυψε εκτεταμένο και οχυρωμένο δίκτυο στρατιωτικών υποδομών. Η σύραγγα, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει μήκος άνω των 200 μέτρων και βάθος που ξεπερνά τα 25. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν 12 δωμάτια για διαμονή και αποθήκευση εκρηκτικών, αντιαρματικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και 4 θέσεις εκτόξευσης στραμμένες προς το Ισραήλ. Παράλληλα, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξεκίνησαν την Κυριακή στην Ελβετία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του για πλήγμα κατά του Ιράν εάν, όπως είπε, η Χεζμπολάχ συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Γιάλ Ζαμίρ, δήλωσε πως η εκεχηρία στο Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι ο στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις. Κατά την επίσκεψή του στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ότι στόχος παραμένει η προστασία των κοινοτήτων στο Βόρειο Ισραήλ και των πολιτών, ενώ οι επιχειρήσεις στις περιοχές Αλίτα Χέρ και Μπεαφού υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε διάγγελμα που πραγματοποίησε στην Downing Street νωρίτερα το πρωί. «Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», ανέφερε ο κύριος Στάρμερ. «Αλλά αποδείξαμε πως κάναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο». Ακολούθως πραγματοποίησε έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων. «Το ερώτημα είναι αν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», σημείωσε στη συνέχεια του διαγγέλματός του, προτού ανακοινώσει την παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος και από την Πρωθυπουργία. «Θα παραιτηθώ από την ηγεσία των εργατικών. Επικοινώνησα με τον Βασιλιά και του ανακοίνωσα την απόφασή μου. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας και την αποδέχομαι. Κάθε απόφαση που έχω πάρει έχει ληφθεί με γνώμονα το καλό της πατρίδας», τόνισε εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιωτήτων για την ηγεσία να ξεκινά στις 9 Ιουλίου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας να προγραμματίζεται μέχρι το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει πως ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πριν αρχίσει τις εργασίες του το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε ο ίδιος θα παραμείνει στη θέση του ως πρωθυπουργός, όπως ανέφερε. Με νέο κανονισμό τώρα, τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, στο εξής, θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Η απόφαση αυτή, αγαπητοί ακροατές, θα εφαρμόζεται καθολικά από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Το καθεστώς εισαγωγής για τα φθηνά μικροδέματα από Temu και άλλες πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει λοιπόν ριζικά, καθώς δεν θα απαλλάσσονται από τελεωνιακά έξοδα μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Η επιβάρυνση έχει στόχο να βάλει φρένο στα δισεκατομμύρια δέματα που κάθε χρόνο κατακλείζουν κυριολεκτικά ολόκληρη την Ευρώπη με αγορές από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρέμβαση αγγίζει τον πυρήνα των μικρών online παραγγελιών, ιδιαιτέρως αυτών που διακινούνται σε μορφή μικρών, μαζικών και χαμηλής αξίας δεμάτων κάτω των 150 ευρώ. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες στη Δυτική Ευρώπη, καθώς πρωτόγνωρα για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών πλήττουν πολλές χώρες. Η Γαλλία αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές και τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες. Οι πολίτες αναζητούν τρόπους να προστατευθούν από τη ζέστη, περνώντας ακόμη και τις νυχτερινές ώρες σε πάρκα, δίπλα σε ποτάμια και κανάλια, αναζητώντας λίγη δροσιά. Οι αρχές έχουν θέσει δεκάδες περιοχές σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, ενώ συνολικά 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ισπανία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ανατολικές περιοχές. Πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στις παραλίες και σε υδάτινες περιοχές για να δροσιστούν, ενώ άλλοι αναζήτησαν ανακούφιση στα δημόσια συντριβάνια. Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο, δοκιμάζοντας τις αντοχές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως σήμερα στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Βαρβάρου του Πενταπολίτου Εξακαρνανίας στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Αγρυπνία λοιπόν σήμερα στο Γαλάτσι, στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας, στις 8. Αύριο Αγρυπνία έχουμε στο μετόχι της Σιμωνόπετρας, στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, στις 8 η ώρα, για την επικείμενη εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου έχουμε και στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Η ακολουθία θα ξεκινήσει αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθνος καιρός. Στη Μακεδονία και την Ήπειρο όμως, καθώς και τη Δυτική Θερεά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-7. ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36. Αντίστοιχα, στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 29-31 και τοπικά 32 με 33. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στη Μύκονο και 26 στα νησάκια Οθονή, στα Αντικήθυρα, στη Μήλο, στην Άξο, το Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμοί στην Έδεσα και στον Άραξο, 35 στις Σέρες, στην Καλαμάτα, το Λεωνίδιο, 34 στο Άργος και 36 στο Πύργο και στο Αγρίνιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στη Μακεδονία νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Ήπειρο και Δυτική Στερεά, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με πρόσκαιρους τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα μέχρι 34 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς. 32 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη, 23 μηνός, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα, τις βραδινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά, υπάρχει και πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 από φόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά και 7 με 4. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 35 με 36, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 29 με 31. Σε αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. 18 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33-34 με 35 τοπικά το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 με 29 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα, και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Η θερμοκρασία 17 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι γύρω στους 20 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριο καιρό με 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη μέχρι και 30, ενώ οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις από 5 μέχρι και 7 μποφόρ. Νησί Ανατολικού Αιγαίου και 12 άνοισα, έθριος ο καιρός, 21 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στα 12 άνοισα τοπικά μέχρι 33. Και αύριο οι άνεμοι στα 12, στο Καστελόριζο θα είναι αρχικά δυτικοί και μετά θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Και τοπικά στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα για αύριο, γενικά έθριο καιρό, από βόρειο διευθύνση άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 6 με 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ανατολικά μέχρι και 31 λόγω του πιο ισχυρού ανέμου. Και η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νότιοι νότιο-ανατολικοί άνεμοι με τη θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη 21 βαθμούς το πρωί και στους 32 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Το επίσημα το καλοκαίρι που εχθές είχαμε και το θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και μικρότερη νύχτα, ξεκίνησε με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, υψηλά αλλά όχι όπως στη Δυτική Ευρώπη. Να είστε καλά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιώπιος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό Πόλεμο 349 με 348 π.Χ. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την τακτική μας καλεσμένη, την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για τον Ολυμπιακό πόλεμο και τα γεγονότα της εποχής που μόλις προλογίσαμε και καθορίσαμε χρονικά στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει τα πρώτα 6 χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου του Δευτέρου και θα ήθελα να θυμηθούμε τι έκανε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών όσον αφορά την επέκταση των συνόρων του κράτους του. Εκτός του ότι ένωσε την Άνω με την Κάτω Μακεδονία, προσάρτησε και περιοχές στα ανατολικά μέχρι τον Στριμώνα, το 356 π.Χ. κατέλαβε τις Κρινίδες, μια πόλη την οποία επανίδρυσε μετανομάζοντάς την σε Φιλίππους, και μέσω των Φιλίππων μπορούσε να ελέγχει και την περιοχή μεταξύ Στριμώνα και Νέστου. Κατά τα έτη 357 με 354 π.Χ. Κατέκτησε και όλες τις παράκτιες πόλεις κράτη και έτσι απέκτησε και τον έλεγχο του μεγαλύτερου τμήματος των ακτών και των λιμανιών της Μακεδονίας. Και έμενε μία μόνο εκκρεμότητα, η Χερσόνησος της Χαλκιδικής, στην οποία υπήρχαν πολλές πόλεις κράτη, οι οποίες είχαν συγκροτήσει και το κοινό των Χαλκιδαίων, μέλος του οποίου ήταν η ισχυρή Όλυνθος. Κατά το παρελθόν, η Όλυνθος και το Χαλκιδικό κοινό είχαν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο Μακεδονικό Βασίλειο. Πιαμίντα του Τρίτου, του πατέρα του Φιλίππου, είχαν καταλάβει εδάφη του Μακεδονικού Βασιλείου και ο Μίντας είχε δυσκολευτεί να τα ανακτήσει. Ο Φίλιππος λοιπόν ήθελε να προσαρτήσει τη Χαλκιδική, αλλά περίμενε έως ότου ήταν βέβαιος πως μια εκστρατεία εναντίον του Χαλκιδικού κοινού θα είχε την επιθυμητή έκβαση. Αρχικά λοιπόν προσέγγισε τους Ολυνθίους με προτάσεις για συμμαχία και στις αρχές του 356 π.Χ. σύναψαν πράγματι μια συνθήκη συμμαχίας. Οι Ολύνθοι τότε αντιμετώπισαν και κάποια προβλήματα από τους ποτιδεάτες. Ο Φίλιππος λοιπόν, για να τους αποδείξει ότι έτρεφε φιλικά αισθήματα για εκείνους, προσφέρθηκε να τους βοηθήσει να κυριεύσουν την Ποτίδεα. Και το καλοκαίρι εκείνο του έτους ο Φίλιππος κυρίευσε ο ίδιος την Ποτίδεα, την οποία δεν την κράτησε για τον εαυτό του, αλλά την παρέδωσε στο Χαλκιδικό κοινό. Και με αυτή την χειρονομία καλής θελήσεως εξασφάλισε ότι οι πόλεις της Χαλκιδικής δεν θα του δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα όσο καιρό ήταν απασχολημένος με άλλα ζητήματα και κυρίως όσο καιρό προετοιμαζόταν για να κάνει την τελική του κίνηση εναντίον τους. Βεβαίως υπήρχαν πολίτες και στην Όλυνθο και στις άλλες πόλεις της Χαλκιδικής που παρέμεναν επιφυλακτικοί, αλλά προς το παρόν δεν ήταν αρκετοί ώστε να επηρεάσουν τους συμπολίτες τους και να τους στρέψουν εναντίον του Φιλίππου. Και ειδικά στην Όλυνθο φαίνεται ότι η φιλομακεδονική μερίδα ήταν αρκετά ισχυρή τότε και διατηρούσε και επαφές με τον Φίλιππο. Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει το 353. Τα προηγούμενα έτη Ολύνθοι παρατηρούσαν με ανησυχία την αύξηση της δύναμης του Φιλίππου. Το 353 όμως ο Φίλιππος ιτήθηκε σε μάχη, ένα γεγονός αναπάντεχο, το οποίο έκανε τους εχθρούς του να αναθαρίσουν και να κάνουν το λάθος να πιστέψουν ότι ήταν πιο αδύναμος από ό,τι φαινόταν. Η αντιμακεδονική μερίδα στην Όλυνθο είχε εντωμεταξύ αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή και οι Ολύνθοι αποφάσισαν να προσεγγίσουν τους Αθηναίους. Και το 352 π.Χ. οι Ολύνθοι και οι Αθηναίοι ανανέωσαν τη μεταξύ τους φιλία και οι Ολύνθοι εξέφρασαν επισήμως και την πρόθεσή τους να γίνουν και σύμμαχοι της Αθήνας. Ίσως τότε ήταν που οι Ολύνθοι πρόσφεραν άσυλο και στους δύο ετεροθαλείς αδελφούς του Φιλίππου, τον Μενέλαο και τον Αριδαίο, αλλά και στον Δέρδα της Ελλημίας. Βεβαίως είναι πιθανός αυτοί να είχαν καταφύγει εκεί πολύ καιρό πριν, δηλαδή οι ετεροθαλείς αδελφοί, ο Μενέλαος και ο Αριδαίος, πιθανώς να είχαν καταφύγει στην Όλυνθο αμέσως μετά το θάνατο του ομομήτριου αδελφού του, του Αρχελάου, που τον σκότωσε ο Φίλιππος στην αρχή της βασιλείας του, γιατί απειλούσε την εξουσία του. Και ο Δέρδας είχε εξ αρχής αντιταχθεί στο σχέδιο του Φιλίππου για την ένωση της Άνω Μακεδονίας, άρα και της Ελλημίας, με την Κάτω Μακεδονία. Όπως και να έχει, αυτό που γνωρίζουμε από τις πηγές μας είναι ότι εκείνο τον καιρό και οι τρεις βρίσκονταν στην Όλυνθο. Η συνθήκη του 356 μεταξύ Φιλίππου και Ολυνθίων δεν επέτρεπε να συνάψουν χωριστή συνθήκη με τρίτο κράτος. Άρα οι Ολύνθοι την παραβίασαν και μάλιστα την παραβίασαν προσεγγίζοντας εχθρούς του Φιλίππου, γιατί οι Αθηναίοι βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Φίλιππο από τον καιρό που εκείνος κυρίευσε την Αμφίπολη. Το δεύτερο λάθος των Ολυνθίων ήταν ότι παρήχαν καταφύγιο στους τρεις άνδρες που είχαν αμφισβητήσει την εξουσία του Φιλίππου και με αυτόν τον τρόπο έδιναν την εντύπωση ότι ετοιμάζονταν να αναμειχθούν ξανά τα εσωτερικά του Μακεδονικού Βασιλείου. Και ένα επιπλέον λάθος των Ολυνθίων ήταν ότι αγνώρισαν και μία προειδοποίηση του Φιλίππου. Το 351, κατά την επιστροφή του από μία εκστρατεία του στην Θράκη, ο Φίλιππος εισέβαλε στη Χαλκιδική, λαιλάτισε κάποια εδάφη και αποχώρησε. Αυτή ήταν μία επίδειξη ισχύως που την έκανε λίγους μήνες μετά από τις επαφές των Ολυνθίων με τους Αθηναίους. Επιπλέον ενίσχυσε τους φίλους του στην Όλυνθο. Ένας εξ αυτών, ο Λασθένης, εξελέγει υπαρχός και μαζί με τους υπόλοιπους πέτυχε να εξοριστεί από την Όλυνθο ο Απολλωνίδης, που ήταν ο ισχυρότερος μεταξύ εκείνων που ήθελαν την συμμαχία με την Αθήνα. Το 349 π.Χ. ο Φίλιππος πλέον ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το χαλκιδικό κοινό και έστειλε ένα μήνυμα στην Όλυνθο, απέτησε από τους Ολυνθίους να του παραδώσουν αμέσως τους δύο αδελφούς του. Οι Ολύνθοι αρνήθηκαν και το καλοκαίρι εκείνου του έτους ο Φίλιππος εισέβαλε στην Χαλκιδική, στην Ανατολική Χαλκιδική, πολιόρκησε τα στάγυρα και όταν τα κυρίευσε τα κατέστρεψε. Το γεγονός αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο στις γειτονικές πόλεις και αυτές παραδόθηκαν αμαχητοί στον Φίλιππο και πλέον είχε υπό τον έλεγχό του όλη την Ανατολική Χαλκιδική. Το χειμώνα όμως του 349 προς 348 απέσυρε τις δυνάμεις του από τη Χαλκιδική επειδή έπρεπε να ασχοληθεί με την Θεσσαλία. Όταν εισέβαλε αρχικά στη Χαλκιδική ο Φίλιππος, οι Ολύνθοι αμέσως απίθυναν έκκληση στην Αθήνα για σύναψη συμμαχίας και αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Οι Αθηναίοι φάνηκαν επιφυλακτικοί στο να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ του Χαλκιδικού κοινού και του Φιλίππου, επηρεασμένοι πιθανώς από τον Έβουλο. Ο Έβουλος εκείνο τον καιρό δέσποζε στην πολιτική σκηνή της Αθήνας. Από το 354 συντόνιζε την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της πόλεως και επηρέαζε και την εξωτερική πολιτική της. Και μία από τις βασικές αρχές της πολιτικής του Εβούλου ήταν η αποφυγή στρατιωτικών επιχειρήσεων εφόσον δεν κινδύνευαν ζωτικά συμφέροντα της Αθήνας. Υπήρχε όμως και ένας άλλος Αθηναίος, ο οποίος πίστευε ότι τα γεγονότα στη Χαλκιδική αφορούσαν άμεσα την Αθήνα και θεωρούσε ότι ο Φίλιππος ήταν ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος αντίπαλος για την Αθήνα. Αυτός ο Αθηναίος ήταν ο Δημοσθένης, ο οποίος υποστήριξε στεναρά ότι η Αθήνα έπρεπε να στηρίξει την Όλυνθο και τις άλλες πόλεις του Χαλκιδικού κοινού. Το υποστήριξε αυτό σε τρεις λόγους που εκφώνησε, τους γνωστούς ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο Ολυνθιακό. Όταν έφτασε η Ολυνθιακή πρεσβεία στην Αθήνα, ο Δημοσθένης εκφώνησε τον πρώτο Ολυνθιακό και υποστήριξε ότι η αδράνεια των Αθηναίων τα προηγούμενα χρόνια είχε επιτρέψει στον Φίλιππο να μεταβάλει υπέρ του την ισορροπία των δυνάμεων στην Ελλάδα και προειδοποίησε τους συμπολίτες του για τον κίνδυνο που συνιστούσε για εκείνους ο Φίλιππος και υποστήριξε ότι θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπίσουν τον Φίλιππο στη Χαλκιδική παρά στην Αττική. Γιατί αν δεν αναλάβαναν δράση, τελικά αυτό θα συνέβαινε. Θα τον έβλεπα μία μέρα να εισβάλλει στην Αττική. Και πρότεινε να στείλουν στο Βόρειο Αιγαίο δύο στρατεύματα. Το ένα θα έπρεπε να σταλεί στη Χαλκιδική για να προστατεύσει τις πόλεις που απειλούνταν από τον Μακεδόνα βασιλέα και το δεύτερο θα έπρεπε να ξεκινήσει επιχειρήσεις εναντίον του ίδιου του Μακεδονικού βασιλείου. Γιατί ο Δημοσθένης πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποχρέωναν τον Φίλιππο να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Χαλκιδική για να προστατέψει το κράτος του. Οι Αθηναίοι πίστηκαν με να συνάψουν συμμαχία με τους Ολυνθίους, αλλά δίσταζαν να αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον του Φιλίππου. Γι' αυτό λίγες μέρες αργότερα ο Δημοσθένης εκφώνησε τον δεύτερο Ολυνθιακό, με τον οποίο θέλησε να πείσει τους Αθηναίους ότι μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον Φίλιππο. Σε αυτόν τον λόγο, κύριο επιχείρημά του ήταν ότι ο Φίλιππος είχε γίνει ισχυρός εξαπατώντας τους άλλους. Και γι' αυτό τον λόγο εύκολα όλοι θα στρέφονταν εναντίον του αν κάπου αποτύχανε. Ουσιαστικά αυτό που ισχυρίστηκε ο Δημοσθένης ήταν ότι η εξουσία του Φιλίππου ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Και είπε επίσης ότι ο στρατός του είχε τη φήμη ότι ήταν δήθεν θαυμαστός, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν καλύτερος από κανέναν άλλο στρατό. Και οι Αθηναίοι πίστηκαν να αναλάβουν δράση και έστειλαν στην Χαλκιδική 2.000 μισθοφόρους πελταστές και 30 τριήρης με επικεφαλής τον Χάριτα. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι ακριβώς έκανε ο Χάρης όταν έφτασε στη Χαλκιδική, καθώς ο Φίλιππος είχε πιθανώς ήδη αποσυρθεί προκειμένου να μεταβεί στην Θεσσαλία. Την άνοιξη του 348 ο Φίλιππος επέστρεψε στη Χαλκιδική και αυτή τη φορά εκστράτευσε εναντίον των πόλεων της Δυτικής Χαλκιδικής. Η πόλης κράτη της Χερσονήσου της Παλίνης, της Κασάνδρας δηλαδή, άρχισαν να παραδίδονται η μία μετά την άλλη για να μην έχουν τη μοίρα των σταγύρων. Και μετά από μία νέα έκκληση για βοήθεια των Ολυνθίων, οι Αθηναίοι διέταξαν τον στρατηγό τους τον Χαρίδημο που βρισκόταν εκείνο τον καιρό στον Ελίσποντο να μεταβεί στη Χαλκιδική με 4.000 μισθοφόρους πελταστές, με υπείς και τριήρης, με 18 τριήρης. Όταν έφτασε στη Χαλκιδική, ο Χαρίδημος μαζί με τους Ολυνθίους έκαναν επιδρομές στην Βοτιαία και στη Χερσόνησο της Παλίνης εναντίον των πόλεων που είχαν παραδοθεί στον Φίλιππο. Και μετά από αυτά, ο Χαρίδημος έκρινε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο και αποσύρθηκε στην Όλυνθο. Όμως ο Φίλιππος συνέχιζε τις επιχειρήσεις του, κυρίεσε την Τωρόνη στη Χερσόνησο της Ιθωνίας και κυρίεσε και την Μικύβερνα που ήταν το επίνιο της Ολύνθου. Οπότε πλέον ήταν αδύνατο να καταπλέψει αθηναϊκό στόλο στο λιμάνι της και αφού ο Φίλιππος κατήχε και την Παλίνη και τη Σιθωνία, ήταν δύσκολο να ελιμενιστεί αθηναϊκό στόλος με ασφάλεια οπουδήποτε αλλού σε αυτές τις ακτές. Το καλοκαίρι του 348 ο Μακεδονικός στρατός κατευθύνθηκε προς την Όλυνθο. Λίγο πριν φτάσει στην πόλη, ο Φίλιππος έστειλε ένα μήνυμα στους Ολυνθίους και τους είπε ότι ένα από τα δύο έπρεπε να γίνει, ή εκείνοι να μην κατοικούν στην Όλυνθο ή εκείνος να μην κατοικεί στη Μακεδονία. Οι Ολύνθοι αποφάσισαν να τον αντιμετωπίσουν, αλλά ιτήθηκαν σε δύο διαδοχικές μάχες. Μάλιστα στην δεύτερη μάχη έχασαν και όλο το υπηκό τους, γιατί οι πίστες εχμαλωτίστηκαν από τους Μακεδόνες, και μετά από αυτά κλείστηκαν στην πόλη τους και ο Φίλιππος άρχισε να την πολιορκεί. Ήδη είχαν καλέσει για άλλη μια φορά σε βοήθεια τους Αθηναίους. Αυτή τη φορά οι Αθηναίοι άργησαν πάρα πολύ να ανταποκριθούν. Κατά την διάρκεια του χειμώνα του 349 προς 348 είχαν συμβεί κάποια γεγονότα στην Εύβοια που είχαν περιπλέξει τα πράγματα. Στην Ερέτρια εκδηλώθηκε στάσεις και αυτή κατέληξε στην ανατροπή του τυράννου Πλουτάρχου. Επειδή η Αθήνα στήριζε τον τύρανο Πλούταρχο, η στάση στην Ερέτρια προκάλεσε τελικά μια ευρύτερη εξέγερση εναντίον των Αθηναίων και οι πόλεις της Εύβοιας άρχισαν να αποστατούν από την Δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Εύβοια ήταν ζωτική σημασία για τα αθηναϊκά συμφέροντα και οι Αθηναίοι που δεν μπορούσαν να πολεμούν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα δίλημα, γιατί έπρεπε να επιλέξουν πού θα έριχναν βάρος. Στην εκστρατεία εναντίον των εξαγερμένων συμμάχων τους στην Εύβοια ή στην ενίσχυση των Ολυνθίων. Ο Δημοσθένης υποστήριξε ότι η προτεραιότητά τους έπρεπε να είναι η στρατιωτική ενίσχυση της Ολύνθου. Πίστευε ότι θα είχαν χρόνο να αποκαταστήσουν τον έλεγχο στην Εύβοια, αφού έσωζαν πρώτα την Όλυνθο. Αλλά αν η Όλυνθος κυριευόταν από τον Φίλιππο, θα έχαναν οριστικά έναν σημαντικό σύμμαχο στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Εύβολος όμως υποστήριξε ότι η ασφάλεια της Αττικής επέβαλε να ασχοληθούν πρώτα με την Εύβοια. Και ο Εύβολος έπεισε τον Αθηναϊκό Δήμο και εγκρίθηκε η αποστολή Αθηναίων οπλιτών και υπαίων στην Εύβοια. Εκεί λοιπόν οι Αθηναίοι νίκησαν τους Εβοείς σε μία μάχη, αλλά κατόπιν υπέστησαν διαδοχικές ήττες, με συνέπεια το καλοκαίρι του 348 να αναγκαστούν πια να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία των πόλεων της Εύβοιας και μόνο η Κάριστος παρέμεινε σύμμαχος της Αθήνας. Αξίζει να αναφερθεί πως ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν υποψίες ότι τα γεγονότα στην Εύβοια είχαν υποκινηθεί από τον Φίλιππο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το 351 είχε αποστείλει σε Εβοείς μία επιστολή με αντιαθηναϊκό περιεχόμενο. Τελικά τον Ιούλιο του 348 οι Αθηναίοι αποφάσισαν να στείλουν στη Χαλκιδική 2.000 Αθηναίους οπλίτες, 300 υπείς και 17 τριήρης με επικεφαλής τον Χάριτα, ο οποίος θα αναλάβανε και την αρχηγία του στρατεύματος του Χαριδήμου που παρέμενε στην Όλυνθο. Λίγο πριν λάβουν αυτή την απόφαση ο Διομοσθένης είχε εκφωνήσει και τον τρίτο Ολυνθιακό λόγο, με τον οποίο έκανε μια προσπάθεια να βρει έναν τρόπο για να εξασφαλιστούν τα χρήματα για την εφαρμογή των προτάσεων που είχε κάνει σχετικά με την εκστρατεία στη Χαλκιδική. Ήταν όμως, όπως προανέφερα, Ιούλιος. Είχαν αρχίσει να πλέουν τα μελτέμια. Εξαιτίας λοιπόν των ισχυρών μελτεμιών, ο απόπλος του Αθηναϊκού στόλου έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Και όταν έφτασε στη Χαλκιδική ήταν πλέον αργά, γιατί ο Φίλιππος είχε κυριεύσει την Όλυνθο. Αυτό συνέβη τον Αύγουστο ή αρχές Σεπτεμβρίου του 348. Η Όλυνθος καταστράφηκε. Ο Φίλιππος μοίρασε την επικράτειά της σε εταίρους. Πολλοί από τους κατοίκους πωλήθηκαν ως δούλοι. Άλλους ο Φίλιππος τους υποχρέωσε να καλλιεργούν τα βασιλικά κτήματα ή τους χρησιμοποίησε ως εργάτες στα μεταλλεία. Όσοι Ολύνθοι κατόρθωσαν να διαφύγουν, βρήκαν καταφύγιο στην Αττική, οι Αθηναίοι τους επέτρεψαν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί ως μέτοικοι και τους απάλλαξαν από την υποχρέωση να καταβάλουν μετοίκιον, δηλαδή τον φόρο που πλήρωναν οι μέτοικοι που ζούσαν και εργάζονταν στην Αττική. Ο Φίλιππος εχμαλώτησε επίσης τον Δέρδα της Ελλημίας που βρισκόταν στην Όλυνθο και πολλούς Αθηναίους τους Αθηναίους εχμαλώτους τους αξιοποίησε αργότερα κατά τις διαπραγματεύσεις του Γεϊρίνη με τους Αθηναίους. Επίσης εχμαλωτίστηκαν οι δύο τεροθαλείς αδελφοί του και εκτελέστηκαν και οι δύο. Ο Φίλιππος τίμησε με δώρα όλους τους στρατιώτες του που είχαν διακριθεί στη μάχη, διέλυσε το κοινό των Χαλκιδαίων και προσάρτησε την Χαλκιδική στο Μακεδονικό Βασίλειο και αργότερα εγκαταστάθηκαν εκεί πολλοί Μακεδόνες έπικοι. Και πλέον το κράτος του Φιλίππου περιλάμβανε όλες τις περιοχές από την οροσειρά της Πίνδου μέχρι το ποταμό Νέστο. Για να γιορτάσει τη νίκη του, τα Ολύμπια στο Δίον τελέστηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκείνο το έτος, λίγες εβδομάδες μετά την άλωση της Ολύνθου. Εκτός από τις μεγαλοπρεπείς θυσίες και τους λαμπρούς αγώνες, ο Φίλιππος διοργάνωσε και πλούσια συμπόσια με προσκεκλημένους διακεκριμένους ξένους που βρίσκονταν στην χώρα εκείνο τον καιρό και σε πολλούς από αυτούς έδωσε και πλούσια δώρα. Και μας παραδίδεται και μία έτσι ωραία ιστορία για εκείνα τα συμπόσια. Λέγεται λοιπόν ότι ο Φίλιππος παρατήρησε πως από όλους τους παρευρισκόμενους μόνο ο κωμικός ηθοποιός Σάτυρος δεν του είχε ζητήσει κάποιο δώρο, αλλά καθόταν σκυθροπός και γι' αυτό τον ρώτησε ποια ήταν η αιτία. Και ο Σάτυρος του είπε ότι δεν ζήτησε κάτι επειδή πίστευε πως δεν θα του έδινε αυτό που επιθυμούσε. Και ο Φίλιππος είπε ότι θα του έδινε οτιδήποτε που ζητούσε. Ο Σάτυρος λοιπόν ζήτησε να του δώσει δύο κοπέλες που είχαν εχμαλωτιστεί στην Όλυνθο. Αυτές ήταν κόρες του φίλου του Απολοφάνη από την Πίδνα, ο οποίος είχε πεθάνει όταν εκείνες ήταν μικρά παιδιά και οι συγγενείς τους τις είχαν στείλει για ασφάλεια στην Όλυνθο. Ο Σάτυρος ήθελε να πρικήσει τις κοπέλες και να βρει κατάλληλους συζύγους για αυτές. Ο Φίλιππος κατάλαβε αμέσως για ποιον Απολοφάνη του μιλούσε ο Σάτυρος. Ήταν ένας από τους άνδρες που είχαν εμπλακεί στη δολοφονία του αδελφού του, του Αλεξάνδρου του Δευτέρου, αλλά παρόλα αυτά τήρησε την υπόσχεσή του, απελευθέρωσε τις δύο κοπέλες και τις έδωσε στον Σάτυρο για να φροντίσει εκείνος για το μέλλον τους. Εκείνο τον καιρό συνέβησαν και κάποια άλλα γεγονότα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν σχέση και με τις σχέσεις των Αθηναίων με τον Φίλιππο. Αν μας επιτρέπει ο χρόνος να τα αναφέρω, κύριε Παπά, διαφορετικά θα αφήσουμε για άλλη εκπομπή.
0: Θα έλεγα να το αφήσουμε για κάποια άλλη εκπομπή, μιας και ήδη είναι περιορισμένος ο χρόνος και για σήμερα και δεν θα προλάβουμε να πούμε περισσότερα. Στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο, την τακτική μας καλεσμένη κάθε Δευτέρα, θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Γρηγοριάδου, και για την σημερινή εκπομπή, αλλά και για την άριστη συνεργασία που είχαμε και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών για την ανάπτυξη πολλών θεμάτων που αναφέρονται στην αρχαία ιστορία, με έναν πολύ ωφέλιμο, νομίζουμε, τρόπο και για τους ακροατές μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, και ευχαριστώ και τους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να αφιερώσουν χρόνο για να ακούσουν αυτές τις εκπομπές.
0: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε στην Καπαδοκία, φίλες και φίλοι, αυτήν την ώρα, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Καπαδοκία κατά την Βυζαντινή περίοδο, μέχρι το 1071, μέχρι και τη μάχη του Ματζικέρτ. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να αναφερθούμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή της Καπαδοκίας όλους αυτούς τους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με την βοήθεια του καλεσμένου μας είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Καλώς ήρθατε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, κύριε Νικολούδη? Είναι μεγάλο το θέμα, έχει πολλές πτυχές το θέμα που σήμερα εξετάζουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Καπαδοκία είναι όντως μια περιοχή και γεωγραφικά αρκετά εκτενής στον χώρο της Μικράς Ασίας και ιστορικά καλύπτει πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους και έχει και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Να δώσουμε καταρχήν, αν θέλετε, ένα γεωγραφικό προσδιορισμό για όσους δεν την έχουν προσδιορίσει στον χάρτη ή δυσκολεύονται να την εντοπίσουν. Χοντρικά, ως γεωγραφική ενότητα, θεωρείται η περιοχή που οριοθετείται προς εισμάς από την Αλμυρά Λίμνη, προς τον βορρά από την οροσύρα του Πόντου, προς τα νότια από την Κιλικία και ανατολικά χοντρικά στην

0: ανατολικά έχει γείτονες με ισχυρή πολιτική παράδοση όπως οι Αρμένοι ή οι Ιρανοί, οι οποίοι και επηρέασαν την αρχαιότερη ιστορία της μέχρι, θα έλεγε κανείς, και τα ελληνιστικά χρόνια. Δηλαδή ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν προέλασε προς το εσωτερικό του Περσικού κράτους, την παρέκαμψε, γιατί δεν είχε λόγο να την καταλάβει από τη στιγμή που δεν βρήκε αντίσταση σε εκείνο το χώρο. Με αποτέλεσμα μόνο στα ελληνιστικά χρόνια πλέον να αρχίσει να εξερινίζεται και να ενσωματωθεί τελικά στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την εποχή του Τιβερίου. Από τότε αρχίζει ο έντονος εξελληνισμός σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στα αστικά κέντρα, που δίνει χαρακτηριστικά παραδείγματα στην μεταγενέστερη περίοδο, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δηλαδή, τους πατέρες της Εκκλησίας. Mm-hmm. Τους γνωστούς πατέρες, δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο, τον αδερφό του τον Γρηγόριο Νήσις και τον Γρηγόριο τον Ναζιαζινό.
1: Τους Καπαδόκες πατέρες, ναι. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά αυτός ο έντονος εξελληνισμός. Ήθελα εκεί λίγο να σταθώ, κύριε Νικολούδη, να αναπτύσσεται, να φαίνεται έτσι και το αποτύπωμά του στις μεγάλες πόλεις όπως η Κεσάρια, Μελιτινή, Σεβάστια, Τατίανα, που μας λέγατε προηγουμένως.
0: Ναι, εκεί είναι
1: κέντρα,
0: πιο έντονος, ναι. Γιατί προφανώς στον αστικό χώρο η ελληνική επίδραση είναι και πιο έντονη. Ας μην ξεχνάμε ότι η γεωφυσική διαμόρφωση της Καπαδοκίας είναι ένα υψίπεδο, αρκετά άγωνο, στο οποίο κυριαρχεί το σβησμένο ηφαίστειο του Αργίου, που έχει διαμορφώσει και τις χαρακτηριστικές κονικούς σχηματισμούς, λοφοειδείς κονικούς σχηματισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί ως σπηλαιώδεις κατοικίες, με υπόσκαφες κατοικίες. Η περιοχή είναι βασικά κτηνοτροφική, παρότι είναι εκτεταμένη. Η κύρια δραστηριότητα των κατοίκων ήταν την εποχή εκείνη η κτηνοτροφία και λιγότερο η γεωργία, γιατί δεν είναι τόσο αποδοτική. Και βέβαια, επειδή ακριβώς δεν διασχίζεται από βουνά ή μεγάλους ποταμούς που θα μπορούσαν να οριοθετήσουν και τμήματά της, η ροή και η κατάσταση ποικίλων πληθυσμών ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Δηλαδή το διαπιστώνουμε κυρίως βέβαια σε πιο πρόσφατα χρόνια, που είναι και πιο έντονο το αποτύπωμα, αλλά οι Αρμένοι, ας πούμε, οι Σύριοι είχαν συχνές επαφές και εγκαταστάσεις στην περιοχή της Καπαδοκίας, όπως και πολύ αργότερα βέβαια, θα τα αναφέρω πιο αναλυτικά, οι Σελτζούκοι με τις επιδρομές και τις επιθέσεις που κάνουν, και τελικά βέβαια την εγκατάσταση και τον εκτουρκισμό των πληθυσμών των Ιγενών. Πάντως στην ύστερη αρχαιότητα, και μιλάμε τώρα για την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας ουσιαστικά, μέχρι και την περίοδο χοντρικά του 4ου-5ου αιώνα, ο εξελισμός είναι έντονος. Είναι μια περίοδος ειρηνική για αυτή την περίοδο ή την περιοχή, ολόκληρη την Μικρά Ασία, όχι μόνο την Καπαδοκία, με αποτέλεσμα ο ελληνικός πολιτισμός να αφεί και να δίνει και παραδείγματα και εκτός ακόμα των εκκλησιαστικών πατέρων. Αναφέρω ως παράδειγμα τον περίφημο Πολώνιο τον Τιανέα, ο οποίος ήταν και ένας αντίπαλος του χριστιανισμού, με την έννοια του ότι αποτελούσε έναν θαυματοποιό ιδωλολάτρη της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος είχε αφήσει όνομα ως θαυματοποιός κυρίως, όπως είπα, θα λέγαμε ένα σύγχρονο γκουρού, ας πούμε, που ήταν από τα Τίανα, όπως προανέφερα. Λοιπόν, η περίοδος αυτή δηλαδή ήταν μια περίοδος πνευματικής ακμής και έντονης δραστηριότητας, η οποία όμως τερματίζεται ουσιαστικά μετά την πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού, δηλαδή στα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές του 5ου, όταν πλέον αρχίζει και ο συνδύσιο Μεσαίωνας, ουσιαστικά με τις βαρβαρικές εισβολές. Τότε αλλάζει ουσιαστικά η δομή της κοινωνίας του ευρύτερου ρωμαϊκού κράτους, όχι μόνο του δυτικού αλλά και του ανατολικού. Διακόπτεται η οικονομική ακμή και κατ' επέκταση και η πνευματική.

0: συρρυκνώνεται η οικονομική ζωή λόγω της διαταραχής που προκαλούν των ταραχών που προκαλούν οι διαρκείς εισβολές, και σιγά σιγά οδηγούμαστε ακόμα και στην ελληνιστική Ανατολή που εξακολουθεί να είναι πιο ακμαία, σε μία συρρύκνωση των πόλεων καταρχήν, λόγω της οικονομικής δυναμίας, σε ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων λόγω των επιδρομών κυρίως από ανατολικούς λαούς στην Μικρά Ασία, δηλαδή τους Πέρσες κατά βάση. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η γενικότερη παρακμή να συμπαρασύρει και την εξέλιξη της Καπαδοκίας σε αυτή την περίοδο. Όσο προχωράμε δηλαδή προς την μέσο βυζαντινή περίοδο και αναφέρομαι πλέον στην περίοδο μετά τον Ιουστινιανό και κυρίως μετά τον Ηράκλειο, η εικόνα της Μικράς Ασίας αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον ακμαίες πόλεις κυρίως στα παράλια, αλλά συσπυρώσεις των κατοίκων σε οχυρά σημεία κυρίως του εσωτερικού, με αποτέλεσμα οι πόλεις να μετατρέπονται ουσιαστικά σε φρούρια. Μάλιστα. Δηλαδή σε οχυρωμένους οικισμούς που έχουν κύριο σκοπό την παροχή ασφαλείας και όχι την τη χρήση ως διαμετακομιστικών κόγκων του εμπορίου.
1: Αυτό πώς το βλέπουμε έτσι να εκδηλώνεται στην περιοχή της Καπαδοκίας, αυτή η αλλαγή που έχουμε πια μετά τον 4ο 5ο αιώνα μετά Χριστόν,
0: ναι, το διαπιστώνουμε κυρίως μέσω των πηγών, οι οποίες αναφέρονται πλέον σε κάστρα, σε οχυρά. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Κεσάρια. Και δεν αναφέρουμε βέβαια ότι η Κεσάρια συγκεκριμένα ήταν πάνω στον βασικό οδικό άξονα που οδηγούσε από την Κωνσταντινούπολη προς τα ανατολικότερα σύνορα, και τον οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο αυτοκρατορικός στρατός του Βυζαντίου όταν εκστράτευε στην Ανατολή. Υπήρχαν λοιπόν ορισμένα σημεία καθοδών, όπως η Κιουτάχια δυτικότερα, το Βυζαντινό Κωτιάιο, και πιο ανατολικά η Κεσάρια, στα οποία αναφοδιαζόταν ο Βυζαντινός στρατός, και τα οποία ήταν κόμβοι αυτής της διαδρομής. Εδώ να θυμίσουμε κάτι άλλο, ότι ουσιαστικά ακόμα και πριν την εξάπλωση του Ισλάμ και των Αράβων τον 7ο αιώνα, οι ανατολικές επαρχίες του Βυζαντινού κράτους, δηλαδή η Συρία, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος αλλά και η Μικρά Ασία, υπέφεραν πολύ από τους πολέμους με τους Πέρσες και τις περσικές επιδρομές. Να θυμίσω το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής του Ηρακλείου, που οι Πέρσες είχαν φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη σε στιγμές, σε περιόδους αδυναμίας. Λοιπόν, όλη αυτή η εξέλιξη και πολύ πιο έντονα βέβαια μετά η αραβική εξάπλωση, η οποία ήταν ραγδαία και κατακλυσμία θα μπορούσε να πει κανείς, άλλαξαν τελείως το σκηνικό της Μικράς Ασίας και μάλιστα των ανατολικών επαρχιών, μεταξύ των οποίων και η Καπαδοκία. Να θυμίσω έτσι πολύ χοντρικά ότι παρά τις επανειλημμένες αραβικές εισβολές και τους πολέμους με τους Βυζαντινούς, το σύνορο ουσιαστικά είχε σταθεροποιηθεί από τις αρχές του 8ου αιώνα στα ανατολικά όρια της Καπαδοκίας, δηλαδή στο όρο Σταύρος που χωρίζει την Μικρά Ασία και την Κιλικία από την Συρία, και την Αρμενία, η οποία ήταν διαφιλονικούμενο έδαφος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Καπαδοκία καθίσταται μια παραμεθόρια περιοχή, πολύ κρίσιμη για την άμυνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Μικρά Ασία, δημιουργούνται και τα πρώτα και ισχυρότερα θέματα του Βυζαντίου, δηλαδή μεγάλες διοικητικές ενότητες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν παράλληλα και ταυτιζόντουσαν και με τις έδρες μεγάλων στρατιωτικών μονάδων που έφεραν τις αντίστοιχες ονομασίες των θεμάτων. Αυτή λοιπόν, αυτές οι μεγάλες στρατιωτικές μονάδες στάθμευαν εκεί ακριβώς για να είναι πολύ κοντά στα σύνορα και έτοιμες για δράση όταν υπήρχε ανάγκη.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Νικολούδη, εδώ πάρετε με την βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, αφού πρώτα κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία κατά την Βυζαντινή περίοδο, μέχρι και το 1071, μέχρι και τη μάχη του Ματσικέρτ. Μας λέγατε προηγουμένως, μας μιλούσατε για τα θέματα του Βυζαντίου, πώς αυτά σιγά σιγά ορίστηκαν και στην Ανατολική Μικρά Ασία, όπου βρίσκεται βεβαίως η περιοχή της Καπαδοκίας. Προηγουμένως αναφερθήκατε λίγο στις επιδρομές των Περσών αλλά και στην εξάπλωση των Αράβων. Είναι αυτές οι δύο απειλές, νομίζω, ιδιαίτερα έντονες τους πρώτους αιώνες, έτσι, ίσως στα μέσα της Βυζαντινής περίοδου, έτσι δεν είναι, προς τα μέσα.
1: Ναι, βεβαίως, μα ουσιαστικά διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της Μικράς Ασίας, κυρίως οι Άραβες, γιατί οι Πέρσες ως γνωστόν ιτήθηκαν τελικά επί Ηρακλείου στις αρχές του 7ου αιώνα και ουσιαστικά εξωτερώθηκαν ως αντίπαλος, γι' αυτό και καταλήφθηκαν και υποτάχθηκαν μάλλον τους Άραβες και εξισλαμίστηκαν σύντομα. Οι Άραβες όμως ήταν πολύ πιο σκληροτράχυλοι. Θυμίζω ότι οι Αραβοβυζαντινοί πόλεμοι διήρκησαν ουσιαστικά από τα μέσα του 7ου αιώνα έως το τέλος του 10ου αιώνα, δηλαδή και αρχές του 11ου, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι την εποχή του Βουλγαροκτόνου. Λοιπόν, σε όλη αυτή την περίοδο είχε διαμορφωθεί ένα status quo όπου, όπως ανέφερα, η περιοχή του Ταύρου και των πηγών του Εφράτη αποτελούσε ένα de facto σύνορο μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή του Αραβικού Χαλιφάτου και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο κυρίως δινόντουσαν οι μάχες, παρότι οι Άραβες επανειμένα είχαν εισβάλει και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, φτάνοντας ακόμα και στην στα όρια της Κωνσταντινούπολης. Αλλά ο κύριος χώρος της αντιπαράθεσης ήταν τα ανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Καπαδοκία. Θα μου επιτρέψετε εδώ, μάλιστα, για να το να τονίσω περισσότερο αυτή την ιδιομορφία της περιοχής, να κάνω μία αντιπαραβολή πολύ σχηματική βέβαια με την Άγρια Δύση στην Αμερική, το Far West. Δηλαδή θα μπορούμε να φανταστούμε κατά κάποιο τρόπο την Καπαδοκία ως παραμεθόρια περιοχή όπου υπάρχουν οχυρά, υπάρχουν εγκαταστάσεις, πληθυσμιακές εγκαταστάσεις και σε μικρότερες κλίμακες, όχι μόνο μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν αρκετά μεγάλα κτήματα αριστοκρατών, αριστοκρατικών οικογενειών, όπως οι Φωκάδες, οι Δούκες, οι Μαλαίνοι κτλ. Και υπάρχει και ένας πληθυσμός εθνολογικά ανάμεικτος, όπου επικρατεί βέβαια το ελληνικό στοιχείο, αλλά υπάρχουν και, όπως είπα, και Σύριοι ή Αρμένοι, χριστιανοί ακόμα και κάποιοι αιρετικοί, οι Παυλικιανοί, για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Δηλαδή είναι μια περιοχή εθνικά ανάμεικτη, η οποία δέχεται επιθέσεις όχι από τους Ινδιάνους βέβαια, όπως γινόταν στο Far West, αλλά από τους Άραβες. Λοιπόν, μια παραμεθόρια δηλαδή περιοχή στην οποία υπάρχει μια κατάσταση ημιαναρχίας, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι ο νόμος και η τάξη δεν είναι δεδομένα. Γι' αυτό και ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την περιοχή αναπτύχθηκαν και τα κριτικά τραγούδια για πρώτη φορά, όπως τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν οι αντίστοιχοι μελετητές. Ο διγενής Ακρίτας, ο πιο περίφημος ήρωας των ακριτικών επών, αναφέρεται χαρακτηριστικά ως Καπαδόκης, από την πλευρά της μητέρας του βέβαια, γιατί ο πατέρας, όπως ξέρουμε, ήταν χριστιανισμένος Άραβας. Αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετείται ο χώρος της γέννησης και της καταγωγής του στην Καπαδοκία. Αντίστοιχα και οι ακρίτες, οι άλλοι ακρίτες των ακριτικών επών και γενικά τα ακριτικά σώματα είχαν ως χώρο δράσης αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μικράς Ασίας, ουσιαστικά με τον Εφράτη να αποτελεί τον Άνω Ρού του Εφράτη το διαφιλονικούμενο τερέν τόσο από Βυζαντινούς όσο και από τους Άραβες. Οι Ακρίτες αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας, θα λέγαμε, τους συνοριακούς φρουρούς, και στη συνέχεια ως ενίσχυση ερχόντουσαν οι θεματικοί στρατοί των μεγάλων θεμάτων, κυρίως των θεμάτων του Ανατολικού και του Αρμενιακού, που ήταν τα παλαιότερα, και αργότερα για λόγους καλύτερης εξασφάλισης της άμυνας και πιο μικρών θεμάτων, τα οποία προήλθαν από τα δύο αυτά τα μεγάλα. Ένα από αυτά τα μικρότερα θέματα λεγόταν και θέμα Καπαδοκίας. Δεν ήταν βέβαια εξ ολοκλήρου στον χώρο της Καπαδοκίας, αλλά υπήρχε και ένα θέμα που λεγόταν Καπαδοκίας.
0: Τι ήταν τα θέματα, και συγκεκριμένα έτσι λίγο να μιλήσουμε για το θέμα της Καπαδοκίας?
1: Ναι, τα θέματα όπως προανέφερα ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες που ταυτίζονταν όμως και με τις στρατιωτικές περιφέρειες. Δηλαδή ήταν ο τρόπος τον οποίο βρήκε το Βυζάντιο για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα των αραβικών εισβολών, που ήταν ταχύτατες και πολύ επικίνδυνες, επειδή δεν ήταν δυνατόν να ξεκινάει κάθε φορά ο στρατός από την Κωνσταντινούπολη, όπως γινόταν σε παλιότερες εποχές. Ναι,
0: ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, σας ακούμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και δεν ήταν και σκόπιμο εξάλλου λόγω του είδους του κινδύνου, έδρευαν πλέον σε κύρια σημεία της Μικράς Ασίας μεγάλες διοικητικές μονάδες, τα λεγόμενα θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε το ισοδύναμο των μεραρχιών αδρομερός, τα οποία προμήθευαν τους στρατούς που θα πολεμούσαν στο ίδιο μέτωπο. Οι ονομασίες των θεμάτων βέβαια δεν ταυτίζονται με τις περιοχές γεωγραφικές στις οποίες έδρευαν οι αντίστοιχοι σχηματισμοί. Δηλαδή, ας μην φανταστούμε, Φερρυππίνη, το θέμα Θρακισίων βρισκόταν στη Θράκη. Αντιθέτως, βρισκόταν στην περιοχή της Ιωνίας. Αλλά επειδή η αρχική μονάδα που είχε σταθμεύσει εκεί είχε προέλευση τη Θράκη, γι' αυτό και το θέμα της περιοχής έλαβε την ονομασία αυτή. Αντίστοιχα, το θέμα Αρμενιακών. Δεν ήταν στον χώρο της Αρμενίας, αλλά επειδή προφανώς είχε στελεχωθεί αρχικά από Αρμένιους, ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, ονομάστηκε, πήρε αυτή την ονομασία. Δεν είναι ταυτόσιμες δηλαδή οι τοποθεσίες στις οποίες έδραβαν τα θέματα με τις ονομασίες τις οποίες είχαν. Γι' αυτό ανέφερα ότι και το θέμα Καπαδοκίας δεν ταυτιζόταν απόλυτα, δεν οριοθετούνταν απόλυτα από την περιοχή της Καπαδοκίας. Καταλάβανε μόνο ένα μικρό μέρος της Καπαδοκίας. Το υπόλοιπο τμήμα καταλάμβανε το θέμα Χαρσιανού και κάποια άλλα θέματα αργότερα, εν μέρη και των Αρμενιακών. Αυτός, όπως είπε, ήταν ο τρόπος που είχαν βρει οι Βυζαντινοί. Βέβαια, ο θεσμός των θεμάτων αργότερα παρήκμασε, κυρίως τον 10ο αιώνα, και αυτό συνέβαλε και στην διευκόλυνση των τουρκικών συνεχεία εισβολών. Ένας λόγος που παρήκμασε ήταν διότι οι θεματικοί στρατοί τελούσαν υπό την επιρροή των στρατηγών τους, οι οποίοι στρατηγοί πολλές φορές αποτελούσαν διεκδικητές και της αυτοκρατορικής εξουσίας. Και επειδή στην Μικρά Ασία υπήρχαν ισχυροί θεματικοί στρατοί και αντίστοιχα και ισχυρές αριστοκρατικές οικογένειες όπως αυτές τις οποίες ανέφερα, ο συνδυασμός αυτός προκαλούσε και πολιτικά προβλήματα στο Βυζάντιο. Δηλαδή πολλοί στρατηγοί των θεματικών στρατών και μάλιστα μικρασιατικής προέλευσης, όπως είπα, αποτελούσαν διεκδικητές του θρόνου. Ας μην ξεχνάμε, Φερρυππίν, ότι η οικογένεια των Φωκάδων είχε ανεβάσει στο θρόνο τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά ως εμβόλυμο αυτοκράτορα, σύζυγο της αυτοκράτηρας Στεφανούς, μετά τον θάνατο του νόμιμου σύζυγου της, του Ρωμανού του δεύτερου, του αυτοκράτορα, ο οποίος πέθανε σε νεαρή ηλικία και άφησε πολύ νέους διαδόχους, τον Βασίλειο τον δεύτερο, τον επαγγελματιζόμενο Βουλγαροκτόνο, και τον αδερφό του Κωνσταντίνο τον 8ο. Λοιπόν, ο Φωκάς παντρεύτηκε την αυτοκράτορα Στεφανό με την άδεια της τελευταίας και ουσιαστικά ως εποπτεύων τον θρόνο, ως προσωρινός θα λέγαμε, ως εμβόλυμος αυτοκράτορας, έδρασε, όπως ξέρουμε, με επιτυχία εναντίον των Αράβων. Κάποιοι άλλοι εκπρόσωποι της οικογένειας Φωκά δεν κατάφεραν να καταλάβουν τον θρόνο, αλλά δημιούργησαν προβλήματα ως διεκδικητές. Ο Βάρδας Φωκάς Φερρυππίν, συγγενής του Νικηφόρου Φωκά, υπήρξε διεκδικητής του θρόνου από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, όπως ξέρουμε αργότερα. παρότι καταπνίγηκε η εξέγερσή του. Λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των θεματικών στρατών, διότι προτιμούσαν από μια εποχή και πέρα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες να χρησιμοποιούν ξένους μισθοφόρους, τους οποίους ήλεγχαν ευκολότερα, τουλάχιστον θεωρητικά, από το να διατρέχουν τον κίνδυνο το να ξεπροβάλλουν μέσα από τους θεματικούς στρατούς με τους στρατηγούς, τους δαθμαστευείς στρατηγούς που πολεμούσαν εναντίον των Αράβων κυρίως, να ξεπροβάλλουν διεκδικητές του Βυζαντινού θρόνου.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Νικολούδη. Πάμε σε μια πολύ σύντομη απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε Νικολούδη, να συνεχίσουμε. Να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά και την κοινωνική και την οικονομική ζωή την περίοδο αυτή του Βυζαντίου στην Καπαδοκία, και μέσα ίσως από τα θέματα και το θέμα της Καπαδοκίας και άλλα θέματα που ακριβώς έτσι ορίζουν διοικητικά την περιοχή της Καπαδοκίας αυτή την περίοδο.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό που δεν σχολιάσαμε περισσότερο μέχρι στιγμής και είναι επίσης ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της εποχής αυτής των μέσων Βυζαντινών αιώνων σε σχέση και με την Καπαδοκία είναι η δράση πληθυσμών αλλοεθνών, δηλαδή θρησκευτικά διαφοροποιημένων. Και ήθελα να αναφερθώ περισσότερο κάπως, όπως είπα πριν, στην περίπτωση των Παυλικιανών, η οποία είναι μια ιδιάζουσα ομάδα. Mm-hmm. Κυρίως θρησκευτική αίρεση ως τέτοια ξεκίνησε, που είχε όμως παρουσία στην Καπαδοκία για κάποιους αιώνες και μάλιστα δημιούργησε και σοβαρά προβλήματα. Οι Παυλικιανοί ήταν ουσιαστικά θρησκευτικοί απόγονοι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, ή θρησκευτικοί διάδοχοι μάλλον των αρχαίων των Μανιχαίων, που ήταν οι Μανιχαίοι, όπως ξέρουμε, ήταν μία από τις παλαιότερες χριστιανικές αιρέσεις με επιδράσεις από το Ιράν και τον Ζωραστισμό. Οι Παυλικιανοί αποτελούσαν μία μετεξέλιξη των Μανιχαίων μέσω της Αρμενίας. Ο Μανιχαϊσμός πέρασε από το Ιράν στην Αρμενία και εν συνεχεία διαδόθηκε και σε κάποιες ομάδες στην Ανατολική Μικρά Ασία, με κυριότερο τους Παυλικιανούς. Οι Παυλικιανοί εμφανίζονται για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα. Mm. Αλλά ουσιαστικά διευκολύνθηκε η επέκτασή τους και η διεύρυνση της αίρεσής τους αυτής από την περίοδο της οικονομαχίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικονομάχοι αυτοκράτορες με πρώτους και κυριότερους τους θησαύρους που είχαν προέλευση από την βορειοδυτική Συρία, οι οικονομάχοι αυτοκράτορες είχαν στραφεί εναντίον της λατρείας των εικόνων. Λοιπόν, οι Παυλικιανοί που πρέσβευαν μία αντίστοιχη δοξασία, δηλαδή την ανεικονική λατρεία του Θεού, βρήκαν σε αυτό το πλαίσιο έφορο έδαφος την ανοχή δηλαδή των αυτοκρατόρων των οικονομάχων, και έτσι μπόρεσαν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν κυρίως στην Ανατολική Μικρά Ασία. Όταν βέβαια τελείωσε η οικονομαχία με την ήττα των οικονομάχων το 843, δηλαδή με την οριστική επαναφορά των εικόνων, οι Παυλικιανοί βρέθηκαν να είναι εκτός νόμου, θα λέγαμε, και μάλιστα ανοιχτά πλέον. Με τη διαφορά ότι πλέον είχε γίνει δύσκολη η αντιμετώπιση τους, διότι επειδή ακριβώς ο χώρος της δράσης τους ήταν η Ανατολική Καπαδοκία, δηλαδή το ασαφές όριο, όπως είχα πει πριν, μεταξύ του Αραβικού Χαλιφάτου και των Βυζαντινών, μπορούσαν εύκολα να περάσουν στα αραβικά εδάφη και να βρουν προστασία από τους Άραβες, οι οποίοι επίσης ως μουσουλμάνοι πρεσβεύουν την αντίστοιχη ανεικονική λατρεία του Θεού. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά τον 9ο αιώνα, την εποχή δηλαδή των τελευταίων αυτοκρατόρων της δυναστείας του Αμορίου, του Μιχαήλ του Τρίτου συγκεκριμένα, και του πρώτου αυτοκράτορα της Μακεδονικής δυναστείας, του Βασιλείου του Πρώτου, εμφανίζονται ισχυροποιημένοι στην περιοχή της Ευάστιας με επίκεντρο το κάστρο της Τεφρικής, που είναι ένας ορεινός οικισμός κοντά σε βάστιες, σε χοντρικές γραμμές. Λοιπόν, με οχυρό λοιπόν την Τεφρική είχαν φτάσει να κάνουν επιδρομές και επιθέσεις μέχρι και σχεδόν τα παράλια της Ιωνίας, χωρίς να μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο αυτοκράτορας, παρά τις επανειλημμένες εκστρατείες που είχε κάνει. Τελικά είναι γεγονός ότι επί βασιλείου του πρώτου κατανικήθηκαν οριστικά οι Παυλικιανοί και μάλιστα διασκορπίστηκαν από τον αυτοκράτορα σε διάφορα άλλα σημεία της αυτοκρατορίας, κυρίως στην Θράκη, όπου μάλιστα η παρουσία τους και ιδιαίτερα στη Φιλιππούπολη μαρτυρείται μέχρι και τους νεότερους χρόνους από περιηγητές. Με τη διαφορά βέβαια ότι μπορεί να καταπολεμήθηκε η φυσική παρουσία και ισχύς των Παυλικιανών, η πνευματική τους δυστυχώς δραστηριότητα δεν κατανικήθηκε, διότι και στην Θράκη όπου παρέμειναν, αλλά και κυρίως η μετεξέλιξή τους, οι Βογόμιλοι, δημιούργησαν προβλήματα και στο Βυζάντιο και πολύ περισσότερο στην Λατινική Δύση, όπου βρήκε επίσης μεγάλη εξάπλωση.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή η αίρεση και έφτασε μέχρι το τέλος τους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα να γίνονται σταυροφορίες εναντίον των Βογομήλων για να τους εξουδετερώσουν. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει κανείς δηλαδή ότι αυτός ο χώρος της Καπαδοκίας και της Ανατολικής Μικράς Ασίας, παρότι φαινομενικά πάβει να παράγει πνευματικά κινήματα μετά την περίοδο των πατέρων της Καπαδοκίας, βλέπει κανείς ότι παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα πνευματική με παραφιάδες δυστυχώς ανεπιθύμητες, θα έλεγε
2: κανείς. Κύριε Νικολούδη, από όσα μας έχετε ήδη πει και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ουσιαστικά η Καπαδοκία κατά την περίοδο του Βυζαντίου είναι ένα στρατιωτικό κέντρο. Αναφερθήκαμε έτσι και στο θέμα της Καπαδοκίας και σε άλλα θέματα που υπάρχουν και καθορίζουν έτσι διοικητικά την περιοχή όλη αυτή, που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι ένα στρατιωτικό κέντρο, είναι τα ανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας και έτσι σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα, σας το ρώτησα και προηγουμένως αυτό, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, όσον αφορά την οικονομική και την κοινωνική ζωή, πώς εξελίσσεται αυτή όλο αυτό το διάστημα. Ίσως αν ρίξουμε μια ματιά και στα ίδια τα θέματα και πώς αυτά καθορίζουν έτσι τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, όπως είπα, δεν είναι πολύ σαφείς οι πληροφορίες που έχουμε για αυτή την περίοδο, δηλαδή την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Γενικότερα οι πηγές είναι αρκετά ελλιπείς. Το πρόβλημα είναι ότι η Καπαδοκία, επειδή ακριβώς ήταν μια περιοχή παραμεθόρια, όπως είπα, δεν είχε μεγάλη οικονομική ή κοινωνική άφηση. Δηλαδή, οι κυριότερες πόλεις είχαν καταστεί στρατιωτικά κέντρα, αμυντικά κέντρα, κάστρα, οχυρά. Η Ήπεθρος, στην Ήπεθρο επικρατούσαν οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι αριστοκράτες κυρίως, όπως είπα, που είχαν εκτεταμένες εκτάσεις. Και μάλιστα εις βάρος τελικά και μακροπρόθεσμα των μικροκαλλιεργητών, οι οποίοι στελέχωναν τους αυτοκρατορικούς στρατούς, τους θεματικούς στρατούς. Και τα ίχνη που έχουμε πάση περιπτώσει από αυτή την περίοδο αφορούν κυρίως τους υπόσκαφους οικισμούς και μάλιστα τις εκκλησίες σε ορισμένα σημεία της Καπαδοκίας, που διασώζονται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η ιστορία της περιοχής δεν έχει γραφτεί και ούτε είναι εύκολο να γραφτεί πιο συγκεκριμένα, διότι με τη ριζική αλλαγή που προέκυψε από τον εκτουρκισμό ή την εκδίωξη των παλαιών κατοίκων μετά τις επιδρομές των Σελτζούκων και όλων των μετέπειτα τουρκικών φύλων, έχουν χαθεί ακόμα και τα ονόματα των πολλών από αυτούς τους οικισμούς, πολύ περισσότερο των εκκλησιών που σώζονται και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι όσοι Έλληνες παίζησαν μέχρι τα νεότερα χρόνια ουσιαστικά είχαν γλωσσικά εκτουρκιστεί, δηλαδή δεν είχαν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά αλλά τα τουρκικά. Βέβαια τα γράφανε πολλές φορές με ελληνική γραφή, τα λεγόμενα καραμαλίδικα. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά βιβλία τέτοια και από τους νεότερους χρόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε κάποια πνευματική ή πληθυσμιακή συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε καταγεγραμμένη με σαφήνεια την ιστορία της.
2: Ναι.
3: Και αυτά βέβαια.
2: Ήθελα να σα ρωτήσω. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Επειδή αναφερθήκαμε σε κάποιες πόλεις της περιοχής της Καπαδοκίας, την Κεσάρια, τη Μελιτινή, τη Σεβάστια, τα Τίανα. Αυτές οι πόλεις, όσο έτσι απομακρυνόμαστε και, από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, αυτές πλέον μετατρέπονται σε κάστρα και αυτές, δηλαδή σε φρούρια. Σιγά σιγά, σε στρατιωτικά κέντρα.
3: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή οι μαρτυρίες που έχουμε για την παρουσία τους αφορούν κυρίως την στρατιωτική τους σημασία. Δηλαδή ως αμυντικών στηριγμάτων ή ως σημείων άμυνας σε σχέση με τις αραβικές εισβολές. Δηλαδή είναι τα σημεία στα οποία αποχωρούν οι Βυζαντινοί πληθυσμοί ή οι Βυζαντινοί στρατοί και αμήνονται όταν δεν αντιπιτίθενται στους Άραβες.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η κύρια σημασία τους πλέον.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Νικολούδη, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, κύριος Νίκος Νικολούδης. Έχουμε περίπου άλλα 11 λεπτά στην διάθεσή μας, στην συνομιλία μας σήμερα μαζί του. Συζητάμε για την Καπαδοκία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Να έρθουμε σιγά σιγά έτσι προς τον 11ο αιώνα εδώ και νομίζω ένα γεγονός που ορόσημο, που αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει την κατάσταση, τη μάχη στο Μαντζικέρτ και πώς φτάνουμε εκεί, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα, συνέπειες αυτής της μάχης, κύριε Νικολούδη.
1: Ναι, όντως οι συνέπειες υπήρξαν καθοριστικές για την μετέπειτα ιστορία της Μικράς Ασίας, αλλά και η εξέλιξη μάλλον απρόβλεπτη. Αν σκεφτεί κανείς ότι με το θάνατο του Βουλγαροκτώνου το 1025 περίπου η Μικρά Ασία ειρηνεύει πλέον οριστικά για μετά από μεγάλες περιόδους πολέμων, όπως είπαμε, και μάλιστα είναι τόση η δύναμη και η έγκρη του Βυζαντίου που προσαρτά και την Αρμενία με την άδεια των ηγεμόνων της. Και πλέον φτάνει στα μεγαλύτερα όρια της ανατολικά, μέχρι και την σημερινή Αρμενία, όπως έχουμε πει. Τότε όμως, ανεπαίσθητα θα έλεγε κανείς, εμφανίστηκε ο νέος εχθρός, Σελτζούκι Τούρκοι, μέσα από τα εδάφη του Χαλιφάτου, όπου όντας μισθοφόροι παλιότερα των Αράβων Χαλιφών, κατάφεραν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να αφήσουν μόνο την θρησκευτική ηγεσία στον Άραβα Χαλίφη, ενώ την πολιτική ηγεσία την ασκούσε πλέον κάποιος Σελτζούκος Σουλτάνος. Λοιπόν, ο κυριότερος Σουλτάνος αυτήν την εποχή ήταν ο Αλπαρσλάν, όπως ξέρουμε. Επί της περίοδου του οποίου, και μιλάμε τώρα κυρίως για τα μέσα του 10ου αιώνα, αρχίζουν εισβολές Σελτζούκων και στην Αρμενία και δευτερευόντως και στην Ανατολική Μικρά Ασία, στο Βυζάντιο. Την περίοδο εκείνη, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου από κάποιον ανατολικό γείτονα, ο Βυζαντινός στρατός είχε αποδυναμωθεί, είχε μετατραπεί, όπως είπαμε, σε μεγάλο βαθμό σε μισθοφορικό στρατό, που δεν ήταν το ίδιο αξιόμαχος, και είχε ουσιαστικά αποσυντονιστεί και ο θεματικός θεσμός, τα θέματα, που ήταν ο κοραγωνιαίος λίθος της άμυνας της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, όταν λοιπόν άρχισαν οι σελτζουκικές εισβολές, παράλληλα συνέβησαν και κάποιες άλλες αλλαγές. Δηλαδή, υπήρχε μια δυσφορία των αραμενικών πληθυσμών με τη Βυζαντινή διοίκηση και είχαν αρχίσει οι μεταναστεύσεις από τον χώρο της ιστορικής Αρμενίας των Αρμενίων προς την Καπαδοκία και συνεχεία προς την Κιλικία, που βρισκόντουσαν ακόμα και τον 20ο αιώνα, είχαν σημαντική παρουσία αργότερα. Επειδή όμως οι Αρμένοι ήταν και ετερόδοξοι, όπως ξέρουμε, υπήρχαν και συγκρούσεις θρησκευτικού χαρακτήρα την εποχή αυτή μεταξύ Βυζαντινών και Αρμενίων. Γενικότερα λοιπόν αυτή η αναταραχή διευκόλυνε και τις επιθέσεις των Σελτζούκων και τις συμπληρωμές, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να υπάρχει μια κατάσταση χάους στα μέσα του 11ου αιώνα και εξής. Παράλληλα, την ίδια εποχή υπήρχε και μια αλληλουχία αδύναμων αυτοκρατόρων, χωρίς μεγάλα προσόντα και με πολύ μικρή διάρκεια βασιλείας. Φτάνουμε λοιπόν στο 1068, όπου πεθαίνει αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δούκας και η σύζυγός του, η χείρα του, η Ευδοκία Μακρυμβολίτισσα, παντρεύεται τον Ρωμανό τον Διογέννη, ένα γόνο ισχυρής αριστοκρατικής οικογένειας από την Μικρά Ασία, με κάποιες στρατιωτικές περγαμηνές, με την προοπτική να αναλάβει ο Ρωμανός πλέον το βάρος της απόθεσης των Σελτζούκων. Αυτό λοιπόν και προσπάθησε να κάνει, με τη διαφορά ότι φαίνεται ότι δεν είχε μελετήσει καλά ούτε την τότε τακτική των Σελτζούκων, που ήταν η πάγια τακτική των Τούρκων, δηλαδή να κάνουν επιδρομές, να παρακάμπτουν τα αστικά κέντρα και να καταστρέφουν την Ήπεθρο και να υποχωρούν, πράγμα το οποίο καθιστούσε δύσκολη και την αντιμετώπιση τους, εφόσον δεν καταλάμβαναν κάποια εδάφη μόνιμα. Αφετέρου, όπως είπαμε, ο Βυζαντινός στρατός ήταν ετερογενής στην περίοδο εκείνη και δεν διευκόλυνε την οργανωμένη άμυνα. Εν πάση περιπτώσει, η κυριότερη εκστρατεία που ανέλαβε ο Ρωμανός, ο Διογένης, ήταν το 1071, συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1071, όπου προσπάθησε πλέον με μια μακρά σπροναής εκστρατεία, θα λέγαμε, να υπερκεράσει και να αποθήσει τους Σελτζούκους πέρα από την Αρμενία. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια σχετική ηρεμία και μάλιστα οι Σελτζούκοι ευνηδιάστηκαν από την εκστρατεία αυτή του Ρωμανού, η οποία, όπως είπαμε, τον έφερε στην περιοχή της λίμνης Βαν στην Αρμενία και τελικά στην περιοχή του Μαντζικέρτ, όπου και διεξήχθη η ομώνυμη μάχη. Η περίοδος της μάχης δεν είναι απόλυτα σίγουρη, συνέβη τον Αύγουστο του 1071. Υπάρχει όμως μία αμφισβήτηση κατά πόσον συνέβη στις 19 ή στις 26 Αυγούστου, πάντως σίγουρα στο δεύτερο μισό του μήνα. Λοιπόν, ο Ρωμανός είχε φτάσει μέχρι εκεί με μία δύναμη 40-60.000 χονδρικά ανδρών, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν Τούρκοι μισθοφόροι, όχι Σελτζούκοι, και Νορμανδοί. Το πρόβλημα ήταν ότι λόγω της ετερογένειας του στρατού δεν υπήρχε μεγάλη δυνατότητα επικάλυψης των σχηματισμών αυτών και επιπλέον δεν ήταν και όλοι αξιωματικοί πιστοί στον Ανδρόνικο. Ένας από τους σημαντικότερους υπαρχηγούς ήταν ο Ανδρόνικος Δούκας, γιος πολιτικού του αντιπάλου της οικογένειας των Δουκάδων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν χάσει το θρόνο με την άνοδο του Ρωμανού στην αυτοκρατορική εξουσία. Και ο Ανδρόνικος Δούκας ουσιαστικά υπέσκαπτε την αρχηγία του Ρωμανού. Εν πάση περιπτώσει, η μάχη όπως εξήχθη δεν ήταν στην αρχή αρνητική για τους Βυζαντινούς, αλλά τι συνέβη, όταν προς το τέλος της ημέρας ο Ρωμανός διέταξε τα στρατέματά του να υποχωρήσουν για να διανυκτερεύσουν, η διαταγή της υποχώρησης εκλήθηκε από την οπισθοφυλακή σαν διαταγή άτακτης υποχώρησης, με αποτέλεσμα να προκύψει πανικός, ο οποίος κατακυρίευσε το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος, που άρχισε να υποχωρεί κακήν κακός, και η τακτική υποχώρηση εξελίχθηκε σε καταστροφική ήττα. Ως γνωστόν, ο ίδιος ο Ρωμανός εχμαλωτίστηκε από τον Σουλτάνο, ο οποίος δεν πίστευε στην αρχή μάλιστα ότι είχε συλλάβει και τον αυτοκράτορα, αλλά παρά το ότι η ήττα ήταν ταπεινωτική, γιατί δεν είχε συλληφθεί σχεδόν ποτέ Βυζαντινός αυτοκράτορας, τουλάχιστον επί πολλούς αιώνες εχμάλωτος τον κάποιου εχθρού ξένου, δεν θα είχε καταρχήν τόσο αρνητικές συνέπειες εάν, γιατί ο Αλπασλάν προσέφερε στον αυτοκράτορα Ρωμανό μια έντιμη ειρήνη, και τον άφησε ελεύθερο. Με διαφορά όμως ότι την περίοδο αυτή η εχμαλωσία του Ρωμανού είχε δώσει την αφορμή στους αντιπάλους του στην Κωνσταντινούπολη να τον θεωρήσουν έκπτωτο και να τον προσπαθούν να τον αντικαταστήσουν. Ξέσπασε λοιπόν ένας εμφύλιος πόλεμος ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τελικά ο Ρωμανός ο Διογένης και να τυφλωθεί και να πεθάνει με βασανιστήριο ουσιαστικά.
0: Εγώ ήθελα να μείνουμε λίγο σε επιπτώσεις, αν θέλετε, στις συνέπειες αυτής της ήττας,
1: λοιπόν,
0: για την Ανατολική Μικρά Ασία και την Καπαδοκία, έτσι που είναι,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Η επίπτωση ήταν ότι πλέον κατέρευσε η άμυνα σε αυτό το χώρο, με αποτέλεσμα η τουρκική επέκταση να διευκολυνθεί σημαντικά. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, σε διάστημα λίγων ετών, μέχρι το 1081, από ό,τι ανέβηκε στο θρόνο ο πρώτος κομινός αυτοκράτορας, ο Αλέξης ο πρώτος, να έχουν φτάσει οι Τούρκοι, οι Σελτζούκοι, μέχρι τα παράλια του Αιγαίου. Λοιπόν, χρειάστηκαν πολλοί αγώνες και από τους Βυζαντινούς και συνεχεία και από τους σταυροφόρους πρώτης σταυροφορίας ως συμμάχους των Βυζαντινών, για να περιοριστούν οι Σελτζούκοι στην κεντρική Μικρά Ασία πλέον και την Ανατολική, από όπου όμως πλέον οι διάδοχοι τους αργότερα, κυρίως οι Οθωμανοί, ήταν αυτοί οι οποίοι κατέλησαν και τα τελευταία ίχνη της Βυζαντινής εξουσίας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ήταν η μάχη του Μαντζικέρτ καθοριστικής σημασίας, αν και όχι τόσο στο στρατικό πεδίο, όσο ως προς τις πολιτικές συνέπειες μέσα στον χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Οπότε πλέον ίσως μπορεί κανείς να πει κιόλας ότι έχουμε μια μείωση των εδαφών των Βυζαντινών πια.
1: Οπωσδήποτε, δηλαδή η Καπαδοκία χάθηκε οριστικά πλέον, όπως και η κεντρική Μικρά Ασία, δηλαδή όλα τα υψίπεδα της Ανατολίας ουσιαστικά χάθηκαν για το Βυζάντιο και αποτέλεσαν την έδρα του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ρουμ. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι οι πληθυσμοί εκτουρκίστηκαν αμέσως, αλλά οπωσδήποτε η Βυζαντινή επίδραση, η πολιτική υποχώρησε αισθητά. Και έχουμε για πρώτη φορά και το φαινόμενο τοπικών αρχοντικών οικογενειών, οι οποίες συμμετέχουν κατέχοντας διοικητικά αξιώματα στα πλαίσια του Σελτζουκικού Σουλτανάτου. Αντί δηλαδή να έχουμε το φαινόμενο ξένων τιτλούχων στο Βυζάντιο, έχουμε το φαινόμενο βυζαντινών οικογενειών, οι οποίες γίνονται τιτλούχοι στο Σελτζουκικό Σουλτανάτο. Για να διασώσουν κυρίως την περιουσία τους και την κοινωνική τους θέση στον χώρο των περιοχών από τις οποίες προέρχονταν και οι οποίες είναι καταστεί πλέον σε λειτουργικά εδάφη. Αυτό ήταν δηλαδή ένα στοιχείο που συνέβαλε και στον γενικότερο εκτουρκισμό του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής, από τη στιγμή που οι Ιταλοί οι ίδιοι, αν και δεν εκτουρκιζόντουσαν οι ίδιοι, έθεταν σε αυτούς στην υπηρεσία των Τούρκων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Είπαμε έτσι πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθεια σας, κύριε Νικολούδη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και τη συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με θέμα «Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071», στο πλαίσιο αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Έκρηξη αποβολών για τα κινητά στα σχολεία, 120 μαθητές την ημέρα τιμωρούνταν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι κάμερες που ήδη καταγράφουν παραβάσεις αναλαμβάνουν πλέον να διαβάζουν και την κατηγορία ρήπων του οχήματος. Δυσαρέσκεια για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Θετικό κλίμα λένε Κατάρ και Πακιστάν. Την απόφασή του να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε το πρωί ο Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός για αύριο, έθριο στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

η μουσική των αγγέλων. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λιγούρου Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο. Στον ήχο σήμερα είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βίκη Τριβιζά.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, χαίρετε. Μέλη του Τρίτου Ήχου και των εορτών της εβδομάδας που άρχισε θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Αρχίζουμε με το δογματικό θεοτοκείο του Εσπερινού του Σαββάτου που θα ακούσουμε από τη χοροδία του Υπουργείου Οικονομικών υπό το Θεόδωρο Βασιλικό. Το μέλος είναι του Θεοδόρου Φωκαίος και η ηχογράφηση προέρχεται από το δίσκο Θεόδωρος Φωκαεύς Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας.

Η Βυζαντινή χοροδία του Υπουργείου Οικονομικών υπό τη διεύθυνση του Θεοδόρου Βασίλικου έψαλε στο αργό στιχηραρικό μέλος του Θεοδόρου Φωκαίος το δογματικό θεοτοκείο του τρίτου ήχου «Πώς μη θαυμάσομεν» από το δίσκο Θεόδωρος Φωκαεύς της σειράς Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας. Ένα άλλο μέλος τώρα του τρίτου ήχου, το «Πασαπνοάριο των Ένων», μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Και η στιχολογία «Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη», η στιχολογία των Ένων από τον Χορμούζιο Χαρτοφύλακα. Και το αναστάσιμο στιχηρό «Δεύτε πάντα τα έθνη», μέλος του Χρυσάφη του Νέου. Ψάλλει η χοροδία Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Ιωαννίνων ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπό τη διεύθυνση του Δημητρίου Μανούση.

Από τον τρίτο ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Ψάλατε συνετός στο Θεό» του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, που περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις συναυλιών που δόθηκαν στα πλαίσια του τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης» από τις 17 ως 21 Οκτωβρίου του 2006 στην Αθήνα, ακούσαμε το Πασαπνοάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, τη στοιχολογία του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και το πρώτο αναστάσιμο «Στιχηρό των Ένων» στο μέλος «Χρυσάφι του Νέου» από τη χοροδία Ιεροψαλτών Ιωαννίνων ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπό τη διεύθυνση του Δημητρίου Μανούση. Από τον δεύτερο ψηφιακό δίσκο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας με τίτλο «Ψάλατε συνετός στο Θεό» θα ακούσουμε στη συνέχεια άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών που έγινε στα πλαίσια του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης» στην Αθήνα από τις 3 ως 5 Νοεμβρίου του 2000. Είναι τα αναστάσιμα ιδιόμελα των Ένων του τρίτου ήχου. Ψάλλουν και διευθύνουν τους χορούς ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης και ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Από το δεύτερο ψηφιακό δίσκο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας με τίτλο «Ψάλατε συνετός στο Θεό», ακούσαμε ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών των Αναστασίμων Ιδιομέλων των Ένων σε ήχο τρίτο από τη Θεία Λειτουργία που έγινε στα πλαίσια του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης στην Αθήνα από 3 ως 5 Νοεμβρίου 2000. Έψαλαν και διεύθυναν τους χορούς ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης και ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Χαρίλαος Σταλιαδόρος. Από την ίδια ηχογράφηση θα είναι και το επόμενο μέλος. Τρεις στίχοι από τη Μεγάλη Δοξολογία του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο τρίτο.

0: Ακούσαμε στίχους.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη Βυζαντινή Μουσική» με τον Λικούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο στα πλαίσια των εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων». Με μέλη του Τρίτου Ήχου συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Από τον πρώτο ψηφιακό δίσκο «Πανήγυρης» του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, που περιλαμβάνει Αγρυπνία στο ομώνυμο ιερό ανδρώο ησυχαστήριο, θα ακούσουμε το τριαδικό του πολυελαίου «Δούλη Κύριον», στο μέλος του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, από το χορό των Πατέρων της Μονής υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Ιωάννη Χασανίδη.

Από χώρο πατέρων του ιερού ανδρώου ησυχαστηρίου Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Ιωάννη Χασανίδη, ακούσαμε το τριαδικό του Πογελαίου Δούλη Κύριων, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτη, σε ήχο τρίτο. Στις 24 του Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέθλιο του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Από την ακολουθία θα ακούσουμε πρώτα το κενήν των αποστήχων. Βλέπε την Ελισάβετ προς την Παρθένων Μαριάν διαλεγωμένη. Ψάλλει η χοροδία ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, βυζαντινής και δημοτικής του Δήμου Παιανίας, με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Μάρκο.

από τη χοροδία ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, βυζαντινής και δημοτικής του Δήμου Παιανίας, υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Μάρκου, ακούσαμε το κενήν των αποστήχων της εορτής του Τιμίου Προδρόμου, βλέπε την Ελισάβετ, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Αστήρ αστέρων πρόδρομος, στηρωτικής εκνηδίος, επηγής τίκτεται σήμερον, Ιωάννης ο Θεοπόθητος, και Χριστού επιφαίνει την Αυγήν Ανατολήν την εξύψους εις ευθείαν πιστής διάβασιν. Είναι το δοξαστικό των ένων της εορτής, ποίημα Ανατολίου. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου. Και εδώ θα το ακούσουμε στο μέλος του Ιακώβου, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνος, από την ελληνική βυζαντινή χοροδία και από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας που δόθηκε στο Μαρκόπουλο στις 5 Νοεμβρίου του 2004 με την ευχερία της εκατονταετηρίδος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Μαρκόπουλου.

Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας στο Μαρκόπουλο στις 5 Νοεμβρίου του 2004, ακούσαμε το δοξαστικό των ένων της εορτής του Τιμίου Προδρόμου Αστήρ Αστέρων Πρόδρομος σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι το δοξαστικό των Εσπερίων από την ακολουθία που έχει συνθέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης κύριος Δημήτριος επί τη θαυμαστή ευρέση του Ιερού και Χαριτοβρίτου Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Νεοφανούς και Θαυματουργού τη γενομένη ενέτη σωτηρίου 1959 στις 23 Ιουνίου εν καριές θερμής Λέσβου. Το δοξαστικό ψάλλουν πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Γρίβας κοντά στη Γουμένησα. Είναι σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Και με το μέλος αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον Αντώνη Αετόπουλο και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: οι περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας πριν και μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού. Ιστορία, πολιτισμός, χριστιανισμός. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Δευτέρα στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στις περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας ιστορικά έχουμε φτάσει στην κάθοδο των Σλάβων και τον εκχριστιανισμό και πάμε για μια περίοδο πολύ ενδιαφέρουσα στην περιοχή που τότε όλα αυτά ήταν ενωμένα, έτσι, κάτω από αυτοκρατορίες, δεν ήταν όπως είναι σήμερα χωρισμένα, και έτσι οι ιστορίες τους έχουν σχέση και με τις γειτονικές περιοχές και κράτη της σήμερον. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Τσάρο Σαμουήλ το Δεύτερο της Βουλγαρίας και τον Βασίλειο τον Δεύτερο, τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως. Και τι γίνεται στην περιοχή, στις περιοχές εκεί της πρώην Ιουγκοσλαβίας με αυτούς τους δύο ηγεμόνες. Καλεσμένος μας, όπως πάντα, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών για αυτή την περίοδο, ο Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ιωάννου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Καράγιωργα, για ακόμα μια φορά.
0: Λοιπόν, μετά τον εκχριστιανισμό των Σλάβων, πάμε στα πρόσωπα που ανέφερα. Για πέστε μας γιατί και κάντε μας μια σύνδεση.
1: Λοιπόν, από τον 9ο αιώνα και εξής, στον υποδουνάβιο χώρο, μεγάλη δύναμη εναντίον του Βυζαντίου είναι η Βουλγαρία, η οποία μολονότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα Ανατολικά Βαλκάνια, θα δημιουργήσει και τμήμα αρκετά ισχυρό στο δυτικό κομμάτι των Βαλκανίων, σημερινή Βόρειος Μακεδονία, μέχρι και το Μαυροβούνιο. Θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όταν εκχριστιανίστηκε ο αρχηγός, ο Χάνος, όπως ήταν ο τίτλος του των Βουλγάρων, ο Βόρης, και πήρε το όνομά του Μιχαήλ, έκτοτε για ένα διάστημα περίπου 50 ετών η Βουλγαρία είχε καλές σχέσεις με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μέχρι που στις αρχές του 10ου αιώνα ο Σιμεών, απόγονος του προαναφερόμενου Βόρη, αποκτά πλέον επιθετικές σχέσεις και μάλιστα θα διεκδικήσει και θα αποκτήσει τον τίτλο του Τσάρου, που εφάμιλου του αυτοκράτορα, Τσάρος των Βουλγάρων. Μάλιστα η εκκλησία της Βουλγαρίας θα αναδυθεί σε πατριαρχείο. Και όταν μάλιστα ο Σιμεών θα βρεθεί έξω από την Κωνσταντινούπολη, το 927 πεθαίνει και ο γιος του, ο Πέτρος ο Πρώτος, συνάπτει ειρήνη με το Βυζάντιο και έκτοτε θα υπάρξει μία περίοδος καλών σχέσεων, δεδομένου ότι το Βυζάντιο θα στρέφει την προσοχή του στην Μικρά Ασία και σε ανακαταλήψεις περιοχών που είχαν χαθεί ήδη από τον 7ο αιώνα από τους Άραβες. Εδώ να σταθούμε λίγο, να πούμε δύο λόγια για τους αυτοκράτορες τότε που υπήρχαν στη Βυζαντινή.

0: το 1963, αφήνοντας ανήλικα τα παιδιά του, τον Βασίλειο τον Δεύτερο, που είναι γνωστός, θα μιλήσουμε μετά για αυτόν, ως Βουλγαροκτόνος, και αδερφό του Βασιλείου, ο Βασίλειος ήταν 5 ετών, και τον αδερφό του Βασιλείου Κωνσταντίνο τον 8, 3 ετών. Οπότε η αυτοκρατορία, δεδομένου ότι υπήρχαν ανήλικοι αυτοκράτορες, έπρεπε να αποκτήσει αυτοκράτορα ο οποίος θα μπορούσε να ασκήσει ο ίδιος τα χρέη του. Και έτσι αναδύθηκε, αναγορεύθηκε και στρέφθηκε ως αυτοκράτορ ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος ήδη το 1961 ως στρατηγός είχε ανακαταλάβει την Κρήτη, η οποία από το 1824 βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία, και παντρεύεται την Χήρα του Ρωμανού και μητέρα των δύο διαδόχων, την Θεοφανό, και γίνεται συναυτοκράτορας και τα παιδιά βρίσκονται στο παρασκήνιο. Οπότε ο Νικηφόρος ο Δεύτερος, Φωκάς, γιατί υπήρξε και Νικηφόρος πρώτος αρχές του 9ου αιώνα, για να αντιμετωπίσει τον βουλγαρικό κίνδυνο, ο οποίος βρισκόταν στα εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας, μετά θα στραφούμε προς δυσμάς, απευθύνεται στους Ρος, Ρίδια, ζητά από τον αρχηγό των Ρώσων να επιτεθεί εναντίον των Βουλγάρων, ώστε να αποδοθεί η περιοχή αυτή πίσω στο Βυζάντιο. Πρόκειται για τον Σβιατοσλάβο, τον αρχηγό του Κιέβου. Και πράγματι οι Ρώσοι επιτίθενται στη Βουλγαρία, κερδίζουν τους Βουλγάρους, και ο Σβιατοσλάβος, έχοντας πλέον περάσει το Δούναβι, αντί να αποδώσει τα εδάφη στο Βυζάντιο, επιχειρεί ένα ρωσικό κρατικό μόρφωμα. Επομένως δηλαδή η πολιτική του Νικηφόρου του Φωκά, ενώ βραχυπρόθεσμα έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την πτώση του βουλγαρικού κράτους, τουλάχιστον στο δυτικό μέρος, στο ανατολικό μέρος του, μέσω πρόθεσμα έφερε έναν νέο εχθρό στα εδάφη πλησίων της Κωνσταντινούπολης. Ο Νικηφόρος Φωκάς θα δολοφονηθεί το 1909 από τον ανιψιό του, τον Ιωάννη Τσιμισκή, ο οποίος θα συνεχίσει ως συναυτοκράτορας, δηλαδή τα δύο παιδιά, ο Βασίλειος ο Δεύτερος και ο Κωνσταντίνος ο Όγδος, παραμένουν κανονικά αυτοκράτορες, αλλά έπρεπε να υπάρχει ηγεσία ικανή, γι' αυτό αναλαμβάνει ο Τσιμισκής, ο οποίος ανήκε στην στρατιωτική αριστοκρατία.
1: Ο λόγος που δολοφονεί τον Φωκά ποιος είναι?
0: Ο Φωκάς δεν ήταν, μολονότι είχε επιδείξει σημαντικές νίκες. Μάλιστα είχε ανακαταλάβει περιοχή που είχαν χαθεί από το Βυζάντιο ήδη από τον 7ο αιώνα, όπως η Κύπρος, η Αντιόχεια, που είδε ήταν μια πολύ σημαντική ρωμαϊκή πόλη, και την δεκαετία του 630 καταλαμβάνεται από το Ισλάμ. Καταφέρνει ο Νικηφόρος Φωκάς να την ανακαταλάβει. Οπότε έχουμε μια πολύ ικανή στρατιωτική διαχείριση προς την Ανατολή, όμως ήταν φορολογικά πολύ, θα λέγαμε, φιδωλός. Δεν ήταν αγαπητός ούτε στους κύκλους της Εκκλησίας, απαγόρευσε στην Εκκλησία να δέχεται ως κληροδοτή ματιές, και δημιουργήθηκε μια

0: παγής, θα λέγαμε, επιθυμίας φετερισμού από τον ανιψιό του, τον Ιωάννη Τσιμισκή, και ορισμένους άλλους, με στόχο βέβαια ο θρόνος να αποδοθεί στον Τσιμισκή. Επομένως, όταν ο Τσιμισκής και η συναυτό δολοφονούν τον Φωκά, ο Πατριάρχης Πολύευκτος αποδέχεται την στέψη του Τσιμισκή, αν και η στέψη δεν ήταν απαραίτητο στοιχείο για να θεωρηθεί κάποιος αυτοκράτορας, αλλά το επεδίωκε ο Τσιμισκής. Ο Πολύευκτος στέψει τον Τσιμισκή, μην ξεχνάω, αλλά πρέπει να στέψει κάποιον που έχει σκοτώσει τον θείο του. Αυτό το δικαιολογεί μέσω μιας συμφωνίας ότι πλέον όλοι οι αντικλησιαστικοί νόμοι του Φωκά θα έρονταν και ο Φωκάς θα παρουσιαζόταν ως ένας αθώος που τον... Όχι, ο Φωκάς, συγγνώμη, ο Τσιμισκής ως ένας αθώος και το αίμα του Φωκά ότι χύθηκε λόγω συνωμοσίας που έκαναν οι γύρω του Φωκά, γύρω του Τσιμισκή, συγγνώμη, μαζί με την πρώην γυναίκα, σύζυγο και ενδεχομένως ερωμένη του Τσιμισκή, την Θεοφανό, και μητέρα των δύο βασιλόπεδων. Η Θεοφανό εξορίζεται και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ο Τσιμισκής ως ένας αθώος, ο οποίος πλέον μπορεί, έχοντας ευλογίες εκκλησίας, να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Και ωστόσο, αν και σετεριστής, αποδείχθηκε εξίσου ικανός στρατιλάτης. Μια πολύ μικρή αναφορά απλώς, από την Μικρά Ασία κατέβηκε νικηφόρα σχεδόν έξω από την Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, υπήρχε και το βαλκανικό μέτωπο, όπου στα Δυτικά Βαλκάνια, πάνω από την Κωνσταντινούπολη, πάνω από τη σημερινή Θράκη, ο Σβιετοσκυγός των Ρος είχε εγκαθιδρύσει το κράτος του. Και ο ίδιος ο Τσιμισκής θα αναλάβει να επιτεθεί εναντίον του Σβιετοσλάβου, περνάει την οροσυρά του αίμου, καταλαμβάνει την Πρεσλάβα, η οποία ήταν η πρωτεύουσα των Βουλγάρων, νυν το κέντρο των Ρώσων, και στη μάχη του Δωροστόλου, στη σημερινή Σιλίστρια, κατάγει νίκη εις βάρος των Ρώσ, και ο Σβιετοσλάβος πλέον αποχωρεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολικά Βαλκάνια, τα οποία ήταν υπό κάποτε την εξουσία των Βουλγάρων, ήδη από το 680 με ένα μικρό πέρασμα των Ρώσ, επανέρχονται στον έλεγχο του Βυζαντίου και μάλιστα δημιουργείται και θέμα Βουλγαρίας. Δηλαδή εντάσσεται στο θεματικό σύστημα που ήταν η στρατιωτική και διοικητική μονάδα για την διοίκηση.
1: Το οποίο θέμα αυτό ποια εδάφη έχει, αν το πάρουμε με τα σημερινά δεδομένα? Έχει και τα Σκόπια, το Κόσοβο.
0: Ακόμα αυτές οι περιοχές υπερλάμβανε τις περιοχές της σημερινής Βουλγαρίας χονδρικά. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το ενδιαφέρον, ότι μολονότι η Δυτική Βουλγαρία είχε πέσει πια και είχε ελεγχθεί από την Κωνσταντινούπολη, η Ανατολική Βουλγαρία δεν ούτε ο Σβιετοσλάβος, ο ηγεμόνας των Ρώσων, είχε επιτεθεί εκεί, οπότε υπήρχαν συνθήκες αναρχίας. Υπήρχαν κόμιτες Βούλγαροι, διότι το Βουλγαρικό κράτος είχε φτάσει μέχρι και την Αδριατική θάλασσα παλιότερα. Υπήρχαν κροατικές πόλεις κράτη και έμενε λοιπόν μια περιοχή η οποία θα λέγαμε ξεκινούσε στα σημερινά σύνορα Σερβίας-Βουλγαρίας, ήταν χονδρικά μέχρι το Μαυροβούνιο. Μια περιοχή η οποία δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες τις κρατικές με τις οποίες λειτουργούσε ο μηχανισμός των Βουλγάρων, διότι οι πηγές που σώζονται είναι βυζαντινές, δεν είναι των ίδιων των Βουλγάρων και είναι αποσπασματικές, αλλά στο πλαίσιο αυτό, αφού δεν υπάρχει πλέον το ανατολικό κέντρο, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί κάτω από την βυζαντινή σφαίρα, ανασυστήνεται η εξουσία των Βουλγάρων, είναι τέσσερα αδέρφια, η Κομιτόπουλη, από τον πατέρα, ο οποίος ήταν Βούλγαρος κόμις. Τέσσερα αδέρφια, από τα οποία τα δύο θα πεθάνουν και θα επιβιώσει ο Σαμουήλ και ο Αρών. Η εξουσία τους σε πρώτη φάση βρισκόταν στα ορεινά της σημερινής Μακεδονίας και ανέβαινε μέχρι το σημερινό Βελιγράδι. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι το βουλγαρικό κράτος, βουλγαρικό στο όνομα, ωστόσο πλέον ο ανατολικός του χώρος έχει ενταχθεί στο βυζαντινό κορμό, αλλά ο ανατολικός χώρος βρίσκεται υπό την ηγεσία του Σαμουήλ, αδερφού του. Τώρα, ο Σαμουήλ ωστόσο δεν λειτουργούσε ως ο αρχηγός του κράτους αυτού του βουλγαρικού, είχε επιβιώσει ο απόγονος του Σιμεών, του Βουλγάρου που αναφέραμε στην αρχή, ο Ρωμανός, ο οποίος, δεδομένου ότι είχε ευνουχιστεί από το Βυζάντιο, δεν μπορούσε να ασκήσει πραγματικά χρέη τσάρου, αλλά τυπικά ήταν ο αρχηγός της Βουλγαρίας, τη λέω Δυτική Βουλγαρία, αυτός ο προσφέρας γεωγραφικός και όχι, δεν χρησιμοποιούνταν ως τέτοιος την εποχή εκείνη. Οπότε ο Σαμουήλ βρίσκεται άτυπα αρχηγός του κράτους, με τυπικό αρχηγό μέχρι το 996, οπότε πεθαίνει, τον Ρωμανό. Τι συμβαίνει τώρα με τον Σαμουήλ? Μιλήσαμε για τα δύο παιδιά της δυναστείας των Μακεδόνων, τους δύο ανηλίκους, τον Βασίλειο τον Δεύτερο και τον Κωνσταντίνο τον 8ο, και το 976 ο Ιωάννης Τσιμισκής, από εκστρατεία του πλησίων της Ιερουσαλήμ, πεθαίνει. Ενδεχομένως δηλητηριάζεται, σε κάθε περίπτωση πεθαίνει. Οπότε έχουμε δύο αυτοκράτορες συμβασιλείς, ισότιμη βασιλεία, και μάλιστα ενηλίκους. Τον Βασίλειο, ο οποίος πλέον είναι 18 χρονών, και τον Κωνσταντίνο, τον αδερφό του. Για την ιστορία, πλέον στο Βυζάντιο η ενηλικίωση γινόταν στο 16ο έτος. Απλώς δεν γνωρίζουμε αν έπρεπε να έχει συμπληρωθεί το 16ο έτος ή αν έπρεπε κάποιος ή αν ξεκινούσε η είσοδος στο 16ο έτος. Ο Βασίλειος 18 χρόνων, μέχρι τότε, επειδή ως ανήλικος βρισκόταν στο παρασκήνιο, άλλοτε υπό τον Νικηφόρο Φωκά και κατόπιν από τον Τσιμισκή, ήταν ένας νέος ο οποίος ήταν φιλίδωνος και κλήθηκε μαζί με τον αδερφό του απότομα να αναλάβουν την εξουσία, και αυτό έδωσε το έναυσμα σε δύο μικρασιάτες στρατηγούς, μέλη της στρατιωτικής αριστοκρατίας της Μικράς Ασίας, τον Βάρδα Σκληρό και τον Βάρδα Φωκά, να επαναστατήσουν εναντίον των νόμιων αυτοκρατόρων. Αυτή η επανάσταση συμβαίνει στη Μικρά Ασία, φτάνουν μάλιστα μέχρι την Αθηνά του Ελισπόντου, κρατάει από το 976, δηλαδή με το που πεθαίνει ο Τσιμισκής, μέχρι το 989, στόχος ήταν η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Εδώ να τονιστεί ότι μόνο όποιος καταλάμβανε την Κωνσταντινούπολη θεωρούταν πραγματικά αυτοκράτορας Ρωμαίων, Βυζαντινών. Επομένως, το διάστημα 976-989 δεδομένου ότι ο Βασίλειος είχε να αντιμετωπίσει τους μικρασιάτες αυτούς στρατηγούς και διεκδικητές του θρόνου, η προσοχή του ήταν στραμμένη ως επιτοπλίστων στην Μικρά Ασία. Από τα δύο αδέρφια, ο Βασίλειος Δεύτερος και Κωνσταντίνος Όγδος, ενώ η εξουσία ήταν ίση μεταξύ τους, τα νομίσματα τους βλέπουμε ακριβώς τον έναν δίπλα στον άλλον, πραγματικά την εξουσία την ασκούσε ο Βασίλειος. Ο Κωνσταντίνος είχε μείνει και απολάμβανε τη ζωή στο παλάτι. Επομένως, κατά τα 13 χρόνια 976 με 989, ο Σαμουήλ παίρνει την Ήπειρο, την Μακεδονία εκτός της Θεσσαλίας, μέρος της Θράκης, δηλαδή απλώνεται και στην παλιότερη Ανατολική Βουλγαρία, η οποία είχε καρχίσει να την ενσωματώσει, και κατεβαίνει το 985, λαιλατεί τη Λάρισα, μεταφέρει τους κατοίκους της προς τα πάνω, προς το βουλγαρικό κράτος του, και από την Λάρισα μεταφέρει τα λείψανα του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες, στη Μεγάλη Πρέσπα, σήμερα βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι να σώζεται ο ναός, είναι ακριβώς το σταυροδρόμι Αλβανίας, Βορείου Μακεδονίας και Ελλάδας, στη λίμνη των Πρεσπών. Κάθε χώρα μέχρι σήμερα έχει ένα νησάκι, η Ελλάδα έχει το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, όπου ο ναός, ο μόνιμος ναός. Και επομένως κατεβαίνει μάλιστα και φτάνει λαιλατώντας μέχρι την Πελοπόννησο, χωρίς να προβαίνει στην ενσωμάτωση των περιοχών αυτών, σίγουρα όμως ενσωματώνει την περιοχή μέχρι τη Λάρισα, και καταφέρει να δημιουργήσει ένα κράτος το οποίο είχε ως κέντρο την σημερινή Βόρειο Μακεδονία, με εκκλησιαστική βάση την Αχρίδα, η οποία ήταν το πατριαρχείο της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία ήδη από την εποχή του Σιμεών είχε αναγνωριστεί ως ξεχωριστό πατριαρχείο, πέρα από την πενταρχία Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια και Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, σημαντική πόλη είναι η σημερινή Μπιτόλα, ή αλλιώς μοναστήρι, και έχει ως κέντρο παράλληλα λατρευτικό τον Άγιο Αχίλλειο. Μάλιστα, σε ανασκαφές που έγιναν τη δεκαετία του 60, βρέθηκαν τάφοι μέσα στο ιερό του Αγίου Αχιλλείου, και ο ένας σκελετός έφερε από μινάρια, από τέτοια υφάσματα που ενδεχομένως καταδεικνύουν ότι ήταν θαμμένος εκεί ο Σαμουήλ. Δηλαδή, κατά μία ερμηνεία, διότι οι αρχαιολόγοι διαφωνούν, τα οστά του Σαμουήλ βρέθηκαν στον Άγιο Αχίλλειο και σήμερα σώζονται στην Θεσσαλονίκη, στο αν δεν ξφάλω, στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αλλά ακόμα συνεχίζουμε με τον Σαμουήλ ζώντα. Όσο λοιπόν ο Βασίλειος έπρεπε να επικρατήσει στην Μικρά Ασία, αυτό που είχε καταφέρει ο Σαμουήλ ήταν να ανασυστήσει την Δυτική Βουλγαρία, και μάλιστα να έχει και σχέσεις ακόμα και με την Δύση, με το κράτος των Οθωνιδών, διότι στα σύνορα, στα βόρεια σύνορα του Σαμουήλ βρισκόταν η Ουγγαρία. Οπότε οι Ούγγροι κατά καιρούς κάνανε φορμήσεις εις βάρος του βουλγαρικού αυτού κράτους. Ξαναλέω, λέμε βουλγαρικό κράτος, αλλά το κέντρο του είναι θα λέγαμε, της σημερινής, της κάποτε Γιουγκοσλαβίας. Βασίλειος θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τον Σαμουήλ αποτυχημένα το 986, δηλαδή ακόμα ήταν ενεργός ο εμφύλιος πόλεμος εναντίον του Βάρδα Φωκά και του Βάρδα Σκληρού. Θα γίνει η μάχη στην Σερβική, στη Σόφια, όπου θα υποστεί πανολεθρία ο Βασίλειος ο δεύτερος, στις λεγόμενες πύλες του Τραϊανού, και οριακά θα διασωθεί. Καθ' όλο αυτό το διάστημα ο Σαμουήλ καταφέρνει και επεκτείνεται και καταλαμβάνει και εδάφη του βουλγαρικού κράτους που είχε ο Τσιμισκής βάλει υπό τον ελεγχό του, φτάνοντας πάλι στον Ανατολικό Δούναβη και στην Μαύρη Θάλασσα. Επομένως, αν το δούμε από την πλευρά της Κωνσταντινούπολης, η Κωνσταντινούπολη ήλεγχε την νότια Θράκη, τον διάδρομο των παραθαλάσσιων της Θράκης. Η Χαλκιδική είχε λαιλατηθεί από τον Σαμουήλ και μετά έφτανε μέχρι την Θεσσαλονίκη. Από εκεί και κάτω, περιοχές όπως η σημερινή Καρδίτσα, Καστοριά, ανήκαν υπό το κράτος του Σαμουήλ, ο οποίος τιτλοφορούταν τουλάχιστον στην αρχή ως δούλος του Θεού. Δεν είχε πάρει εξ αρχής τον τσαρικό τίτλο. Όπως είπαμε, και μέχρι το 997 ο επίσημος ηγεμόνας ήταν ένας Ρωμανός, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να ασκήσει πραγματική εξουσία. Η Πλάστιγκα αρχίζει πλέον και βαραίνει κατά του Σαμουήλ όταν ο Βασίλειος καταφέρνει και κερδίζει τον Βάρδα Σκληρό και τον Βάρδα Φωκά. Μάλιστα και ο Βασίλειος, κάνει και παλιότερα ο Νικηφόρος Φωκάς, αξιοποιεί τους Ρος. Πλέον ο αρχηγός των Ρος ήταν ο Βλαδίμηρος και από τον Βλαδίμηρο, μάλλον στον Βλαδίμηρο του ζητά βοήθεια εναντίον των Βάρδων, με την υποχρέωση να παντρευτεί ο Βλαδίμηρος την αδερφή του βασιλείου, την Άννα, και παράλληλα όμως να βαπτιστεί χριστιανός.
1: Η διπλωματική αυτή γάμη. Κύριε Ιωάννου, μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ιστορία λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, κέντρο-ανατολική μάλλον, αλλά πιάνει και τα δυτικά, καθότι η δύναμη την περίοδο αυτή που μας απασχολεί είναι ο Σαμουήλ ο δεύτερος, ανακηρύσσεται, θα το δούμε, τσάρος των Βουλγάρων, δηλαδή αυτοκράτορας, και στην Κωνσταντινούπολη έχουμε έτσι μια διαταραχή της εξουσίας, γιατί έχουμε δολοφονίες, ανεβαίνουν αυτοκράτορες, στασιάζουν στρατηγοί, και κάπου εδώ εμφανίζεται και ο Βασίλειος ο δεύτερος. Κοντά μας ο κύριος Ιωάννου να μας αναπτύσσει αυτή την πολυσχηδή και μπερδεμένη λίγο ιστορία, έτσι κύριε Ιωάννου?
0: Ναι, γιατί εδώ η γεωγραφία εμπλέκεται με την πολιτική, υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Να σταθώ πάλι στο 989, οπότε ο Βλαδίμηρος, αρχηγός των Ρος, βοηθά τον Βασίλειο εναντίον των σφετεριστών της Μικράς Ασίας, και για πρώτη φορά η αυτοκράτορα δίνεται σε βάρβαρο ηγεμόνα. Αυτό είχε να συμβεί από τον 5ο αιώνα υπό εντελώς άλλες συνθήκες. Έκτοτε οι αυτοκράτορες θα παντρεύουν τις αδερφές τους, τις κόρες τους, θα γίνει σταδιακά και όσο το Βυζάντιο φθήνει θα γίνεται και πιο συχνό το φαινόμενο, αλλά το γεγονός ότι μια πορφυρογέννητη η Άννα δίνεται στον Βλαδίμηρο τον Ρος είναι σημείο καμπής για την ιστορία, μάλλον το μη για την ιστορία της Ρωσίας, διότι έτσι οι Ρώσοι αποκτούν καλές σχέσεις με το Βυζάντιο, οι οποίες θα διατηρηθούν και ανίζονται. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι από το 9, με τη βοήθεια του Βλαδιμίρου πάβει ο κίνδυνος των δύο βάρδων και έτσι ο Βασίλειος μπορεί πλέον να στρέψει τα νότα του, μάλλον να στρέψει την προσοχή του, συγγνώμη, στην Βαλκανική Χερσόνησο εναντίον του Σαμουήλ. Εδώ να σταθώ ότι υπάρχει ο θρύλος ότι ο Βασίλειος συνεχόμενα μέχρι και την πτώση του Βουλγαρικού κράτους είχε αφιερώσει τον βίο του σε εκστρατείες κατά των Βουλγάρων και μάλιστα μετά τη μάχη στο Κλειδί, την οποία θα την αναφέρουμε το 2014, σχεδόν να εξαφανίσει τον Βουλγαρικό στρατό. Βέβαια η αλήθεια φαίνεται να είναι κάπως πιο διαφορετική και διπλωματική. Ο Βασίλειος δεν ξεκινά επιθέσεις να εξαφανίσει το κράτος του Σαμουήλ, αλλά να το περιορίσει. Να μην βρίσκεται κοντά δηλαδή στα εδάφη πλησίων της Κωνσταντινούπολης. Και ωστόσο με σταδιακές νίκες περισσότερο θα αποδυναμώνεται αυτό το βουλγαρικό κράτος. Ξαναλέω όμως, βρίσκεται στην σημερινή Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο Μακεδονία, Σερβία και Μαυροβούνιο. Το 1908 ο Σαμουήλ τότε θα ενσωματώσει την Διόκλεια ή αλλιώς Ζέτα, είναι πόλη του Μαυροβουνίου. Θα καταφέρει μάλιστα να κυριαρχήσει και στο Δυράχιο, άρα πλέον έχει πρόσβαση και στην Αδριατική θάλασσα, πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο ότι απέναντι ήταν η Ιταλία για λόγους εμπορίου. Και έχουμε την αλλαγή στο πέρασμα της δεύτερης χιλιετίας, όπου ο Βασίλειος μεταξύ 1001-1002 ανακτά την Βέρεια, ίδια τμήματα της Θεσσαλίας, και ο Σαμουήλ αρχίζει και περιορίζεται προς την σημερινή Βόρειο Μακεδονία και Βόρειο Σερβία και τα δυτικά μέρη της Βουλγαρίας. Το 1003 ο Βασίλειος θα καταλάβει τα Σκόπια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα Σκόπια λειτουργήσαν ως η πρωτεύουσα του κράτους του Σαμουήλ. Μπαίνοντας λοιπόν στο κεντρικό πεδίο της Σαμουηλικής εξουσίας θα υπάρξουν μεγάλες τριβές στην διατήρηση της. Θα χαθεί το Δυράχιο, θα αποστατήσουν περιοχές στα Δυτικά Βαλκάνια και θα χαθούν από τη σφαίρα επιρροής του Σαμουήλ. Τώρα, μεταξύ 1005 και 1014 γνωρίζουμε με μεγάλη ασάφεια ότι υπήρχαν επιδρομές του Βασιλείου Δευτέρου σε φρούρια με σταδιακή αφαίρεση περασμάτων. Η πηγή μας, ο Σκυλίτζης, η Βυζαντινή πηγή, όλα αυτά τα αναφέρει μέσα σε μία πρόταση. Οπότε δίνεται η αίσθηση, και επειδή χρησιμοποιεί χρόνο παραδοτικό, ότι ο Βασίλειος συνέχεια αυτό που έκανε επί περίπου 15 χρόνια ήταν να πολεμά το Σαμουήλ. Δεν κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, ήταν δεκτικός να μην προχωρήσει πέρα από ένα σημείο και εξάλλου τα Δυτικά Βαλκάνια είχαν χαθεί από την άμεση σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου ήδη από τον Αττικάθαθο των Σλάβων, για την οποία είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Δεν υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά αντίθετα είναι Σλάβοι ή πρωτοκροατικοί, θα λέγαμε. Τώρα, το σημαντικό και αυτό που έχει περάσει στο χώρο του μύθου είναι η μάχη του Κλειδίου στην σημερινή νότιο Βουλγαρία, όπου σύμφωνα με τον Σκυλίτζη, ο Βασίλειος κατήγαγε σπουδαία νίκη εναντίον του Σαμουήλ, συνέλαβε 15.000 στρατιώτες, τους χώρισε ανά 100, τους 99 τους τύφλωσε από τα δύο μάτια, τον 100 τον άφησε μονόθαλμο, και ώστε να μπορεί ο 100ος να γυρίσει τους υπόλοιπους 99 στον Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ είδε το φρικτό θέαμα και πέθανε. Αυτό βέβαια θέλει κάποια προσοχή, διότι και βλέπουμε ότι ο Βασίλειος συνέχισε να πολεμά με τους Βουλγάρους, παρότι έχει πεθάνει ο Σαμουήλ το 1014, πολεμά μέχρι το 1018. Αν πράγματι είχε εξοντωθεί ένα στρατός των 15.000 Βουλγάρων, θα ήταν πολύ πιο γρήγορη η πτώση του βουλγαριακού κράτους. Αντίθετα, υπάρχει αντίσταση. Από την άλλη, η ονομασία του ως βουλγαροκτόνου είναι κατοπινή, δίνεται 2 αιώνες μετά, και βλέπουμε ότι δεν ταιριάζει κιόλας. Δεν σκότκα βουλγάρους, από το βουλγαροκτόνος, βουλγάρος και κτίνο το ρήμα, σκοτώνω. Τύφλωσε. Πρέπει να υπάρχει ένας ιστορικός πυρήνας αλήθειας, διότι ξέρουμε και από μια άλλη πηγή, από τον Κεκαυμένο, ότι υπήρξε τύφλωση, αλλά όχι σίγουρα σε τέτοια απάνθρωπα μεγέθη. Όχι ότι η ηθική ήταν αυτή που τον εμπόδιζε, αλλά βλέπουμε ότι για να μάχεται ακόμα 4 χρόνια, σημαίνει ότι υπήρχε στρατός να αντιμετωπιστεί βουλγαρικός. Οπότε ο πυρήνας αλήθειας μάλλον βρίσκεται στην νίκη του Κλειδίου με την τύφλωση ενός αριθμού στρατιωτών. Και ως προς την τύφλωση έχουν δοθεί 2 ερμηνείες. Η μία ερμηνεία θέλει την τύφλωση ως ένα φιλάνθρωπο τρόπο ποινής, δεδομένου ότι επιβιώνει το θύμα. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι η τύφλωση ήταν η κατεξοχήν ποινή για το έγκλημα καθοσιώσεως, δηλαδή για όποιον επιβουλευόταν τον αυτοκρατορικό θρόνο. Αν ισχύει η ερμηνεία αυτή και έγινε με αυτή την σκοπιμότητα η τύφλωση, σημαίνει ότι ο Βασίλειος αντιμετώπισε τον βουλγαρικό στρατό ως σφετεριστές του Βυζαντίου. Δηλαδή ότι στη Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, μια πολυεθνοτική αυτοκρατορία, η Βούλγαρη, η εθνότητα των Βουλγάρων, επιδίωξε σφετερισμό και όχι ανεξαρτησία. Αν ισχύει η ερμηνεία ότι η τύφλωση έγινε με την υπό αυτήν την οπτική. Το 1015 ο Βασίλειος καταλαμβάνει την Αχρίδα, πόλη μάλιστα σήμερα είναι μια πόλη στην Βόρειο Μακεδονία, μια πολύ ωραία πόλη, σώζονται εκκλησίες και μοναστήρια της εποχής του Σαμουήλ, προγενέστρα, μεταγενέστρα, βυζαντινής τεχνοτροπίας. Από εκεί παίρνει τα βασιλικά αποθέματα και από το 1015 μέχρι το 1018 συνεχίζει τον πόλεμο, όταν πλέον καταλύεται πλήρως το κράτος αυτό της δυτικής Βουλγαρίας. Άρα βλέπουμε ότι έπρεπε να πέσει η Αχρίδα μάλλον πρώτα να πέσουν τα Σκόπια, να πέσει Αχρίδα και εν τέλει οι τελευταίοι διάδοχοι του Σαμουήλ να ηττηθούν το 1018. Πάντως αυτό που κάνει ο Βασίλειος στην περιοχή αυτή, δηλαδή Σκόπια, Αχρίδα μέχρι και Ζέτα, Μαυροβούνιο, δεν είναι μια πολιτική βιαιότητας. Αντίθετα, προσεγγίζει τους αριστοκράτες των Βουλγάρων, τους παραχωρεί αξιώματα και έτσι τους εντάσσει στην βυζαντινή σφαίρα. Και την περιοχή την οποία πλέον καταλαμβάνει εκ νέου, πλέον έχουμε το νέο θέμα της Βουλγαρίας, το οποίο έχει τα εδάφη της σημερινής Βορείου Μακεδονίας και Σερβίας και πιάνει και λίγο από την Ανατολική Δυτική Βουλγαρία. Το αντιμετωπίζει με επίοικια. Και τι εννοώ σε επίοικια? Καταρχάς, από εκεί που ήταν πατριαρχείο, η Βουλγαρία είχε πατριαρχείο με έδρα την Αχρίδα. Ναι, μεν πάβει το πατριαρχείο, αλλά την κάνει αυτοκέφαλη εκκλησία, που σημαίνει ότι δεν εξαρτώταν από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Και οι επίσκοποι της ήταν βουλγαρόφωνοι. Δεν τηρήθηκε μακροπρόθεσμα. Επίσης, ως προς την φορολογία, δεδομένου ότι οι Βούλγαροι δεν είχαν ιδιαίτερα κρηματισμένη οικονομία, διατήρησε την ίδια μέθοδο φορολογίας η οποία ίσχυε και επί Σαμουήλ και ήταν οικία στους Βουλγάρους, δηλαδή την φορολογία σε είδος. Ο Βασίλειος πέθανε το 1025, πέρυσι ήταν τα 1000 χρόνια από τον θάνατό του, μάλιστα χωρίς να μεριμνήσει για διάδοχο. Ο αδερφός του είχε 2 κόρες, οπότε από εκεί συνεχίστηκε η εξουσία του Βυζαντίου. Και το 1040 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο τότε αυτοκράτορας του Βυζαντίου, πάβει την φορολογία σε είδος και επιβάλλει φορολογία σε χρήμα. Κάτι το οποίο οδήγησε σε εξέγερση τους πληθυσμούς. Τώρα, αν πούμε τους Βουλγάρους, είναι πολύ επικίνδυνο να μιλήσουμε για συγκεκριμένες ακόμα και εθνότητες μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν Σλάβοι, Σέρβοι, Έλληνες, Βούλγαροι, αλλά ακριβώς επειδή η φορολογία είναι σε είδος αλλά σε χρήμα, επαναστάτησαν και ο Πέτρος Δελεάνος ανακηρύσσεται τσάρος των Βουλγάρων στο Βελιγράδι. Βέβαια η εξέγερση αυτή κατεστάλλει. Όμως παρατηρούμε ότι η μνήμη δεν έχει χαθεί, ότι οι Βούλγαροι ακόμα θυμούνται το παρελθόν τους και ακριβώς την τίτλωση του τσάρου, δηλαδή του Κέσαρα, του αυτοκράτορα στα μάτια τους. Το 1072 έχουμε νέα εξέγερση στο Μαυροβούνιο, στην Ζέτα που προαναφέρθηκε, όπου και εκεί ο αρχηγός της εξέγερσης Κωνσταντίνος Βοδίνης στρέφεται τσάρος, που και μάλιστα καταλαμβάνει τα Σκόπια, καταλαμβάνει την Ίς, η Ίς ήταν μάλιστα η γενέτρια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, νείται προς την Αχρίδα, προς τη Δεάβολη, την Καστοριά, δηλαδή προσπαθεί το 1072, όταν πλέον το Βυζάντιο έχει υποστεί 2 σημαντικές ήττες, έχει χάσει την Ιταλία το 1071 και την ίδια χρονιά έχει ιτηθεί στο Ματζικέρτα από τους Σελτζούκους Τούρκους. Αυτό κιόλας έδωσε τη δυνατότητα στον Κωνσταντίνο Βοδίνη ως εκπρόσωπος των Βουλγάρων να επαναστατήσει, και το κάνει το 1072, προσπαθεί να αναστήσει το κράτος του Σαμουήλ, όπως είπαμε, καταλαμβάνοντας τα Σκόπια και κατεβαίνοντας προς την Καστοριά, και η εξέγερση όμως αυτή εν τέλει ιτάται και το σκηνικό στην περιοχή αλλάζει εντελώς όταν το 1081 οι Νορμανδοί, ένας λαός ο οποίος κατέβηκε από την Βόρεια Ευρώπη, περνάνε την Ιταλία και χτυπούν και καταλαμβάνουν το Δειράχιο, οπότε πλέον έχουμε βυζαντινο-νορμανδικές συγκρούσεις στα εδάφη που κάποτε ήταν η αυτοκρατορία του Σαμουήλ. Μια αυτοκρατορία η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα καλά οργανωμένο κράτος, ως ένα κράτος με γραφειοκρατία όπως ήταν το Βυζάντιο. Ήταν ένα κράτος που, το οποίο βασιζόταν σε τοπικούς άρχοντες, σε φρούρια, σε σημαντικών οδών, όπως ένα μεγάλο μέρος της Εγνατίας, τουλάχιστον από το Δειράχιο μέχρι τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό μετά τον Σαμουήλ η κατάρρευση ήρθε και πολύ γρήγορα δυναστικά. Έτσι λοιπόν τερματίζεται το πρώτο βουλγαρικό κράτος, για να υπάρξει δεύτερο βουλγαρικό κράτος, αλλά πλέον ανήκει έναν αιώνα μετά σε άλλα ιστορικά συμφραζόμενα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε, ξαναλέω, είναι η περιοχή στα δικά μας, που βέβαια είναι στα σύνορα της Βόρειου Μακεδονίας, η Πρέσπα και ο Άγιος Αχίλιος, και οι ακροατές μας αξίζει, δηλαδή, όσοι δεν έχουν ταξιδέψει ή μπορούν να το δούνε μέσω του διαδικτύου, να δούνε τον ναό του Αγίου Αχιλίου, που κατά μία εκδοχή ήταν ο, δεν θα πω καθεδρικός ναός, αλλά ο βασικός ναός που τιμούσε ο Σαμουήλ, και ενδεχομένως να είναι εκεί να
1: είναι ο τάφος του, ναι.
0: Τα οστά του φυλάσσονται, τα φερόμενα ως οστά του φυλάσσονται στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι όταν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι κατέλαβαν την Θράκη, γιατί δεν κάναν κατοχή, κάναν κανονική κατάκτηση, λαιλάρτησαν μοναστήρια βυζαντινά με τις βιβλιοθήκες τους, και κατά καιρούς έγινε η συζήτηση να επιστραφούν από τη Βουλγαρία τα λαιλατημένα και να αποδοθούν τα οστά του Σαμουήλ. Βέβαια δεν είναι πραγματικά του Σαμουήλ, είναι μια ερμήνεια που δόθηκε από τον αρχαιολόγο Μουσόπουλο τη δεκαετία του 60. Υπάρχουν και αντεπιχειρήματα.
1: Μας αποδείξατε πόσο μπερδεμένα είναι τα Βαλκάνια.
0: Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα εγώ.
1: Και όλα ξεκινάνε από αυτή την περίοδο και λίγο πιο πριν, όπου διάφορες λαότες έρχονται στην περιοχή των Βαλκανίων μαζί με τις παλιές. Όλα αυτά υπάγονται κάτω από μια αυτοκρατορία, αρχίζουν οι διεκδικήσεις και οι ανεξαρτησίες εδαφών και ένα πήγαινε έλα, ένα μπέρδεμα αυτών των περιοχών που δεν έχουν να κάνουν με τα σημερινά σύνορα των κρατών. Αλλά δεν έχουν, οι μνήμες δεν έχουν όμως βυστεί.
0: Οι μνήμες δεν έχουν καθόλου σβηστεί. Ακριβώς ο Βασίλειος ο Δεύτερος χρησιμοποιήθηκε στην ελληνική προπαγάνδα στα τέλη του 19ου αιώνα με τον και αρχές 20ου αιώνα με τον Μακεδονικό αγώνα. Αντίστοιχα και οι Βουλγάροι είχαν τον Κρούμο, που είχε σκοτώσει τον αυτοκράτορα Νικηφόρο τον Πρώτο. Έχουμε την Πινελόπη Δέλτα που έγραψε τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Απλώς για την Ελλάδα, μάλιστα, ο βασικός εχθρός μέχρι και το 1919, που ήταν η Μικρασιατική Στρατεία, ήταν η Βουλγαρία. Οπότε ο Κτόνος ήταν βασικός ήρωας της ελληνικής, του ελληνικού πανθέου. Βλέπουμε σήμερα που πλέον έχει αλλάξει, υπάρχει άλλη σχέση με την Βουλγαρία, δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον εκ μέρους των Ελλήνων, ο Βουλγαροκτόνος, και όντως δεν θα έπρεπε να υποτιμάται με αυτόν τον τρόπο, ως ένας άγριος άνθρωπος, σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος του στρατοπέδου, ένας άνθρωπος που μετά τα 18 του άφησε την φιλίδωνη, το φιλίδωνο βίο του και έγινε ένας σκληροτράχυλος αυτοκράτορας στρατηγός, αλλά δεν λειτουργήσε ως φαγέας, ακριβώς το αντίθετο, λειτουργήσε με αίσθηση κου μεγαλείου και ενσωμάτωσης των Βουλγάρων και των Σλάβων, Σέρβων, μέσα στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας, όπου ο αυτοκράτορας βέβαια είναι Ρωμαίος και η γλώσσα της εξουσίας είναι τα ελληνικά.
1: Το εξηγήσατε αυτό, το έχουν εξηγήσει και άλλοι ιστορικοί. Παρόλα αυτά, δεν μπορείς να... Έχει παραμείνει δηλαδή, έχει εδρεωθεί το όνομα αυτό και είναι δύσκολο να το βγάλεις.
0: Ναι, ήδη από τους Βυζαντινούς είχε εδρεωθεί, αλλά κατοπινά.
1: Όπως ας πούμε και το Βυζάντιο και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πότε δεν τη λέγανε έτσι Βυζαντινή? Πολύ μετά την πτώση και την άλωση δόθηκε το όνομα και έχει καθιερωθεί στην ιστορία του κόσμου έτσι.
0: Ναι, απλώς είναι πλέον ένα σουδέτο, Βυζάντιο είναι πλέον ένα σουδέτο όρος, δηλαδή να υπάρχουν και όσοι θέλουν να αποκαλείται το Βυζάντιο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι, ήταν, υπήρχε αυτή, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, απλώς το Βυζάντιο είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι χριστιανισμός, είναι ελληνική εξουσία, δεν υπάρχει κάτι υποτιμητικό στον όρο.
1: Στον όρο λέτε, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι γνωστό, δηλαδή, το ότι οι Βυζαντινοί ένιωθαν Ρωμαίοι, είναι γνωστό εδώ και εξ αρχής, από το 1453, ξέρανε οι Δυτικοί ότι οι Βυζαντινοί αποκαλούνταν Ρωμαίοι.
1: Οι σχέσεις Βουλγαρίας και Σερβίας δεν ήταν και ποτέ ιδιαίτερα φιλικές. Οφείλονται σε αυτά τα χρόνια.
0: Σε αυτά τα χρόνια η Σερβία αποτελεί ένα μικρό κρατήδιο, το οποίο δέχεται την πίεση του Σαμουήλ, αλλά θα λειτουργήσει υπό την, υπό την επικυριαρχία του Βασιλείου του Δευτέρου. Και θα βρεθούν σε συγκρουσιακές σχέσεις κατά τον 13ο και 14ο αιώνα.
1: Αργότερα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτοκρατορία του Στεφάνου Δουσάν, μέχρι που πλέον θα έρθει η Οθωμανική επέλαση και δεν θα προκύπτουν πλέον τέτοιες διαφορές.
1: Γιατί θα είναι ενωμένα όλα κάτω από μια άλλη δύναμη που έχει καταλάβει,
0: ναι,
1: τις περιοχές.
0: Θα θεωρούνται όλοι Ρωμιοί, υπό την έννοια ότι θα ανήκουν στο Πατριαρχείο των Ρωμιών. Ασχέτως τι γλώσσα μιλάνε, θα θεωρούνται Ρωμιοί.
1: Μάλιστα. Κάπου εδώ σταματάμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μας πείτε εν κατακλείδη, κύριε καθηγητά, πάνω σε όλα αυτά. Έτσι, ένα ρεζουμέ.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Πολύ αναλυτικά, ναι. Ναι.
0: Απλώς χίλια και ένα χρόνια από τον Βασίλειο τον Δεύτερο. Και έτσι, βέβαια, αυτό δεν αφορά την περιοχή που εξετάζουμε, αλλά πρόκειται για μια δυναστεία η οποία ξεκινά, ο Βασίλειος ο Πρώτος δολοφονεί τον προηγούμενο αυτοκράτορα, και μια ασταθής, μια δυναστεία η οποία θα μπορούσε να μην αντέξει. Βλέπουμε τον Νικηφόρο Φωκά, τον Τζιμισκή, δηλαδή υπήρχαν συνέχεια ανήλικοι αυτοκράτορες αυτής της δυναστείας και υπήρχε συμβασιλεία, αλλά τελικά ήταν τόσο εδρεωμένη, τελικά εδρεώθηκε μετά τον Βασίλειο στο νου των ανθρώπων, ειδικά της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και οι ανιψιές του Βασιλείου του Δευτέρου, η Ζωή και η Θεοδώρα, να γίνουν οι πρώτες εντελώς νόμιμες αυτοκράτορες του Βυζαντίου ως κόρες αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου. Και κάτι τελευταίο, ο Βασίλειος μετά την νίκη του εναντίον των Βουλγάρων το 1018 κατέβηκε, είναι ο δεύτερος αυτοκράτορας ο οποίος κατεβαίνει να προσκυνήσει την Αθήνα και να αποτίσει φοροτιμής στην Παναγία την Αθηνιώτισσα και να κάνει προσφορά από τα λάφυρα του πολέμου το 1018.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για τον Τσάρο Σαμουήλ Β' των Βουλγάρων και τον Βασίλειο τον Β' τον Αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως, την περίοδο εκείνη που ναι μεν Τσάρος των Βουλγάρων, αλλά οι εκτάσεις πιάναν και τις περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Κοντά μας ήταν ο καθηγητής Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος, καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας πριν και μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού. Ιστορία, πολιτισμός, χριστιανισμός» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
4: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Β' εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Β', στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Β' εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
7: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν ορίζονται αποκλειστικά από την επιχειρησιακή τους ιδιότητα, αλλά και από την ευθύνη που φέρουν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε ανάρτησή του στο X. Ξεκινούν από αύριο οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Σπάτα λόγω πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε Ρημουλκό στη Σαλαμίνα. Ορκίστηκαν 120 νέοι υπαστυνόμοι Β' της ελληνικής αστυνομίας. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία. Η Ελβετία ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Υπόδες αυτού ως άρκτου». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, αγαπητοί ακροατές, του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ζωικό Βασίλειο και στα ζώα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, εμείς θα αναφερθούμε σήμερα και στις δύο επόμενες εκπομπές στην Αρκούδα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες αλλά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτό το ζώο, το άγριο ζώο είναι η αλήθεια, ξεκινώντας σήμερα από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις αναφορές αλλά και στους συμβολισμούς που έχουμε στην Αγία Γραφή και στους πατέρες και Αγίους της Εκκλησίας. Να πούμε ότι στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε βεβαίως στο ίδιο το ζώο, αλλά θα μιλήσουμε και για την αρκούδα στο μύθο και στην ιστορία. Ξεκινώντας λοιπόν σήμερα την αναφορά μας στην αρκούδα, θα έχουμε ως αφετηρία και θα σταθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στις αναφορές που έχουμε για την αρκούδα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτές οι αναφορές είναι αρκετές και μάλιστα έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και κάποιες από αυτές και ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Θα πρέπει να πούμε, μιλάμε για την αρκούδα και στον κόσμο ακριβώς της Παλαιάς Διαθήκης, όταν γίνεται λόγος και αναφορά για την αρκούδα αναφερόμαστε στην αρκούδα ή αλλιώς την Ursus Syriacus, που στα εβραϊκά καλείται Dov, ένα πλάσμα που κανείς συναντούσε μέχρι και τα μέσα ακόμη του 20ου αιώνα στα δασώδη ορεινά σημεία της Συρίας και της Παλαιστίνης. Αυτά ως μια μικρή εισαγωγή και ερχόμενοι τώρα στην Παλαιά Διαθήκη και στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εδώ μπορούμε να πούμε και να σημειώσουμε ότι έχουμε αναφορές για το ίδιο ζώο και επίσης έχουμε αναφορές μεταφορικές. Έχουμε δηλαδή κάποιες παρομοιώσεις είτε ανθρώπων είτε του ίδιου του Θεού με την αρκούδα.

για το κείμενο, ο Δαβίδ ετοιμάζεται για μονοημαχία με τον Γολιάθ και λέει ότι ο Θεός τον έσωσε από τα λιοντάρια και τις αρκούδες που απειλούσαν το κοπάδι που είχε και πάλευε μαζί του, οπότε θα τον προστατέψει και τώρα. Για να δούμε λοιπόν το ίδιο το κείμενο. Βρισκόμαστε στο 17ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, του πρώτου βιβλίου των Βασιλειών και θα αναφερθούμε εδώ, θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας από τον 31ο στίχο του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Διαβάζουμε πάντοτε σε μετάφραση. Τα λόγια που λέγει ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι το Σαούλ, ο οποίος έστειλε να τον φωνάξουν. Ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του. Δεν θα μπορέσεις να πας να αναμετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο», το απάντησε ο Σαούλ, «γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άντρας και πολεμιστής από τα νιάτα του». Τότε ο Δαβίδ του είπε: «Όταν ο δούλος σου έβως κατά πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάδι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχω σκοτώσει ο δούλος σου. Ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος, εδώ ο απερίτμητος Φιλιστέος, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου». Τότε ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ: «Πήγαινε και ας είναι ο Κύριος μαζί σου». Του φόρεσε μάλιστα τη δική του την πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε το θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει, γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Τότε είπε στο Σαούλ: «Δεν μπορώ να περπατήσω με αυτή την πανοπλία. Δεν έχω συνηθίσει». Και την έβγαλε από πάνω του. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του, πήρε στα χέρια του τη σφεντόνα και πλησίασε το Φιλιστέο. Αυτή είναι λοιπόν η πολύ χαρακτηριστική διήγηση μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, το 17ο κεφάλαιο, αγαπητοί ακροατές, όπου έχουμε εδώ την σύγκρουση του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Βλέπουμε πώς ετοιμάζεται ο Δαβίδ για αυτή τη μονομαχία με τον Γολιάθ. Βλέπουμε τις αναφορές που έχουμε και στην αρκούδα και στο λιοντάρι και στο γεγονός ότι ο Δαβίδ έσωσε το κοπάδι του πατέρα του και από τα λιοντάρια και από τις αρκούδες, σκότωσε λιοντάρια και αρκούδες για να μπορέσει να σώσει τα πρόβατα από αυτά τα άγρια θηρία. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, και την μεταφορική χρήση του ζώου αυτού, της αρκούδας δηλαδή, σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που ακολουθεί ουσιαστικά στο Β' Βασιλειών, πάλι στο 17ο ουσιαστικά κεφάλαιο. Έχουμε εδώ την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, του γιού του Δαβίδ, κατά του πατέρα του. Η θέση λοιπόν του βασιλιά Δαβίδ και των πιστών του μαχητών έχει δυσκολέψει, τόσο μάλιστα που η αγριότητά τους
Μοιάζει

με την αγριότητα μιας αρκούδας που της άρπαξαν τα μικρά της. Για να δούμε εδώ το ίδιο το κείμενο. Είμαστε λοιπόν στο 17ο κεφάλαιο του Β' Βασιλειών. Ξεκινάμε από τον 7ο στίχο, αγαπητοί ακροατές. Ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Αυτή τη φορά δεν είναι καλή η συμβουλή που έδωσε ο Αχιτόφελ. Εσύ ξέρεις ότι ο πατέρας σου και οι άντρες του είναι γενναίοι στρατιώτες και τώρα είναι εξοργισμένοι, σαν την άγρια αρκούδα που τις άρπαξαν τα μικρά της. Ο πατέρας σου είναι πολεμιστής και δεν μένει τη νύχτα μαζί με τους άντρες του. Τώρα κιόλας θα είναι κρυμμένος σε κανένα λάκκο ή σε κάποιο άλλο μέρος. Αν συμβεί να επιτεθεί εκείνος πρώτος και να σκοτώσει μερικούς από το στρατό μας, όποιος και αν το ακούσει θα σκεφτεί ότι νικήθηκε πια ο στρατός του Αβεσσαλόμ. Τότε, όσο γενναίος και αν είναι κανείς και καρδιά λιονταριού να έχει, θα χάσει το ηθικό του, γιατί όλος ο Ισραήλ ξέρει ότι ο πατέρας σου είναι ήρωας και όσοι είναι μαζί του είναι πολεμιστές γενναίοι. Εγώ λοιπόν προτείνω να συγκεντρωθούν κοντά σου όλοι οι Ισραηλίτες από Δαν έως Βεερσεβά, καθώς είναι πολυάριθμοι σαν την Άμμο στην ακροθαλασσιά, και εσύ προσωπικά να πας μαζί τους. Θα συναντήσουμε τον Δαβίδ όπου κι αν βρίσκεται και θα πέσουμε πάνω του όπως πέφτει η δροσιά πάνω στη γη. Δεν θα γλιτώσει κανένας, ούτε ο Δαβίδ ούτε οι άντρες του. Αν καταφύγουν σε κάποια πόλη, τότε όλοι οι Ισραηλίτες θα φέρουμε σχοινιά σε αυτή την πόλη και θα την σύρουμε ως το χήμαρο, ώσπου να μην μείνει εκεί ούτε λιθάρι όρθιο». Να λοιπόν αυτή η χαρακτηριστική εδώ αναφορά πάλι στην αρκούδα, με κάποια παρομοίωση και κάποια έτσι μεταφορά, όπως είπαμε. Βρίσκονται σε δύσκολη θέση ο Δαβίδ και οι πιστοί του μαχητές, και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση εδώ, ότι μιλάει ο Χουσαΐ στον Αβεσσαλόμ και του λέει ότι είναι εξοργισμένοι τόσο ο Δαβίδ όσο και οι άντρες του, σαν την άγρια αρκούδα που τις άρπαξαν τα μικρά της. Πολύ χαρακτηριστική και ιδιαίτερη και αυτή εδώ η χρήση του ζώου της αρκούδας, έχει μια μεταφορά, κρύβει έτσι ένα ιδιαίτερο νόημα. Και βέβαια όλα τα ζώα όταν τους αρπάζουν τα μικρά τους, με τον ίδιο τρόπο, αγαπητοί ακροατές, αντιδρούν. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ την αναφορά μας, ό,τι έχει να κάνει με την αρκούδα στην Παλαιά Διαθήκη.

0: Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στην Αρκούδα, στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες Εκκλησίας. Βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε εδώ τις συγκεκριμένες αναφορές που έχουμε στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερθήκαμε στο Β' Βασιλειών, εκεί όπου ο Δαβίδ είναι οργισμένος σαν αρκούδα από τον Αβεσσαλόμ, έτσι ο οποίος το γιο του, δηλαδή ουσιαστικά, ο οποίος επαναστατεί απέναντι στον Δαβίδ και τους μαχητές του. Έχουμε όμως και άλλη μία εδώ χρήση της αρκούδας, πάλι μεταφορικά χρησιμοποιείται στο βιβλίο των Θρήνων, στο τρίτο κεφάλαιο, εδώ όπου ο ίδιος ο Θεός, ο Γιαχβέ δηλαδή, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, συγκρίνεται με την αρκούδα. Για να δούμε λοιπόν εδώ, βρισκόμαστε στο βιβλίο των Θρήνων, στο τρίτο κεφάλαιο, ξεκινάμε από τον πρώτο στίχο εδώ, να διαβάζουμε πάντοτε σε μετάφραση. Εδώ γίνεται λόγος για την ελπίδα στο έλεος του Θεού για αποκατάσταση. «Εγώ είμαι ο άνθρωπος που γνώρισε τη δυστυχία από το ραβδί της οργής του Κυρίου. Με έσυρε και με έφερε μέσα στο βαθύ σκοτάδι, όχι στο φως. Όλο εμένα χτυπάει καθημερινά. Βασάνισε τη σάρκα και το δέρμα μου και σύντριψε τα κόκαλά μου. Με απέκλεισε από παντού. Με περιστήχησε με πίκρα και με πόνο. Να ζήσω μέσα στο σκοτάδι με έβαλε, σαν τους νεκρούς του παρελθόντος. Σε τύχη μέσα με έκλεισε και δεν μπορώ να βγω. Μου έκανε πιο βαριές τις αλυσίδες μου. Ακόμη και όταν με φωνές τον νικετεύω, πνίγει την προσευχή μου για να μην φτάσει ως αυτόν. Τους δρόμους μου τους έφραξε με πέτρες πελεκητές και έτσι ακολούθησα λαθεμένο μονοπάτι. Για μένα έγινε σαν αρκούδα και σαν λιοντάρι που ενεδρεύει. Με έβγαλε από το δρόμο μου και με έκανε κομμάτια. Με αφάνισε. Το τόξο μου το τέντωσε και για σημάδι με έβαλε στο βέλος του. Τα βέλη όλα της φαρέτρας μου τα έμπηξε στα νεφρά μου. Έγινα του λαού μου ο περίγελος, το αδιάκοπο χλεβαστικό τραγούδι τους. Πίκρες με χόρτασε, με πότισε φαρμάκι. Χαλίκια με τα δόντια μου με έκανε να φάω. Μ' έριξε μες στη στάχτη, μου πήρε την ειρήνη της ψυχής μου. Τι είναι ευτυχία, το λησμόνησα. Και είπα, χάθηκε η δύναμή μου. Αυτή η ελπίδα που ερχόταν από τον Κύριο. Να αναλογίζω με τη θλίψη και την ταλαιπωρία μου είναι δηλητήριο και χολή. Αδιάκοπα τα σκέφτομαι και θλίβεται η ψυχή μου. Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο όταν θυμάμαι πως του Κυρίου η ευσπλαχνία δεν εξαντλήθηκε ούτε και τέλειωσε το έλεος του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται και είναι η πιστότητά του απέραντη. Είπα, ο Κύριος για μένα είναι το παν, γι' αυτό και θα έχω την ελπίδα μου σε αυτόν. Ο Κύριος είναι καλός σε όποιον τον εμπιστεύεται, σε αυτόν που τον αναζητάει. Είναι καλό να περιμένει κάποιος σιωπηλά από τον Κύριο τη βοήθεια. Καλό είναι για τον άνθρωπο να έχει από τα νιάτα του υπομείνει δυσκολίες. Ας περιμένει και ασιωπά, αφού ο Κύριος τις επιτρέπει. Ας ταπεινώνεται ως τη γη, ίσως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Και τα χτυπήματα ας τα δέχεται, τις ταπεινώσεις ας τις υπομένει. Γιατί ο Κύριος δεν θα τον ταλαιπωρεί για πάντα. Και όταν τις στενοχώριες δίνει, πάλι γίνεται σπλαχνικός. Τόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά του. Δεν χαίρεται όταν στενοχωρεί ή όταν πικραίνει τους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν η πολύ χαρακτηριστική αναφορά που έχουμε εδώ, ο Θεός, ο Γιαχθέ, συγκρίνεται με την αρκούδα, όπως είδαμε. Για μένα έγινε σαν αρκούδα, λέει το κείμενο, και σαν λιοντάρι που ενεδρεύει, εδώ στο βιβλίο των Θρήνων, στο τρίτο κεφάλαιο, και ακριβώς γίνεται εδώ αναφορά στην ελπίδα, στο έλεος του Θεού για αποκατάσταση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτή την χρήση ουσιαστικά εδώ της αρκούδας, τις αναφορές που έχουμε και τους συμβολισμούς. Για να πάμε όμως τώρα και στην εσχατολογική προφητεία. Έχουμε εδώ τουλάχιστον τρεις τέτοιου είδους αναφορές, τις τρεις τέτοιες χρήσεις θα μπορούσε να πει κανείς της αρκούδας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το βιβλίο του Αμός, από το πέμπτο εδώ κεφάλαιο. Για να δούμε λοιπόν εδώ την ιδιαίτερη και ξεχωριστή αναφορά που γίνεται στο βιβλίο του Αμός. Εδώ γίνεται αναφορά στην ημέρα του Κυρίου, και βεβαίως γίνεται προηγουμένως μία πρόσκληση για έγκαιρη μετάνοια. Λέει λοιπόν εδώ το ίδιο το κείμενο, πέμπτο κεφάλαιο στο βιβλίο του Αμός: «Ακούστε αυτό τον θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ ως αν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα, κι ούτε ένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή. Γιατί έτσι ο Κύριος ο Θεός το έχει πει: στην πόλη που στέλνει στον πόλεμο 1000 θα επιστρέψουν πίσω 100, και σε εκείνη που στέλνει 100 θα γυρίσουν πίσω 10. Αυτό θα συμβεί σε όλον τον Ισραήλ». Και πιο κάτω γίνεται επίσης αναφορά: «Εχθρεύεστε εκείνον που στο δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει, και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια απερίφραστα. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Λέει ο Κύριος ο Θεός του Σύμπαντος, ο Παντοκράτορας: σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται, και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν αλίμονο, αλίμονο. Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνούνε με τους μυρολογητές αντάμα. Σε όλα τα πέλια αντί για γέλια θρήνοι θα τυχούν, όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω. Εγώ το λέω ο Κύριος. Αλίμονο σε εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου? Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι για σας όπως για εκείνον που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Γυρίζει σπίτι του και ως ακουμπά το χέρι του στον τοίχο δέχεται δαγκωματιά φιδιού. Η μέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας». Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την αναφορά, την εσχατολογική προφητεία, και βεβαίως την αναφορά στην αρκούδα. «Θα είναι για σας», λέει, «όπως για εκείνο που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα». Βλέπουμε εδώ ότι αρκούδα και λιοντάρι συνδέονται με κάποιον τρόπο ως άγρια θηρία και τα δύο. Και για να προλάβουμε να πάμε και στον προφήτη Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, εδώ που γίνεται αναφορά πολύ συγκεκριμένη πάλι στο πλαίσιο των εσχατολογικών προφητιών για την ειρήνη ανάμεσα στο βόδι και την αρκούδα. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά μέσα από το ίδιο το κείμενο. Εδώ μιλάει για τον βασιλιά της ειρήνης και την βασιλεία του. Πολύ χαρακτηριστικός ο τίτλος, στο 11ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα: «Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο πάνθυρας με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βοσκούνε μαζί και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει. Η αγελάδα και η αρκούδα την ίδια θα έχουν βοσκεί και τα μικρά τους το ίδιο το λιμέρι. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο. Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη φωλιά της έχιδνας. Τον ήπιο που μόλις αποκόπηκε από της μάνας του το γάλα θα πλώνει το χεράκι του στις κόμπρας τη σπηλιά. Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλον βλάβη, ούτε κακό, πουθενά στο οροστάγιο του Θεού. Γιατί η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει, όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα. Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσέ εκεί θα στέκεται για τους λαούς σημαία. Τα έθνη θα έρχονται να του ζητάνε συμβουλή και κατοικία του θα είναι η δόξα του Κυρίου. Να λοιπόν εδώ αυτή η αναφορά, το βόδι και η αρκούδα, όπως είπαμε, θα έχουν, η αγελάδα μάλλον και η αρκούδα θα έχουν την ίδια βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο λιμέρι. Και να περάσουμε και στο τελευταίο προφήτη, στον προφήτη Δανιήλ, αγαπητοί ακροατές, στο 7ο κεφάλαιό του αναφέρεται στην αρκούδα και εδώ. Έχουμε τα οράματα εδώ του προφήτη Δανιήλ. Για να δούμε στον 5ο στίχο του 7ου κεφαλαίου γίνεται η συγκεκριμένη αναφορά. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Μια νύχτα είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτήν το ένα διαφορετικό απτάλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι ότου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δυο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο και στο στόμα του, ανάμεσα στα δόντια του, κρατούσε τρία πλευρά. Η διαταγή που πήρε ήταν «σήκω και φάγε κρέας πολύ». Μετά, εκεί που κοίταζα, είδα άλλο ένα θηρίο, όμοιο με λεοπάρδαλι. Είχε στη ράχη του τέσσερα φτερά πουλιού και τέσσερα κεφάλια και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας. Και εδώ λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο όραμα του Δανιήλ έχουμε αναφορά στην αρκούδα και εδώ σύμφωνα με τους ειδικούς γίνεται αναφορά στην Περσία. Το πρώτο τέρας είναι φτερωτό λιοντάρι και θα πρέπει επίσης να το κατανοήσουμε αυτό ως την Βαβυλώνα. Αυτές είναι λοιπόν οι αναφορές και οι συμβολισμοί που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, όσον αφορά την αρκούδα, διαφορετικές χρήσεις ουσιαστικά της αρκούδας, τόσο κυριολεκτικές όσο και μεταφορικές, αλλά κυρίως εσχατολογικές, συνδέονται με τα έσχατα, με την Δευτέρα Παρουσία. Πολύ σημαντικές όλες αυτές λοιπόν οι αναφορές. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής για να αναφερθούμε στις αναφορές που έχουμε στην αρκούδα, στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες Εκκλησίας. Θα κάνουμε βεβαίως και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, στην Αρκούδα. Οι υπόδες αυτού ως Άρκτου είναι ο τίτλος της εκπομπής. Σήμερα μιλάμε για την Αρκούδα, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας. Αναφερθήκαμε ήδη σε ό,τι έχει να κάνει με την Παλαιά Διαθήκη. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι έχουμε στην Καινή Διαθήκη και στους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, είναι διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός και θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια μας αυτή σήμερα. Κύριε Αμπατζίδη, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Καινή Διαθήκη λοιπόν και πατέρες Εκκλησίας. Τι αναφορές έχουμε και αν θέλετε τι μας λένε και τι σημαίνουν αυτές οι αναφορές?
1: Βεβαίως. Όπως ήδη έχουμε πει στις εκπομπές μας, η χρήση που γίνεται στα διάφορα ζώα από τη βίβλο και από τους πατέρες έχει να κάνει με μία προσέγγιση πάντοτε που αφορά στην λειτουργικότητα και στην φυσιογνωμία των ζώων αυτών. Για παράδειγμα, στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την αρκούδα να εμφανίζεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 13ο εκεί κεφάλαιο. Και όπως ήδη αναφέρατε και εσείς, βλέπουμε την περιγραφή ενός θηρίου με 10 κέρατα μάλιστα και 7 κεφάλια, όπως λέει το κείμενο της Αποκάλυψης, το οποίο μεταξύ των άλλων έφερε κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά του βέβαια ο συγγραφέας της Αποκάλυψης φροντίζει να μας τα παρουσιάσει με έναν τρόπο ισχύος. Γι' αυτό λοιπόν μοιάζει το θηρίο αυτό με λεοπάρδαλη και τα πόδια του είναι σαν τα πόδια της αρκούδας, το στόμα του είναι σαν το στόμα του λιονταριού κτλ. Από την μικρή αυτή αναφορά, την αναφορά με τη μορφή του ηρίστου εμπαρόδου, εύκολα καταλαβαίνουμε νομίζω ότι χρησιμοποιείται εδώ το ζώο αυτό της αρκούδας με έναν τρόπο που φανερώνει την στιβαρότητά του. Όλοι μας αν ανακαλέσουμε στη μνήμη μας την εικόνα του ζώου αυτού, βλέπουμε τον δυνατό όγκο του, βλέπουμε την ευρωστία του, η οποία βέβαια ευρωστία στηρίζεται πάνω στα εξίσου δυνατά και εύρωστα πόδια του. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε ακόμη μια φορά ενώπιον μιας χρήσης κάποιου ζώου από τη βίβλο, η οποία αξιοποιεί θα λέγαμε για κάποιο σκοπό, κάθε φορά διαφορετικό βέβαια, δεν έχουμε τον ίδιο σκοπό παντού, αξιοποιεί λοιπόν για κάποιο σκοπό κάποιο χαρακτηριστικό του ζωικού βασιλείου και εμπροκειμένου εδώ της αρκούδας, που όπως είπαμε για τον όγκο και τη δύναμή της χρησιμοποιεί τα πόδια της στο θηρίο αυτό.
0: Έχουμε δηλαδή μία μεταφορά?
1: Ναι, ναι, είναι σαφώς, σαφής η μεταφορά, έχουμε μία μεταφορά και μάλιστα μία μεταφορά η οποία πλαισιώνει ένα αποκαλυπτικό όν, αυτό το θηρίο λοιπόν, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ισχύ και πολύ μεγάλη δύναμη. Λίγο παρακάτω λέει το κείμενο ότι όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε αυτό το θηρίο, στον στίχο 3. Άρα λοιπόν θέλοντας να δείξει την δύναμη, την επιβλητικότητα, την αποτελεσματικότητα της παρουσίας του θηρίου, χρησιμοποιεί μεταφορικά και σχηματικά η αποκαλυπτική γραμματεία την εικόνα της αρκούδας. Αν μου επιτρέπετε να παρατηρήσω εδώ ότι πολλοί ειδικοί βιβλικοί θεολόγοι λέγουν ότι για να κατανοήσουμε σωστά την Αποκάλυψη και για να έχουμε εργαλεία για την κατανόησή της, ένα πολύ δύσκολο κείμενο, η Αποκαλυπτική Γραμματεία είναι πάρα πολύ δύσκολη, η Αποκάλυψη του Ιωάννη δύσκολα μπορεί να κινηθεί κανείς και να την ερμηνεύσει. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί λέγουν ότι για να την κατανοήσουμε καλύτερα πρέπει να έχουμε μια βαθιά γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Το συγκεκριμένο κομμάτι από την Αποκάλυψη, το 13ο κεφάλαιο, στο οποίο αναφερόμαστε, έχει, θα έλεγε κανείς, μια ευθεία αναφορά και στο όραμα του Δανιήλ. Το οποίο θα λέγαμε.
0: Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε αυτό.
1: Ναι,
0: βεβαίως,
1: τα οποία είναι περίπου παράλληλα. Μόνο την παραλληλία να θίξουμε, είναι παράλληλα περίπου. Έτσι.
0: Έχουν να κάνουν, συνδέονται με τα έσχατα, με την εσχατολογική προφητεία.
1: Ασφαλώς όλη η αποκαλυπτική γραμματεία συνδέεται με την αποκαλυπτική προφητεία, και όλη, και ο στόχος της, πώς το λένε, της αποκαλυπτικής γραμματείας έχει να κάνει σαφώς με τα έσχατα. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές την αποκαλυπτική γραμματεία μπορεί να χρησιμοποιούνται σύμβολα και εικόνες που μπορεί να έχουν και ιστορική εξήγηση ή να αντλούν από κάποιο ιστορικό γεγονός. Ωστόσο, η αποκαλυπτική γραμματεία είναι σαφώς προσανατολισμένη προς τα έσχατα. Στην ίδια λογική μπορούμε να δούμε και κάποιες αναφορές του ζώου αυτού από πατέρες.
2: Πριν πάμε στους πατέρες, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω εσχατολογικά αυτό το θηρίο, μάλλον μέσα στο πλαίσιο αυτό της εσχατολογίας, αυτό το θηρίο που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως μας είπατε, τι συμβολίζει? Μπορούμε να δούμε λίγο και τη συμβολική του θέματος και να δούμε πώς αυτό συνδέεται με τα έσχατα.
1: Ναι. Δείτε, με κάθε επιφύλαξη, επιφύλαξη την οποία έχουμε και πρέπει να έχουμε όλοι μας προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε την αποκαλυπτική γραμματεία, διότι είναι από τη φύση τη δύσκολη και υπάρχουν πολλές ερμηνείες, μπορούμε να πούμε το εξής στο ερώτημά σας, ότι ήδη βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο στη μέση περίπου του βιβλίου, προχωρημένη η αναφορά και η εξέταση, θα λέγαμε, και η παράθεση, θα λέγαμε, των στοιχείων της Αποκαλύψεως. Ήδη συζητούμε για ένα θηρίο το οποίο η Οικουμένη θαυμάζει και ακολουθεί. Η προσκύνησή τους ήταν, η προσκύνησή του θηρίου αυτού έχει, θα λέγαμε, όλο το θαυμασμό του κόσμου, του πλήθους, διότι στον τέταρτο στίχο λέει ήδη ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Προφανώς λοιπόν αναφερόμαστε, έτσι, σε μια κατάσταση την οποία θέλει να περιγράψει ο Ιωάννης, που αφορά τους έσχατους καιρούς. Πόσο έσχατους, μη μου ζητήσετε να πω, δεν θα το αποτολμήσω. Τους έσχατους καιρούς, όπου διάφορες κοσμικές βασιλείες στον αντίποδα, θα λέγαμε, της λογικής και της ζωής του χριστιανισμού, της χριστιανικής εκκλησίας, προσπαθούν να κατακλείσουν το πλήθος και να το αγρεύσουν, να το προσετεριστούν. Εγκαθιδρύοντας ακριβώς ποικίλες κοσμικές βασιλείες στον αντίποδα, θα λέγαμε, της χριστιανικής εμπειρίας και βιωτής. Μια τέτοια κατάσταση λοιπόν μας παρουσιάζει εδώ, θέλει να μας παρουσιάσει εδώ στην γενικότητά της, δηλαδή μια έσχατη περίοδο, μια περίοδο η οποία, εν πάση περιπτώσει, προσεγγίζει την περίοδο των έσχατων, κατά την οποία, έτσι, έχουμε μια βασιλεία η οποία περιγράφεται με πολύ βλοσιρά, θα έλεγε κανείς, χαρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η στιβαρότητα, τα πόδια μιας αρκούδας την οποία τη στηρίζουν, δηλαδή ενός αγρίου θηρίου, όπως και η λεοπάρδαλης, όπως και το λιοντάρι, που χρησιμοποιούνται και αυτά.
2: Και βλέπουμε να συνδέεται η αρκούδα με το λιοντάρι και τη λεοπάρδαλη, έτσι, σε αναφορές που έχουμε τέτοιες.
1: Ναι. Βέβαια. Είναι, θα λέγαμε, ένα φανταστικό και συμβολικό όν, το οποίο έχει διάφορα θηριώδη χαρακτηριστικά από διάφορα θηρία. Έτσι, μεταξύ αυτών και η αρκούδα.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν θα προχωρούσαμε να δούμε λίγο πώς την παρουσιάζει την αρκούδα και άλλα, πώς την παρουσιάζει την αρκούδα και άλλα κείμενα και άλλες διηγήσεις της χριστιανικής γραμματείας, θα πηγαίναμε στην αγιολογία, θα πηγαίναμε στους αγίους της εκκλησίας μας και θα βλέπαμε εδώ μια αντιφατική παρουσία. Θα μου επιτρέψετε να πω. Έχουμε την γνωστή αναφορά της αρκούδας, παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσω από το θετικό, στον βίο και την πολιτεία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ λοιπόν, ο οποίος ήδη στα 19 του χρόνια πήγε στο δάσος του Σάροφ, ασκητεύει εκεί, χαριτώνεται από τη χάρη του Θεού και γίνεται Άγιος, και μπορεί και επικοινωνεί με έναν τρόπο, θα λέγαμε, ο οποίος υπερβαίνει τα χαρακτηριστικά της πτώσης, με το ζωικό βασίλειο, με τη χλωρίδα και την πανίδα. Διότι είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στις εκπομπές σας αυτές και από άλλους έχει υποθεί, τις αφιερωμένες στο Ζωικό Βασίλειο, ότι τα ζώα έχουν πλαστεί και από τον Θεό, είναι δημιουργήματα της χάρης και της ενέργειας του Θεού και υπάρχουν για κάποιο σκοπό. Mm-hmm. Όταν κανείς ξεπεράσει την πτωτική συνθήκη ή όταν κανείς κινηθεί ενάντια στην πτωτική συνθήκη, όπως κάνουν οι Άγιοι, τότε λοιπόν όλα τα ζώα, όλη η χλωρίδα, όλη η πανίδα τροποντινά τον ακολουθεί σε αυτή την κίνηση και αλλάζει και αυτή η συμπεριφορά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μια μοναχή, μια ασκήτρια από ένα μοναστήρι του Τιβέγεβο, mm-hmm. διαβάζω, λοιπόν, πήγαινε κάποια φορά στο ασκητήριο του Αγίου Σεραφείμ του Ψαρόφ και τον είδε εκεί πέρα με μία αρκούδα να την ταΐζει, να της δίνει ψωμί και η αρκούδα να παίρνει το ψωμί από το χέρι του και να το τρώει. Στην θέα αυτής της εικόνας η μοναχή φοβήθηκε, σάστησε και μάλιστα τόσο πολύ που κάποια στιγμή σκέφτηκε φωναχτά κιόλας ότι αυτό είναι το τέλος της και παρακάλεσε τον Άγιο Σεραφείμ του Ψαρόφ να την προφυλάξει από αυτό. Ο Άγιος Σεραφείμ μηδίεσε, γέλασε, της είπε να μην φοβάται, της είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα την πειράξει, την βοήθησε σιγά σιγά να τον προσεγγίσει, τον προσέγγισε και φτάνει στο σημείο να της δώσει της μοναχής λίγο ψωμί και να της πει «έλα, τάισε και εσύ την αρκούδα». Φοβάται η μοναχή και μάλιστα απαντάει χαρακτηριστικά ότι «θα φάει και το χέρι μου μαζί με το ψωμί». Αφού τέλος πάντων την βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο ο Άγιος Σεραφείμ του Ψαρόφ, mm-hmm. μάλιστα μνημονεύει και την περίπτωση του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη με το λιωτάρι, τελικά ταΐζει και η μοναχή την αρκούδα, εξοικειώνεται, γίνεται φίλη, λειτουργεί σε αυτήν την υπερπτωτική ή μεταπτωτική συνθήκη θα λέγαμε και η μοναχή όπως λειτουργούσε και ο Άγιος Σεραφείμ του Ψαρόφ. Και τελικά είναι και ο θεματοφύλακας αυτής της εμπειρίας αυτή η μοναχή, γιατί την φυλάει την εμπειρία αυτή στην καρδιά της και στην ψυχή της και στη συνείδησή της. Και μετά από 11 ολόκληρα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, όπως ο ίδιος είχε πει, την φανερώνει σε κάποιον αγιογράφο του και έτσι γίνεται γνωστή και περνάει στα συναξάρια. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μία παρουσία του ζώου αυτού, της αρκούδας, η οποία βρίσκεται θα λέγαμε ακριβώς αυτό που είπαμε μεταπτωτική ή υπερπτωτική αν θέλετε συνθήκη, δηλαδή σε μια κατάσταση της αγιότητας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο φυσικός κόσμος είναι ο κόσμος αυτός ο οποίος πλασμένος από το χέρι του Θεού καλείται δια του ανθρώπου να φτάσει και αυτός σε έναν άλλον τρόπο λειτουργίας έξω από την πτώση, την αμαρτία. Mm-hmm. Και αυτήν την αντιπαλότητα και την ανταγωνιστικότητα που η πτώση και η αμαρτία επέφερε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ δεν τη βλέπουμε να έχει η αρκούδα θηριώδη χαρακτηριστικά, αλλά αντιθέτως την βλέπουμε να έχει φιλικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που θα είχε κάθε δημιούργημα.
2: Σαν εξημερωμένη, ουσιαστικά εξημερωμένη θα λέει κανείς, έτσι.
1: Εξημερωμένη, ναι. Εξημερωμένη, αλλά όχι εξημερωμένη μέσα από μια διαδικασία εξημέρωσης που θα χρησιμοποιούσε κάποιος άνθρωπος ας πούμε ειδικός σε αυτά για να την εξημερώσει για ένα τσίρκο παραδείγματος χάρη, αλλά εξημερωμένη μέσα από αυτήν την εμπειρία που έχει όλη η πλάση, όλη η κτήση και από τη συμπεριφορά που έχει όλη η πλάση και όλη η κτήση, η χλωρίδα και η πανίδα, όταν αγγίζει τη χάρη του Θεού. Mm-hmm. Αυτή η εξημέρωση είναι μια εξημέρωση θα λέγαμε εξέφνης και είναι μια εξημέρωση από την προσέγγιση της χάρης και μόνο. Στον αντίποδα τώρα, πάλι στην αγιολογία κινούμαστε, στον αντίποδα τώρα αυτής της κατάστασης παρουσιάζουμε ένα άλλο αγιολογικό κείμενο που είναι και πολύ πολύ πιο αρχαίο από το κείμενο του Αγίου Σεραφείμ του Ψαρόφ, αναφέρεται στον 3ο αιώνα, στην εποχή του Διοκλητιανού και έχει να κάνει με την Αγία Εφημία, τον Θαυματουργό. Το λείψανο της οποίας φυλάσσεται στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και μέχρι σήμερα μαρτυρούνται πολλά θαύματα από αυτό. Στον 3ο λοιπόν αιώνα η Αγία Εφημία, μια νεαρή γυναίκα η οποία κατάγεται από τη Χαλκιδόνα, αρνείται να συμμετάσχει λοιπόν σε τελετή, σε λατρευτική τελετή για τον μυθικό θεό Άρη. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο χριστιανισμός δεν είναι θεσμοποιημένος,
2: Σε μια περίοδο διωγμών ουσιαστικά, έτσι.
1: Μια περίοδο διωγμών, όπως λέτε, στην προκοσταντίνια περίοδο, και μάλιστα στον Διοκλητιανό, ακριβώς όπως το λέτε, άγριον διωγμών. Διότι ο Διοκλητιανός ήταν ένας από τους πιο σκληρούς και ομούς διώκτες. Διότι δεν ήταν όλοι οι διωγμοί και όλοι οι διώκτες το ίδιο σκληροί. Ο Διοκλητιανός ήταν σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Όταν λοιπόν ανθίσταται η Αηγία αυτή η εφημεία στην συμμετοχή της στην λατρεία του Θεού Άρη, ξεκινάει όλη η διαδικασία, την οποία τη γνωρίζουμε από πάρα πολλούς μάρτυρες, από τον έφος των μαρτύρων της πρώτης περίοδου, της προκοσταντίνιας περίοδου. Αρχίζουν λοιπόν οι φυλακίσεις, οι βασανισμοί, οι ανακρίσεις, η προσπάθεια να αλλάξει κανείς, πώς το λένε, φρόνημα και να οικειοποιηθεί το φρόνημα του παγανισμού και της αυτοκρατορικής λατρείας. Και όταν αυτά όλα τα υφίσταται, τα υπομένει με καρτερικότητα, με ταπεινότητα και με ένα είδος απάθειας, θα έλεγε κανείς, με τη δύναμη της χάρης του Θεού που είχε, και όταν όλη αυτή η κακή προσπάθεια, η αντιχριστιανική προσπάθεια των διωκτών δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, καταλήγουμε και πάλι στην ίδια και γνωστή λογική, στο θάνατο. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Διατάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν όλες αυτές τις διαδικασίες να μπει, να πέσει, ας πούμε, η γυναίκα αυτή, η Αγία Εφημεία, σε ένα λάκκο με άγρια θηρία, και την κατασπάραξε, όπως λέγεται ο Συνεξάρτητης, μία αρκούδα. Εδώ βλέπουμε μία εντελώς αντίθετη χρήση, θα λέγαμε, του ζώου αυτού. Είναι ένα ζώο φωνιάς. Είναι ένα ζώο που κατακρεουργεί, θα λέγαμε, έναν άνθρωπο, και μάλιστα έναν άνθρωπο του Θεού, έναν άγιο άνθρωπο.
2: Είναι κατά κυριολεξία εδώ, σε αυτό που μας λέτε, ένα άγριο θηρίο. Ουσιαστικά, έτσι.
1: Ένα άγριο θηρίο. Είναι κατά κυριολεξία, πολύ σωστά το λέτε, ένα άγριο θηρίο. Με την ευκαιρία αυτή να παρατηρήσουμε βέβαια ότι η διαφορά αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ιδιώματα αυτά δεν είναι ιδιώματα, θα λέγαμε, του ζώου αυτού, δηλαδή δεν είναι ιδιώματα τα οποία αφορούν, θα λέγαμε, στην οντολογία του ζώου, σε αυτό που είναι το ζώο, αλλά είναι ιδιώματα τα οποία τα έχει μέσα στη μεταπτωτική συνθήκη και ο Θεός παραχωρεί να ισχύουν, να εμφανίζονται και να λειτουργούν ακόμα και απέναντι στους Αγίους. Να πούμε ακόμη μια φορά ότι όλη η άλογη δημιουργία, όλη η άλογη κτήση είναι μεν δημιουργία του Θεού, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά του καθηκόνα. Δεν έχει συνειδητή λειτουργία. Συνειδητή λειτουργία με τα χαρακτηριστικά του καθηκόνα έχει μόνον ο άνθρωπος. Εξού και κορονίδα της δημιουργίας. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να αναζητούμε στη χλωρίδα, στην πανίδα, στην άλογη κτήση, στη δημιουργία πλην του ανθρώπου συνειδητά χαρακτηριστικά και να αποδίδουμε, θα λέγαμε, ηθικές κατηγορίες της πράξης των ζώων, για παράδειγμα.
2: Επειδή έχουμε άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο, έτσι, κυρία Μπατζίδη, αν έχουμε κάποια άλλη αναφορά μέσα τους πατέρες της Εκκλησίας και τους Αγίους.
1: Μια πρόσφατη αναφορά του 20ου αιώνα από μια Αγία που είχα την τύχη και εγώ να συναντήσω, μια που είμαι κάτοικος της Βόρειας Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης. Πρόκειται για την Οσία Σοφία της Κλεισούρας. Μαρτυρείται λοιπόν, είναι Αγία του 20ου αιώνα, πρόσφατα ανακηρύχθηκε και μπήκε στο Αγιολόγιο. Μαρτυρείται λοιπόν σε ένα βιβλίο που γράφτηκε προς τιμήν της, και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο ακούγονταν ευρύτερα βέβαια, ότι και η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, μια απλή γυναίκα, πόντια γυναίκα, η οποία μιλούσε μόνο ποντιακά, λοιπόν, την είδανε λοιπόν, παρατηρήθηκε, την είδανε αρκετές φορές, ειδικά το χειμώνα. Όσοι ξέρουν την περιοχή της Μονής της Παναγίας στην Κλεισούρα, ξέρουν ότι είναι ένα ορεινό μέρος με δύσκολους χειμώνες. Την ήταν λοιπόν εκεί να κάνει ό,τι έκανε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, δηλαδή να ταΐζει ψωμάκι σε μία αρκούδα, την οποία την έλεγε Κερούσα, αυτό ήταν το όνομα που της είχε δώσει, και μάλιστα την καλούσε και την φώναζε και της έλεγε «Έλα Ρούσα μου», αυτή τα έλεγε στα ποντιακά, εμείς τα λέμε στην καθομιλουμένη, «Έλα Ρούσα μου να φας και εσύ λίγο ψωμάκι». Και εφόσον το ζώο έπαιρνε από το χέρι της το ψωμάκι, έφευγε από κοντά της και πήγαινε λοιπόν στον φυσικό του τόπο, στο βουνό, και όταν πεινούσε προφανώς ή όταν, εν πάση περιπτώσει, συνέβαινε, ξανακατέβαινε, ήταν ένα κάτι το οποίο επανειλημμένα είχε παρατηρηθεί από ανθρώπους που επισκέπτονταν την πολύ γνωστή μονή στην περιοχή της Παναγίας της Κλεισούρας. Mm-hmm. Θα σημειωθεί ότι η Αγία Σοφία της Κλεισούρας δεν ήταν καν μοναχή, απλώς έμενε στη μονή αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε, για ένα λεπτάκι μόνο αν μου επιτρέπετε, έχουμε μια διαχρονική παρουσία του τρόπου με τον οποίο η αγιότητα και η χάρη του Θεού αλλάζει τις συνιστώσεις της λειτουργίας της φύσης. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο αφορά μόνο το παρελθόν και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ως θρύλος ή ως μύθος στα αγιολογικά μας κείμενα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ζωντανή σε κάθε εποχή, όταν η πεπτοκία μας κατάσταση, τόσο του ανθρώπου όσο και του κόσμου, συναντά τη χάρη του Θεού και την αγιότητα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, δεν έχουμε. Έχουμε περίπου 1,5-2 λεπτά. Ήθελα μια πολύ γρήγορη, μια πολύ σύντομη έτσι ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε, κυρία Μπατζίδη, ξεκινώντας νομίζω το βιβλίο της Αποκάλυψης.
1: Βεβαίως. Είδαμε στην Αποκάλυψη να χρησιμοποιείται το ζώο αυτό με έναν τρόπο, θα λέγαμε, που προδίδει την αγριότητα και τη δύναμή τους, το 13ο βιβλίο της Αποκάλυψης. Μια που το αποκαλυπτικό αυτό κείμενο ήθελε να παρουσιάσει ένα αποκαλυπτικό και σχατολογικό θηρίο που θα καταδυναστεύσει την ανθρωπότητα, χρησιμοποίησε την αρκούδα με τον τρόπο αυτό, δηλαδή τον τρόπο τον οποίο δείχνει την βιαιότητα και την δύναμη και την αγριότητά της. Mm-hmm. Είδαμε στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ η αρκούδα να παρουσιάζεται όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας, ως ένα πλάσμα του Θεού το οποίο όταν βρεθεί στο περιβάλλον, θα λέγαμε, της χάρης και της αγιότητας, μακριά από την τοτική συνθήκη και την αμαρτία, συμπεριφέρεται ως εξημερωμένο κατά κάποιον τρόπο ή εν πάση περιπτώσει ως φιλικό και συνεργό με τον άνθρωπο στην πραγματοποίηση της αναφοράς του κόσμου στο Θεό. Και είδαμε και το αγιολογικό κείμενο που αφορά την Αγία Εφημεία, αρχαίο αγιολογικό κείμενο, όπου το ζώο αυτό λειτουργεί ως άγριο ζώο και κατασπαράσει την Αγία, έτσι, μετά από εντολή των διοκτών της. Βρισκόμαστε στην εποχή του Διοκλητιανού. Με μισή φράση να πούμε ότι όλη αυτή η ποικιλία της παρουσίασης αντιστοιχεί, θα λέγαμε, στις τοχοθεσία και στις ανάγκες που το κάθε κείμενο θέλει, κάθε αναφορά θέλει. Σε κάθε όμως περίπτωση, εκείνο το οποίο μας διδάσκει όλη αυτή η κατάσταση είναι ότι εντός της χάριτος ανατρέπεται η φυσική τάξη των πραγμάτων.
2: Μάλιστα. Κύριε Μπατζίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θερμά όμως σας ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς να είστε καλά κι εσείς.
2: Ήταν η εκπομπή «Οι πόδες αυτού ως άρκτου». Αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην Αρκούδα, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Ζωικό Βασίλειο. Μας βοήθησε ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας και εκπαιδευτικός. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και ιαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Θεολογία και διδαχή. από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού θειωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». «Θεολογία και Διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός σου μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αγαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως εργάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραγξη, αναμέσουν τον ωραίο διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγού προσέξονται όν αγρή ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες εκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλήν επρόσπεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στον θεία ενός έψος η τεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος ρεύνο τη δύσην αυτού, έθρου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησες επιρώθη η της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονοι τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσογώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου η χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότος και γένω τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

φοβερό και φιλανθρώπο Κρήτη, Ισιδούλ υπέκλαιν τα κεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αυχένα, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντε έλεο. Και ζήν την απεκλεχόμενη σωτηρία, ω διαφύλαξον εν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέρ, και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών.

0: σωτηριών σου, ετοίμασα καπέλα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Χριστού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοδόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξης, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράου και Παναμωμού Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου

Τη Δευτέρα 29 προς Τρίτη 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία εις το Καθολικόν της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Γερβασίου Παρασκευόπουλου του Εν Πάτρες.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου «Ιδίπους τυραννούμενος» και άλλα ποίηματα. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2014.

Οι μεγάλες ταχύτητες. Εκείνος που νιώθει σταθερά το θάνατο προσθέτει ολοένα στη ζωή. Ποτάμιος. Είμαστε ερωτευμένοι με τα αυτοκίνητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε το αεροπλάνο. Είναι αλήθεια πως το σύμπαν είναι τρέξιμο. Είναι αλήθεια πως το φως ακόμη τρέχει και θα τρέχει πάντα με φρενίτιδα. Είναι αλήθεια πως απλώνει το μυαλό μας. Είναι αλήθεια πως χαϊδεύουμε τα αστέρια. Και μας έρχονται χιλιάδες οι αλήθειες, όπως όταν η άνοιξη δοξάζεται με τα μέτρητα πουλιά και τα φάνταστα άνθη. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Χαιρόμαστε την έναστρη προοπτική. Κερδίζουμε το δίκαιο του μέλλοντος. Ακόμη και αν δεν είναι γρήγορος, ο παγκόσμιος γάμος του άρτου και της πείνας θα γίνει οπωσδήποτε, γιατί τον θέλει όλη η φύση. Τρέχουμε προς όλες τις ευτυχίες. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Μ' αρέσει η μυρωδιά της βενζίνης, η εξάτμιση των αυτοκινήτων, όπως αθρίζω γρήγορα τους αριθμούς τους ενώ τρέχουν, και χαίρομαι να βγαίνει το άθροισμα 7 και 9. Καλός Ιωνός. Είναι κύμα ζωής τα αυτοκίνητα. Είναι το σήμερα που βιάζεται και δεν περιμένει. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να πηγαίνω στο αεροδρόμιο και να πίνω τον καφέ μου σαν ταξιδιώτης, απολαμβάνοντας έρημος και έρημος προσγειώσεις και απογειώσεις της μηχανής, εκείνο το σκούξιμο που με αχρηστεύει. Βρήκαμε μαγείες ισχυρές, είναι αλήθεια. Μα όχι, αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Μ' αρέσει να βλέπω στο σινεμά εκτοξεύσεις πυράβλων, ακούγοντας ειδονικά τα σκουξίματα από τα καύσιμα και το τρύπημα του ουρανού από τον πύραυλο. Μ' αρέσει να βλέπω. Είμαστε πλατιά στην τελειότητα. Μα όχι, αυτή η τόση εποχή δεν έχει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου.

Ξαναπίνω καφέ στο αεροδρόμιο. Είναι ωραία η νύχτα και γεύομαι οπτικά τα γαλάζια φώτα των διαδρόμων, όπως λάμπουν αμίλητοι και στο μάκρος του χώρου. Τα μεγάφωνα λένε τις πτήσεις και η μοίρα μας έγινε βολίδα. Μα όμως αυτή η τόση εποχή δεν θα βρει χρόνο να ζυγίσει και τον πόνο του θανάτου. Δεν μιλώ για το φόβο του τάφου, δεν μιλώ για αισθήματα άχρηστα, μα για κάθε στιγμή που ο θάνατος απλουστεύει και αν τον δούμε κατάματα, κάτι μέσα μας αλήθεια ζεσταίνει και δεσπόζει στην κάθε ταχύτητα η αγάπη που μπορεί να μας δείξει πως είναι μονάχη της η καλύτερη φύση στη φύση. Δεν υπάρχει στις λέξεις μου πρόβλημα και στο δούμε της μοίρας ελεύθερα του παιχνίδι. Και σε αυτό το παιχνίδι δύο κανόνες υπάρχουν: η αγάπη και ο θάνατος, που σημαίνει για μένα, για σένα, είμαστε με ό,τι ανεβάζει τους ανθρώπους, είμαστε με τους καημούς τους, είμαστε με τα όνειρά τους. Και τούτο καθώς ο πιο μεγάλος ήλιος του καλοκαιριού είναι η ερημική τιμή μας.

Η μονολεκτική γλυπτική του Τζιακομέτη. Εδώθε απ' τα δάση, δόθε και απ' το νερό, εδώθε και απ' τα μεγάλα δροσίσματα, εδώθε απ' τους βράχους το ξεψύχισμα του σώματος, η σωματικότητα της ψυχής αληθευμένη από μεγάλο βουρκωμένο απελπισμό, εκείνον όπου ξέμεινε σε μαγικό σου ρωτήρι και πέρασαν από τις τρύπες του όλα τα άλλα, για να δείχνω τι άχρηστη που είναι η τύχη μας, το πρόσωπο πιο βέβαιο στο θάνατο και από του τάφου τα αποτελέσματα πιο αλυσμόνητο. Για να μην σβήσει το άρωμα της οφειλής η οσμή των ηρώων που τραβά τον κατασκότεινο γήπα υπεράνω, και αυτός αναπάντεχα μαζόχνει τα φτερά του καθώς αλλάζει και γίνεται ξένος στους βράχους, ξένος στα μεγάλα δροσίσματα, στο νερό και στα δάση, ξένος αφού με ολάκερη τη δόξα συγκάθεται ο πόνος.

Θερινός Τζίτζικας. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε μόνοι. Της θάλασσας μπλε και πράσινο, στα μάτια μας ακίνητο και ανοιχτό παγώνι. Στο τόξο του ορίζοντα η ρόδινη ζώνη. Χαρά σε εκείνον που καθώς τα ώρα του τριζώνει, δεν καταδικάστηκε να πετύχει. Τι ευτυχία να τον περιζώνει, ενώ αδιάκοπα η σφύρα του θανάτου χτυπά του ήλιου το αμόνι. Έχουμε δει τη μοίρα να στομώνει, κι αν η καρδιά, όπως άλλοτε λέγαμε, ματώνει, κι αν η δίψα στην έρημο του σώματος αλήθεια μας σκοτώνει, ας ακουστούν ακόμη της γλυκιάς μουσικής οι τόνοι. Κι αν τα φτερά ο εσώτερος αητός διπλώνει, μαζί με τις αγάπες τις αμύριστες, ας έρχονται στο στήθος μας οι στόνοι. Τίποτα δεν γλιτώνει σ' αυτή τη μαύρη λύση, σ' αυτή την άσπρη περιπέτεια, ούτε το αλώνει της μετάξινης σελήνης, ως η γη μαγικά που απλώνει όταν η ώρα είναι μόνη. Μα σημαίνει τα φύλλα των ονείρων η κλόνη. Στην ακλόνητη νύχτα ως την πρώτη πηγή που θνητούς μας υψώνει και με φως αρχικό στεφανώνει. Όσους δεν κατανίκησαν οι απίθανες λύπες, η ακούραστη πόνη. Μες στον ήλιο ο νους πόσα θόρυβα λιώνει, και στιγμή με στιγμή το τραγούδι συνεχίζεται απόλυτα, δεν τελειώνει. Ρόδος, 1967.

ένας των σπλάχνων οποθούμενος αετός. Έπειτα που αισθάθηκα να συλλογιστώ καλά, ύψωσα το κεφάλι μου και τα χέρια μου στον ουρανό και εφώναξα: «Θεέ μου, καταλαβαίνω πως γυρεύω ένα κλονί αλάτι μες στο θερμό». Διονύσιος Σολωμός. Όταν χαράξει ο πόνος, έρχεται ο αμνός. Άγριο της Κυριακής, μοιραστικό δάγκωμα του άρτου. Δεν αποσώζει πέτρωμα να πραγματώνει τη σελήνη και καταλάμπει εύδουλος ο κεραυνός και λάμπει η διαίρεση της βροχής πολύφθονγη στο γενετήσιο πέσιμο. Μοιραστική και απάτριδη όρχηση και απ' τα λιτά φαινόμενα και απ' την αλκή τους όταν φεύγοντας απ' το δρυμή σκοτάδι κάθε φλόγα σε κήθε προσολάκερες τις απολώνιες φλόγες όπου Θεός κρυσταλώδης τρεχά τη δύναμη περιδιπλώνει το μεγάλο νοικοκυριό του θανάτου και βλέποντας αλήθεια των αγγέλων απάνω στα θυσιαστήρια νερά το διάφανο καρτέρι καθώς η νύφη των βοριάδων απ' την καταχύμωνη περιφέρεια του αίματος η ορεινή χαρά θα ξαναλάμπει των περάτων ο κάθετος αυλός εκείνος αντιχθόνιος το φοβερό παιχνίδι του σταυρού.

Γιατί καλά το βλέπω και ανακράζω τόσο που να βγουν έρημοι μέσα θεοί καπνοί. Πως ο σφαχτάρης αγαπά τον κύκλο και πως αν ήθελε τη λόγχη με χιλιάδες λόγχες εκτυφλωτικές θα στράβωνε. Να μη χαρεί ο παίχτης αεράκης τέτοιο κέντημα, να μη βλαστήσει χαρούμενο το αίμα της θυσίας εκείνης που σφραγίζεται στον πότηρα του ύψους και χύνεται το ύψος όλο από το κέντημα. Γιατί καλά το βλέπω και με λέξεις, αχ αλίμονο, με πενιχρά της γλώσσας έθιμα και ήχους, λαλητικά μυρίζοντας τον κύκλο, ποια ευωδιά της ανύμφευτης γεωμετρίας, πως απ' τ' αλφα στο ωμέγα περπατούμε και στάζει χάρη ο περίπατος απ' την ακέραστην υψηλοσύνη. Ξάφνου ζωή και ξάφνου ο χάρος όχι. Τον κύκλο μόνο κι άσπυλο παλικαριά τον λέω. Και τόσο καταγύριστο, ποιο είναι αυτό το θάμβος που έχει χορό την εμορφιά και το χορό εμορφιά του. Είναι του πένθους έρωτας, είναι του νου η σύμπασα λιακάδα. Τρέχει εμπρός το άλλοτε και πίσω πάει το τώρα, καθώς ο κύκλος στρέφεται πλουταίνοντας πάντα με στην αρχή του. Τι να φωνάξω, έρωτας, τι να φωνάξω, άστρα, μεγάλος ο έρωτας. Και αόρατη λεπτομέρεια στριφογυρίζει τ' άστρα την ώρα που η όμορφη σελάνα θα στολίζει τους νυμφώνες των καθρεφτών αχράντισμα στον όκνο της θαλάσσης, όταν το κύμα ηρεμεί και το νερό θαυμάζει. Μεγάλος ο έρωτας. Και αόρατη λεπτομέρεια στριφογυρίζει τις αρκούδες απάνω στα γαλάζια κρύα και απάνω στα σπιθοβόλα πένθη των διατόντων, αστρική θνησιγένεια.

Της λύπης η οικογένεια. Κόσμοι, πλανήτες, απλανείς, αθρώοι γαλαξίες. Οι άνθρωποι, τα πετεινά της αναλήψεως, το πιότερο κατόρθωμα που γέμισε τη σάβρα, για να κοιτάζει γελαστή την αλωσύνη της στα ύψη. Σήκω Αδάμ, ανάστησε κύματα. Εσύ, ο αδαμάντινος και ονειρένιος όρθρος, ολούθε περιλύπητος και ολούθε απ' τη χάρη μόνος, αλλά λαγμός της θλίψεως, όπως κερνάς αδίχαστον ηχθή της σιωπής, όταν αποστεγνώσει και ο πιο γαλάζιος φθόγκος, τον κύκλο αρμόζει στην καρδιά η φαϊνότητα και των οράσεων αστέρευτη εικόνα συγκεντρώνει φόβου και τρόμου η μεγάλη επιτυχία. Σιγανασένοντας αγάπη απ' την ύλη, παίξε τον κίνδυνο στο αρμόνιο των νεύρων ή προς την κάθετη περιστερά των χαραμάτων, όπως ορμάς και αόματος από βαθιά σημαίνεις έλλειψη του θανάτου. Αδάμ, Αδάμ, αδέσμευτη γαλήνη που διακόπτεις άφοβα την όποια εναντίωση, για να συνδέσεις όρημα το στήθος και το βήθος, ουρανοχαρείς ως εκείνη της πρωίας η γενικότητα, με το νερό συντρόφιμο και σύνυχον ολούθε, δίχως αηδόν υγιεινό, μα κάτι σαν ακέρια φυσικσιά των άστρων.

0: Και τι μακρύς ο έρωτας, ως το σβημό του ορατού. Μες στα βασίλεια που ο μπλάβος πέλαγος υψώνει τη φωτόλουστη τριάδα, πιο μεγάλη και απ' τη ζωή. Αδάμ, αρχαιότερε του σπαραγμού. Σάγιο λευκό κοιμήθηκε ο ύπνος, ο φρέαρ απ' το θάνατο, για να φρεσκάρει πάντα τη ζωή και αγιάζει ολικά με την αφύπνιση το μαύρο. Κύκλος ως δόξα της αθάνατης φωτιάς. Και είδε, τώρα είδε, τον πιο φτωχούλη κότσιφα μετά το αίμα του θανάτου. Και όταν ακόμη θαυμαστά κρυώσει στο λαιμό του πως είναι χάρισμα η γης, και πως ήρθε και λούζεται λευκότατη η μονάδα με χίλιους κρίνους ερημιάς και διάφανο το φύλωμα της μαυιάς. Αλήθεια νιώτης, παίρνοντας πρίκα το νερό και ατάραχο το δέκα, σκούζοντας που θεραπεύει μέσα από την ακαταστόλιστη σιγή. Αλλάζει τώρα η μονάδα και η χειρή και έπακρη σπαράχτηκε τριγύρω η μενάδα. Τέλος και τέλος η αρχή, διπλά τα βλέπει η μεθυσμένη. Αδάμ, ωκεανόφλεβε στο όριο του αίματος, αδάμαστε και ατρίγητε στο εμβαδόν της τύχης.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός. Οι ενοπλές δυνάμεις δεν ορίζονται αποκλειστικά από την επιχειρησιακή τους ιδιότητα, αλλά και από την ευθύνη που φέρουν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε ανάρτησή του στο ΕΞ. Ξεκινούν από αύριο οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην πυρκαγιά στο ακρέφνιο Βιωτίας. Ορκίστηκαν 120 νέοι υπαστυνόμοι Β' της ελληνικής αστυνομίας. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε επισήμως τις κυρώσεις της σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου έως την 21η Αυγούστου. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία. Έθριος για αύριο καιρός στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που σήκωσε για πρώτη φορά το βλέμμα του προς τον έναστρο ουρανό δεν αναζήτησε μόνο απαντήσεις, αναζήτησε και προσανατολισμό. Οι κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των άστρων έγιναν το πρώτο ημερολόγιο, το πρώτο ρολόι, αλλά και η αφορμή για να γεννηθούν μεγάλα ερωτήματα για τον κόσμο και την θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Από την μέτρηση του χρόνου και τον καθορισμό των εορτών έως την γέννηση της φιλοσοφίας και την ανάπτυξη των επιστημών, η παρατήρηση του ουρανού αποδείχθηκε, αγαπητοί ακροατές, κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή ανθρώπινη περιέργεια, από μία απλή ανθρώπινη παρατήρηση. Για το ενδιαφέρον αυτό θέμα θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Μουσά. Ναι, τον κύριο Μουσά τον καθηγητή θα έχουμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή για να μιλήσουμε για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. Δεν έχουμε ακόμη στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μουσά. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συνομιλία μας με τον κύριο Μουσά.

0: Χαίρετε, κύριε Μουσά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, για το πώς η παρατήρηση του ουρανού συνδέθηκε με το χρόνο, τις εορτές, αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και το πώς η αστρονομία συνέβαλε, κύριε Μουσά, στη γέννηση της φιλοσοφίας και στην ανάπτυξη των επιστημών μέχρι και σήμερα. Κύριε Μουσά, αν έπρεπε να περιγράψουμε με μία φράση τη σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό, ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα πατέρας μας. Παράξενο.
0: Ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε,

0: 2013 για την ακρίβεια, είχα κάνει ένα συνέδριο διεθνές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που είχε τίτλο «Αστρονομία, μητέρα του πολιτισμού». Και αυτό το βάσισα σε διάφορες θεωρήσεις περιλαμβανομένου και του Πλάτωνα, κάποιες βέβαια με δική μου ερμηνεία. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνω, ο Πλάτωνας μας λέει ότι καθώς κοιτάζουμε τον ουρανό, βλέπουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που είναι στον ουρανό, την τάξη που υπάρχει, την αρμονία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτά και γιατί συμβαίνει, και σε αυτή μας την προσπάθεια γινόμαστε άνθρωποι. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον ερμηνεία, και με βάση αυτό κάναμε ένα συνέδριο. Σημειώστε το εξής, ότι περίπου την ίδια ιδέα είχε ένας Ιταλός συνάδελφος, δηλαδή ήμουν ο μόνος που είχε αυτή την θεώρηση.
1: Κύριε καθηγητά, πότε ο άνθρωπος έπαψε να κοιτάζει τον ουρανό μόνο με δέος και άρχισε να τον παρατηρεί συστηματικά?
0: Από τότε που βρέθηκε πάνω στη γη, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, χωρίς αμφιβολία, πριν από την νεολιθική εποχή, ήδη όταν ξεκίνησε τουλάχιστον να σπέρνει συστηματικά σιτηρά, όταν έγινε καλό το κλίμα και μπορούσε να αυξηθεί ο πληθυσμός, δηλαδή όταν δεν είχαμε πολλούς πάγους στη γη, χρειαζόταν παραπάνω τροφή από αυτή που μπορούσε να μαζέψει κανείς από τη φύση. Και η σπορά των σιτηρών απαιτεί την γνώση του καιρού. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πότε περιμένεις να έχεις βροχές, ας πούμε, στην Ελλάδα ή όποιο άλλο μέρος, και να σπείρεις την κατάλληλη εποχή τα σιτηρά, και όχι με την πρώτη βροχή τον Αύγουστο, που βέβαια μετά δεν θα μαζέψει τίποτα και θα πεθάνουν όλοι από ασιτία. Αναγκάστηκε λοιπόν αυτά που είχε μάθει ήδη από την ίσως και παλαιολιθική εποχή να τα συστηματοποιήσει, και με κάποια μαθηματικά, σίγουρα με γεωμετρία αλλά και αριθμητική, και να κάνει ημερολόγια βάση τα οποία ήξερε πότε είναι Οκτώβρης, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου, που σηματοδοτεί λίγο πολύ την έναρξη των εργασιών των αγροτικών, και μετά της Παναγίας 21 Νοεμβρίου μέσα πολίτησες να ξέρει ότι πρέπει να έχει κάνει ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που είναι απαραίτητες για την σπορά. Συνεπώς χρειαζόταν να ξέρει αστρονομία για να ξέρει πότε είναι, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου, πότε είναι της Παναγίας, όπως είπα. Και βεβαίως ήδη ήξερε, εγώ θεωρώ, πότε είναι τα Χριστούγεννα, που όπως ξέρουμε είναι η μέρα μετά την οποία η διάρκεια της ημέρας αρχίζει και αυξάνει, και συνεπώς είναι ένα πολύ σημαντικό χρονικό σημάδι μέσα στην ετήσια πορεία της φύσης.
1: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες πώς οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων έγιναν το πρώτο ρολόι αλλά και το πρώτο ημερολόγιο των ανθρώπινων κοινωνιών?
0: Βέβαια. Σίγουρα ο άνθρωπος έβλεπε τις εναλλαγές της σελήνης από τότε που άνοιξε τα μάτια του, λίγο πολύ θα μπορούσαμε να πούμε, και πολύ σύντομα μέτρησε τις ημέρες, ήξερε τις φάσεις, πώς εναλλάσσονται.

0: πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρουμε σήμερα, σημειώστε. Γιατί σήμερα ζούμε μέσα στα σπίτια μας, δεν βλέπουμε τον ουρανό, οπότε αγνοούμε ένα σωρό πράγματα που αυτοί που περιφρονητικά ίσως βλέπουμε, τι ίσως όλοι έτσι τους θεωρούμε τους αρχαίους, πόσο μάλλον τους νεολιθικούς ανθρώπους, και αν πάμε πιο πίσω ακόμη χειρότερα, η θεώρησή μας δηλαδή είναι χειρότερη, θέλω να πω. Αυτοί όμως οι άνθρωποι γνώριζαν πολλά για τον ουρανό που για μας είναι άγνωστα. Δηλαδή ήξεραν ότι μέσα στο έτος ο ήλιος από τα Χριστούγεννα αρχίζει και ανατέλει όλο και πιο νότια, ώστε όλο και πιο βόρεια, ώστε αρχίζει συγχρόνως και αυξάνει η διάρκεια της ημέρας. Μέχρι 21 Ιουνίου που μόλις περάσαμε, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους, και μετά ξανά πίσω. Και ενδιάμεσα ήξεραν τις ημερίες ότι ο ήλιος ανατέλει από τη μέση των δύο σημείων που ανατέλει Χριστούγεννα και του Κλείδωνα, ας πούμε, και, δηλαδή 21 Ιουνίου φέρει. Αυτά τα ξέρανε καλύτερα από εμάς.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγα στους φοιτητές και γενικότερα σε μαθήματα, είναι ο ουρανός και ένας δάσκαλος που μας μαθαίνει ένα σωρό πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Στην αρχή τα παρατηρούμε βαθμία, όμως αυτά γίνονται αστρονομία και μαθηματικοποιείται, γίνεται φυσική, και έχουμε σήμερα τη ραδιοφωνία με την οποία μας ακούει το κοινό σας, το τηλέφωνο από το οποίο εγώ μιλάω, και όλα τα καλά της τεχνολογίας.
1: Πόσο στενά συνδέθηκαν οι εποχές του έτους, οι αγροτικές εργασίες, αλλά και οι ορτασμοί με την παρατήρηση του ουρανού, κύριε καθηγητά?
0: Αναγκαστικά συνδέθηκαν, διότι ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει κάποιες εργασίες, και όταν ήταν το φωσιλέκτης ή κυνηγός, με βάση τις εποχές, δηλαδή τα κοπάδια κινούνται βορρά-νότο, τα βουνά πάνω, κάτω στις πεδιάδες και ανάποδα, με βάση τις εποχές. Και απ' την άλλη ήξερε πολύ καλά ότι για να ψαρέψει δεν πρέπει να έχει φεγγάρι, συνεπώς ψάρευε με το νέο φεγγάρι. Αντίστοιχα κυνηγούσε στις στα διάφορα μέρη που πήγαιναν τα ζώα, ας πούμε, να πιουν νερό. Ήταν πιο εύκολο να τα βρει όταν δεν είχε φεγγάρι, δεν τον βλέπανε, και έτσι ακολουθούσε αυτόν τον ρυθμό επίσης. Απαραίτητο λοιπόν ήταν για τους ανθρώπους να ακολουθούν και το ρυθμό του ήλιου, τον ετήσιο, με τις εποχές, που ήξεραν τον τάδε μήνα θα βγουν τα τάδε φρούτα λίγο πολύ. Δεν είχαν ακριβώς μήνες δεχομένως τότε, αλλά όπως και να έχει, τα ήξεραν αυτά πάρα πολύ καλά και τα μάθαιναν στο σχολείο τους, το οποίο ότι ήταν αυτά που τους έλεγε η μάνα τους, η γιαγιά και ο παππούς, αν υπήρχε, γιατί οι άντρες βέβαια τότε σκοτώνονταν πολύ πιο εύκολα, ζούσαν λιγότερο, μιας και έπρεπε να κυνηγάνε. Και φυσικά υπήρχε ένα σωρό αγριατήρια και όχι μόνο.
1: Ήτανε συλλέκτες της τροφής.
0: Ακριβώς. Και κυνηγοί βέβαια, ψαράδες. Οπότε, πότε θα είχαν τις αγροτικές εργασίες με βάση τις εποχές. Πότε θα είχαμε τις γιορτές? Όταν δεν είχαμε έντονες εργασίες από τη μια, και από την άλλη όταν υπήρχε συσσόρευση αγαθών ώστε να μην χρειάζεται να κυνηγάνε και συνεπώς να μην έχουν χρόνο για την ξεκούραση, ας πούμε, και για μια γιορτή. Και έτσι οι γιορτές συγκεντρώνονταν σε περιόδους που δεν ήταν απαραίτητο να κάνουν κάποιες εργασίες. Ήταν όμως οι γιορτές συνδεδεμένες με αυτές τις τέσσερις χρονικές στιγμές μέσα στο έτος, ημέρες, που είναι τα Χριστούγεννα και, και όπως είπαμε ο Κλίδωνας, αλλά και οι Σημερίες. Δηλαδή του Ευαγγελισμού ήταν παλιότερα η Σημερία, και αντίστοιχα του Σταυρού, αν προτιμάτε.
1: Είναι υπερβολή να πούμε, κύριε καθηγητά, πως οι άνθρωποι έμαθαν να οργανώνουν τη ζωή τους κοιτάζοντας τα άστρα, κοιτάζοντας τον ουρανό?
0: Απολύτως σωστό είναι, και όχι μόνο η φυσική με την οποία έγινε όλη η τεχνολογία, ας πούμε, που έχουμε σήμερα, αλλά και η επιστήμη που ξεκίνησε ήδη από την εποχή των Ιόνων φιλοσόφων, σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε στην αστρονομία. Δηλαδή οι νόμοι της φυσικής του Νεύτωνα, του Κέπλερ, ξεκίνησαν από την αστρονομία.
1: Άρα η αστρονομία υπήρξε η πρώτη επιστήμη της ανθρωπότητας.
0: Πιθανότατα, ίσως η πρώτη να ήταν, θα έλεγα, η γεωπονία, η πρόβλεψη του καιρού, πάλι για την γεωπονία θα έλεγα, και τα ταξίδια που οι ομάδες έπρεπε να ακολουθούν τα κοπάδια, δηλαδή. Συνεπώς ξεκινήσαμε κάπως έτσι, αλλά η αστρονομία έρχεται σχεδόν αμέσως μαζί με αυτά ή αμέσως μετά. Ωστόσο είναι η πρώτη η οποία μαθηματικοποιήθηκε, δηλαδή έγινε, να το πούμε έτσι, ενήλικη επιστήμη, δηλαδή βασισμένη σε ακριβείς μεθόδους.
1: Γιατί σχεδόν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί ανέπτυξαν ημερολόγια βασισμένα στις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης?
0: Ήταν τελείως απαραίτητο. Αυτομάτως δηλαδή τα μάθαιναν αυτά. Και όπως σας έλεγα, είχαν πάρα πολλές γνώσεις που έχουν χαθεί. Θα σας πω κάτι που έμαθα από έναν θείο μου εδώ και 70 περίπου χρόνια, και το οποίο το ίδιο μου το επανέλαβε ένας ακροατής, ο οποίος ερχόταν στα πανεπιστημιακά μου μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν από την Αιθιοπία. Και οι δύο λοιπόν μου είπαν το εξής, ότι οι άνθρωποι μέχρι πρότινος ήξεραν να υπολογίζουν την ώρα με τον εξής απίστευτο τρόπο. Χρησιμοποιούσαν το κεφάλι σαν ηλιακό ρολόι, αλλά με πολύπλοκο τρόπο. Δηλαδή, έστρεφαν το κεφάλι έτσι που οι ακτίνες του ήλιου να είναι παράλληλες προς τη ράχη της μύτης μας και ίσα που να φωτίζεται η άκρη της μύτης. Τώρα αυτό που σας λέω βέβαια μπορεί να μοιάζει και λίγο γελίο και πολύ πολύπλοκο, ίσως και δύσκολο. εν πάση περιπτώσει, για να υπολογίσεις τώρα τον χρόνο με την κλίση της κεφαλής και το που βλέπεις τον ορίζοντα από το χωριό σου που είσαι την τάδε ώρα, πρέπει να έχεις μάθει απ' έξω το πώς αλλάζει αυτό το σύστημα, δηλαδή η κλίση της κεφαλής και η κατεύθυνση που βλέπει κανείς στις 10 η ώρα κάθε πρωί φερτίν, σε κάθε μέρα του χρόνου πρακτικά ή έστω κάθε μήνα. Δηλαδή, για να προσδιορίσεις την ώρα με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να έχεις μάθει απ' έξω, δεν ξέρω πώς, ότι όταν η κλίση είναι τόση μεγάλη ή μικρή, φυσικά έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι από τη μια, και απ' την άλλη ότι όταν την ώρα που γίνεται αυτή η ευθυγράμμιση είναι 10 η ώρα, όταν εγώ έχω την τάδε κλίση περίπου τόσες μοίρες ή όπως το νιώθε κανείς με τον λαιμό του, ας πούμε, και τον νότα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε ασφαλώς το πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέθοδο. Πριν όμως υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι πρότινος, τώρα χάθηκε, και στην Αιθιοπία σας λέω, δηλαδή δύο τελείως απομακρυσμένα μέρη μεταξύ τους. Φυσικά θα ξέρετε βέβαια ότι οι Ελληνές λογάριαζαν πολύ τους αρχαίους Αιθιοπές, τους θεωρούσαν δηλαδή πολιτισμένους. Δεν ξέρω αν σας πω λεπτομέρειες, αλλά βέβαια τόσο αυτό το τελευταίο είναι βέβαιο, όπως και τους υπερβορείους που μπορεί να τους έχουμε ακούσει.
1: Πώς συνδέθηκαν οι αστρονομικές γνώσεις με τις θρησκευτικές εορτές και τις ιερές παραδόσεις των λαών? Πώς θα λέγαμε ότι έγινε αυτή η σύνδεση?
0: Είναι θέμα ημερολογίου. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε 26 Οκτωβρίου, ας πούμε, ή 21 Νοεμβρίου, όταν ο ήλιος ανατέλει στο χωριό μου ή στο σπίτι μου, όπως το βλέπω εγώ, όπως βλέπω εγώ τον ορίζοντα, στην τάδε ραχούλα ή στο τάδε κυπαρίσι ή στο τάδε δέντρο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο, έχουμε 21 Νοεμβρίου, όταν ανατέλει το τάδε αστέρι και το βλέπω μέσα από το παράθυρό μου στον ορίζοντα. Αυτά που σας λέω τα βλέπουμε σε αρχαία κτίρια και στις εκκλησίες βεβαίως, αλλά και στα σπίτια και στις αρχαίες πόλεις. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχει όλους τους δρόμους προσανατολισμένους να βλέπουν 21 Δεκεμβρίου την ανατολή του ήλιου. Ιδρύθηκε πότε? Τον 3ο αιώνα, 4ο αιώνα π.Χ. Η Μεσίνη. Βλέπουν οι κύριοι δρόμοι της Μεσίνης την ανατολή ηλίου 26 Οκτωβρίου. Γιατί? Διότι είναι η εποχή που πρέπει να αρχίσουν τις αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν συνδέονται άμεσα οι άνθρωποι με αυτές τις απλές γνώσεις και προσανατολίζουν τις πόλεις τους και τότε και τώρα ακόμα. Δηλαδή και οι δρόμοι της Αθήνας, αλλά ας πάρουμε τους δρόμους του Πειραιά, οι οποίοι είναι οι αρχαίοι οι προσανατολισμοί του Πειραιά. Βλέπουν ανατολή ηλίου 21 Δεκεμβρίου. Ασύλληπτο, έτσι. Χριστούγεννα, μάλλον λόγια. Ομοίως η Αγία Σοφιά.
1: Χειμερινό ηλιοστάσιο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: 21 ναι. Δεκεμβρίου.
0: Ναι. Η Αγία Σοφία δηλαδή βλέπει η ανατολή του ηλίου 25 Δεκεμβρίου. Και δεν είναι η μόνη, είναι πάρα πολύ συχνά αυτό. Όπως πάρα πολλές εκκλησίες μεσοσπορίτισες βλέπουν είτε 21 Νοεμβρίου την εντολή ηλίου. Και φανταστείτε, στην Αττική μόνο, μου έλεγε μία ειδικός, υπάρχουν ίσως 100 εκκλησίες Παναγίες Μεσοσπορίτισσες. Είτε λοιπόν βλέπουν 21 Νοεμβρίου προς τη Θεσσαλία, είτε μερικές βλέπουν 26 Οκτωβρίου, που ναι μεν είναι Αγίου Δημητρίου, αλλά είναι σημαντική για τη σπορά. Όλα αυτά ξέρετε υπάρχουν, δεν τα ξέρουμε, αλλά να που βρίσκονται, ναι, και μαρτυρούν μια γνώση που εμείς την θεωρούμε απίστευτη λίγο πολύ, ότι να πώς είναι δυνατόν όλες οι εκκλησίες να έχουν αυτό τον προσανατολισμό. Συνήθως λέμε οι εκκλησίες βλέπουν Ανατολή. Ναι, Ανατολή, αλλά ποια ημέρα.
1: Ακριβώς. Μια λεπτομέρεια την οποία δεν την γνωρίζαμε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Φυσικά οι ειδικοί το γνωρίζουν.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στη σημερινή εκπομπή, συνομιλούμε με τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και αναφερόμαστε στο πώς η παρατήρηση του ουρανού συνδέθηκε με το χρόνο, τις εορτές, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλά και πώς η αστρονομία συνέβαλε στη γέννηση της φιλοσοφίας και στην ανάπτυξη των επιστημών μέχρι και σήμερα. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε ότι η φιλοσοφία γεννήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη απορία απέναντι στο σύμπαν?
0: Πράγματι, αυτό υποστηρίζουν πολλοί από τους σοφούς μας και είναι λογικό, γιατί θαυμάζοντας όλα τα όμορφα που βλέπουμε στον ουρανό, τις αρμονικές κινήσεις, οι οποίες βέβαια απαιτούν χρόνο παρατήρηση, δηλαδή πρέπει να βλέπει κανείς τις εναλλαγές της σελήνης πολλούς μήνες, πολλά χρόνια θα έλεγα, για να καταλάβει την αρμονία. Αλλά όπως λέγαμε και προηγουμένως, αυτά ήταν κτήμα περίπου όλων των ανθρώπων την παλιά εποχή, γιατί όπως έλεγα στους φοιτητές, δεν είχαν τηλεόραση και το βράδυ έβλεπαν τον ουρανό. Ειδικά στην Ελλάδα, που τις 360 ημέρες το χρόνο, ή τέλος πάντων τις περισσότερες σε κάθε περίπτωση, ο ουρανός είναι καθαρός, μπορεί κανείς να τα βλέπει αυτά πολύ καλύτερα από ό,τι σε άλλες χώρες. Βλέπανε λοιπόν τις κανονικότητες αυτές και είδαν ότι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν τις κανονικότητες για να ξέρουν πότε θα σπείρουν. Όπως είπαμε, τον Οκτώβρη ο ήλιος για παράδειγμα ανατέλει από το τάδε δέντρο στον ορίζοντα, όπως το βλέπω από το σπίτι μου, άρα πρέπει να ξεκινήσω τις αγροτικές εργασίες. Αντίστοιχα άλλοι με μεγαλύτερο ενδιαφέρον άρχισαν να κάνουν μετρήσεις, μετράγαν τις ημέρες, έκαναν γεωμετρία, προσανατόλισαν τα κτίρια κατάλληλα. Και εδώ αξίζει να σας πω το εξής, ότι με έναν φίλο Μεξικάνο και έναν άλλο από τις Οντούρες, μελετήσαμε όλα τα ελληνικά θέατρα και τα ρωμαϊκά που μπορέσαμε να έχουμε καλές μετρήσεις και βρήκαμε ότι όλα είναι προσανατολισμένα αστρονομικά, κυρίως τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια, δηλαδή τα Χριστούγεννα όπως λέγαμε προηγουμένως ή του Ευαγγελισμού. Όλα τα θέατρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ένα σωρό άλλα βρήκαμε. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και η κλίση του κύλου, δηλαδή οι κερκίδες, έχουν μια κλίση η οποία εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος που φτιάχτηκε. Πάλι αστρονομικό και αυτό βέβαια, που συνδέεται άμεσα με τον ήλιο, πρέπει να σας πω. Γιατί θέλανε αυτές τις ημέρες ο ήλιος, ειδικά το μεσημέρι, να χτυπάει το μέσον της ορχήστρας, το κυκλικό δηλαδή κύριο μέρος του θεάτρου, με ειδικό τρόπο.
1: Κάνατε λόγο για την γεωμετρία. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τα μαθηματικά. Πώς η παρατήρηση των ουρανίων φαινομένων οδήγησε στην ανάπτυξη των μαθηματικών αλλά και της γεωμετρίας?
0: Ήταν τελείως απαραίτητο και έχουμε για παράδειγμα τον Πλάτωνα, ο οποίος σε αυτό και σε όλα εκτός από το θέμα της ψυχής ακολουθεί τον Πυθαγόρα. Έχουμε λοιπόν τον Πλάτωνα, ο οποίος λέει αυτά που είπε πρακτικά ο Πυθαγόρας, ότι δηλαδή η φύση περιγράφεται με τα μαθηματικά, με αριθμητική και γεωμετρία, και τα μαθηματικά στην αρχή μπορεί να τα έκαναν για να μπορούν να μοιράζουν, ας πούμε, τα τρόφιμα που μαζεύανε, ή αργότερα που έξανε να πουλάνε όταν υπήρχε μεγάλη καλή σοδιά, ας πούμε, και έπρεπε να τη φυλάξουν επίσης σε αποθήκες για να έχουν όλοι σε όλη τη διάρκεια του έτους. Εκεί χρειάζονται τα μαθηματικά οπωσδήποτε, αριθμητική δηλαδή, αλλά και γεωμετρία, να κάνεις ένα δοχείο που να έχει όγκο τόσα λίτρα, ας πούμε, για να... και υπάρχουν, ξέρετε, τέτοια αρχαία στα χωριά μας ακόμα, τα οποία πάνε πίσω στην εποχή του Πλάτωνα, και κάποια τέτοια δοχεία υπάρχουν και σε μουσεία, ας πούμε στο Μουσείο του Πειραιά, επειδή ήταν και λιμάνι κιόλας και έρχονταν εμπορεύματα, θα δείτε ότι υπάρχουν ειδικά συστήματα για να μετράνε τον όγκο, ας πούμε, και το βάρος βέβαια. Όλα αυτά απαιτούν αριθμητική αλλά και γεωμετρία, δηλαδή πως θα φτιάξεις μια ζυγαριά που να είναι ακριβής. Μετέπειτα βέβαια έφτιαξαν και καντάρια βασισμένη στον Αρχιμίδη, που και αυτός βασίστηκε στα ίδια πράγματα τα αστρονομικά. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν αστρονόμος, και σίγουρα ό,τι έμαθε τα έμαθε από τον πατέρα του, που ήταν πολύ καλός αστρονόμος, φιδίας το όνομά του, όπως του γλύπτει. Αυτομάτως λοιπόν, όταν κανείς μελετάει λίγο πολύ οτιδήποτε, θέλει να κατασκευάσει ένα δωμάτιο να μείνει, μια καλύβα. Αν θέλει να την κάνει στρογγυλή, θα δει ότι ο κύκλος και ο κόνος είναι τα πιο βολικά για να κάνεις κάτι εύκολα με λίγα υλικά, να διώχνει το νερό και να είναι το πιο οικονομικό. μετά βλέπεις ότι το ορθογώνιο κάπου σε βοηθάει και στην συνέχεια μαθαίνεις την ορθογωνία και κάνεις ορθογώνια κτίρια, τα οποία τα έχουμε στην Ελλάδα ήδη από το 6.500 π.Χ. στη Θεσσαλία. Και μάλιστα, όπως έχω βρει με κατάλληλες μετρήσεις και υπολογισμούς, όλα τα κτίρια, για παράδειγμα στο Σέσκλο, που νομίζω είναι τα αρχαιότερα ορθογώνια κτίρια στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: βλέπουν την ανατολή του ηλίου ορισμένες ημέρες των χρόνων με συγκεκριμένα αστέρια που τους βοηθάνε να ξέρουν πότε είναι 26 Οκτωβρίου για να έχουν τις τώρα, και 21 Νοεμβρίου επίσης. Απίστευτο, έτσι. Ήταν λοιπόν τελείως απαραίτητο για αυτά να αναπτύξουν και γεωμετρία και αριθμητική. Και μάλιστα οι ιδέες του Πλάτωνα, τα πρότυπα των πραγμάτων, είναι μαθηματικές. Μας το λέει καθαρά μάλιστα ο Αριστοτέλης, που σίγουρα ξέρει πολύ καλά την ιδέα, αφού δασκαλός ήταν ο Πλάτων, τι είναι οι ιδέες. Είναι πρότυπα λοιπόν μαθηματικά, και το ίδιο μας λένε σήμερα οι επιστήμονες στο ΣΕΡ, οι φυσικοί δηλαδή, οι οποίοι λένε τι είναι, ξέρω εγώ, ένα πρωτόνιο. Πάλι είναι μια, περιγράφεται με μια μαθηματική συνάρτηση.
1: Κύριε καθηγητά, ποια θεωρείτε πως μπορεί ήταν...
0: Μπορεί να περιγραφεί κάθε σωμάτιο, μικρό.
1: Ποια θεωρείτε πως ήταν, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και γεννιούνται διάφορα ερωτήματα, όπως αυτό το οποίο θα σας υποβάλω. Ποια θεωρείτε πως ήταν η μεγαλύτερη τομή που έφερε η ελληνική σκέψη στην κατανόηση του κόσμου?
0: Είναι 2-3 πράγματα που μπορούμε. Το πρώτο είναι οι Ιόνες φιλόσοφοι, ξεκινώντας με τον Θαλή, που εισάγουν μια προσεκτική παρατήρηση της φύσης. Ασφαλώς και οι άλλοι λαοί έκαναν, αλλά οι Έλληνες το μαθηματικοποίησαν πολύ περισσότερο από τους άλλους. Και ένα δεύτερο που επίσης τονίζω είναι η εφεύρεση των μαθηματικών αποδείξεων στα θεωρήματα, αήλος, όπως επιλέξει λέει ο Ήρων. Ο Ήρων ήταν ένας πολύ σημαντικός μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, που έζησε, συνήθως λένε τα βιβλία, πρώτο αιώνα μετά Χριστό, αλλά εγώ εκτιμώ από τον πρώτο αιώνα προ μέχρι μετά. Ο Ήρων λοιπόν λέει ότι η μεγαλύτερη πρόοδος του ανθρώπου έγινε όταν εισάγει την θεωρητική απόδειξη στα μαθηματικά. Ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν με φόβο και δυσκολία, αλλά για όσους έτυχε να, επειδή έτυχε να έχουν ένα κατάλληλο δάσκαλο στο δημοτικό ή ό,τι άλλο αργότερα στο γυμνάσιο, να αγαπήσουν τα μαθηματικά πολύ, η μαθηματική επιστήμη μας δίνει τη μαθηματική γλώσσα, η οποία είναι πάρα πολύ ποιητική. Περιγράφει όλες τις αρμονίες, και στην πραγματικότητα κάθε μαθηματική σχέση, όσο δύσκολη και αν είναι, εμπεριέχει μια απίστευτη αρμονία. Δεν είναι ορατή με μια ματιά. πρέπει κανείς να κάτσει να δουλέψει. Και με αυτά τα μαθηματικά οι αρχαίοι Έλληνες, ασφαλώς και άλλοι λαοί, βρήκαν την αρμονία του σύμπαντος. Και είναι οι πρώτοι που έκαναν πολύ σωστά μοντέλα, κατά τη γνώμη μου, και πολύ ακριβή, του σύμπαντος. Λέγεται πολλά για άλλους λαούς, αλλά δεν τα γνωρίζω πολύ καλά εγώ και ίσως γι' αυτό δεν τα εκτιμώ ίσως όσο πρέπει, αλλά και γι' αυτό θεωρώ ότι οι ελληνικές, οι πρόοδοι που έγιναν στις επιστήμες από στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο σημαντικές, και αυτές αποτέλεσαν και αποτελούν την βάση όλων των επιστημών μέχρι σήμερα.
1: Πώς η ανάγκη για ακριβέστερη παρατήρηση του ουρανού οδήγησε στην εξέλιξη οργάνων και τεχνολογιών?
0: Ήταν τελείως απαραίτητο, γιατί διαπίστωσαν οι άνθρωποι που δεν είχαν ακριβείς τρόπους μέτρησης, ας πούμε οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι χρειάστηκε κάποτε να αλλάξουν το έτος και πήγανε στο ηλιανό ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιούσαν μέχρι πρώτη μας και το χρησιμοποιούν ακόμη για το Πάσχα, το οποίο βέβαια το έκανε ένας Έλληνας αστρονόμος. Διαπίστωσαν οι Ρωμαίοι λοιπόν πως ήταν τόσο λανθασμένο το ημερολόγιο τους, που ενώ έλεγε το ημερολόγιο τους ότι έχουμε ησημερία, ήταν ήδη ηλιοστάσιο, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Δηλαδή τελείως λαθασμένο ημερολόγιο να χρησιμοποιήσει κανείς για τη σπορά. Δεν το χρησιμοποιούσαν. Αυτό είχε γίνει επειδή δεν είχαν καλές μετρήσεις του έτους, που είχαν όμως οι Έλληνες. Και τις είχαν αυτές οι Έλληνες, κάποιοι από εμάς υποστηρίζουμε, ίσως ήδη από την τέλη μεσολυθικής, νέα νεολυθικής εποχής, αρχή νεολυθικής ενδεχομένως. Με βεβαιότητα, ας πούμε περισσότεροι δηλαδή το υποστηρίζουν αυτό, ας το πούμε έτσι, από την εποχή τη Μινωική. Βεβαίως ήταν και άλλοι λαοί που είχαν παρόμοια, πρέπει να πούμε εδώ, τουλάχιστον την εποχή του Μινωική ή λίγο μετά, και τα βλέπουμε να συνεχίζονται μέχρι σήμερα με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια, που επιτρέπει εν τέλει να έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως για παράδειγμα γίνεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και αυτή δεν είναι μία μέθοδος που φύγουν Έλληνες, αλλά τη χρησιμοποιούν με επιτυχία συνάδελφοι στα ελληνικά πανεπιστήμια. Φτιάχνουν, σχεδιάζουν φάρμακα με μαθηματικά, αν το πιστεύετε. Δηλαδή, ξέροντας την δομή, αν θυμάστε, των πολύπλοκων μορίων, ας πούμε το νερό, μπορεί να θυμάστε, είναι οξυγόνο και δύο υδρογόνα. Αυτά δεν είναι σε μια ευθεία γραμμή, αλλά σχηματίζουν μια συγκεκριμένη γωνία. Ή μπορεί να θυμάστε κάποιες ενώσεις του βενζολίου στη χημεία, που είναι ένα πολύ ωραίο εξάγωνο. Αντίστοιχα, όλες οι χημικές ενώσεις έχουν συγκεκριμένη δομή σε τρεις διαστάσεις. Στερεοχημεία. Με βάση αυτές τις γνώσεις, οι συνάδελφοι πάνε να ενώσουν την τάδε χημική ένταση με την τάδε ρίζα με μια άλλη χημική ένταση που ξέρουμε ότι αυτή κάνει καλό στο τάδε πράγμα και η άλλη κάνει καλό στο άλλο πράγμα. Ή, τώρα αυτά που σας λέω βέβαια δεν είναι είναι δικές μου εικασίες. Mm-hmm. Ξέρω ότι αυτός κάνουν φάρμακα αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Και είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, αλλά συγχρόνως είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κανείς με τα μαθηματικά. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Η φωνή μου τούτη τη στιγμή μεταφέρεται μέσω της τηλεφωνίας αφού γίνει προηγουμένως bit και byte και αντιστρόφως στα ραδιόφωνα, στα τηλέφωνα, στους υπολογιστές των ακροατών μας που μας ακούν, μετατρέπονται σε φωνή αφού προηγουμένως στάσουν σε ψηφιακή μορφή μέσω των ραδιοφώνων πάλι, τα FM ή το ίντερνετ, πάλι ψηφιακά, και αυτά τα μαθηματικά, αν το πιστεύετε, ειδικά αυτά που κάνουν τη φωνή από μεταβολές της πίεσης του αέρα μέσα στον δωμάτιο που βρίσκομαι και αντίστοιχα των ακροατών μας μετατρέπονται, επαναλαμβάνω, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι αρχαίοι Έλληνες υπολόγιζαν τις θέσεις των πλανητών. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, ή τη σελήνη. Και αυτό το βρήκαμε και μέσα στο μηχανισμό των αντικυθύρων. Δηλαδή, ο μηχανισμός των αντικυθύρων έχει τα ίδια μαθηματικά με το τηλέφωνό μας για να βρει τη θέση της σελήνης και πιθανώς και των πλανητών. Αλλά για τη σελήνη το ξέρουμε με βεβαιότητα.
1: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη φιλοσοφική αναζήτηση, όπως ακριβώς συνέβαινε πριν από χιλιάδες χρόνια?
0: Βέβαια. Βέβαια. Και σε όλα τα πεδία, σε όλες τις επιστήμες και σε όλες τις ειδικότητες περιλαμβανομένης της φιλοσοφίας. Ισχύει απολύτως έτσι όπως το είπατε και για να κόπλε, γιατί είμαστε οπλισμένοι με την περιέργεια, την θεία περιέργεια, που είναι αυτή που μας επιτρέπει να έχουμε επιστήμη και επιστήμη διανόηση, μέσα της οποίας αναπτύσσουμε την επιστήμη αλλά και τις τεχνικές. Πώς θα φυτέψουμε σιτάρι ή πώς θα ανατρέψουμε πρόβατα ή ό,τι. Ή πώς θα κάνουμε ένα εμβόλιο για τον άνθρωπο ή για τα ζώα. Όλα αυτά έχουν παρόμοιες ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές έχουν φιλοσοφικές προεκτάσεις, ειδικά όταν μπαίνει μέσα η βιολογία, ας πούμε, και μπαίνουν και κάποια θέματα ηθικής, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά είναι απαντημένα, έχουν απαντηθεί, με συγχωρείτε, αλλά πάντοτε προκύπτουν πολύ συγκεκριμένα όταν έχουμε κάποιες ειδικές πρακτικές να κάνουμε στην επιστήμη.
1: Εν κατακλείδη, καθώς εξερευνούμε το σύμπαν, ανακαλύπτουμε περισσότερα για τους γαλαξίες ή για τον ίδιο τον άνθρωπο?
0: Και για τα δυο βεβαίως, και παράλληλα θα έλεγα. Η μελέτη του σύμπαντος μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα και τον εαυτό μας και τη θέση μας, πόσο ασήμαντη ή και πόσο σημαντική είναι, και τα δυο είναι. Δηλαδή εμείς οι ασήμαντοι είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε όσο κατανοούμε το σύμπαν. Να το πούμε με μια φράση.
1: Και αν ο άνθρωπος έμαθε να μετρά το χρόνο παρατηρώντας τον ουρανό,
0: ναι,
1: τι είναι αυτό που εξακολουθεί να μετρά σήμερα κοιτάζοντας τα άστρα, κύριε Μουσά?
0: Απίστευτα πράγματα και λεπτομέρειες, και βρίσκεται συχνά σε αναπάντεχα ευρήματα. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό έχουμε βρει άστρα που έχουν γεννηθεί πολύ νωρίς μέσα στην πορεία της μεγάλης έκρησης όπως την καταλαβαίνουμε, και άρα κάτι πρέπει να αλλάξουμε στην κατανόηση του σύμπαντος. Και ομοίως βρήκαμε και μερικούς πολύ μεγάλους γαλαξίες, πάρα πολύ παλιούς, παλιότερους από ό,τι θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή βρέθηκαν τόσο γέρικοι γαλαξίες πολύ νωρίς στο πολύ νέο σύμπαν, οι οποίοι γεννήθηκαν σε πολύ νέες φάσεις του σύμπαντος, που δεν περιμέναμε να υπάρχουν. Αυτό γεννάει λοιπόν ερωτήματα που τούτη τη στιγμή φυσικά υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές από όλους. Επιτρέπουν σε νέους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι επιστήμονες, να έρθουν και να πούν καινούργια πράγματα που θα οδηγήσουν αύριο στην καλύτερη κατανόηση και του εαυτού μας, αλλά και του να έχουμε πρέπει καλύτερα φάρμακα ή καλύτερο μέλλον γενικότερα.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες για τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή, για το ενδιαφέρον αυτό θέμα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, κύριε καθηγητά.
0: Και σε εσάς, σε όλες και όλους που μας ακούνε, και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιανακόπουλη, και εσάς και το σταθμό και τους ακροατές μας.
1: Συνομιλήσαμε με τον συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
4: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εισταω πίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

0: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θέτου απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις ο κτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέπω

0: Σε μη ισωμένα αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ παρθένου Θεολή που το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου ορώμενε επί Θεοτόκε. Απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, μεν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών αδελφών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Εμπλού.

Οι γονείς και η ανατροφή των τέκνων. Οι χριστιανικές οικογένειες πρέπει να συνδέονται, να πιάνουν καλές φιλίες στα παιδιά τους. Τον ελεύθερο χρόνο του δεν θα τον χαρεί αληθινά κανείς ούτε στο καφενείο, ούτε στην δισκοτέκ, ούτε στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει καταλάβει κεντρική θέση στη ζωή του νεοέλληνα. Είναι κάτι σαν την αρχαία εστία, σαν βωμός, σαν άμβωνας. Αγαπάτε, προσέχετε, επηρεάζει, συντονίζει, αλέθει. Μαθαίνει νέο τρόπο σκέψεως και εκφράσεως. Τι θα φορέσουμε, τι θα φάμε, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Πρότυπα οι ήρωες των φθηνών εκπομπών συνεχείας και όχι οι ήρωες της πατρίδος. Οι εκφωνητές και όχι οι άγιοι. Πήγα σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Ήταν οι γονείς με τα δυο τους παιδιά. Είχαν 4 τηλεοράσεις, μία για τον καθένα. Τέλεια απομόνωση. Λέω, τουλάχιστον βάλτε τη μία στο σαλόνι να κάθεστε όλοι μαζί, να συζητάτε αυτά που βλέπετε, έστω και αν δεν συμφωνείτε. Όταν λοιπόν κανείς κάθεται ώρες στην τηλεόραση και ζαλίζεται από τα μύρια που βλέπει και ακούει, πώς να ησυχάσει, πώς να προσευχηθεί, να δει τον εαυτό του και τους δικούς του. Πώς θα ακουστούν τα λόγια μου όταν σας πω να φέρετε στο σπίτι σας έναν ιερέα να κάνει έναν αγιασμό ή ένα ευχέλαιο. Να φυλάτε αντίδωρο και αγιασμό, να παίρνετε κάθε πρωί, να ανάβετε το καντήλι, να θυμιάζετε, να μαθαίνουν και τα παιδιά να χαίρονται, να κατανήσονται, να ευλογούνται. Να μάθουμε να πηγαίνουμε και στις αγρυπνίες. Εδώ στον κόσμο δεν είναι μακρές και μεγάλες, δίνουν χαρά στην ψυχή. Επίσης, ιδιαίτερα καλό είναι ο σύνδεσμος με την ενορία μας, τον εφημέριο της ενορίας μας, το κατηχητικό για τα παιδιά, τον κύκλο ομιλιών για τους μεγάλους, το φιλόπτωχο ταμείο. «Το αγροτικό ιατρείο δίνει τις πρώτες απαραίτητες βοήθειες», έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος. «Και αυτό είναι η ενορία. Τα μοναστήρια είναι οι κλινικές για έκτακτες ανάγκες». Να συνδεθούμε με τον Άγιο της ενορίας μας, με τον Άγιο του οποίου φέρουμε το όνομα. Στο δωμάτιο του παιδιού να έχουμε την εικόνα του Αγίου του, τον άγγελό του και όχι εκείνα τα ανθρωπόμορφα τέρατα των πολεμοχαρών παιχνιδιών και των εκεντρικών τραγουδιστών με τις αλυσίδες και τους χαλκάδες ως σκλάβους παθών εξουσιαστικών. Να εορτάζουμε περισσότερο τον Άγιο που φέρουμε το όνομα, δίχως να το παραποιούμε, το συντομεύουμε και το κάνουμε ξενικό, και όχι να εορτάζουμε μόνο τα γενέθλια δίχως εκκλησιασμό. Ούτε να ζητάμε από τους ιερείς να δίνουν στη βάπτιση ονόματα ξενόφερτα, που δεν υπάρχουν Άγιοι τιμόμενοι με τέτοια ονόματα. Να αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στα παιδιά μας, να συζητούμε, να αστειευόμαστε μαζί τους, να αναπτύσσουμε διάλογο. Όταν σταματήσει ο διάλογος, τότε να φοβόμαστε. Για να υπάρχει διάλογος χρειάζεται απαραίτητα αγάπη, υπομονή, χρόνος, κατανόηση, καταδεκτικότητα. Αν το παιδί φοβάται, σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει τον αδέκαστο κριτή πατέρα ή την αυστηρή και παράξενη μητέρα, κλείνεται στον εαυτό του. Θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημά του με τους φίλους του, που δεν είναι πάντα οι καλύτεροι σύμβουλοι. Αν δεν έχουμε την καλή αυτή επικοινωνία με τα παιδιά μας και δεν τους δώσουμε την άνεση να μας εκμυστηρευτούν τα μυστικά τους, τις αγωνίες τους, τις σκέψεις τους, τα σχέδια και τα όνειρά τους, είναι σαν να τους κόβουμε τα φτερά και να τα φυλακίζουμε στο κλουβί. Τα παιδιά πρέπει να τα ακούμε κιόλας. Τα παιδιά δεν είναι μόνο να τα διδάσκουμε, λέει ο Ντοστογεύσκη, αλλά και να διδαχτούμε αρκετά από αυτά και κυρίως την ακακία, τον αυτορμητισμό, τον ενθουσιασμό. Μη θέλουμε να τα κάνουμε ακριβή αντίγραφα του εαυτού μας. Να τα κάνουμε μπορούν δεν μπορούν αυτό που δεν μπορέσαμε να γίνουμε εμείς. Τα παιδιά δεν πρέπει να γίνουν προέκταση του εγώ μας. Να τα βοηθήσουμε στην κλίση τους, να τα εμπιστευτούμε, να τους δώσουμε καλές βάσεις, κυρίως στην υγιή θρησκευτική αγωγή και όχι στη θρησκοληψία και τον φανατισμό.

Να μην τα πιέζουμε, να μην τα εξαναγκάζουμε εξουσιαστικά και απειλητικά, γιατί αργά ή γρήγορα θα αντιδράσουν. Να τα εμπνέουμε πιο πολύ με το παράδειγμά μας παρά με τα λόγια μας. Δεν μπορεί όλη μέρα το ανδρόγυνο να καυγαδίζει και να γκρινιάζει και να θέλει τα παιδιά να είναι ήσυχα και ήρεμα. Οι συζυγικοί καυγάδες καταματώνουν τις παιδικές ψυχές, κυρίως τα διαζύγια. Τα παιδιά γίνονται θλιμμένα, νευρικά, άτακτα, ανυπάκουα, με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Ντρέπεται, κλαίει, θυμώνει, οργίζεται το παιδάκι όταν δεν βλέπει τους γονείς του μονιασμένους. Η ορθή θρησκευτική αγωγή από νωρίς έχει μεγάλη σημασία. Η Εκκλησία πρέπει να παρουσιαστεί σαν το σπίτι του ουράνιου κοινού πατέρα μας και όχι σαν κάτι ξένο, μακρινό, μεγάλο και περίεργο. Να ερμηνεύσουμε στα παιδιά, αφού βέβαια γνωρίζουμε εμείς καλά πρώτα τι περιμένει η Εκκλησία από μας. Ποιος είναι ο σκοπός για το νόημα της ζωής? Γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη, γεννήθηκε, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ώστε από μικρά να νιώσουν με φιλότιμο και λαχτάρα τον πόθο του αγαθού, της αρετής, του καλού, του αγιασμού και της σωτηρίας. Όλα με διάκριση, με τάξη, με σεβασμό, με ευγένεια. Να μην μπουχτίσουμε, να μην κουράσουμε και ζαλίσουμε τα παιδιά με πολλά και μεγάλα. Η υπερπροστατευτικότητα είναι κακή, όσο και η αδιαφορία. Δεν θα τα έχουμε αλυσοδεμένα, φοβισμένα και κυνηγημένα τα παιδιά. Θα σεβόμαστε την ελευθερία τους. Δεν θα τα παρατηρούμε υπεράγαν, αυστηρά συνέχεια. Δεν θα τα βλέπουμε καχύποπτα, ως τηλεκατευθυνόμενα και ανόητα. Λέγει ένας σύγχρονος γέροντας: «Η μεγάλη έγνοια μας κάνει να είμεθα πολύ αυστηρή. Μας κάνει να είμεθα πολύ αυστηρή και πολλές φορές άτεγκτη και ανυποχώρητη σε μερικά πράγματα. Πρέπει, αγαπητοί μου, να το χωνέψουμε ότι τα παιδιά, τα σύγχρονα παιδιά, δεν έχουν δύναμη να αντέχουν την αυστηρότητα που αντέχατε εσείς οι παλιότεροι. Αλλά πρέπει δια του διαλόγου και δια της πειθούς να τους λέμε το καλό και μετά δια της προσευχής να αναπληρώνουμε. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Εσείς να προσεύχεστε για τα παιδιά σας και μην έχετε άγχος». Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Βατοπεδινός. Νομίζω πως δεν έχουμε αγαπήσει πολύ την προσευχή. Δεν έχουμε πιστεύσει δυνατά στη δύναμή της. Θεωρούμε πιο ικανά τα δικά μας λόγια και όχι τη Θεία Φώτιση. Πιστεύουμε στον εαυτό μας περισσότερο από ό,τι στον Θεό. Τα παιδιά κάποιας οικογένειας, όποτε γυρνούσαν στο σπίτι αργά το βράδυ, έβρισκαν τη μητέρα τους γονατιστή στις εικόνες. Έτσι, το σκεφτόνταν πολύ να αργήσουν, γιατί καθυστερούσαν τη γονικλησία της μητέρας τους. Μια άλλη χείρα, μητέρα δύο παιδιών, φτωχή, που καθάριζε σκάλες για να ζήσει, έγραφε στο γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, να προσεύχεστε για μένα, γιατί προσεύχομαι μόνο 6 ώρες την ημέρα». Προφανώς έλεγε την ευχή του Ιησού. «Θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ή θέλετε να σας κολακεύω και να σας ψευτοπαρηγορώ? Φρονώ πως μόνο η αλήθεια, με αγάπη βέβαια, ελευθερώνει και αναπαύει. Μη φοβόμαστε τα παιδιά. Μην πανικοβαλόμαστε με το πρώτο πρόβλημά τους. Μη χάνουμε την ψυχραιμία μας, εκνευριζόμαστε, θυμώνουμε και φωνάζουμε. Ας δούμε με καθαρότητα και αληθινότητα τα πράγματα. Μήπως το πρόβλημα του παιδιού μας θίγει τον εγωισμό μας? Μήπως είχαμε κατασκευάσει μια ωραία βιτρίνα που το εσωτερικό της είχε στοιχεία φαρισαϊκής υποκρισίας, ταπεινοσχημίας αξιοκατάκριτης και μια ονειρική και όχι πραγματική εικόνα? Ήταν κάποτε μια μητέρα και ανησυχούσε πολύ για την αντίδραση του παιδιού της που ήταν στην εφηβεία. Ανησυχούσε για το καλό τους όνομα. Τι θα πει η κοινωνία που τους σέβεται, τι θα πει ο κόσμος που τους αναγνωρίζει ως καλούς? Πήγε στο γέροντα Πορφύριο να παραπονεθεί για την κατάσταση του παιδιού της.
Φοβάμαι πως πιο πολύ ανησυχούσε για το γόητρό της, για το καλό της όνομα, για το τι θα πει τώρα ο κόσμος, παρά για το μικρό μαρτύριο του παιδιού της. Περίμενε και ο γέροντας να της πει πόσο καλή ήταν εκείνη και πόσο κακός ο γιος της. Ο γέροντας όμως κατάλαβε πολύ καλά τι συνέβαινε και της είπε: «Για να δω τα γόνατά σου». «Δηλαδή το πρόβλημα του παιδιού σου το έκανες προσευχή, το εναπόθεσες στον Θεό, ταπεινώθηκες, έσκυψες μπροστά του».

Μην πιέζετε πολύ τα παιδιά. Μην ζητάτε υπερβολικά και απραγματοποιητά πράγματα. Μην δημιουργείτε ένα αφόρητο κλίμα στο σπίτι, νοσηρής ευλάβειας που αποθεί και δεν συγκεντρώνει τους νέους στο σπίτι. Οι ιδανικοί γονείς υποχωρούν κιόλας, ανέχονται, παρακαλούν, ζητούν και συγγνώμη αν χρειαστεί κάποτε. Το παιδί χρειάζεται και κατανοεί την εμπιστοσύνη που θα του δείξετε, την αγάπη που θα σέβεται, την ελευθερία του. Η αγάπη να μην σκλαβώνει, πνίγει, φημώνει και απομακρύνει την άνεση να πει και τη γνώμη του, την αντίρρησή του, την αμφιβολία του. Να είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε όλα με κατανόηση. Δεν μπορεί συνέχεια να απαγορεύουμε και τίποτα να μην επιτρέπουμε. Πρέπει να δώσουμε και εναλλακτικές λύσεις. Μην τα κάνουμε τα παιδιά τρομοκρατημένα και φοβισμένα να βγουν στο δρόμο. Ένα στήρος ή θικισμός δεν βοηθάει τα παιδιά. Όχι όλο να τα κυνηγάμε. Να μην κουραζόμαστε να συζητάμε μαζί τους. Να τους πούμε τα τυχόν παράπονά μας για αυτά. Να μας πούν και εκείνα τα δικά τους παράπονα. Να τα ακούμε ταπεινά. Να κοιτάμε βαθιά μέσα μας, αναζητώντας το γιατί θυμώνουμε τόσο όταν δεν κάνουν κάτι που τους είπαμε. Επειδή παρακούν και σφάλουν και αδικούν τον εαυτό τους, ή επειδή δεν πέρασε το δικό μας και θίγεται ο πολύς εγωισμός μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε προσεκτικά ειλικρινείς. Τα παιδιά βλέπουν βαθύτερα, μακρύτερα και καθαρότερα από ό,τι νομίζουμε. Μη θέλουμε να τα κοροϊδεύουμε. Τα παιδιά μας, αυτό που θα πάρουν, θα δώσουν αύριο και στα παιδιά τους. Μη βιαζόμαστε να δούμε άμεσους καρπούς των λόγων μας. Δυστυχώς, τα σχολεία σήμερα δεν προσφέρουν γνήσια ορθόδοξη παιδεία. Έτσι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να γίνει το σπίτι σχολείο. Το παιδί από μικρό, με ωραίο και διακριτικό τρόπο, να μάθει τις ευαγγελικές ζωοποιές αλήθειες, ώστε να μην μπορεί αργότερα κανένας μοντέρνος δάσκαλος, ορθολογιστής καθηγητής και προοδευτικός φίλος να τις ξεριζώσει από την καρδιά του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στη Χριστιανική Παιδαγωγία προς τους γονείς και δασκάλους. Πρέπει να γνωρίζουν οι ευσεβείς γονείς και οι ενάρετοι διδάσκαλοι ότι τα παιδεία εις την πρώτη ηλικία τους, δηλαδή μέχρι 7 χρόνων, πολεμούνται από αταξία και αγνωσία, ενώ εις την δευτέραν ηλικία τους, δηλαδή μέχρι 14 χρόνων, από λεμαργία και γαστριμαργία. Ανάγκη λοιπόν είναι να τα διδάξουν την ευταξία, την γνώση, την εγκράτεια και τη σεμνότητα. Και οι μεν γονείς πρέπει να δίδουν εις αυτά το καλό παράδειγμα της καλής και εναρέτου ζωής τους. Οι δε ευσεβείς διδάσκαλοι ας έχουν ως πρότυπο της ζωής τους τον Χριστόν. Ο άριστος παιδαγωγός Άγιος Νικόδημος, αντιδρώντας τον άθεο ευρωπαϊκό διαφωτισμό, σε αυτό το λόγο του περιπέδων καλής αγωγής, να τη λέει μεταξύ άλλων να λένε οι δάσκαλοι στους τελειόφυτους μαθητές τους. Τους γονείς και διδασκάλους ημών, έως τέλους, χρεωστικός και καθώς ο θείος νόμος προστάζει, λόγο και έργο με πολύ σέβας να αγαπάτε. Τους πτωχούς, γυμνούς και φυλακωμένους, κατά την ευαγγελική φωνήν να ελεείτε. Τους ασθενείς και αρρώστους να επισκέπτεστε και να υπηρετείτε. Τους ξένους εις τους οίκους ημών να εισάγετε. Τους εν ανάγκη να προφθάνετε και να βοηθείτε. Και απλώς όλους τους ανθρώπους ως πλάσμα Θεού, ως σαν τον εαυτόν σας αείποτε να αγαπάτε και του καθενός το καλό να θέλετε, τόσον των πιστών όσο και των απίστων. Ο Άγιος Νικόδημος δεν μιλά για μια ανώδυνη ευγένεια, για έναν ουμανισμό δίχως κόστος, για ένα καλοσυνάτο και χαμογελαστό ανθρωπισμό, αλλά για ευαγγελική αυτοθυσία που μας παρέδωσαν με λόγο και πράξη οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Σήμερα υπάρχει μια ουμανιστική θεώρηση της ζωής,
γίνεται λόγος να γίνουμε απλά καλοί άνθρωποι. Αυτό όλοι το λένε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως μας καλεί όχι απλά να γίνουμε καλοί αλλά χαριτωμένοι, κοινωνή θείας φύσεως, να μετανοήσουμε, να ταπεινωθούμε. Ο κόσμος της νέας εποχής θεωρεί κάποιον καταξιωμένο μόνο όταν είναι οικονομικά ισχυρός, ανεξάρτητος, εξουσιαστής.

Η αγωγή των παιδιών πρωταρχικά θα πρέπει να έχει στόχο τη διαμόρφωση χαρακτήρους. Το παιδί χρειάζεται πρότυπα. Το παιδί πρέπει να το δούμε όπως και τον κάθε άνθρωπο, βέβαια ως ψυχοσωματική οντότητα και ολότητα, ως εικόνα Θεού. Η Εκκλησία δίνει τα μέσα για την κάθαρση και τελειοποίηση του ανθρώπου. Για να γίνει άνθρωπος πνευματικός, δηλαδή πνευματοφόρος, φωτισμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όχι διανοούμενος κουλτουριάρης, αλλά χριστοποιημένος και εκκλησιαστικοποιημένος πιστός. Ορισμένοι ψευτοδιανοούμενοι σήμερα εισηγούνται να καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία και να αντικατασταθεί από τη θρησκειολογία. Οι ίδιοι θολοκουλτουριάριδες θεωρούν ρατσισμό την αγάπη στην πατρίδα, τη σημαία και την ιστορία. Δεν πρέπει τα παιδιά μας να ντρέπονται για την ελληνικότητά τους και για την ορθόδοξη πίστη τους, που θα τους κάνει να αγαπούν και να τιμούν τους ξένους όπως και εκείνοι θα πρέπει εμάς. Αξίζει να μεγαλώσουν τα παιδιά στους δύσκολους καιρούς με ισχυρές αντιστάσεις για τη δυτικότροπη ζωή, την εύκολη ζωή που αλωτριώνει την νεότητα. Έχουν ευθύνη οι γονείς και οι δάσκαλοι για τη διαπαιδαγώγηση που προσφέρουν, που θα κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν τον πλούσιο εγχώριο πολιτισμό, την πνευματικότητα και αγιότητα. Χρειάζεται επίσης να δούμε και τον τρόπο και τη στάση και το ύφος και το ήθος μας μέσα στην Εκκλησία. Μερικοί χριστιανοί αγωνίζονται ανορθόδοξα, με ένα εσφαλμένο τρόπο, όπως νομίζουν, όπως τους αρέσει, όπως τους βολεύει. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε κατά την προτίμησή μας να επιλέγουμε κάποιες αρετές και να αφήνουμε άλλες. Να προσέχουμε μόνο το τι φαίνεται και παρατηρείται, το έξωθεν του ποτηρίου, και μέσα μας να εποάζονται ανικανοποίητα πάθη, ανώσιες επιθυμίες, ζηλοφθονία για αυτούς που αμαρτάνουν, υπεροψία και φιλαυθία. Χριστιανοί που εκκλησιάζονται τακτικά πηγαίνουν από κήρυγμα σε κήρυγμα επί χρόνια και δεκαετίες και όμως δεν έχουν μετανοήσει ειλικρινά. Υποκρίνονται, προσποιούνται και έχουν μεγάλα εσωτερικά κενά, δίχως να γεύονται τους γλυκούς καρπούς της ακένωτης Θείας Χάριτος. Το παιδί δεν θέλει μόνο χρήματα, αλλά και χάδι. Δεν θέλει μόνο ρούχα, υποδήματα και σοκολάτες, αλλά και γλυκούς λόγους. Να τονωθεί, να ενισχυθεί, να παρηγορηθεί, να χαρεί η καρδούλα του. Συνήθως σήμερα οι γονείς ενδιαφέρονται πιο πολύ για την τροφή και τη μόρφωση την κοσμική. Ξένες γλώσσες, μουσική, χορός, γυμναστική, πάλι, ξυφασκία, πυγμαχία, ποδόσφαιρο. Το παιδί είναι συνέχεια απασχολημένο, βομβαρδισμένο από γνώσεις και εικόνες, ειδήσεις και διαφημίσεις. Είναι από νωρίς αρκετά κουρασμένο. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται η επιμόρφωση, αλλά είναι γνωστό πως η υπερβολή είναι πάντοτε επικίνδυνη. Οι γονείς πρέπει να είναι και παιδαγωγοί και κατηχητές των παιδιών τους. Όπως ωραία υπόθηκε, στην πνευματική κρίση των καιρών μας θα κερδιθούν τα παιδιά αν οι γονείς τους με μεγάλη ευαισθησία και πολλή φροντίδα τα παιδαγωγούν με το ζήλο του κατηχητή και την ευθύνη του συνειδητού δασκάλου. Οι γονείς θα πρέπει να αποτελούν για τα παιδιά τους τον πρώτο κατηχητή και τον πρώτο δάσκαλό τους. Ακόμη, στο χαμόγελο του πατέρα του, το παιδί θα διακρίνει την αγάπη του ουράνιου πατέρα και στη στοργή της μάνας τη θερμή αγάπη της Παναγίας, μητέρας όλων των πιστών, Μητροπολίτης Ηλυβρίας, Εμιλιανός.

0: Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Εμπλού.
1: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο «Φωνή Κυρίου». Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις κυβερνοαπειλές, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Σε συζήτηση για το κτηματολόγιο θα συμμετάσχει αύριο ο Πρωθυπουργός. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν ορίζονται αποκλειστικά από την επιχειρησιακή τους ιδιότητα, αλλά και από την ευθύνη που φέρουν απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης σε ανάρτησή του στο X. Ξεκινούν από αύριο οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Σε ύφεση η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στην Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε επισήμως τις κυρώσεις σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου έως την 21η Αυγούστου. Γενικά έθριος αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 8 στίχοι του Ψαλμού 37, τους οποίους θα αναγνώσουμε και θα προσεγγίσουμε σήμερα και μετά θα πάμε στον Ψαλμό 102. Θα θυμόσαστε ίσως ότι τον Ψαλμό 37 τον χαρακτηρίσαμε Ψαλμό της Μετανοίας. Ο ποιητής είναι πιστός στο θέλημα του Θεού, πιστός στη σχέση του με το Θεό, αλλά ψηλαφεί μέσα στη ζωή του πτώσεις, παγίδες, αμαρτίες. Αυτά τα ψηλαφήματά του έχουν να κάνουν με την ίδια τη φύση, την φθαρτή και τη θνητή. Παραπέμπει λοιπόν στο έλεος του Θεού το ποίημα αυτό, Ψαλμός 37, και ζητεί από το Θεό το έλεος του. Μοναδική δύναμη για να ζητήσει αυτό το έλεος είναι η ελπίδα του. Ο στίχος 16 μας λέει ότι «Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσει, Κύριε, ο Θεός μου». Θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω σε σένα. Εσύ θα με εισακούσεις. Το να με ακούσει κάποιος άλλος είναι μάταιο, αν εσύ δεν με ακούσεις. Αλλά εσύ θα με ακούσεις γιατί είσαι η ελπίδα μου. Προχωράει στο στίχο 17, ότι είπα μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Στοχάζομαι μήπως από τις πτώσεις μου, τις ηθικές μου πτώσεις ασφαλώς, οι εχθροί μου θα χαρούν και άμα νιώσουν ότι τα πόδια μου σαλεύουν, ότι είμαι ασταθής, ότι κάτι μου συμβαίνει και πίπτω, θα κομποριμονήσουν για αυτό το πράγμα. Σκέφτηκα να μην χαρούνε οι εχθροί μου. Ποιοι είναι όμως εδώ οι εχθροί του? Μιλάει για όλες τις αντίθεες καταστάσεις και τις αντίθεες δυνάμεις. Στις εικόνες που έχουμε στα αγιολογικά μας κείμενα, οι αντίθεες και οι εχθρικές δυνάμεις είναι αυτό που ονομάζουμε πειρασμός. Στην Κυριακή μας προσευχή παρακαλάμε να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Αλλά ο πειρασμός υπάρχει. Μόνοι μας να μην δεχθούμε τον πειρασμό δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ζητάμε μία ενδυνάμωση από το Θεό. Να απαλλαγούμε από τον πειρασμό. Άρχισαν να κομπάζουν οι εχθροί μου γιατί παραπατάω. Σαλεύτηκαν τα πόδια μου. Παραπατάω όταν δεν περπατάω στον δρόμο, τον πραγματικό δρόμο της θεογνωσίας. Αυτό δίνει χαρά στους εχθρούς μου. Σχεδόν κομπάζουν για αυτό το πράγμα. Όμως, απέναντι στους εχθρούς, φυσικούς και νοητούς, ο ποιητής έχει καταθέσει ως δύναμη την ελπίδα του στο Θεό. Δηλαδή, αυτός μόνος και η ελπίδα στο Θεό. Με αυτή τη δύναμη προχωράει στην αυτογνωσία του. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Έχει πει προηγουμένως ότι υπάρχεις εσύ ως ελπίδα. Στον 16 στίχο καταθέτει ποια είναι η πραγματική του δύναμη, η ελπίδα του στο Θεό. Αφού ελπίζω σε σένα, είμαι έτοιμος να μαστιγωθώ μέσα στη ζωή, μέσα στην ιστορία. Και ο πόνος μου είναι συνεχώς μπροστά μου, τον μελετάω. Υπάρχει μελέτη θανάτου, μελέτη πόνου. Σπουδάζω τον πόνο και σπουδάζω τον θάνατο. Αυτή η μνήμη αποτελεί την κατεξοχήν ενέργεια για αυτογνωσία. Αυτή την αυτογνωσία αναπτύσσει στον επόμενο στίχο. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Φροντίδα μου θα είναι να δω τι θα κάνω με την αμαρτία μου. Αλλά από όλο το ποίημα φαίνεται τι θα κάνει με την αμαρτία του.
θα την καταθέσει ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα του, να καταθέσει την αμαρτία του ενώπιον του Θεού. Για να καταθέσει όμως την αμαρτία του ενώπιον του Θεού, θα πρέπει να την ξέρει, να έχει αυτογνωσία της καταστάσεώς του. Ο επόμενος 20ος στίχος αναφέρεται σε μία αδυναμία ανθρώπινη του ποιητή, ένα παραπονό του ότι οι εχθροί του είναι κρατεοί, δυνατοί, ότι αυτοί που τον μισούν είναι πλήθος, ότι αυτοί του ανταποδίδουν με κακό για τα αγαθά που τους κάνει αυτός. «Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Εγώ καταδίωκα την αγαθοσύνη, αλλά οι εχθροί μου μου δίνουν το κακό». Φτάνουμε τώρα στους δύο τελευταίους στίχους, δια των οποίων μπορούμε να ξαναερμηνεύσουμε όλο το ποίημα. Οι στίχοι 16, 22, 23, αλλά και ο πρώτος της επιγραφής είναι ουσιαστικά όλο το ποίημα. Οι άλλοι στίχοι είναι επικουρικά στοιχεία του ποίηματος. Διαβάζουμε στον 22 στίχο. «Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού». Ο ποιητής έχει ανάγκη την παρουσία του Θεού, έχει ελπίσει σε Αυτόν και ξέρει ότι είναι σε χρόνο σαββατιαίο, σε χρόνο σαββατισμού, οδεύοντας προς την καινούργια ημέρα. Καινούργια ημέρα δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλού θα την τραγουδήσει ο Δαβίδ αυτή την καινούργια ημέρα, στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς. Αυτό που μπορεί τώρα να καταθέσει, και είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού 37, είναι μια κραυγή. Ένα αίτημα που έχει όμως περιεχόμενο κραυγής. «Πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Φτάσε να με βοηθήσεις». Και εδώ καταθέτει το όνομα του Θεού προς τον οποίο απευθύνεται. Είναι ο Θεός σωτηρίας του. Ο Θεός είναι Θεός σωτηρίας. Την 7η ημέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, αφού τελείωσε ο Θεός τη δημιουργία, κατέπαυσε από τον έργον αυτού. Αυτή την ημέρα, που επρόκειτο να είναι μια ημέρα παραδείσια, ο άνθρωπος έφυγε από κοντά του, και αυτή η ημέρα έχει τώρα ένα άλλο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι η

αφαιρεθεί το κεφάλι αυτού του δράκοντα, δηλαδή του θανάτου. Θα συντριφτεί ο θάνατος και με αυτή τη μνήμη ζει ο κόσμος μέχρι να ανατείλει η 8η ημέρα, συνέχεια της 7ης, ανέσπερη ημέρα που την ονομάζουμε ημέρα της Βασιλείας του Κυρίου. Έτσι φαίνεται μέσα στην ιστορία, αναδεικνύεται μέσα στην ιστορία ποιο είναι το έργο του Κυρίου, το έργο του Θεού. Είναι ο Θεός της σωτηρίας.

Πάμε τώρα στον Ψαλμό 102, ο οποίος μας είναι γνωστός ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στον Δαβίδ, παρόλο που οι τελευταίοι στίχοι έχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι διαμορφώθηκαν τελικά μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Είναι ο ψαλμός που θα μας εκδιπλώσει το όνομα του Θεού. Ακούστε τον πρώτο στίχο. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Ο πρώτος στίχος εισάγει και το θέμα που διατρέχει διόλου του ψαλμού και που είναι μια σπουδή του ονόματος του Θεού. Προσπαθώντας ο ποιητής να μας πει αυτό το όνομα, εκδιπλώνει τον τρόπο δια του οποίου μας γίνεται γνωστός ο Θεός. Γνωρίζει ο ποιητής ότι το καθαυτό όνομα του Θεού είναι άγνωστο. Ή, για να το πω με χριστιανική διατύπωση, δεν γνωρίζουμε το «τι» του Θεού, τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το «πώς» του Θεού, πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρου Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο Μωυσής διατυπώνει καταθέτει το ερώτημα «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς και θα τους πω ο Θεός των πατέρων ημών απέσταλκέ με προς εμάς, με έστειλε σε σας. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό». Θα με ρωτήσουν, πώς λέγεται. «Τι ερώ προς αυτούς», τι θα τους απαντήσω. «Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, εγώ ημί ο Ον, και είπεν, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς εμάς. Έτσι να τους πεις, αν σε ρωτήσουν, ότι με έστειλε ο υπάρχον». Και είπε ο Θεός πάλι προς

Μωυσήν, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς ημάς. Τούτο μου εστί όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες. Αυτή η διατύπωση δεν φανερώνει ακριβώς το όνομα του Θεού, αλλά τον τρόπο που υπάρχει στη σχέση του με το λαό του. Η λέξη «ον», ο «ον», σημαίνει καταρχήν την πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του, στις επαγγελίες του, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Αβραάμ και επαναδιατυπώθηκαν στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, αλλά και σε όλους τους δικαίους, μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού του. Αν μάλιστα επιμείνουμε να αντλήσουμε ένα όνομα από την Αποκάλυψη στο όρος Σινά, πιο κοντά θα ήμασταν αν πούμε το όνομα του Θεού είναι το «Εγώ είμαι». «Είμαι ο Εγώ είμαι». Με αυτή την έννοια, για όποιον αναφέρεται στο Θεό, αναφέρεται στον «Αυτός εστίν». Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «Εγώ είμαι ο Ον» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλου. «Εχγέ», «Ασέρ», «Εχγέ», που κατά λέξη σημαίνουν «Είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν», δηλαδή ο ίδιος Θεός που αποκαλύφθηκε στους πατέρες σου. «Είμαι ο πιστός στις ανέκαθεν υποσχέσεις μου». Πάντως, στην εβραϊκή παράδοση καταγράφεται μία λέξη που υποδηλώνει το όνομα του Θεού, αλλά είναι άηχη, δεν προφέρεται, δεν διαβάζεται. Κατ' ουσίαν πρόκειται για σύμβολο. Είναι το περίφημο τετραγράμματο που το γνωρίζουμε ως Γιαχβέ και που οι Εβδομήκοντα μεταγράφουν με τη λέξη «Κύριος». Αργότερα, μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην ιερή τους σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχοβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδονάι και Ελοχήμ. Ο προφήτης Ισαΐας αργότερα, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων δηλαδή πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεσθε με μάρτυρες, ότι εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου ον εξελεξάμην ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι, έμπροσθέν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστε». Ο πες του Γιαχβέ, το παιδί του Γιαχβέ, στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τελικά είναι ο Υιός του, ο οποίος ονομάζεται και δούλος του, ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Βλέπετε ότι στο χωρίο αυτό του Ισαΐα ξανά έχουμε την παρουσία της έκφρασης «Εγώ είμαι». Αυτή τη διατύπωση τη χρησιμοποιεί και ο Χριστός. «Εγώ είμαι». Στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων, όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό, το «Εγώ είμαι» του σώζει. «Εγώ είμαι, μη φοβόσαστε». Θα συνεχίσει ο Ισαΐας και θα μας πει ότι «έμπρος Θεέ μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστη». Είναι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν, που ήταν πάντα και θα είναι πάντα. Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, ούτε να τον πεις μπορείς, ούτε να τον εννοήσεις μπορείς». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος.
Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μια απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μια απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας Του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού Του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο «Και εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω ότι η αγάπη είναι η γάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Η σχέση πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει πατέρα και πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση πατρός και Υιού λοιπόν εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι όπως εσύ με αγάπησες, έτσι και εγώ τους αγαπάω. Είναι η αγάπη, είναι η γάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτή τη σημασία έχει και η επίκληση «Αγιαστεί το όνομά σου» στην Κυριακή προσευχή. Ο Υιός είναι το όνομα του Θεού. Επομένως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε», τον Υιό δηλαδή, «και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα», το πρώτο όνομα δηλαδή, «είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Το όνομα του Θεού τώρα, αν θέλουμε να το μάθουμε, πρέπει να στραβούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας τα αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί Του. Όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός Του με τον ίδιο τρόπο που είναι Υιός Του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε οι Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Ας έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Γιατί λέει η ψυχή μου και γιατί λέει τα εντός μου? Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται αυτό το ποίημα, αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει. Έχει επίγνωση αυτή τη ύπαρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχων είναι αυτή που του επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μια επίγεια ζωή η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή στον Εβραίο δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με τον δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως ύπαρξη μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα και αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει ο άνθρωπος, θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρωπίνου προσώπου που κρατάει ο Θεός μέσα του και θα υποστιάσει ξανά την ύλη. Θυμόσαστε μετά την έξοδο του επιταφείου όταν γυρνάμε, διαβάζεται αυτή η συγκλονιστική προφητεία του Εζεκίηλ, ο οποίος βλέπει κόκαλα, οστά, και αυτά τα οστά σιγά σιγά γίνονται άνθρωποι, αποκτούν σάρκες, δέρμα. Μπορεί ο προφήτης να πει στα οστά αναστηθείτε και να το παρουσιαστούν ακέραιοι άνθρωποι, αλλά πίσω από αυτή την πράξη της Αναστάσεως υπάρχει η βούληση του Πατρός, η πέ της σωστέης. Ο ουράνιος πατήρ οδηγεί τον προφήτη, η πέ. Όπως και στην αυγή της ιστορίας, ο λόγος του Θεού δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδώσεις αυτού. Μην ξεχνάς τι σου έχει ανταποδώσει ο Κύριος, γι' αυτό να τον ευλογείς πάντοτε. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί το Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδώσεις. Επιλανθάνομαι σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδώσεις του, ψυχή μου, τι σου έκανε. Μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στην ακολουθία των παθών, ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. Λαός μου, τι επίησάσαι ή τι σε παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν. Λαός μου, τι επίησάσαι και τι μη ανταπέδωκας. Αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε. Σημείον της θεογνωσίας είναι η λειτουργία της μνήμης. Δια της μνήμης των ευεργεσιών ψηλαφώ την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, η ψυχή μου, λέει ο ποιητής, να ευλογεί τον Κύριο και η ψυχή μου να μην ξεχνάει τις ευεργεσίες του Κυρίου. Η ευχαριστία φτάνει στον Κύριο επειδή ψηλαφώ την παρουσία του από τις ευεργεσίες του. Είναι ψηλαφητή αυτή η παρουσία του μέσω των δωρεών του. Όλοι οι υπόλοιποι στίχοι που ακολουθούν είναι, απευθύνονται από τον ποιητή στον εαυτό του. Το ονομάζει η ψυχή μου, η ζωή μου. Τον ευηλατεύοντα λοιπόν πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Το σου λοιπόν αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό. Το ρήμα ευηλατεύω είναι από το ευ και το ήλεος, την εσπλαχνία. Είμαι ευήλατος, δηλαδή έχω καλό έλεος, είμαι έσπλαχνος. Αυτός λοιπόν σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική, ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού, εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει, όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά Του. Αυτή την ασθένεια, την αρχική, την γιατρεύει ο Θεός, την γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως την γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού Του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η γιατριά της φύσεως. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, μας λέει στον 4 στίχο. Υπάρχει φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζει σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο στέφανος, ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. «Και εδέχθη τον της νίκης στέφανον». Δηλαδή ο θάνατος του μάρτυρα είναι η νίκη του και στεφανούται επειδή νικάει. Πεθαίνει και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στον Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Σε έναν άλλο ψαλμό, τον 129, ο ίδιος ποιητής θα μας πει: «Εάν γάρ ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί και ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού». Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιό σου, ποιος μπορεί να υπάρξει? Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος, απέναντί μου όμως έχω το έλεος σου, άρα ικανός. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Και πάλι το σου πάει στην ψυχή, μην το ξεχνάμε. Μιλάει για τον εαυτό. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπίπλημη, αόριστος ενέπλησα, σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ. Σημαίνει πληρώ. Θυμηθείτε τη φράση της Καινής Διαθήκης: «Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τον επιπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτό που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες? Όχι, αλλά μόνο εν αγαθείς. Δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στοιχεία του αγαθού. Θυμηθείτε το αίτημα στη λειτουργική δέηση: «Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών του Κυρίου δεηθώμεν». Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε συνήθως. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να την διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμα είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεσθημανής λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Όλο μάλιστα το έργο του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι τελικά και κεκριμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά, η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. «Και τις ημών η επιθυμία», διερωτάται ένας από τους ερμηνευτές πατέρες, ο Ησύχιος, για να απαντήσει. «Το κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμίσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθή σε πλήρωσε. Συμμόρφου σημάσε αυτού καταστήσας τη δωρεά του βαπτίσματος. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτη». Αυτό επεθύμησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Επεχείρησε να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν έγινε Θεός όπως το επιχείρησε. Η επιθυμία όμως εκφράστηκε. Το βαθύ είναι του ανθρώπου φωτίστηκε από αυτή την επιθυμία και τελικά ο Θεός αυτή την επιθυμία την ικανοποίησε. «Θέλεις να γίνεις Θεός? Θα σε κάνω Θεό». Και στέλνει τον Υιό Του που γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Πώς? Με τη δωρεά του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μία αναγέννηση του ανθρώπου. Εντασσόμαστε σε ένα σώμα, γινόμαστε μέλη ενός σώματος και αλλάζουμε όλη μας την πρόοπτικη. Αρχίζει ο δρόμος προς τη θέωση. Αρχίζει ο δρόμος για να φτάσουμε στη θέωση. Γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η προοπτική. Ώστε και θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε, δια της χάριτος, συμπεραίνει ο ησύχιος. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλοι οι βαπτισμένοι ονομάζονταν Άγιοι, όχι επειδή ήταν ενάρετοι, αλλά επειδή είχαν βαπτιστεί, επειδή ανήκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα. Ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Κορίνθου», γράφει. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου». Όλοι Άγιοι. Η Αγιότητα δηλαδή είναι εν δυνάμει παρούσα και έχει συγχρόνως και μία δυναμική αυτή η Αγιότητα. Αλλά μας λέει στη συνέχεια ο ποιητής, εάν την επιθυμία σου αυτή τη γεμίσει ο Θεός, την εκπληρώσει την επιθυμία σου, την αγαθή βέβαια επιθυμία σου, τότε θα ξαναγίνεις καινούριος. Όχι θα ξαναγίνεις καινούριος επειδή είσαι γέρος, η νεότη σου θα ξαναγίνει καινούρια. Κοιτάξτε την αντίφαση τη φοβερή. Είσαι νέος και θα γίνεις καινούριος. Ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Η εικόνα ενός αετού που αναγεννιέται βασίζεται στην αντίληψη ότι ο αετός έχει τη δυνατότητα, όταν το ράμφος του και τα φτερά του αδυνατήσουν, να σπάει το ράμφος του και να μαδάει τα φτερά του ώστε να γίνουν καινούρια. Ο Ισαΐας θα μας πει ότι οι υπομένοντες των θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσωση, βαδιούνται και ου πεινάσωση. Θα αλλάξει η δύναμή τους, θα πετάξουν ως αετή, θα τρέξουν χωρίς κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε στέρηση, ούτε κόπος.

Μην ξεχνάμε ότι με κάθε στίχο και με αυτούς που είδαμε μέχρι τώρα και αυτούς που ακολουθούν, ο ποιητής δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκτείνει την προσέγγιση του όσον αφορά το όνομα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε? Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο ελπίζουμε? Στον έξι στίχο λοιπόν μας λέει: «Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης». Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται, στον εαυτό. Να θυμηθεί η ψυχή του ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικούμενους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει «παραδίδομαι στον Θεό», που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά μας κείμενα. «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το «τι» του Θεού μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το «πώς» του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή το πώς του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στο στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς τον Μωυσή, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας ο Θεός και τα θελήματά του, που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμος, ο οποίος αποτελούσε οδοδείχτη στην οδό Κυρίου, μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάρης. «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Ο ποιητής στον 8 στίχο επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή όταν αυτό ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο, το αγιογραφικό χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. «Εμφάνισόν μη σε Αυτόν». Ο Θεός του απαντάει: «Ου μη είδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί τον Μωυσή να κρυφτεί σε μια πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα σε σκοτάδι, μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και βγαίνοντας από το σκοτάδι να δει μόνον τα νότα της παρουσίας του. Και είπε: «Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείραν και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε πρόσωπόν μου ου κοφθεί σε τέση». Όμως, λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες. «Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός
και δικαιοσύνη διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του. 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί το ξεχνάμε αυτό και όλο κρίνουμε, σπανίως τον εαυτό μας, συνήθως τους άλλους. Ακόμα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, το κάνουμε για να κρίνουμε τους άλλους, επί τη προφάση ότι κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτός λοιπόν, ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος Κύριος, ουκ εις τέλος οργισθήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, μας λέει ο 9 στίχος. Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος. Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σε μία μήνη που είναι ταυτόσιμο σχεδόν με την οργή. Τάδε λέγει Κύριος, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης όνομα αυτό, Κύριος ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγόψυχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους, και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδίαν. Προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά. Ούκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργισθήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ πάρε μου εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή, λέει ο Θεός. Αυτό τους λέει, εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Στο στίχο 10, ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ή που θεωρούσαμε σωστό να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδωκε νημήν. Δεν μας ανταπέδωκε για τις αμαρτίες μας κακά, και αυτό τον κάνει τον ποιητή να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μία εικόνα, εικόνα της εποχής εκείνης, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η γη από τον ουρανό είναι το έλεος του. Και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεγχος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς. Εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όχι γιατί μόνο σε αυτούς ενεργείται το έλεος, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμιά αμαρτία κατά την Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη εκτός από μία, την αμετανοησία, δηλαδή το να μην θέλεις να συγχωρεθείς από τον Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο. Και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο, όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση, όπως μας λέει παρακάτω, καθώς ουν απέχουσι ανατολέα αποδυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός ικτήρει το παιδί του. Το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριος μας ταυτίζει με παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει. Ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει την προέλευσή μας. Ξέρει ότι είμαστε γήινοι.
ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Η φράση μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι, εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και τη συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ίδιον ουν ποίημα και ως έργον των χειρών αυτού οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενείς και τον ενσαρκεί και αίματι διαζώντας βίων μη πάντως ολίγης περιπίπτην ατοπίμασιν. Όθεν ακριβολογείται ουλίαν ο κριτής, κατανέβει δε την άφεση εξ εμφύτου καλοκαγαθίας». Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα, αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως κριτής, αλλά ως καλοκάγαθος εκ της φύσεώς του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το εξαιρετικό στην προς Εβραίους επιστολή του: «Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζουν τον πειρασμό, τη δοκιμασία. Είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε, ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής. Και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Είμαστε οικοί του Υιού επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός. Είμαστε δικοί του. Γι' αυτό μπορεί, επειδή ξέρει ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι ο ίδιος μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η φύση του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένα χορτάρι, αλλά ένα χορτάρι που βγάζει άνθος. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Δύο εικόνες. Η μια το άνθος που ανθίζει, η άλλη το χόρτο που μαραίνεται. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται, ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται, και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται, βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ. Έρχεται η Μαρία, εκπρόσωπος όλων μας, το αμάραντον άνθος, το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρκ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Το δέρημα του Θεού ημών μένει στον αιώνα, θα υπογραμμίσει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνον εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνον τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Άγιος Απολλινάριος Συνκλάσε, ιστορία αρχιτεκτονική. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

σταθμού επιμελείται η αποστολή Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον Άγιο Απολλινάριο, ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά κτίσματα της Ραβένας. Υπάρχει και Άγιος Απολλινάριος. Εμείς θα κάνουμε εκείνον που είναι, που λέγεται in classe. Τι σημαίνει αυτό, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας, ο κύριος Σταύρος Μαμαλούκος, πλέον επαΐων περί αυτού, καθότι καθηγητής αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει δικευθεί δε στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαμαλούκε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, Βασιλική του Αγίου Απολλιναρίου στην κλάση, να το πω ελληνικά, έτσι. In classe βέβαια θα το βρουν οι ακροατές μας άμα ψάξουν στο διαδίκτυο και στην διεθνή βιβλιογραφία. Ακόμα και στα ελληνικά γράφεται στα λατινικά. Τι είναι αυτό το κλάση, κλάσες, τι σημαίνει?
1: Ξεκινώντας να μιλήσουμε για τον Άγιο, για τον Άγιο του Αγίου Απολλιναρίου, θα πρέπει προφανώς να εξηγήσει τη θέση και να ερμηνεύσει γιατί αυτή η εκκλησία χτίστηκε σε αυτό το σημείο. Κλάση λοιπόν, οι κλάσεις στα λατινικά, οι κλάσεις στο πληθυντικό στα ελληνικά, είναι μια θέση νότια της πόλης της Ραβένας, έξω από την περιτυχισμένη πόλη της Ραβένας. Βέβαια τώρα τις μέρες μας η πόλη επεκτείνεται και έχει την ουσία περιλάβει και αυτό που ήταν κάποτε ένα προάστιό της. Οι κλάσες ήταν ένα λιμάνι, ένας μεγάλος, ένας σπουδαίο για 500 σχεδόν χρόνια πολεμικό αλλά και εμπορικό λιμάνι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ραβένας. Αν κανείς επισκεφθεί σήμερα τη Ραβένα, βλέπει μια μεσόγεια πόλη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σχέση έχει αυτή η πόλη με τη θάλασσα. Η ιστορία του όμως μας διδάσκει ότι πάντα η Ραβένα είχε αυτή τη μεγάλη σημασία που είχε, ειδικά στις περιόδους που μας ενδιαφέρουν εμάς, δηλαδή στις περιόδους, στην περίοδο που χτίστηκαν αυτά τα σπουδαία χριστιανικά μνημεία της. Ένας πολύ σημαντικός ρόλος για τον λόγο για τον οποίο η Ραβένα είχε τον ρόλο που είχε ήταν ότι ήταν κοντά στη θάλασσα. Τι συνέβαινε λοιπόν? Οι κλάσες ήταν ένα λιμάνι εν μέρη τεχνητό που είχε δημιουργηθεί σε μικρή απόσταση στα νότια-νότιο-ανατολικά της Ραβένας, μεταξύ του 30, του 35 και του 12 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Το λιμάνι δημιουργήθηκε για να εναυλοχεί εκεί ο στόλος, ο ρωμαϊκός στόλος της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας στόλος ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές είχε αριθμούσε περίπου 250 πλοία. Έδρευε λοιπόν κοντά στη Ραβένα, στις κλάσες, ο στόλος και στη θέση ενός παλιότερου μικρού εμπορικού λιμανιού που υπήρχε από τον 2ο ή 3ο αιώνα, όταν και η πόλη της Ραβένας ιδρύθηκε, ο Αύγουστος δημιούργησε ένα σπουδαίο πολεμικό λιμάνι, το οποίο για πολλά χρόνια έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής και της ίδιας της Ραβένας, αλλά και της, θα μπορούσε κανείς να πει, και της Ιταλίας γενικότερα. Αν προχωρήσει κανείς να καταλάβει λίγο την ιστορία του χώρου, που είναι πολύ πραγματικά σημαντική και ερμηνεύει και τα σχετικά με τον Ναό του Αγίου Απολλιναρίου, θα δει ότι το λιμάνι βελτιώθηκε, ενώ ιδρύθηκε στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία προχριστιανικά χρόνια, βελτιώθηκε στον 2ο αιώνα. Κάποια στιγμή φτιάχθηκε ένα μεγάλο υδραγωγείο, γιατί το λιμάνι, όπως και όλη η Ραβένα, δεν είχε φυσικό πόσιμο νερό. Φτιάχτηκε λοιπόν ένα μεγάλο υδραγωγείο, το οποίο έφερε νερό και στη Ραβένα και στις κλάσες. Το σπουδαίο αυτό κέντρο στα τέλη του 2ου αιώνα γνώρισε τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε πιθανότατα πρώτα στις κλάσες και μετά στην Ραβένα, και είναι λογικό γιατί οι ιδέες μεταφέρονταν τις περισσότερες φορές μέσω των θαλασσίων διαδρομών. Ο Άγιος Απολλινάριος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ραβένας. Στην θέση που χτίστηκε ο ναός, ήταν η θέση που περιλάμβανε κημητήρια, χριστιανικά κημητήρια, και η θέση αυτή ήταν η θέση στην οποία ο Άγιος Απολλινάριος μαρτύρησε. Το λιμάνι έχει σύνθετη ιστορία και πολύ ενδιαφέρουσα μέσα στα χρόνια. Κατά την κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 3ο αιώνα το λιμάνι παρήκμασε, αλλά γνώρισε μια νέα μεγάλη αιχμή όταν η Ραβένα επετέλεσε αυτοκρατορική έδρα από το 402 και εξής. Όπως ξέρουμε, μετά τον χωρισμό της αυτοκρατορίας σε δύο τμήματα από τον Μεγάλο Θεοδόσιο, στους δύο γιους του, τον Αρκάδιο και τον Ονόριο, η δυτική αυτοκρατορία είχε αυτοκράτορα ο οποίος έδρευε τον περισσότερο καιρό στη Ραβένα και όχι στη Ρώμη, στην παλιά πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.
0: Και αυτό, κύριε καθηγητά, είναι λίγο περίεργο με ποια έννοια, ότι έχουμε δει ότι η Ραβένα χωρίζεται από τη Ρώμη και από την ενδοχώρα της Ιταλίας με τα Απένινα όρη, τα οποία είναι πολύ δύσβατα, πώς να το πούμε, και για εκείνη την περίοδο να τα περάσει κανείς. Και η πρόσβαση είναι δύσκολη και όχι άμεση ανάμεσα στη Ραβένα και τη Ρώμη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά ίσως και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο προτιμούσαν τη Ραβένα, την ανατολική ακτή της Ιταλικής Χερσονήσου.
0: Ενώ το λογικό είναι να έχει λιμάνι η Ρώμη στο δυτικό της μέρος, έτσι.
1: Η Ρώμη έχει λιμάνι την Όστια. Έχει σπουδαίο μεγάλο λιμάνι. Και αυτό είχε βελτιωθεί πολύ από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Ήταν ένα μεγάλο τεχνητό εξαγωνικό λιμάνι. Αλλά η πρόσβαση στην Ραβένα μέσω του λιμανιού της κλάσης από την Ανατολή ήταν προφανώς ευκολότερη.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος για την αυτοκρατορία ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Και δεν υπήρχε και η Βενετία, η οποία γίνεται πολύ αργότερα, οπότε

0: δυτική αυτοκρατορία, η οποία στο τέλος τον 5ο αιώνα κατέληξε. Δηλαδή οι βάρβαροι κατέληξαν το δυτικό ρωμαϊκό κράτος. Έτσι λοιπόν η θέση, ακριβώς αυτή η στρατηγική θέση, την οποία έκανε τον Αύγουστο να δημιουργήσει το λιμάνι, έπαιξε και τεράστιο ρόλο στην περίοδο αυτή του 5ου αιώνα, όταν η Ραβένα βρέθηκε να είναι για μεγάλο διάστημα πραγματικά αυτοκρατορική πόλη. Ήταν πολύ σημαντική περίοδος της ιστορίας της Ραβένας. Η πόλη ήταν ήδη χριστιανική.
1: Και μάλιστα χριστιανική, από ό,τι ξέρω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά επειδή προχώρησατε στα χρόνια, ήταν χριστιανική από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, γιατί ήταν το πέρασμα από την Ανατολή στη Δύση για τη Ρώμη, έτσι δεν είναι? Οπότε οι πρώτοι χριστιανοί περνάγαν μέσω Ραβένας για να πάνε στη Ρώμη και έτσι διαδώσανε τον χριστιανισμό, από ό,τι ξέρω, από το δεύτερο κιόλας αιώνα μετά Χριστό.
0: Από τον δεύτερο αιώνα έχουμε χριστιανική κοινότητα, έχουμε χριστιανούς μάρτυρες, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Άγιος Απολλινάριος ως πρώτος επίσκοπος της πόλης, και κίνηση χριστιανική, η οποία αργότερα, όταν η αυτοκρατορία έγινε χριστιανική μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, φυσικά η κοινότητα αυτή αναπτύχθηκε όχι μόνο στο λιμάνι αλλά και στην ίδια την πόλη της Ραβένας, σε ολόκληρο το Ρωμαϊκό κράτος, και αποτέλεσμα της αυτής της ανάπτυξης του χριστιανισμού, ένα από τα αποτελέσματα ήταν φυσικά και η οικοδόμηση σημαντικών εκκλησιών.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ο Άγιος Απολλινάριος είναι ο πρώτος επίσκοπος της Ραβένας, έχουμε τον χριστιανισμό τον 2ο αιώνα, και από ό,τι ξέρω η βασιλική αυτή, θα μας το πείτε τώρα κι εσείς, απλά για να κάνω την ερώτηση το λέω, ξέρουμε ότι καταγιάστηκε γύρω στο 549, δηλαδή τον 6ο αιώνα. Προϋπήρχε ναός πριν από αυτή τη βασιλική? Αυτή είναι η ερώτησή μου στο μέρος εκείνο, έστω και μικρότερος.
0: Στην περιοχή αυτή που είναι χτισμένο ο Άγιος Απολλινάριος, υπήρχαν μεγάλα χριστιανικά κημητήρια. Ξέρουμε ότι οι χριστιανοί, οι πρόγονοι μας, ας πούμε, οι πρώτοι χριστιανοί, τιμούσαν τους μάρτυρες, τους Αγίους, σε κτίσματα, μικρά κτίσματα, όπως το αντίστοιχο και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τάφος του Αγίου Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Η βασιλική, η σημερινή μεγάλη βασιλική του Αγίου Πέτρου, είναι χτισμένη πάνω ακριβώς στον τάφο, στο ταφικό αυτό μνημείο που φτιάχτηκε στο σημείο που μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος. Και οι πρώτοι χριστιανοί, πριν ακόμα χτίσουν εκκλησίες στην θέση, έχουν χτιστεί, όπως όλοι ξέρουμε, περισσότερες από μία εκκλησία στην ίδια θέση, αλλά η βάση, η αρχή, ο πυρήνας αυτών των εκκλησιών, των θρησκευτικών κτισμάτων, είναι ο τάφος του μάρτυρα. Το ίδιο συνέβη και στην Ραβένα. Η μεγάλη αυτή εκκλησία καθαγιάστηκε με το 549, αλλά η οικοδόμηση της είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα, από τις αρχές του 6ου αιώνα. Η κλάση δεν είχε μόνο την εκκλησία του Αγίου Πολυναρίου, είχε ακόμα αρκετές εκκλησίες, οι οποίες καταστράφηκαν σύν τον χρόνο. Μια από αυτές ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Σέβυρο, που ήταν επίσης επίσκοπος Ραβένας. Ξέρουμε τις θέσεις τους, κάποιες έχουν ανασκαφεί κιόλα. Έχει γίνει δηλαδή έρευνα, αλλά καμία δεν έχει σωθεί, καμία άλλη εκκλησία της πλάτης δεν έχει σωθεί πλην του Αγίου Απολλινάριου.
1: Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προϋπήρχε κάποιο εκκλησάκι εκεί στην περιοχή πριν αναγερθεί ο σημερινός Άγιος Απολλινάριος.
0: Ακριβώς, αλλά φαντάζεστε, στην εποχή των διωγμών θα ήταν κάτι πολύ ταπεινό, ναι. Και μέσα στις περιπέτειες που πέρασε η περιοχή και το λιμάνι, για να φτάσει σε αυτή την περίοδο της ακμής του 6ου αιώνα, που έχουμε την αρχή, ακόμα τότε στην αρχή του 6ου αιώνα, έχουμε την γοτσική κατοχή της Ραβένας, και από το 540 και μετά έχουμε βέβαια την βυζαντινή κατοχή, το εξαρχάτιο της Ραβένας, το οποίο επιβίωσε μέχρι το 741, όταν καταλύθηκε από τους βαρβάρους, αλλά μέσα σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο τα κτίσματα καταστρέφονται, αλλοιώνονται, έχουν περιπέτειες, είναι λογικό. Η ίδια η πόλη της κλάσης, αυτό το πόλισμα, τυχίστηκε στον 4ο αιώνα, οχυρώθηκε, φτιάχτηκαν συνταποθήκες, φτιάχτηκαν στρατώνες, και μέσα σε αυτή την περίοδο της ακμής, πιθανότατα και στη θέση του Αγίου Απολλιναρίου, υπήρχε κάποιος μικρός ταπεινός σχετικά ναός, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον σημερινό.
1: Μάλιστα.
0: Οι περιπέτειες του λιμανιού δεν τελείωσαν.

0: του κτιρίου για το οποίο μιλάμε, στα τέλη του 6ου αιώνα, η περιοχή καταλήφθηκε από τους Λομβαρδούς. Όπως ξέρουμε, οι τελευταίοι, ας πούμε, το τελευταίο βάρβαρο έθνος που εγκαταστάθηκε στην Ιταλία είναι οι Λομβαρδοί, οι οποίοι έχουν δώσει και την ονομασία στην Βόρεια Ιταλία, Λομβαρδία. 579 η Ραβένα κατελήφθηκε, ελατήθηκε από τους Λομβαρδούς. Το λιμάνι έκτοτε παρήχμασε. Το εξαρχάτο της Ραβένας παρέμεινε υπό βυζαντινή εποπτεία, υπό βυζαντινή κυριαρχία, μέχρι, όπως είπαμε, το 741. Όμως η περιοχή, έχοντας ήδη χάσει το λιμάνι της και ζώντας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ας θυμηθούμε ότι στα μέσα του 1ου αιώνα η περιοχή ελατήθηκε από τους Άραβες. Η Μεσόγειος ήταν έρημος στα χέρια των Αράβων, μέχρι που ο Νικηφόρος Φωκάς κατέλαβε την Κρήτη και απάλλαξε την αυτοκρατορία από την απειλή των Αράβων. Το λιμάνι επιχώθηκε, σύν της άλλης, εγκαταλείφθηκε και επιχώθηκε. Αν κανείς τώρα πάει στην Ραβένα, το είπα και πριν, και ακόμη περισσότερο αν επισκεφθεί τον Άγιο Απολλινάριο, είναι αδύνατο να φανταστεί ότι αυτή η εκκλησία ήταν χτισμένη σε ένα λιμάνι. Η ακτή σήμερα, η ακτή της Ιταλίας, η ανατολική ακτή της Ιταλικής Χερσονήσου, την θέση της Ραβένας, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά από εκεί που ήταν στην αρχαιότητα.
1: Όπως γίνεται πάντα.
0: Είναι πλήρη αλλίωση του τοπίου και έτσι δύσκολα, ξαναλέω, κανείς καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το πιστέψει. Δηλαδή ότι εκεί που βρίσκεται η εκκλησία, μέσα σε μια πεδιάδα με πράσινο, έτσι, περιποιημένη, νοικοκυρεμένη, ήταν κάποτε ένα μεγάλο, σπουδαίο, πολύβουο λιμάνι. Εκεί που είναι σήμερα ένα μικρό πόλισμα, ένα προάστιο της Ραβένα.
1: Είναι ο κανόνας αυτός γενικά σε όλα τα αρχαία μεγάλα παραθαλάσσια μέρη που έχουν μπει προς τα μέσα, έτσι, με την πάροδο των χρόνων.
0: Ακριβώς. Να πω και μια, και μιλάμε για να κλείσουμε ίσως και το κεφάλαιο για το λιμάνι, για την βάση. Έχουμε στα τελευταία χρόνια, δηλαδή αρκετά χρόνια γίνονταν έρευνες, αλλά στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας έγιναν συστηματικές έρευνες και μάλιστα το 2015 ένα μέρος του λιμανιού, του αρχαίου λιμανιού, ανασκάφηκε. Βρέθηκαν αποθήκες, βρέθηκαν υπολείμματα της αποβάθρες και με έναν πολύ ωραίο τρόπο οι Ιταλοί, που και αγαπούν και σέβονται και ξέρουν να προστατεύσουν την κληρονομιά τους, έχουν αναδείξει και είναι επισκέψιμο. Δηλαδή, κανείς σήμερα, αν πάει στην περιοχή και επισκεφθεί τον Άγιο Απολλινάριο, που φυσικά είναι το σπουδαιότερο μνημείο, μπορεί να επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό αυτό χώρο, που είναι πολύ κοντά στην εκκλησία, και να καταλάβει λίγο με τη βοήθεια των ευρημάτων, των λειψάνων που βλέπει, των κτηριακών καταλήπων, αλλά και ενός μικρού μουσείου που έχει στηθεί με μακέτες, με αναπαραστάσεις, να καταλάβει λίγο το χώρο και να μπορέσει να ερμηνεύσει, γιατί μέσα στον κάμπο, που αυτό καταβλέπει κανείς σήμερα, είναι μια τόσο σπουδαία και μεγάλη εκκλησία.
1: Μάλιστα. Ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι το όνομα του λιμανιού που αναφερόμαστε, το κλάσι δηλαδή, στα ελληνικά σημαίνει στόλος.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Εκεί ξεκίνησε η ονομασία, ο Άγνωστος, έφτιαξε ένα λιμάνι στο οποίο διέδρευε ο αυτοκρατορικός στόλος, ο οποίος λέγονταν κλάσις στα λατινικά, ονομάστηκε και ήταν το λιμάνι. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Και γι' αυτό και Άγιος Απολλινάριος in classe, γιατί ήταν τότε τουλάχιστον στη θάλασσα δίπλα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ξεκουράσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Άγιος Απολλινάριος in Classe, την ιστορία του και την αρχιτεκτονική του. Κοντά μας είναι ο καθηγητής ο κύριος Σταύρος Μαμαλούκος, της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Λοιπόν, κύριε Μαμαλούκο, είδαμε την ιστορία της περιοχής, δηλαδή της Ραβένας, το γιατί λέγεται in Classe, που είναι ο στόλος στα λατινικά, πώς έχει φτιαχτεί από τον Αύγουστο, ότι υπήρχε ένα παλιό εκκλησάκι, και ξεκινάμε τώρα να μας παρουσιάσετε τον Άγιο Απολλινάριο. Οπότε μας είπατε ότι ήταν από τις αρχές του 6ου αιώνα που άρχισε να κτίζεται. Έχω βρει στα χαρτιά μου ότι 9 Μαΐου του 549 καθαγιάστηκε, σωστά, από τον Μαξιμιανό τον επίσκοπο.
1: Βεβαίως, η αρχή της οικοδόμησης του ναού, του σημερινού ναού, έγινε στις αρχές του 6ου αιώνα, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν την οικοδόμηση. Βέβαια, οι περιπέτειες της περιοχής, η περιοχή αυτή, μην ξεχνάμε, στις αρχές του 6ου αιώνα ήταν υπογοτικό έλεγχο. Ήταν ο Θεοδόρικος, ο περίφημος αυτός γότσος βασιλιάς της Ραβένας, ο οποίος ήταν Αριανός, θυμιωτέων. Ως Αριανός δεν ταλαιπώρησε, δεν εδίωξε τους Ορθοδόξους, αλλά έφτιαξε καινούριους ναούς αφιερωμένους στην λατρεία του δόγματος του Αριανισμού. Αλλά βεβαίως οι Ορθόδοξοι δεν είχαν την άνεση που θα είχαν υπό κάποιες άλλες συνθήκες. Ο ναός λοιπόν ξεκίνησε από τον επίσκοπο Ξησίνο στις αρχές του 6ου αιώνα, αλλά ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από έναν πολύ πλούσιο τραπεζίτη, τον Ιουλιανό Αργεντάριο, ο οποίος μάλιστα χρηματοδότησε και την οικοδόμηση του Νότου Αγίου Βιταλίου. Μπορούμε να φανταστούμε τι πλούτο διέθετε για να χτίσει δύο τέτοια σπουδαία κτίσματα ταυτοχρόνως. Και έτσι το τέλος της οικοδόμησης, η ολοκλήρωση του έργου, έγινε μετά τα μέσα του 6ου αιώνα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, τα εγγένεια του ναού έγιναν από τον επίσκοπο Μαξιμιανό στις 9 Μαΐου του 549, όπου μεταφέρθηκαν στο ναό και τα λείψαν το Αγίου Απολλιναρίου, δηλαδή τοποθετήθηκαν στον ναό σε τιμητική φυσικά θέση, ώστε να προσκυνεί το Άγιο, στον οποίο είναι αφιερωμένος αυτός ο σπουδαίος ναός. Ο ναός επιβίωσε μέχρι σήμερα, αλλά όχι χωρίς περιπέτειες. Μερικές από αυτές τις γνωρίζουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι μέσα από τα κτίσματα τα αρχικά, από το συγκρότημα το αρχικό, σώζεται το μεγαλύτερο μέρος, αλλά όχι ολόκληρο. Έχουν καταστραφεί κάποια κομμάτια. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για το τι άλλο υπήρχε και δεν υπάρχει σήμερα. Στα τέλη του 9ου ή στον 10ο αιώνα χτίστηκε το κολονοστάσιο. Άρα έχουμε και καταστροφές κομματιών που χτίστηκαν που ήταν μέρος του αρχικού συγκροτήματος, αλλά και νέες κατασκευές που χτίστηκαν αργότερα.
0: Οι καταστροφές πού οφείλονται, σε επιδρομές βαρβάρων ή σε άλλα αίτια?
1: Οφείλονται και σε επιδρομές. Ευτυχώς η Ραβένα δεν έχει σεισμούς, αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί και έχει εξαφανίσει τα περισσότερα μνημεία της Ανατολής. Σε επιδρομές ξελεηλασίες. Σε αυτές τις καταστροφές οφείλονται το ότι μόνο ο Άγιος Απολλινάριος επιβίωσε. Ήταν το μόνο τυχερό ο μόνος τυχερός από τους παλαιούς ναούς της κλάσης που επιβίωσε. Όλοι οι υπόλοιποι καταστράφηκαν σύν τον χρόνο. Υπάρχουν όμως και άλλες ζημιές που προκαλήθηκαν από ανθρώπινες ενέργειες, όπως στον 15ο αιώνα ο Σιγισμούντος Μαλατέστα, που ήταν ένας στρατιωτικός διοικητής του Ριμινί, ένας κοντοτσέρος, δηλαδή ένας μισθοφόρος που πολέμησε. Έτσι, πολύ σημαντικός, είχε πολιορκήσει και τον Μιστρά. Τον ξέρουμε γιατί σχετίζεται με τον Μιστρά, και μάλιστα μετέφερε από τον Μιστρά στο Ρίμινι τα λείψανα του Γεωργίου Πλήθωνος και τα εναπέθεσε σε ένα ναό που έχτισε εκεί για την κατασκευή αυτού του ναού. Χτίστηκε στα μέσα του 15ου αιώνα, του 1450. Είναι το πρώτο μνημείο της αναγέννησης ουσιαστικά αυτός ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου, το Τέμπιο Μαλατεστιάνο στο Ρίμινι. Ο Σιγισμούντος πήρε από τον Άγιο Απολλινάριο την ορθομαρμάρωση, ένα μέρος της ορθομαρμάρωσης που κάλυπτε τους τοίχους του ναού εσωτερικά, και τη μετέφερε στο Ρίμινι για να πλουτίσει τον ναό που εκείνος έχτισε. Επίσης, ο ναός έχει περιπέτειες και στα μεταγενέστερα χρόνια. Ίσως αξίζει να αναφέρουμε μια πολύ, νομίζω, συγκινητική ιστορία. Όπως όλοι ξέρουμε, η περιοχή της Ιταλίας, στο Ρίμινι και βορειότερα που είναι η Ραβένα, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Η μάχη του Ρίμινι, έτσι.
1: Βέβαια, η μάχη του Ρίμινι είναι συγκινητικό. Κανείς όταν ταξιδεύει στην Ιταλία, σε ένα ωραία, βλέπει εκεί να κυματίζει μια μικρή ελληνική σημαία, είναι ακριβώς ο χώρος που είναι θαμμένοι οι πολεμιστές, οι Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αυτή τη μάχη του Ρήμινη. Είχαν πολύ σημαντικό ρόλο η ελληνική ταξιαρχία που ονομάζεται η ταξιαρχία του Ρήμινη. Η Ραβένα, λοιπόν, που είναι λίγο βορειότερα, βρέθηκε και αυτή σε αυτό τη δίνη του πολέμου. Το Ρήμινη έπαθε πολύ μεγάλες καταστροφές και η Ραβένα έπαθε καταστροφές. Πολλά μνημεία της Ραβένας έπαθαν ζημιές και φυσικά επισκευάστηκαν μετά, αναστηλώθηκαν από τους Ιταλούς μετά τον πόλεμο. Ο Άγιος Απολλινάριος βρέθηκε στην εξής δεινή κατάσταση που θα μπορούσε να έχει σημάνει την πλήρη καταστροφή του. Οι Γερμανοί είχαν σκοπό, καθώς είναι μεγάλο και ισχυρό κτίριο και έχει το ψηλό καμπαναριό, να οχυρωθούν και να αμυνθούν έναντι στους προελάβοντες συμμάχους, και τότε χάρη σε κάποιον αξιωματικό, ο οποίος και κάποιους ανθρώπους που αγαπούσαν και θέλαν να προστατεύσουν το μνημείο, κατάφεραν να πείσουν τους Γερμανούς αξιωματικούς ότι δεν αξίζει να προσπαθήσουν να αμυνθούν σε αυτό το κτίριο, δεν θα είχαν κέρδος κανένα, θα γινόταν μια καταστροφή άσκοπη, και αυτοί πίστηκαν πράγματι και έτσι απεχώρησαν, υποχώρησαν στην πόλη της Ραβένας, στη βορειότερα βέβαια, και ο ναός γλίτωσε από αυτή την καταστροφή που είχε μεγάλες επιπτώσεις για άλλα μνημεία, όπως είπαμε, της περιοχής της Ευρύτερης. Ο ναός είχε ήδη αναστηλωθεί από τους Ιταλούς, αποτέλεσε αντικείμενο προστασίας και αναστηλωτικών εργασιών στις αρχές του 20ου αιώνα, του 1901, και μετά τον πόλεμο, και σήμερα αποτελεί ένα θρησκευτικό μνημείο, δηλαδή είναι ένας ναός σε χρήση, είναι μια εκκλησία της Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία όμως, επειδή είναι πολύ σπουδαίο μνημείο και βρίσκεται κοντά σε μια πολύ σπουδαία πόλη, αποτελεί ένα από τα μεγάλα κέντρα προσκυνηματικού και όχι μόνο προσκυνηματικού τουρισμού στην περιοχή της Ραβένας.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει, κύριε καθηγητά, νομίζω το 1996 έγινε και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ναι, έτσι, έχει προστατευθεί.
1: Ναι, μαζί με κάποια άλλα μνημεία της Ραβένας έχει κηρυχθεί. Η σημασία του είναι πασιφανής προφανώς, αλλά η κήρυξη από την UNESCO είναι μια σημαντική και συμβολική κήρυξη, η οποία για όποιο μνημείο έχει την τιμή να περιληφθεί στον κατάλογο της UNESCO, βεβαίως είναι σημαντικό και έχει σημασία και για την προστασία του και για την ανάδειξή του και για την προβολή του.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μου είπατε ότι τον 6ο αιώνα, όχι τον 6ο αιώνα, συγγνώμη, το 15ο, αφαιρέθηκε η ορθομαρμάρωση από τον Μαλατέστα για να κατασκευάσει κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο ναός ήταν σε παρακμή για να του πάρουν πράγματα από μέσα?
1: Ναι, προφανώς ήταν σε παρακμή. Όπως είπαμε, το λιμάνι είχε ήδη εγκαταληφθεί. Δεν έπρεπε να υπάρχει το πόλισμα, αλλά όταν υπάρχει μια πόλη τυχισμένη, μια έστω και μικρή ρωμαϊκή πόλη με ένα σημαντικό λιμάνι, το οποίο για διάφορους λόγους από τις περιπέτειες τις ιστορικές έχει εγκαταληφθεί, προφανώς ο ναός διατηρήθηκε, δεν έπρεπε να υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν είχε τη σημασία που είχε την εποχή που οι πλάσιες αποτελούσαν ένα σπουδαίο κέντρο σε επαφή με ένα άλλο σπουδαίο κέντρο, με τη Ραβένα. Η Ραβένα παρέμεινε σπουδαία πόλη, οχυρώθηκε, έχουμε στην περίοδο αυτή, βρέθηκε στη δίνη πολέμων μεταξύ των παπικών κρατών και της Βενετίας.
0: Δηλαδή, είναι η Βενετία που είναι τη μεγάλη πόλη στην περιοχή και έχει επισκιάσει πια την Ραβένα, έτσι.
1: Προφανώς και την εποχή εκείνη η Βενετία, επειδή καταλαβαίνει ότι χάνει τα εδάφη από το αποικιακό της κράτος στην Ανατολή, επεκτείνεται στην Ιταλική Χερσόνησο. Δηλαδή πολλά μέρη κατά τον 15ο αιώνα η Βενετία επεκτείνεται προσπαθώντας να καταλάβει περιοχές γειτονικές, το Τρεβίζο, την Πάντοβα, έφτασε σχεδόν μέχρι το Μιλάνο. Δηλαδή το κράτος της Βενετίας, που μέχρι τότε είχε τα μάτια του στραμμένα στις αποικίες της Ανατολής, στην Κρήτη, στην Κύπρο, άρχισε να χάνοντας από τους Τούρκους τις αποικίες της Ανατολής, στράφηκε να καταλάβει δάση της Ιταλίας και επεκτάθηκε στη Στεριά. Έγινε αρκετά μεγάλο κράτος.
0: Μια μικρή...
1: Λοιπόν, τις περιπέτειες αυτές βρέθηκε και η περιοχή της Ραβένας και ο ναός που προφανώς θα ήταν σε κάποιο παρακμή.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω. Έχει περάσει η ώρα να ακούσουμε την ώρα και το σήμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Άγιος Απολλινάριος in class, ιστορία αρχιτεκτονική. Είπαμε ο ναός που ήταν στην παραλία, στην Ραβένα, τότε που ήταν πολύ σημαντική πόλη. Είδαμε την ιστορία της. Για να έρθουμε όμως, κύριε καθηγητά, στα δικά σας, στα πιο δικά σας, δηλαδή τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, και να μας παρουσιάσετε το ναό από αρχιτεκτονικής πλευράς, παρακαλώ.
1: Ο ναός διατηρείται σε άριστη κατάσταση, άρα αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για έναν επισκέπτη να κατανοήσει τι σημαίνει ακριβώς αυτό το σπουδαίο παλαιοχριστιανικό κτίσμα, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κτίσμα του ναοδομικού τύπου που λέμε βασιλική. Μπορώ να πω με δύο πράγματα για τις βασιλικές, ίσως για τους ακροατές μας γενικότερα. Η βασιλική, όπως είναι γνωστό γενικότερα, ήταν ο πρώτος τύπος ναού που οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν για τις λατρευτικές τους ανάγκες. Οι ναοί φυσικά υπήρχαν στην αρχαιότητα, αλλά μια εντελώς διαφορετική λογική. Οι ναοί των αρχαίων, της αρχαίας θρησκείας, ήταν κατοικίες του Θεού, στις οποίες οι πιστοί δεν έμπαιναν, παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι, ιερείς, άνθρωποι που είχαν κάποιο λόγο να μπουν. Ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού. Μέσα υπήρχε το άγαλμα του Θεού, τα αφιερώματα, και η λατρεία γινόταν στο ύπαιθρο. Μπροστά από τους ναούς ήταν ο βωμός. Άρα λοιπόν έχουμε μια εντελώς διαφορετική λογική αυτού του αρχαίου ναού από τους ναούς που εμείς ξέρουμε ως χριστιανοί, τους ναούς που συναζόμαστε, μαζευόμαστε και λατρεύουμε τον Θεό σε ένα χώρο, σε ένα κλειστό χώρο. Οι χριστιανοί λοιπόν, προκειμένου να, όταν άρχισαν να χτίζουν εκκλησίες, ακόμα και πριν το τέλος των διωγών, πικρές και ταπεινές, και αργότερα φυσικά όταν είχαν τη δυνατότητα μετά την ελευθερία που δόθηκε στον χριστιανισμό, πήραν λοιπόν σαν πρότυπο όχι τους αρχαίους ναούς, αλλά αυτά τα κτίρια τα οποία υπήρχαν στη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και τα οποία ήταν γνωστά ως βασιλικές. Τα κτίρια αυτά είχαν κοσμικό χαρακτήρα. Ήταν αίθουσες δικαστηρίων, αίθουσες συγκεντρώσεων, ήταν δηλαδή κτίρια που είχαν μεγάλους εσωτερικούς χώρους προορισμένους για τη συγκέντρωση πλήθους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εξυπηρετούσε τους χριστιανούς, οι οποίοι ακριβώς αυτό θέλανε όταν εγκατέλειψαν πια τις στοιχειώδεις εκκλησίες τους, τους οίκους, τους ευκτήριους οίκους στους οποίους ξεκίνησε η χριστιανική λατρεία, σπίτια δηλαδή, χώροι μέσα σε σπίτια που λειτουργούσαν ως κυριακοί ναοί και έφτιαξαν κτίρια που είχαν εξ αρχής τη χρήση της εκκλησίας, πήραν αυτό το ρωμαϊκό είδος κτιρίου και το τροποποίησαν, το προσάρμοσαν στις λατρευτικές τους ανάγκες. Έτσι δημιουργήθηκε ο τύπος της βασιλικής. Η βασιλική βεβαίως κυριαρχεί στην διάρκεια αυτή που λέμε, την περίοδο που λέμε παλαιοχριστιανική, δηλαδή στην ύστερη αρχαιότητα. Είναι όμως λάθος να νομίζουμε ότι μετά το τέλος της ύστερης αρχαιότητας οι βασιλικές εγκαταλείφθηκαν. Ποτέ δεν εγκαταλείφθηκαν. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι την ίδια εποχή που χτίστηκε ο Άγιος Απολλινάριος στην Κλάσσε, την ίδια ακριβώς εποχή και από τον ίδιο άνθρωπο, χτίστηκε σε ελάχιστη απόσταση ο Άγιος Βιτάλιος της Ραβένας, που είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό περίκεντρο κτίριο. Αν κατάλαβα καλά, θα υπάρξει παρουσίαση και του Αγίου Βιταλίου
0: σε άλλη εκπομπή.
1: Οι ακροατές να καταλάβουν, είναι ένα περίκεντρο κτίριο, οκταγωνικό σε κάτωψη. Η αρχιτεκτονική ως προς την τυχοποιία, τις μορφές, τον διάκοσμο είναι ίδια, αλλά διαφέρει ο τύπος. Ο τύπος είναι ο τρόπος που είναι δομημένο το κτίριο, η κάτωψή του και η οργάνωση καθύψους. Έχουμε λοιπόν δύο εντελώς διαφορετικά κτίρια, δύο διαφορετικούς τύπους κτίριων, που όμως και τα δύο στέγαζαν χριστιανικούς ναούς που λειτουργούσαν φυσικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι βασιλικές, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα της ίδιας εποχής, της εποχής του Ιστιανού, γιατί τείνουμε να πιστέψουμε ότι όταν φτιάχτηκε η Αγία Σοφία, όλοι πια οι ναοί από εκεί και μετά γίνονταν θολωτοί με τρούλους. Δεν είναι όμως έτσι. Ποτέ δεν έπρεπε να χτίζουν βασιλικές. Ήδη στην εποχή του Ιστιανού, πέρα από το παράδειγμα του Αγίου Απολυναρίου που αναφέρουμε και για το οποίο μιλάμε, έχουμε κι άλλο ένα εξαιρετικό παράδειγμα που χτίστηκε γύρω στο 560, ήταν το καθολικό της Μονής Σινά. Είναι μια βασιλική, κανονική, τρίφλητη, ξυλώστη βασιλική. Και αργότερα και στη Βυζαντινή εποχή, στη Μέση Βυζαντινή εποχή και στην Ύστερη Βυζαντινή εποχή και όπως πολύ καλά ξέρουμε και στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας, ποτέ δεν σταμάτησαν να χτίζονται βασιλικές. Οι βασιλικές είναι κτίρια που χτίζονται σχετικά εύκολα, μπορούν να χωρέσουν πολύ κόσμο, άρα εξυπηρετούν όταν πρόκειται για καθεδρικούς ναούς, για ναούς ενωριακούς αργότερα, δηλαδή ναούς που χρειάζεται όχι να φιλοξενήσουν ένα μικρό αριθμό πιστών όπως ενδεχομένως είναι το καθολικό νους μοναστηριού, αλλά μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Απολυνάριο, ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό, εξαιρετικό δείγμα της, και μάλιστα παλιό και απείραχτο σχετικά, σχεδόν εντελώς απείραχτο, από την παλαιοχριστιανική εποχή της τρίκλητης ξυλώστηγης βασιλικής. Είναι μια μεγάλη εκκλησία. Έχει διαστάσεις περίπου 30 επί 70 μέτρα, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κτίριο. Έχει ύψος 25 μέτρα, όποιος μπορεί να καταλάβει λίγο τα μεγέθη. Η Ιταλία είναι τυχερός τόπος γιατί έχει πολλές βασιλικές αυτής της εποχής και στη Ρώμη και στη Ραβένα. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι περιπέτειες, οι σεισμοί, οι πόλεμοι έχουν στερήσει την πατρίδα μας από τέτοιες εκκλησίες, ελάχιστες σώζονται. Οι δύο σημαντικότερες είναι ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δυστυχώς κάηκε το 1907 και ανοικοδομήθηκε σχεδόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και η Αχυροποίητος, η οποία σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση σχετικά και μπορεί κανείς να καταλάβει. Αλλά δυστυχώς όλες οι υπόλοιπες μεγάλες βασιλικές που υπήρχαν και στην Ελλάδα, στους Φιλίππους, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχουν καταστραφεί. Μια επίσκεψη λοιπόν στη Ραβένα, μια επίσκεψη στον Άγιο Απολυνάριο, μπορεί να δώσει στον επισκέπτη μια πολύ πολύ καλή εικόνα πώς ήταν μια παλαιοχριστιανική βασιλική και ως προς τη γενική της διάταξη και τη δομή της, αλλά και ως προς τον διάκοσμό της. Γιατί τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Άγιο Απολυνάριο είναι φυσικά ο ψηφιδωτός διάκοσμος που σώζεται στην Κόγχη, αλλά και άλλα στοιχεία, η Αγία Τράπεζα, άμβονες, ακόμα οικείονες, είναι τρίκλητος, του κεντρικού κλήτρου που είναι υπερυψωμένοι όπως πάντοτε με τον φωταγωγό, στηρίζεται σε δύο τοξοστοιχίες, η κάθε μία έχει 12 μαρμάρινους οικείονες, περμένους από την Προκόνησο, από την θάλασσα δηλαδή, του Μαρμαρά, σε μια εποχή που το εμπόριο των μαρμαρίνων μελών ήταν πριν τις αραβικές επιδρομές και την καταστροφή του αρχαίου κόσμου, ήταν εύκολο, παράγγελαν από την Προκόνησο, τα λατομή ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, έφτιαχναν έτοιμα μαρμάρινα μέλη, κύωνες, βάσεις, κυωνόκρανα, τέμπλα, στοιχεία δηλαδή εξοπλισμού, τα φόρτωναν στα καράβια και βέβαια στην Ραβένα, στην Πλάση ήταν πάρα πολύ εύκολο να φτάσει το καράβι, να ξεφορτώσει τα μαρμάρινα μέλη και να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν στην οικοδόμηση του ναού του Αγίου Απολυναρίου. Αν θέλουμε να δούμε λίγο το ναό πιο αναλυτικά, έχει, όπως είπαμε, το σώμα του είναι μια τρίκλητη βασιλική. Στο δυτικό του μέρος υπάρχει ένα νάρθηκα, ένα είδος τοάς είναι σήμερα ο νάρθηκα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο νάρθηκα αποτελούσε τμήμα, μάλλον ήταν ενσωματωμένο για την ακρίβεια, σε ένα αίθριο που υπήρχε, δηλαδή, όπως πολλές και πάρα πολλές παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, μια περί αυλή, δηλαδή με στοές περιμετρικά. Μία από αυτές τις στοές ήταν ο νάρθηκας του ναού. Οι υπόλοιπες τρεις στοές, κατά τη διάρκεια των αιώνων και με όλες αυτές τις περιπέτειες που αναφέραμε, καταστράφηκαν, δεν σώζονται σήμερα. Επίσης, δεξιά και αριστερά του νάρθηκα υπήρχαν δύο προσπίσματα που εκτείχαν από τον όγκο του κτηρίου. Σώζεται μόνο το βόρειο, το οποίο μάλιστα είναι και ένας μικρός χώρος που πολλούνται ενθύμια από το προσκύνημα και μπορεί ο επισκέπτης να αγοράσει κάτι για να θυμάται την επισκέψη του. Και στην ανατολική πλευρά, εκατέρωθεν της μεγάλης αψίδας του ιερού, την οποία βλέπει κανείς φυσικά από μέσα με τον διάκοσμό της, και όταν βγει και περπατήσει γύρω από το κτίριο θα τη δει και απ' έξω, είναι μια επτάπλευρη αψίδα. Δεξιά και αριστερά λοιπόν από το ιερό, εκεί που πολλές φορές στις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες έχουμε προστίσματα που ονομάζονται παστοφόρια, είναι αυτό που αργότερα εξελίχθηκε σε αυτό που εμείς σήμερα λέμε πρόσβαση και διακονικό. Έχουμε δύο παρεκκλήσια. Αρχικά παρεκκλήσια, αρχικά κτίσματα, πολύ μικρά, έτσι, με κόρχες και αυτά, που συμπληρώνουν τη γενική έτσι, μορφή του ναού. Η κατασκευή του ναού είναι επίσης χαρακτηριστική και της αρχιτεκτονικής της Λαβένας και της αρχιτεκτονικής της Παλαιοχριστιανικής της Ιταλίας. Ο ναός είναι φτιαγμένος αποκλειστικά από τούβλα. Μην ξεχνάμε ότι σε μια περιοχή που δεν έχει πέτρα, πρέπει κανείς να φέρει πέτρα από μακριά, είναι τεράστιες πεδιάδες με άφθονο χώμα για να κάνει κανείς τούβλα, αλλά πρέπει να φέρει οτιδήποτε είναι πέτρα ή μάρμαρο από αλλού. Ο ναός λοιπόν είναι χτισμένο, η τύχη του είναι χτισμένη εξ ολοκλήρου από τούβλα. Οι όψεις, οι πλάγιες είναι διαστρωμένες έτσι πλούσια με τυφλά ψηδώματα. Ο ναός είναι πάμφωτος, έχει τεράστια μεγάλα παράθυρα, τα οποία έχουν διαφράγματα από ένα διαφανές, από αλάβαστρο, από ένα διαφανές πέτρωμα που επιτρέπει να μπαίνει φιλτραρισμένο το φως. Και πραγματικά, αν κανείς έχει επισκεφθεί τον ναό, καταλαβαίνει τι λέω. Είναι ένας φαντασμαγωρικός, εξαιρετικός χώρος που παρέχει μεγαλοπρέπεια και δείχνει ακριβώς αυτό που ήθελαν οι άνθρωποι, να δώσουν στην Εκκλησία μια εικόνα του επέκεινα. Δηλαδή, ο κόσμος εδώ, με τις ταλαιπωρίες του, την φτώχεια του ή οτιδήποτε άλλο, ξεπερνιέται στην Εκκλησία με ένα συμβολικό τρόπο και το ίδιο το κτίριο δίνει αυτό το χαρακτήρα. Ο ψηφιδωτός διάκοσμος, τα μάρμαρα που υπήρχαν στους τοίχους, οι κύελες, τα μαρμάρινα δάπεδα, όλα έδιναν έναν πολύ πλούσιο χώρο, ο οποίος ακριβώς επιβάλλονταν στους επισκέπτες και έδειχνε την μεγαλοπρέπεια που πρέπει να έχει μια χριστιανική εκκλησία. Η στέγη του ήταν ξύλινη, όπως οι περισσότερες παλαιοχριστιανικές, όπως συμβαίνει στις περισσότερες παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Τα ξύλα είναι τεραστίων διαστάσεων, φανταστείτε το άνοιγμα των 30 μέτρων, σχεδόν 15 μέτρα είναι το κεντρικό κλήτος, δηλαδή μιλάμε για τεράστια ξύλα, τα οποία και αυτά ήρθαν πιθανότατα από κάπου κοντά ή μακρύτερα, και φτιάχτηκε η στέγη του ναού, που είχε φυσικά επισκευαστεί από τότε ίσως και περισσότερες από μία και δύο φορές, αλλά η εικόνα που έχει κάνει σήμερα είναι ακριβώς ένας χώρος όχι πολύ φορτωμένος, με σχετικά λίγο εξοπλισμό, αλλά με όλο το χαρακτήρα αυτού του μνημείου, του μεγάλου, του σπουδαίου που ήθελαν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι που φρόντισαν να χτιστεί.
0: Είναι αλήθεια ότι φέρανε μάρμαρα από την Ελλάδα?
1: Ναι, από την Ανατολή. Δηλαδή τα μάρμαρα της Προκονήσου, η Προκόνησος είναι το νησί αυτό που σήμερα λέγεται Μαρμαρά, ανήκει στην Τουρκία βέβαια. Αλλά την εποχή εκεί ήταν ένα κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν είναι μάρμαρα φερμένα από την Ανατολή, πολύ χαρακτηριστικά μάρμαρα με νερά, έντονα νερά. Μάλιστα είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που να δείχνουν σαν το εσωτερικό του κτίριου να πάλεται. Είναι λοιπόν μάρμαρα, αυτοί οι κύωνες είναι φερμένοι από την Προκόνησο. Μεγάλο μέρος του υλικού από την Προκόνησο χρησιμεύσε για την οικοδόμηση φυσικά των κτιρίων της Κωνσταντινούπολης, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ κοντά. Το δάπεδο της Αγίας Σοφίας είναι μάρμαρα της Προκονήσου. Μάρμαρα της Προκονήσου είναι και ακόμα σήμερα λειτουργούν τα λατομεία της Προκονήσου και το μάρμαρο αυτό κινείται στο εμπόριο, στην αγορά. Δεν μπορεί να χτίσει κανείς να βάλει πίσω σπίτι το ακόμα θέλει. Είναι πολύ ωραίο άσπρο μάρμαρο με έντονα νερά, το οποίο ήταν πάρα πολύ αγαπητό στην εποχή αυτή. Ξαναλέω και γιατί είναι πολύ ωραίο μάρμαρο, αλλά και γιατί ήταν πολύ εύκολο σχετικά. Πολύ εύκολη σχετικά η προμήθειά του. Είναι ένα νησί, ο Προκόνησος, με τα λατομεία, πολύ κοντά στη θάλασσα. Άρα οι λατόμεσοι γινόταν και κατευθείαν φόρτωναν τα μάρμαρα στα καράβια και μπορούσαν να τα πάνε οπουδήποτε. Μέχρι την Ισπανία. Δηλαδή, έχουμε μάρμαρα Προκονήσου, τα οποία έχουν ταξιδέψει μέχρι την Ισπανία την εποχή εκείνη, την Παλαιοχριστιανική, για να χτιστούν σπουδαία κτίρια υψηλών προδιαγραφών για την οικοδόμηση έτσι, κάποιου κτιρίου που είχε προθέσει και υψηλές προθέσεις. Ένα άλλο στοιχείο δευτερεύον που έχει ενδιαφέρον για τον ναό είναι ότι μέσα στο εσωτερικό του υπάρχουν κατά μήκος των τείχων σαρκοφάγοι. Οι σαρκοφάγοι μαρμάρι του σαρκοφάγη, αυτά είναι στοιχεία χαρακτηριστικά. Πάγοντα σπουδαίοι ανθρωποί αυτέ, ήταν αυτή η παράδοση να θάβονται σημαντικοί άνθρωποι, καταρχά άγιοι προφανώ, και κατά δεύτερον σημαντικοί άνθρωποι στο εσωτερικό των χριστιανικών ναών. Υπήρχε από την παλαιοχριστιανική εποχή και επιβίωσε μέχρι τα νεότερα χρόνια, ακόμα και στην εποχή τη μεταβυζαντινή εποχή. Πολλές φορές βέβαια χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς ρωμαϊκές σαρκοφάγοι, ολόσωμες, δηλαδή ολόσωμες, μεγάλα κομμάτια μαρμάρου, σκαλισμένα και σε δύο κομμάτια. Ήταν ένα, ήταν το σώμα του σαρκοφάγου, και πάνω υπήρχε ένα κάλυμα, ένα καπάκι, μέσα στο οποίο τοποθετούνταν ο νεκρός και καλυπτόταν ο σαρκοφάγος, ώστε να αποτελεί ένα είδος υπέργειου τάφου. Είναι όμως και αυτό ένα κομμάτι του εξοπλισμού του ναού, το οποίο παρέμεινε ανά τους αιώνες. Δεν είναι και εύκολο να μετακινήσει κανείς σαρκοφάγους, ενώ είναι εύκολο να αλληλατήσει φορητά στοιχεία, τα σημαίνια ή τα μανουάλια, τέτοια στοιχεία που ήταν εύκολα, και σίγουρα αυτά έχουν αντικατασταθεί, έχουν πολλές φορές καταστραφεί και πολλές φορές αντικατασταθεί λειτουργικός εξοπλισμός, δηλαδή που χρειάζεται για την λειτουργία μιας επιχείρησης. Όπως είπαμε, ο ναός, ο μεγάλος και σπουδαίος αυτός παλαιοχριστιανικός ναός που σώζεται σε αυτή την καλή κατάσταση, έχει μεν κομμάτια του που λείπουν, το αίθριο, αλλά έχει και κομμάτια καινούργια. Μίλησα πριν εν συντομία για το κοδωνοστάσιο. Τα βόρεια του ναού, σε μικρή απόσταση από το βόρειο τείχο, είναι χτισμένο αυτό το πολύ σπουδαίο και τα σημαντικότερα της ευρύτερης περιοχής τέτοιου τύπου κοδωνοστάσια. Είναι ένας κυλινδρικός πύργος που έχει διάμετρο περίπου 9 μέτρα, ύψος περίπου 40 μέτρα. Είναι τεράστιο χτίσμα με σειρές, με ρόφους που έχουν παράθυρα. Πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πιο κοντά σε αυτό που εμείς ξέρουμε για Βυζαντινή αρχιτεκτονική, τη μέση Βυζαντινή, ας πούμε, περίοδο, από ότι είναι ο ναός παλαιοχριστιανικός του Αγίου Απολληναρίου. Τέτοια καμπαναριά κυκλικά έχουμε στη Ραβένα ακόμα 3-4. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές τέτοια καμπαναριά στην Βενετία. Πολλές φορές έχουμε ναούς που έχουν στα μεταγενέστερα χρόνια τροποποιηθεί, έχουν πάρει, ας πούμε, ένα μπαρόκλι άκουσμα, έχουν αλλάξει χαρακτήρα, έχουν ξαναχτιστεί στην περίοδο που κυριαρχούσε η γοτθική αρχιτεκτονική, και όμως πολλά από αυτά τα καμπαναριά της πρώτης χιλιετίας, του 9ου, του 10ου, του 11ου αιώνα, που είναι πολύ κοντά στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική, ξαναλέω, αυτή που εμείς, που μας είναι εμάς οικεία από τις εκκλησίες μας, τις εκκλησίες τις γνωστές μας, τις καπνικάδες, τέτοιου τύπου ναούς που έχουμε στην Ελλάδα. Και αυτά τα στήματα μοιάζουν πάρα πολύ με αυτή το κοινό, χρησιμοποιούν αυτό το κοινό στην Ανατολή και στη Δύση λεξιλόγιο αυτής της εποχής, πριν δηλαδή η Δύση διαχωριστεί περισσότερο από την Ανατολή, με την ρωμανική αρχιτεκτονική και αργότερα με την γοτική, με την γοτική αρχιτεκτονική, και ακόμα αργότερα φυσικά με την αρχιτεκτονική της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Έχουμε λοιπόν ένα συγκρότημα που διασώζει με δύο βασικές φάσεις, την παλαιοχριστιανική, αυτή του 6ου αιώνα, και την, ας το πούμε, μεσαιωνική, του 9ου ή του 10ου αιώνα, με πολύ χαρακτηριστικά από πάσης απόψεως και από πλευράς τυπολογίας και από πλευράς μορφολογίας και χαρακτήρα, πείσματα. Αυτά όλα καθιστούν πραγματικά τον Άγιο Απολληνάριο ένα μνημείο άξιο επίσκεψης. Όταν κανείς μπορεί να επισκεφθεί τον Άγιο Απολληνάριο, έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να κατανοήσει πράγματα που, όσο και να διαβάζει, τα κατά ψέματα δεν μπορεί να τα καταλάβει παρά μόνο αν τα βλέπει και τα ζει.
0: Ακροατής που μας ακούει, μας αναφέρεται στην Παναγιά την Έκα, τον Ταπηλιανή στην Πάρο, και ρωτά, είναι ίσως ένας από τους ναούς που σώζονται ως δείγμα ναού βασιλικής παλαιοχριστιανικής περίοδου, ρωτά.
1: Καλή ερώτηση. Ο ναός της Καταπολιανής είναι ένα από τα ελάχιστα τέτοιου μεγέθους και τέτοιας ποιότητος παλιά κτίσματα, παλιές εκκλησίες που σώζονται στην Ελλάδα. Ο ναός της Καταπολιανής είναι μια βασιλική σταυρική, δηλαδή έχει σχήμα σταυρού σε κάτω. Αυτοί οι ναοί του σταυρικού σχήματος υπήρχαν, δεν ήταν τόσο συχνοί, τόσο συνηθισμένοι όσο ήταν οι ναοί, οι τρίκλιτες βασιλικές, οι βασιλικές που έχουν εντάξει ο Κρήτος, αλλά υπήρχαν αρκετοί ναοί και ξέρουμε παραδείγματα, μερικά σώζονται. Έχει μιλάμε για τη Ραβένα. Η ίδια η Ραβένα είχε ένα σταυρική βασιλική που ήταν ο ναός του Τιμίου Σταυρού. Που δεν είναι τυχαίο, βέβαια, ο ναός του Τιμίου Σταυρού είχε σχήμα σταυρική βασιλική, τον οποίο ήταν προσαρτημένο στο μαυσολείο της Γάλλας Πλακηδίας, το οποίο φαντάζομαι θα παρουσιαστεί και αυτό στα πλαίσια του αφιερώματος. Τι γίνεται λοιπόν με την Καταπολιανή? Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι πότε προλογείται η Καταπολιανή. Η Καταπολιανή τον 20ο αιώνα απετέλεσε αντικείμενο έρευνας από τον Αστάση Ορλάνδο και από τους δύο άνθρωπους έκτονες λίγο παλιότερα, οι οποίοι από το κτίριο, και πρόσφατα απετέλεσε αντικείμενο και ανασύλλωσης περιορισμένης, αλλά και κάποια ανασύλλωση, κυρίως έρευνα από συναδέλφους Έλληνες αρχιτολόγους και αρχιτέκτονες, οι οποίοι επανεξέτασαν το κτίσμα. Καταπολιανή είναι χρησμένη στην παραλία της ήταν στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας ένα μοναστήρι εκτός του οχυρωμένου οικισμού της Παρικιάς, και ήταν τάσιο ένας οχυρωμένος οικισμός πέρα από μια μικρή απόσταση με γύρω γύρω κελιά, περίπου ήταν ένα μοναστήρι το οποίο είχε δεχτεί πολλές επισκευές από την περίοδο αυτή, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, και είχε κατά κάποιο τρόπο αλλοιωθεί. Ο Ορλάνδος με έναν τρόπο λιγάκι κάπως διαστικό, ίσως όχι τόσο τεκμηριωμένο, γκρέμισε κάποια νεότερα κομμάτια και ξανάχτισε κάποια κομμάτια που έχουν καταστραφεί του νόσου εκεί στην κορφή. Επανέρχομαι λοιπόν. Ποιο είναι το πρόβλημα, πότε χρονολογείται η Καταπολιανή? Οι παλιότερες απόψεις ήταν ότι ο ναός της Καταπολιανής είναι του 6ου αιώνα, είναι δηλαδή της εποχής του Ιουστινιανού. Μάλιστα, υπήρχε και μια άποψη ότι ο ναός ήταν μια παλαιότερη βασιλική, ξυλόστεγη, καθρική, παράδοση για την Αγία Ελένη, για τον Μέγα Κωνσταντίνο κτλ., η οποία στην εποχή του Ιουστινιανού αναμορφώθηκε. Οι τελευταίες έρευνες, που φαίνεται να είναι σωστές, μάλλον διηγούν ότι ο ναός της Καταπολιανής χτίστηκε εκ θεμελίων ως σταυρική, κολωτή βασιλική, πετρούλο δηλαδή, ένα είδος μεγάλου σταυρικού ναού, στους λεγόμενους σκοτεινούς χρόνους, που βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, με αραβικές επιδρομές, με δυσκολίες για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και ένα δείγμα, η Καταπολιανή είναι ένα δείγμα, ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ποτέ δεν εγκατέλειψε το χώρο του Αιγαίου, αλλά προσπάθησε με διάφορους τρόπους, με την οικοδόμηση κάστρων, με την οικοδόμηση μεγάλων σπουδαίων εκκλησιών, όπως είναι η Καταπολιανή, να τονώσει το αίσθημα των ανθρώπων, των κατοίκων των νησιών, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη απειλή από τον αραβικό κόσμο. Άρα λοιπόν, η Καταπολιανή είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα της ναοδομίας, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο παλιό όσο παλιότερα πιστεύουμε, και σίγουρα μεταγενέστερο από τους ναούς της Ραβένας.
0: Μάλιστα, μας είπατε στην αρχή στο πρώτο μέρος μας είπατε για τον πλούσιο τραπεζίτη που χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου τον ναό που παρουσιάζουμε, τον Ιουλιανό Αργεντάριο. Ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι ο Ιουλιανός Αργεντάριος ήταν Έλληνας τραπεζίτης και ότι ο ίδιος χρηματοδότησε και τον περίφημο ναό Σαν Βιτάλε, επίσης τον Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα. Μάλιστα. Εν κατακλείδη λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα έτσι, και όλο αυτό το αφήρωμα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλή κίνηση του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας να προβάλλει τα Βυζαντινά, γιατί στην ουσία είναι αρχιτεκτονική Βυζαντινή, η απαρχές της Βυζαντινής κοινή κληρονομιά της Ανατολής και της Δύσης, αλλά πάρα πολύ χαρακτηριστικά κτίσματα έτσι αυτής της ένδοξης περίοδου που είναι η περίοδος της παλαιοχριστιανικής για την χριστιανική τέχνη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαμαλούκο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα για την αρχιτεκτονική και την ιστορία του Αγίου Πολυναρίου in classe μας μίλησε ο Σταύρος Μαμαλούκος, καθηγητής αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ειδικός στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση, ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζονται και πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Συνεχίζουμε με τον ιερό λόγο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω, και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου, και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνη, Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου το αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου.

Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο, έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι, εν πνεύματι Αγίου, εγνώρισα το Θεό.

Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό? Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες?

και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά, πολλά χρόνια.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για το Θεό και λέγει: «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός. Κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μη τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς, όπως αγάπησε και μένα.

Φιλάνθρωπε κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως κύριε,

για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιον ένο να σου προσφέρω? Σι δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση, ούτε νύχτα ούτε μέρα, από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω, και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου, που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα.

Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γηινά κάλλη, αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή, και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο.

Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν μόνο χάρη στο ελαιός Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισε τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς, φως μου? Βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες σύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά σύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Σύ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου, να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θα συνεχίσουμε με αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό. Παρένεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω θα είμαι αρεστός στο Θεό?» Και απάντησε ο γέροντας: «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω. Όπου κι αν πας, το Θεό να έχεις μπροστά μάτια σου πάντοτε. Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων γραφών. Και σε όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από εκεί. Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι». Ο Αβάς Βενιαμίν, πεθαίνοντας, είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε τι».

είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σοφροσύνη. Ο Μακάριος Επιφάνιος έλεγε: είναι απαραίτητο να αποκτούν όσοι μπορούν τα χριστιανικά βιβλία. Και μόνο που τα βλέπουμε τα βιβλία μας κάνουν πιο διστακτικούς προς την αμαρτία, αλλά και μας παρακινούν να ανοίγουμε τα μάτια όλο και περισσότερο προς το θέλημα του Θεού. Είπε και πάλι: μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι μεγάλος γκρεμός και βαθύ χάσμα. Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους θείους νόμους είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. Ο Θεός τους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνει, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους: εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.

είπε ο Αββάς Ευπρέπειος, εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ τον και θα μετέχεις τις ευλογίες του. Αν όμως το παίρνεις αψήφιστα το πράγμα, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις. Και πρόσθεσε, όλοι πιστεύουμε ότι είναι δυνατός ο Θεός. Επίσης πιστεύουμε ότι τα πάντα μπορεί να κάνει, αλλά είναι ανάγκη να έχεις πίστη μέσα σου και για τις προσωπικές σου υποθέσεις, ότι δηλαδή και σε σένα θα κάνει θαυμαστά σημεία. Ένας αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, «Πώς έρχεται στην ψυχή ο φόβος του Θεού?» Και ο Αββάς Ευπρέπειος είπε, «Εάν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη, έρχεται μέσα του ο φόβος του Θεού». Στις αρχές της μοναχικής του ζωής, ο ίδιος Αββάς Ευπρέπειος επισκέφθηκε κάποιον γέροντα και του είπε, «Αβά, πες μου κάποιον λόγο, πώς θα μπορέσω να σωθώ?» Και εκείνος του είπε, «Εάν θέλεις να σωθείς, όπου κι αν πας, μη βιαστείς να πάρεις το λόγο πριν σε ρωτήσει κάποιος». Αυτός ένιωσε συντριβή για το λόγο που του είπε και βάλε μετάνοια λέγοντας, «Αλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα και τέτοια ωφέλεια ποτέ δεν γνώρισα». Και έφυγε πολύ ωφελημένος.

Είπε η αμάς ευγενία, «Μα συμφέρει σαν ζητιάνι να ζούμε, αρκεί μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού. Γιατί όποιος είναι μαζί με τον Ιησού είναι πλούσιος και αν ακόμη υλικά είναι φτωχός. Αυτός ο οποίος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα χάσει και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά». Είπε ο Αββάς Ισαΐας, ο ιερέας. Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσει πίστη στο Θεό και να αναζητεί συνεχώς και με πόθο το Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σ' όλους. Την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για το Θεό, και να παρακαλεί συνεχώς το Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από το Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει κάθε ημέρα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο, «Τι σημαίνει το αγιαστήτο το όνομά σου?» Και εκείνος αποκρίθηκε, «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη». Είπε ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Όταν κάθεσαι να διαβάσεις Λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν, αλλά και να εκτελείς, και έτσι να μην γίνει κατά δίκη μας η μελέτη του βίου και των λόγων των Αγίων». Ανηφορίζοντας από τη Γεστημανή στο όρος των Ελαιών, συναντά κανείς το μοναστήρι του Αββά Αβραμίου. Σε αυτό το μοναστήρι ηγούμενος ήταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κιζικινός. Τον ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα, «Αββά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή?» Και μας απάντησε ο γέροντας, «Αν θέλει κανείς να αποκτήσει μια αρετή, δεν μπορεί να την κάνει κτήμα του αν δεν μισήσει την κακία που είναι ο αντίποδάς της. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις πάντοτε πένθος στην ψυχή σου, μίσησε το γέλιο. Θέλεις να έχεις ταπείνωση, μίσησε την υπερηφάνεια. Θέλεις να είσαι εγκρατής, μίσησε τη λεμαργία. Θέλεις να είσαι σόφρον, μίσησε τη φιλαργυρία. Αυτός που θέλει να είναι κάτοικος της ερήμου, μισεί της πόλης εξαιτίας των πειρασμών. Αυτός που θέλει να έχει ησυχία, μισεί την παρησία. Αυτός που θέλει να ζει άγνωστος, μισεί την τάση για επίδειξη. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στην οργή, μισεί να περνάει τις ώρες του μαζί με πολλούς. Αυτός που θέλει να έχει αμνησικακία, αποφεύγει να κακολογεί τους άλλους. Αυτός που θέλει να είναι απερίσπαστος, μένει στη μοναξιά. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στη γλώσσα, ας κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει πολλά. Αυτός που θέλει να έχει το φόβο του Θεού πάντοτε, θα μισήσει τη σωματική ανάπαυση και θα αγαπήσει τη θλίψη και τη στενοχώρια».

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Μακάριο το Μέγα σχετικά με την τελειότητα και απάντησε ο γέροντας τα εξής: «Δεν μπορεί να είναι κανείς τέλειος εάν δεν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στην καρδιά και στο σώμα, εάν δεν μάθει δηλαδή να μην υπολογίζει τον εαυτό του σε καμιά περίπτωση, αλλά να προτιμά να βάζει ταπεινά τον εαυτό του χαμηλότερα από όλη την κτήση, να μην κρίνει διόλου κάποιον παρά μόνο τον εαυτό του, να υπομένει την καταφρόνια και να αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία, να βιάζει τον εαυτό του να είναι μακρόθυμος, αγαθός, να αγαπά τους αδελφούς, να είναι σόφρον, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε αυτούς που ασκούν βία στον εαυτό τους, και αυτοί οι αγωνιστές την κερδίζουν. Να βλέπει ίσια με τα μάτια, να φρουρεί τη γλώσσα και να αποφεύγει να ακούει μάταια πράγματα που φθείρουν την ψυχή. Τα χέρια να κινούνται για να κάνουν το θέλημα του Θεού, η καρδιά να είναι καθαρή εναντί του Θεού και το σώμα αμόλυντο να έχει τη μνήμη του θανάτου καθημερινά, να αποκηρύσει την εσωτερική οργή και κακία. Να αποτάσετε τα υλικά και τις αρκικές ειδονές, να αποτάσετε το διάβολο και όλα τα έργα αυτού και να συντάσετε σταθερά με το βασιλιά των πάντων, Θεό, και με όλες τις εντολές του, να προσεύχεται αδιάκοπα και να παραμένει κοντά στο Θεό πάντοτε, σε κάθε περίσταση και σε κάθε εργασία», είπε ο Αβάς Μωυσής. «Είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη».

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αβάνιστερό, το μεγάλο, το φίλο του Αβά Αντωνίου, ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω. Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου». Είπε ο Αβάς Ποιμήν: «Η επαγρύπνηση και η προσοχή στον εαυτό μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής». Είπα ακόμη ότι όταν πρόκειται ένας άνθρωπος να χτίσει σπίτι, πολλά είναι τα χρειαζόμενα που συγκεντρώνει για να μπορέσει να αντοστήσει το σπίτι, αλλά και ήδη διάφορα συγκεντρώνει. Έτσι κι εμείς ας αποκτήσουμε λίγο έστω από όλες τις αρετές. Είπε και πάλι: «Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο». Είπε ο Αβάς Παμβώ: «Εάν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Είπε και κάποιος γέροντας: «Έχει έτοιμο το σπαθί σου για αγώνα?» Και ο αδελφός απάντησε: «Το θέλω, αλλά δεν μ' αφήνουν τα πάθη». Και ο γέροντας πρόσθεσε: «Η Αγία Γραφή λέει: ζήτησέ με όταν θλίβεσαι και θα σε απαλλάξω και θα με δοξάσεις. Να επικαλείσαι λοιπόν αυτόν και θα σε λυτρώσει από κάθε πειρασμό».

Άνθρωπέ μου, για σένα γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού για να σωθείς εσύ. Και έγινε παιδί και μεγάλωσε ως άνθρωπος ενώ ήταν Θεός. Κάποια φορά έκανε τον αναγνώστη. Πήρε το ιερό βιβλίο μες στη συναγωγή και διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι και μένει σε μένα, γιατί με αυτό με έχρισε. Άλλη φορά, ως υποδιάκονος, έκαμε φραγγέλιο από σχοινή και τους έβγαλε όλους έξω από το ιερό, και τα πρόβατα και τα βόδια και όλα τα άλλα. Άλλοτε πάλι ως διάκονος ζώστηκε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας εντολή να πλένουν και αυτοί τα πόδια των αδελφών τους. Ως ιερέας κάθισε ανάμεσα στους ιερείς και δίδασκε το λαό. Και άλλη φορά, ως επίσκοπος, πήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του. Μαστιγώθηκε εξαιτίας σου και εσύ γι' αυτόν δεν σηκώνεις ούτε μια προσβολή. Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ως Θεός. Όλα για μας με τη σειρά. Το ένα κατόπιν του άλλου τα υπέστη για να μας σώσει. Ας είμαστε λοιπόν νυφάλοι. Ας είμαστε άγρυπνοι. Ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι. Ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα σε αυτόν.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, εάν ο μέσα μας άνθρωπος είναι νυφάλιος, έχει τη δύναμη να προστατεύσει και τον έξω άνθρωπο. Εάν όμως λείπει η εσωτερική προϋπόθεση, ας φυλάξουμε με όση δύναμη έχουμε τη γλώσσα μας. Είπε και κάποιος άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, εάν έχεις το Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός. Και εάν ο λογισμός με τον τρόπο αυτό μείνει σταθερά προσιλωμένος στο Θεό, τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα σε Αυτόν. Είπε και κάποιος από τους πατέρες, εάν δεν μισήσεις πρώτα, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Εάν δηλαδή δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Απόφυγε το κακό και πράξε το καλό. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η ψυχική διάθεση είναι εκείνη που μετράει πάντοτε. Γιατί ο Αδάμ, αν και ήταν μέσα στον Παράδεισο, παρεύει την εντολή του Θεού, ενώ ο Ιώβ, αν και ήταν καθισμένος πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Λοιπόν, το μόνο που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πάντοτε το φόβο του Θεού μέσα του.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. (2) 10 72 98 222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και προτάσεις. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ο Θεός είναι νους απαθής, πάνω από κάθε νου και κάθε απάθεια. Είναι φως και πηγή φωτός, αγαθού φωτός. Σοφία, λόγος και γνώση. Όπως επίσης και χορηγός της σοφίας, του λόγου και της γνώσεως. Και σε όσους δόθηκαν αυτά για την καθαρότητά τους και τα βλέπουμε σε αυτούς πλούσια, σε αυτούς ανακτήθηκε το κατοικώνα και διατηρήθηκε ώστε να είναι από εδώ οι Υιοί Θεού που καθοδηγούνται από το Πνεύμα σύμφωνα με το ρητό. Όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι και οι Υιοί Θεού. Όσοι με τους κόπους της ασκήσεως έκαναν τους εαυτούς των καθαρούς από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, έγιναν δοχεία της αθάνατης φύσεως μέσω των χαρισμάτων του Πνεύματος. Αυτοί που έφτασαν σε αυτή την κατάσταση είναι γεμάτοι από αγαθό φως και καθώς αυτό πλημμυρίζει την καρδιά τους με γαλήνη και ειρήνη, λαλούν λόγια αγαθά και η σοφία του Θεού κυλάει από τα χείλη τους με τη γνώση των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ο λόγος τους είναι διαυγής και εξηγεί τα βάθη του Πνεύματος. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν ισχύει νόμος, αφού μια για πάντα ενώθηκαν με το Θεό και δέχθηκαν την καλή αλλίωση.

Εκείνος που φιλόπονα κατευθύνεται προς το Θεό με ολοπρόθυμο ζήλο, γίνεται εκμαγείο της εικόνας του με τις αρετές της ψυχής και του σώματος. Και αυτός αναπαύεται στο Θεό και ο Θεός αυτόν με την αμοιβαία ένωση, ώστε αυτός να είναι και να φαίνεται από εδώ εικόνα της Θείας Μακαριότητος και θέση Θεός με τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος, και ο Θεός τελεσιουργός της τελειότητάς του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, όχι από την οργανική κατασκευή του σώματος, όπως θα έλεγε κανείς από άγνοια, αλλά από την νοερή φύση του νου, η οποία δεν περιορίζεται από το βαρύ σώμα που κλείνει προς τα κάτω. Όπως δηλαδή η Θεία Φύση, επειδή είναι έξω από κάθε κτήση και ταχύτητα, δεν περιορίζεται από τίποτε, αλλά είναι αόριστη, ασώματη, πάνω από κάθε ουσία και αιτία, χωρίς ιδιότητες, μη υποκείμενη στην αφή, άπειρη, αόρατη, αθάνατη, ακατάληπτη, μη εννοούμενη διόλου από εμάς. Έτσι και η νοερή φύση που αυτή μας έδωσε, δηλαδή ο νους, είναι απεριόριστη, ξένη προς την παχύτητα του σώματος, ασώματη, αόρατη, αψηλάφητη, ακατάληπτη και εικόνα της αθάνατης και αιώνιας δόξας του. Ο Θεός είναι ο πρώτος νους, ως βασιλεύς του παντός, και έχει το λόγο ομοούσιο με τον εαυτό του και συνεώνιο με το πνεύμα. Δεν χωρίζεται ποτέ από το λόγο και το πνεύμα, γιατί η Θεία Φύση είναι αδιαίρετη. Μήτε συγχαίεται, γιατί οι τρεις υποστάσεις της θεότητας είναι ασύγχυτες. Έτσι, ενώ γεννά φυσικώς το λόγο από την ουσία του, δεν χωρίζεται από αυτόν, γιατί είναι αχώριστος από τον εαυτό του. Ο δε συνεώνιος λόγος έχει το σύμφυτο και συνάναρχο με αυτόν πνεύμα που εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα και δεν αποκόπτεται από το γεννήτορα Πατέρα. Γιατί των δύο η φύση είναι μία και αχώριστη, αν και με τη διαφορά των υποστάσεων διαιρείται σε πρόσωπα και ανυμνούνται τριαδικά ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, χωρίς ποτέ να χωρίζονται από την συνεώνια ουσία και φύση, αφού αποτελούν μία φύση και ένα Θεό. Αυτής λοιπόν της τρισυπόστατης και ενιαίας φύσεως να θεωρείς εικόνα τον πλασμένο από αυτήν άνθρωπο, κατά το νοητό στοιχείο του βέβαια και όχι κατά το ορατό, κατά το αθάνατο και παντοτινά αναλύωτο και όχι κατά το θνητό και φθαρτό.

Ο Θεός που είναι νους και απείρος πέρα από τα κτίσματά του, τα οποία με σοφία δημιούργησε, γεννά χωρίς μεταβολή του το λόγο για τη συντήρηση των κτισμάτων και στέλνει για την ενδυνάμωσή τους, όπως έχει γράψει, το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος όμως είναι και έξω και μέσα στο σύμπαν, το ίδιο και ο άνθρωπος που είναι μέτοχος της θείας του φύσεως και είναι η εικόνα του κατά το νοητό στοιχείο του, δηλαδή την νοηρή και ασώματη και αθάνατη ψυχή, έχοντας το νου που γεννά φυσικό στο λόγο από την ουσία του και από τα

προσκυνώντας με ψυχή, νου και λόγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Όπως λοιπόν οι υποστάσεις στο Θεό είναι κατά φύση συνεώνιες και ομοούσιες, έτσι και αυτά τα τρία μέρη στην εικόνα του είναι σύμφυτα και ομοούσια. Από αυτά γίνεται έκδηλος εμάς το κατ' εικόνα, και μέσω αυτών είναι εικόνα του Θεού, αν και είμαι ζυμωμένος και με τον πυλό και με την εικόνα. Άγιος Νικήτας Οστιθάτος.

Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του Φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς. Αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύθηκαν. Και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί, για να μην υπό βατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την κοινοδοξία. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιόν μας προς εξέταση έναν θησαυρό, ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μια επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατέλειωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν

Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε ουκ απ' αγγέλου, ουκ απ' ανθρώπου, ουκ απ' οδέλτου, αλλά απ' εμού», δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας, ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι και ευρύσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Διαφορετική είναι η όψης που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών, και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξης και η έναρξης των καρπών, και διαφορετική όταν φθάσει το θέρος των αρετών. Παρόλον ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία και την αυτή εφροσύνη και καρποφορία, γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάραυτα κόπωση και μίσος ως κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Όσο δε εν το μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα. Κυρίως συλλογιζόμαστε ότι κάθε ημέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής.

Όποιος την ενυμφεύθει την ταπείνωση είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνικτος, ευσπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον. Είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να λέω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο ο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών και εκ των παθών και μολυσμών. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ ο υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με πενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγαν. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με πενείτε, τότε από τους ειδικούς σας επένους θα συλλογίζομαι την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίο πάση ψιλοκάρδιος. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας, ή συνεχίζετε να με πενείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν, διότι δεν είχαν τι να του απαντήσουν και έγιναν άφαντοι.

Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζώπιο του τον άμα, δηλαδή την ταπείνωση, λάκκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως, αλλά πηγή απαθίας που πάντοτε θα αναβλύζει από τα βάθη της ποταμό ολόκληρο ταπεινοφροσύνης. Γνώριζε, ο φίλε μου, ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το σιτάρι και το πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όρη, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι ζωφόδι, και όταν απουσιάζει η ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο, και ένας μόνο λογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση, και μία μόνη υπάρχει αρετή, η ταπείνωση, που δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς, κι άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί, κι άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπομονή, συγχώρηση, όλα είναι μέσα στην αγάπη. Αγάπη είναι και το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και εκείνο που είπε στον νομικό που τον ρώτησε, είπαγε και πήγε ομοίως. Ασχέτως με το ποιος είναι αυτός. Καλός είναι, κακός είναι, ξένος είναι, δικός μας. Αγάπη θα πει να αγαπάς κάποιον για το τι είναι αυτός. Για να προοδεύσει αυτός. Για το τι του μέλει αυτού νου, όχι εν σχέση με σένα. Τίποτε εν σχέση με σένα. Έτσι μας αγαπά ο Θεός. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν λοιπόν εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό δεν μισήσουμε την αμαρτία έως θανάτου, δεν θα εφαρμόσουμε ποτέ τις εντολές του Χριστού. Εκείνος που πιστεύει στο Χριστό και τον αγαπάει περισσότερο από κάθε τι άλλο, ας τον οικετεύει να του δίνει δύναμη και να του στέλνει το ελαιός του και τη χάρη του, για να μισήσει τον κόσμο της αμαρτίας και τα πάθη του σώματος και να φτάσει στην έκρωση των επιθυμιών της σάρκας. Η νέκρωση αυτή πάντως δεν κατορθώνεται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με τη δύναμη του Χριστού. Αυτός μόνο θα μας απαλλάξει από τα πάθη μας, αν δει πως αγωνιζόμαστε με συνέπεια και αν τον παρακαλέσουμε επίμονα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και ο Θεός θέλει να του ζητάμε μόνο αυτά που αφορούν στην αιώνια ζωή. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων σύγχρονων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με το Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή διά του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσει 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα. Έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου αδελφό σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής. Τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό, το διάβολο, και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, περνώντάς την από τα νύχια του εχθρού. Αβάς Δωρόθεος.

Οι Άγιοι διαμέσου του Πνεύματος αξιώθηκαν να ζυμωθούν ολόκληροι με ολόκληρο το Θεό. Φόρεσαν ολόκληρη την εικόνα του επουρανίου όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Έλκυσαν και αντικατόπτρισαν τη Θεία εικόνα, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι, στο μέτρο που τους έλκυσε ο Θεός, στο μέτρο που ενώθηκαν μαζί Του. Λένε ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι πρότυπα ο ένας για τον άλλον. Ότι ο Θεός ενανθρωπίζεται από την αγάπη Του για τον άνθρωπο τόσο όσο και ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από αγάπη για το Θεό. Και ότι ο Θεός φανερώνεται στο νου του ανθρώπου όσο ο άνθρωπος με τις αρετές του κάνει ορατό το Θεό που από τη φύση του είναι αόρατος. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Για τους φθονερούς ανθρώπους δεν υπάρχει καλή πράξη που να αξίζει τον έπαινο. Δεν υπάρχει ικανότητα λόγου που να συνδυάζεται με σεμνότητα και χάρη. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο που να αξίζει τη μίμηση ή το θαυμασμό. Όπως οι γήπες που ψάχνουν να βρουν ό,τι είναι δίσωσμο, ενώ πετάνε πάνω από λιβάδια πολλά, πάνω από πολλούς τόπους όμορφους και βοδιαστούς, και όπως οι μύγες που αφήνουν το υγιές μέρος και πάνε πάνω στην πληγή και κολλάνε, έτσι και οι φθονεροί άνθρωποι παραβλέπουν ό,τι είναι αξιόλογο και σπουδαίο στη ζωή των ανθρώπων και κολλάνε στο στραβό. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, πράγμα συνηθισμένο και ανθρώπινο, αυτό είναι που λένε σε όλους και με αυτό θέλουν να παρουσιάζουν έναν άνθρωπο. Ακριβώς όπως οι πονηροί ζωγράφοι που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του μοντέλου τους από τη στραβή του μύτη ή από κάποια άλλη ουλή ή από μια αναπηρία εκφύσεως ή επίκτητη. Έχουν μάλιστα την τρομερή ικανότητα να κατηγορούν κάτι που είναι αξιέπαινο, παραποιώντας το για να φαίνεται κακό και να συκοφαντούν μια αρετή, μεταβαλλοντάς την στην αντίστοιχη κακία. Λένε θρασί το θαραλέο και ανέστητο τον προσεκτικό. Λένε το δίκαιο σκληρό και ένοχο τον αθώο. Αυτόν που είναι σπουδαίος τον κατηγορούν για ασήμαντο και αυτόν που ζει ελεύθερα τον κατηγορούν για άσωτο. Λένε τσιγκούνι τον οικονόμο. Γενικά δεν δυσκολεύονται να βρουν ονόματα για όλα τα είδη της αρετής. Ονόματα που τα ξεσηκώνουν από την αντίθετη κακία. Μέγας Βασίλειος.

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στον δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάγα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίζει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το υπέτει η Εκκλησία δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η Εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την Εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα, το υπέτει η Εκκλησία. Ενώ στην εποχή μας, που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μη μας ξεγελάει ο έξω από εδώ με το υπέτει η Εκκλησία. Γιατί όταν δημοσιοποιούμε ένα ηθικό λόγου χάρη παράπτωμα, το κοινοποιούμε στους πολέμιους της Εκκλησίας και τους δίνουμε αφορμή να αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της. Οπότε κλονίζεται η πίστη των αδυνάτων ψυχών. Γέροντας Παΐσιος.

Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει τη ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους, αντιδρώντας, κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νους στην ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας κάνει αθάνατη την ψυχή χαρίζοντάς της αφθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο. Μέγας Αντώνιος. Μην απελπίζεσαι, έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε στην Καπαδοκία. Φίλες και φίλοι, αυτήν την ώρα και σήμερα θα μιλήσουμε για την Καπαδοκία κατά την Βυζαντινή περίοδο, μέχρι το 1071, μέχρι και τη μάχη του Ματζικέρτ. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να αναφερθούμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή της Καπαδοκίας όλους αυτούς τους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με την βοήθεια του καλεσμένου μας είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Καλώς ήρθατε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, κύριε Νικολούδη? Είναι μεγάλο το θέμα, έχει πολλές πτυχές το θέμα που σήμερα εξετάζουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Καπαδοκία είναι όντως μια περιοχή και γεωγραφικά αρκετά εκτενής στο χώρο της Μικράς Ασίας και ιστορικά καλύπτει πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους και έχει και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Να δώσουμε καταρχήν, να θέλετε, ένα γεωγραφικό προσδιορισμό για όσους δεν την έχουν προσδιορίσει στον χάρτη ή δυσκολεύονται να την εντοπίσουν. Χοντρικά, ως γεωγραφική ενότητα, θεωρείται η περιοχή που οριοθετείται προς εισμάς από την Αλμυρά Λίμνη, προς το βορράν από την οροσύρα του Πόντου, προς τα νότια από την Κιλικία και ανατολικά χοντρικά καταλήγει στην Αρμενία. Οι κυριότερες πόλεις στην ύστερη αρχαιότητα και στη Βυζαντινή περίοδο ήταν στα δυτικά η Κεσάρια, που είναι και πιο γνωστή ίσως, νοτιότερα τα Τίανα και ανατολικότερα η Σεβάστια και η Μελιτινή, η σημερινή Μαλάτια στην Τουρκία, και η Σεβάστια είναι η Σιβάς, σημερινή πόλη της Τουρκίας. Είναι μια περιοχή που είχε δεχτεί από την αρχαιότητα πολλές ανατολικές επιδράσεις, μέχρι δηλαδή και τους ελληνιστικούς χρόνους, δεδομένου ότι συνορεύει με, μάλλον ανατολικά έχει γείτονες με ισχυρή πολιτική παράδοση όπως οι Αρμένοι ή οι Ιρανοί, οι οποίοι και επηρέασαν την αρχαιότερη ιστορία της μέχρι, θα έλεγε κανείς, και τα ελληνιστικά χρόνια. Δηλαδή ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν προέλασε προς το εσωτερικό του Περσικού κράτους, την παρέκαμψε, γιατί δεν είχε λόγο να την καταλάβει από τη στιγμή που δεν βρήκε αντίσταση σε εκείνο το χώρο, με αποτέλεσμα μόνο στα ελληνιστικά χρόνια πλέον να αρχίσει να εξερινίζεται και να ενσωματωθεί τελικά στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την εποχή του Τιβερίου. Από τότε αρχίζει ο έντονος εξελληνισμός σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στα αστικά κέντρα, που δίνει χαρακτηριστικά παραδείγματα στην μεταγενέστερη περίοδο, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δηλαδή, τους πατέρες της Εκκλησίας, τους γνωστούς πατέρες, δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο, τον αδερφό του τον Γρηγόριο Νήσις και τον Γρηγόριο τον Ναζιαζινό.
0: Τους Καπαδόκες πατέρες, ναι. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά αυτός ο έντονος εξελληνισμός. Ήθελα εκεί λίγο να σταθώ, κύριε Νικολούδη, να αναπτύσσεται, να φαίνεται έτσι και το αποτύπωμά του στις μεγάλες πόλεις όπως η Κεσάρια, η Μελιτινή, η Σεβάστια, τα Τίανα που μας λέγατε προηγουμένως.
1: Ναι, εκεί είναι κέντρα, πιο έντονος, ναι. Γιατί προφανώς στον αστικό χώρο η ελληνική επίδραση είναι και πιο έντονη. Ας μην ξεχνάμε ότι η γεωφυσική διαμόρφωση της Καπαδοκίας είναι ένα υψίπεδο αρκετά άγωνο, στο οποίο κυριαρχεί το σβησμένο ηφαίστειο του Αργίου, που έχει διαμορφώσει και τις χαρακτηριστικές κονικούς σχηματισμούς, λοφοειδείς κονικούς σχηματισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί ως σπηλαιώδεις κατοικίες, με υπόσκαφες κατοικίες. Η περιοχή είναι βασικά κτηνοτροφική, παρότι είναι εκτεταμένη. Η κύρια δραστηριότητα των κατοίκων ήταν την εποχή εκείνη η κτηνοτροφία, και λιγότερο η Γεωργία, γιατί δεν είναι τόσο αποδοτική. Και βέβαια, επειδή ακριβώς δεν έχει, δεν διασχίζεται από βουνά ή μεγάλους ποταμούς που θα μπορούσαν να οριοθετήσουν και τμήματά της, η ζωή και η κατάσταση ποικίλων πληθυσμών ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Δηλαδή, το διαπιστώνουμε κυρίως βέβαια σε πιο πρόσφατα χρόνια που είναι και πιο έντονο το αποτύπωμα, αλλά οι Αρμένοι, ας πούμε, οι Σύριοι είχαν συχνές επαφές και εγκαταστάσεις στην περιοχή της Καπαδοκίας, όπως και πολύ αργότερα βέβαια, θα τα αναφέρω πιο αναλυτικά, οι Σελτζούκοι με τις επιδρομές και τις επιθέσεις που κάνουν και τελικά βέβαια την εγκατάσταση και τον εκτουρκισμό των πληθυσμών των Ιγενών. Πάντως στην ύστερη αρχαιότητα, και μιλάμε τώρα για την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας ουσιαστικά, μέχρι και την περίοδο χοντρικά του 4ου-5ου αιώνα, ο εξελισμός είναι έντονος. Είναι μια περίοδος ειρηνική για αυτή την περίοδο ή την περιοχή, ολόκληρη την Μικρά Ασία, όχι μόνο την Καπαδοκία, με αποτέλεσμα ο ελληνικός πολιτισμός να αφεί και να δίνει και παραδείγματα και εκτός ακόμα των εκκλησιαστικών πατέρων. Αναφέρω ως παράδειγμα τον περίφημο Πολώνιο τον Τιανέα, ο οποίος ήταν και ένας αντίπαλος του χριστιανισμού, με την έννοια του ότι αποτελούσε έναν θαυματοποιό ιδωλολάτρη της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος είχε αφήσει όνομα ως θαυματοποιός κυρίως, όπως είπα, θα λέγαμε ένα σύγχρονο γκουρού, ας πούμε, που ήταν από τα Τίανα, όπως προανέφερα. Λοιπόν, η περίοδος αυτή δηλαδή ήταν μια περίοδος πνευματικής ακμής και έντονης δραστηριότητας, η οποία όμως τερματίζεται ουσιαστικά μετά την πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού, δηλαδή στα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές του 5ου, όταν πλέον αρχίζει και στην Δύση ο Μεσαίωνας, ουσιαστικά με τις βαρβαρικές εισβολές. Τότε αλλάζει ουσιαστικά η δομή της κοινωνίας του ευρύτερου ρωμαϊκού κράτους, όχι μόνο του δυτικού αλλά και του ανατολικού. Διακόπτεται η οικονομική ακμή και κατ' επέκταση και η πνευματική. Συρρυκνώνεται η οικονομική ζωή λόγω της διαταραχής που προκαλούν των ταραχών που προκαλούν οι διαρκείς εισβολές, και σιγά σιγά οδηγούμαστε ακόμα και στην ελληνιστική Ανατολή, που εξακολουθεί να είναι πιο ακμαία, σε μία συρρήκνωση των πόλεων καταρχήν, λόγω της οικονομικής δυναμίας, σε ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων λόγω των επιδρομών κυρίως από ανατολικούς λαούς στην Μικρά Ασία, δηλαδή τους Πέρσες κατά βάση. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η γενικότερη παρακμή να συμπαρασύρει και την εξέλιξη της Καπαδοκίας σε αυτή την περίοδο. Όσο προχωράμε δηλαδή προς την μέσο βυζαντινή περίοδο και αναφέρομαι πλέον στην περίοδο μετά τον Ιουστινιανό και κυρίως μετά τον Ηράκλειο, η εικόνα της Μικράς Ασίας αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον ακμαίες πόλεις κυρίως στα παράλια, αλλά συσπυρώσεις των κατοίκων σε οχυρά σημεία κυρίως του εσωτερικού, με αποτέλεσμα οι πόλεις να μετατρέπονται ουσιαστικά σε φρούρια. Μάλιστα. Δηλαδή σε οχυρωμένους οικισμούς που έχουν κύριο σκοπό την παροχή ασφαλείας και όχι τη χρήση ως διαμετακομιστικών κόγκων του εμπορίου.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε έτσι να εκδηλώνεται στην περιοχή της Καπαδοκίας, αυτή η αλλαγή που έχουμε πια μετά τον 4ο-5ο αιώνα μετά Χριστόν?
1: Το διαπιστώνουμε κυρίως μέσω των πηγών, οι οποίες αναφέρονται πλέον σε κάστρα, σε οχυρά. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Κεσάρια. Και δεν αναφέρουμε βέβαια ότι η Κεσάρια συγκεκριμένα ήταν πάνω στον βασικό οδικό άξονα που οδηγούσε από την Κωνσταντινούπολη προς τα ανατολικότερα σύνορα, και τον οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο αυτοκρατορικός στρατός του Βυζαντίου όταν εκστράτευε στην Ανατολή. Υπήρχαν λοιπόν ορισμένα σημεία καθοδών, όπως η Κιουτάχη αδυτικότερα, το Βυζαντινό Κωτιά.

0: σε περιόδους αδυναμίας. Λοιπόν, όλη αυτή η εξέλιξη και πολύ πιο έντονα βέβαια μετά η αραβική εξάπλωση, η οποία ήταν ραγδαία και κατακλυσμία θα μπορούσε να πει κανείς, άλλαξαν τελείως το σκηνικό της Μικράς Ασίας και μάλιστα των Ανατολικών επαρχιών, μεταξύ των οποίων και η Καπαδοκία. Να θυμίσω έτσι πολύ χοντρικά ότι παρά τις επανειλημμένες αραβικές εισβολές και τους πολέμους με τους Αντινούς, το σύνορο ουσιαστικά είχε σταθεροποιηθεί από τις αρχές του 8ου αιώνα στα ανατολικά όρια της Καπαδοκίας, δηλαδή στο όρο Σταύρος που χωρίζει την Μικρά Ασία και την Κιλικία από την Συρία και την Αρμενία, η οποία ήταν διαφιλονικούμενο έδαφος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Καπαδοκία καθίσταται μια παραμεθόρια περιοχή πολύ κρίσιμη για την άμυνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Μικρά Ασία, δημιουργούνται και τα πρώτα και ισχυρότερα θέματα του Βυζαντίου, δηλαδή μεγάλες διοικητικές ενότητες οι οποίες χρησιμοποιούνταν παράλληλα και ταυτιζόντουσαν και με τις έδρες μεγάλων στρατιωτικών μονάδων που έφεραν τις αντίστοιχες ονομασίες των θεμάτων. Αυτή λοιπόν αυτές οι μεγάλες στρατιωτικές μονάδες στάθμευαν εκεί ακριβώς για να είναι πολύ κοντά στα σύνορα και έτοιμες για δράση όταν υπήρχε ανάγκη.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Νικολούδη, εδώ πάρετε με την βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, αφού πρώτα κάνουμε έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία κατά την Βυζαντινή περίοδο, μέχρι και το 1071, μέχρι και τη μάχη του Ματσικέρτ. Μας λέγατε προηγουμένως, μας μιλούσατε για τα θέματα του Βυζαντίου, πώς αυτά σιγά σιγά ορίστηκαν και στην Ανατολική Μικρά Ασία, όπου βρίσκεται βεβαίως η περιοχή της Καπαδοκίας. Προηγουμένως αναφερθήκατε λίγο στις επιδρομές των Περσών, αλλά και στην εξάπλωση των Αράβων. Είναι αυτές οι δύο απειλές, νομίζω, ιδιαίτερα έντονες τους πρώτους αιώνες, έτσι, ίσως στα μέσα της Βυζαντινής περίοδου, έτσι δεν είναι, προς τα μέσα?
1: Ναι, βεβαίως, μα ουσιαστικά διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της Μικράς Ασίας, κυρίως οι Άραβες, γιατί οι Πέρσες ως γνωστόν ιτήθηκαν τελικά επί Ηρακλείου στις αρχές του 7ου αιώνα και ουσιαστικά εξωτερώθηκαν ως αντίπαλος, γι' αυτό και καταλήφθηκαν και υποτάχθηκαν μάλλον τους Άραβες και εξισλαμίστηκαν σύντομα. Οι Άραβες όμως ήταν πολύ πιο σκληροτράχυλοι. Θυμίζω ότι οι Αραβοβυζαντινοί πόλεμοι διήρκεσαν ουσιαστικά από τα μέσα του 7ου αιώνα έως το τέλος του

0: 10ο αιώνα, δηλαδή και αρχές του 11ου, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι την εποχή του Βουλγαροκτόνου. Λοιπόν, σε όλη αυτή την περίοδο είχε διαμορφωθεί ένα status quo, όπου, όπως ανέφερε, η περιοχή του Ταύρου και των πηγών του Εφράτη αποτελούσε ένα de facto σύνορο μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή του Αραβικού Χαλιφάτου και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο κυρίως δινόντουσαν οι μάχες, παρότι οι Άραβες επανειμένα είχαν εισβάλει και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, φτάνοντας ακόμα και στην στα όρια της Κωνσταντινούπολης. Αλλά ο κύριος χώρος της αντιπαράθεσης ήταν τα ανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Καπαδοκία. Θα μου επιτρέψετε εδώ, μάλιστα, για να το να τονίσω περισσότερο αυτή την ιδιομορφία της περιοχής, να κάνω μία αντιπαραβολή, πολύ σημαντική βέβαια, με την Άγρια Δύση στην Αμερική, το Far West. Δηλαδή, θα μπορούμε να φανταστούμε κατά κάποιο τρόπο την Καπαδοκία ως παραμεθόρια περιοχή όπου υπάρχουν οχυρά, υπάρχουν εγκαταστάσεις, πληθυσμιακές εγκαταστάσεις, και σε μικρότερες κλίμακες, όχι μόνο μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν αρκετά μεγάλα κτήματα αριστοκρατών, αριστοκρατικών οικογενειών, όπως οι Φωκάδες, οι Δούκες, οι Μαλαΐνοι κτλ. Και υπάρχει και ένας πληθυσμός εθνολογικά ανάμεικτος, όπου επικρατεί βέβαια το ελληνικό στοιχείο, αλλά υπάρχουν και, όπως είπα, και Σύριοι ή Αρμένοι, χριστιανοί ακόμα, και κάποιοι αιρετικοί, οι Παυλικιανοί, για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Δηλαδή είναι μια περιοχή εθνικά ανάμεικτη, η οποία δέχεται επιθέσεις όχι από τους Ινδιάνους βέβαια, όπως γινόταν στο Far West, αλλά από τους Άραβες. Λοιπόν, μια παραμεθόρια δηλαδή περιοχή στην οποία υπάρχει μια κατάσταση ημιαναρχίας, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι ο νόμος και η τάξη δεν είναι δεδομένα. Γι' αυτό και ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την περιοχή αναπτύχθηκαν και τα κριτικά τραγούδια για πρώτη φορά, όπως τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν οι αντίστοιχοι μελετητές. Ο διγενής Ακρίτας, ο πιο περίφημος ήρωας των ακριτικών επών, αναφέρεται χαρακτηριστικά ως Καπαδόκης, από την πλευρά της μητέρας του βέβαια, γιατί ο πατέρας, όπως ξέρουμε, ήταν χριστιανισμένος Άραβας. Αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετείται ο χώρος της γέννησης και της καταγωγής του στην Καπαδοκία. Αντίστοιχα και οι ακρίτες, οι άλλοι ακρίτες των ακριτικών επών και γενικά τα ακριτικά σώματα, είχαν ως χώρο δράσης αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μικράς Ασίας, ουσιαστικά με τον Εφράτη να αποτελεί τον Άνω Ρού του Εφράτη το διαφιλονικούμενο τερέν τόσο από Βυζαντινούς όσο και από τους Άραβες. Οι Ακρίτες αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας, θα λέγαμε, τους συνοριακούς φρουρούς, και στη συνέχεια ως ενίσχυση ερχόντουσαν οι θεματικοί στρατοί των μεγάλων θεμάτων, κυρίως των θεμάτων του Ανατολικού και του Αρμενιακού, που ήταν τα παλαιότερα, και αργότερα για λόγους καλύτερης εξασφάλισης της άμυνας και πιο μικρών θεμάτων, τα οποία προήλθαν από τα δύο αυτά τα μεγάλα. Ένα από αυτά τα μικρότερα θέματα λεγόταν και θέμα Καπαδοκίας. Δεν ήταν βέβαια εξ ολοκλήρου στον χώρο της Καπαδοκίας, αλλά υπήρχε και ένα θέμα που λεγόταν Καπαδοκίας.
1: Τι ήταν τα θέματα, και συγκεκριμένα έτσι λίγο να μιλήσουμε για το θέμα της Καπαδοκίας?
0: Ναι, τα θέματα, όπως προανέφερα, ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες που ταυτίζονταν όμως και με στρατιωτικές περιφέρειες. Δηλαδή, ήταν ο τρόπος τον οποίο βρήκε το Βυζάντιο για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα των αραβικών εισβολών, που ήταν ταχύτατες και πολύ επικίνδυνες. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να ξεκινάει κάθε φορά ο στρατός από την Κωνσταντινούπολη, όπως γινόταν σε παλιότερες εποχές. Ναι. Συγγνώμη.
1: Ναι, σας ακούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και δεν ήταν και σκόπιμο εξάλλου λόγω του είδους του κινδύνου, έδρευαν πλέον σε κύρια σημεία της Μικράς Ασίας μεγάλες διοικητικές μονάδες, τα λεγόμενα θέματα. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε το ισοδύναμο των μεραρχιών αδρομερός, τα οποία προμήθευαν τους στρατούς που θα πολεμούσαν στο ίδιο μέτωπο. Οι ονομασίες των θεμάτων βέβαια δεν ταυτίζονται με τις περιοχές γεωγραφικές στις οποίες έδρευαν οι αντίστοιχοι σχηματισμοί. Δηλαδή, ας μην φανταστούμε, Φερρυππίνη, το θέμα Θρακισίων βρισκόταν στη Θράκη. Αντιθέτως, βρισκόταν στην περιοχή της Ιωνίας. Αλλά επειδή η αρχική μονάδα είχε σταθμεύσει εκεί, είχε προέλευση τη Θράκη, γι' αυτό και το θέμα της περιοχής έλαβε την ονομασία αυτή. Αντίστοιχα, το θέμα Αρμενιακών. Δεν ήταν στο χώρο της Αρμενίας, αλλά επειδή προφανώς είχε στελεχωθεί αρχικά από Αρμένιους, ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, ονομάστηκε, πήρε αυτή την ονομασία. Δεν είναι ταυτόσιμες δηλαδή οι τοποθεσίες στις οποίες έδραβαν τα θέματα με τις ονομασίες τις οποίες είχαν. Γι' αυτό ανέφερα ότι και το θέμα Καπαδοκίας δεν ταυτιζόταν απόλυτα, δεν οριοθετούνταν απόλυτα από την περιοχή της Καπαδοκίας. Καταλάβανε μόνο ένα μικρό μέρος της Καπαδοκίας. Το υπόλοιπο τμήμα καταλάμβανε το θέμα Χαρσιανού και κάποια άλλα θέματα αργότερα, εν μέρη και των Αρμενιακών. Αυτός, όπως είπα, ήταν ο τρόπος που είχαν βρει οι Βυζαντινοί. Βέβαια, ο θεσμός των θεμάτων αργότερα παρήκμασε, κυρίως τον 10ο αιώνα, και αυτό συνέβαλε και στην διευκόλυνση των τουρκικών συνεχείες βολών. Ένας λόγος που παρήκμασε ήταν διότι οι θεματικοί στρατοί τελούσαν υπό την επιρροή των στρατηγών τους, οι οποίοι στρατηγοί πολλές φορές αποτελούσαν διεκδικητές και της αυτοκρατορικής εξουσίας. Και επειδή στην Μικρά Ασία υπήρχαν ισχυροί θεματικοί στρατοί και αντίστοιχα και ισχυρές αριστοκρατικές οικογένειες όπως αυτές τις οποίες ανέφερα, ο συνδυασμός αυτός προκαλούσε και πολιτικά προβλήματα στο Βυζάνιο. Δηλαδή πολλοί στρατηγοί των θεματικών στρατών και μάλιστα μικρασιατικής προέλευσης, όπως είπα, αποτελούσαν διεκδικητές του θρόνου. Ας μην ξεχνάμε, Φερρυππίν, ότι η οικογένεια των Φωκάδων είχε ανεβάσει στο θρόνο τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά ως εμβόλυμο αυτοκράτορα, σύζυγο της αυτοκράτηρας Στεφανούς, μετά τον θάνατο του νόμιμου σύζυγου της, του Ρωμανού του δεύτερου, του αυτοκράτορα, ο οποίος πέθανε σε νεαρή ηλικία και άφησε πολύ νέους διαδόχους, τον Βασίλειο τον δεύτερο, τον επαγγελματιζόμενο Βουλγαροκτόνο, και τον αδερφό του Κωνσταντίνο τον 8ο. Λοιπόν, ο Φωκάς παντρεύτηκε την αυτοκράτορα Στεφανό με την άδεια της τελευταίας και ουσιαστικά ως εποπτεύων τον θρόνο, ως προσωρινός θα λέγαμε, ως εμβόλυμος αυτοκράτορας, έδρασε, όπως ξέρουμε, με επιτυχία εναντίον των Αράβων. Κάποιοι άλλοι εκπρόσωποι της οικογένειας Φωκά δεν κατάφεραν να καταλάβουν το θρόνο, αλλά δημιούργησαν προβλήματα ως διεκδικητές. Ο Βάρδας Φωκάς Φερρυππίν, συγγενής του Νικηφόρου Φωκά, υπήρξε διεκδικητής του θρόνου από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, όπως ξέρουμε αργότερα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Παρότι καταπνίγηκε η εξέγερσή του. Λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των θεματικών στρατών, διότι προτιμούσαν από μια εποχή και πέρα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες να χρησιμοποιούν ξένους μισθοφόρους, τους οποίους ήλεγχαν ευκολότερα, τουλάχιστον θεωρητικά, από το να διατρέχουν τον κίνδυνο το να ξεπροβάλλουν μέσα από τους θεματικούς στρατούς με τους στρατηγούς, τους δαθμαστεφείς στρατηγούς που πολεμούσαν εναντίον των Αράβων κυρίως, να ξεπροβάλλουν οι διεκδικητές του Βυζαντινού θρόνου.
1: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Νικολούδη. Πάμε σε μια πολύ σύντομη απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε Νικολούδη, να συνεχίσουμε, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά και την κοινωνική και την οικονομική ζωή την περίοδο αυτή του Βυζαντίου στην Καπαδοκία, και μέσα ίσως από τα θέματα και το θέμα της Καπαδοκίας και άλλα θέματα που ακριβώς έτσι ορίζουν διοικητικά την περιοχή της Καπαδοκίας αυτή την περίοδο.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό που δεν σχολιάσαμε περισσότερο μέχρι στιγμής και είναι επίσης ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της εποχής αυτής των μέσων Βυζαντινών αιώνων σε σχέση και με την Καπαδοκία είναι η δράση πληθυσμών αλλοεθνών, δηλαδή θρησκευτικά διαφοροποιημένων. Και ήθελα να αναφερθώ περισσότερο κάπως, όπως είπα πριν, στην περίπτωση των Παυλικιανών, η οποία είναι μια ιδιάζουσα ομάδα. Mm-hmm. Κυρίως θρησκευτική αίρεση ως τέτοια ξεκίνησε, που είχε όμως παρουσία στην Καπαδοκία για κάποιους αιώνες και μάλιστα δημιούργησε και σοβαρά προβλήματα. Οι Παυλικιανοί ήταν ουσιαστικά θρησκευτικοί απόγονοι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, ή θρησκευτικοί διάδοχοι μάλλον των αρχαίων των Μανιχαίων, που ήταν οι Μανιχαίοι, όπως ξέρουμε, ήταν μία από τις παλαιότερες χριστιανικές αιρέσεις με επιδράσεις από το Ιράν και τον Ζωραστρισμό. Οι Παυλικιανοί αποτελούσαν μία μετεξέλιξη των Μανιχαίων μέσω της Αρμενίας. Ο Μανιχαϊσμός πέρασε από το Ιράν στην Αρμενία και εν συνεχεία διαδόθηκε και σε κάποιες ομάδες στην Ανατολική Μικρά Ασία, με κυριότερο τους Παυλικιανούς. Οι Παυλικιανοί εμφανίζονται για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα. Αλλά ουσιαστικά διευκολύνθηκε η επέκτασή τους και η διεύρυνση της αίρεσής τους αυτής από την περίοδο της οικονομαχίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικονομάχοι αυτοκράτορες με πρώτους και κυριότερους τους θησαύρους που είχαν προέλευση από την βορειοδυτική Συρία, οι οικονομάχοι αυτοκράτορες είχαν στραφεί εναντίον της λατρείας των εικόνων. Λοιπόν, οι Παυλικιανοί που πρέσβευαν μία αντίστοιχη δοξασία, δηλαδή την ανεικονική λατρεία του Θεού, βρήκαν σε αυτό το πλαίσιο έφορο έδαφος την ανοχή δηλαδή των αυτοκρατόρων των οικονομάχων και έτσι μπόρεσαν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν κυρίως στην Ανατολική Μικρά Ασία. Όταν βέβαια τελείωσε η οικονομαχία με την ήττα των οικονομάχων το 843, δηλαδή με την οριστική επαναφορά των εικόνων, οι Παυλικιανοί βρέθηκαν να είναι εκτός νόμου, θα λέγαμε, και μάλιστα ανοιχτά πλέον, με τη διαφορά ότι πλέον είχε γίνει δύσκολη η αντιμετώπιση τους, διότι επειδή ακριβώς ο χώρος της δράσης τους ήταν η Ανατολική Καπαδοκία, δηλαδή το ασαφές όριο, όπως είχα πει πριν, μεταξύ του Αραβικού Χαλιφάτου και των Βυζαντινών, μπορούσαν εύκολα να περάσουν στα αραβικά εδάφη και να βρουν προστασία από τους Άραβες, οι οποίοι επίσης ως μουσουλμάνοι πρεσβεύουν την αντίστοιχη ανεικονική λατρεία του Θεού. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά τον 9ο αιώνα, την εποχή δηλαδή των τελευταίων αυτοκρατόρων της δυναστείας του Αμορίου, του Μιχαήλ του Τρίτου συγκεκριμένα και του πρώτου αυτοκράτορα της Μακεδονικής δυναστείας, του Βασιλείου του Πρώτου, εμφανίζονται ισχυροποιημένοι στην περιοχή της Ευάστιας με επίκεντρο το κάστρο της Τεφρικής, που είναι ένας ορεινός οικισμός κοντά στις σεβάστιες χοντρικές γραμμές. Λοιπόν, με οχυρό λοιπόν την Τεφρική είχαν φτάσει να κάνουν επιδρομές και επιθέσεις μέχρι και σχεδόν τα παράλια της Ιωνίας, χωρίς να μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο αυτοκράτορας, παρά τις επανειλημμένες εκστρατείες που είχε κάνει τελικά. Είναι γεγονός ότι επί βασιλείου του πρώτου κατανικήθηκαν οριστικά οι Παυλικιανοί και μάλιστα διασκορπίστηκαν από τον αυτοκράτορα σε διάφορα άλλα σημεία της αυτοκρατορίας, κυρίως στην Θράκη, όπου μάλιστα η παρουσία τους και ιδιαίτερα στη Φιλιππούπολη μαρτυρείται μέχρι και τους νεότερους χρόνους από περιηγητές. Με τη διαφορά βέβαια ότι μπορεί να καταπολεμήθηκε η φυσική παρουσία και ισχύς των Παυλικιανών, η πνευματική τους δυστυχώς δραστηριότητα δεν κατανικήθηκε, διότι και στην Θράκη όπου παρέμειναν, αλλά και κυρίως η μετεξέλιξή τους, οι Βογόμιλοι, δημιούργησαν προβλήματα και στο Βυζάντιο και πολύ περισσότερο στην Λατινική Δύση, όπου βρήκε επίσης μεγάλη εξάπλωση.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή η αίρεση και έφτασε μέχρι το τέλος τους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα να γίνονται σταυροφορίες εναντίον των Βογομήλων για να τους εξουδετερώσουν. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει κανείς δηλαδή ότι αυτός ο χώρος της Καπαδοκίας και της Ανατολικής Μικράς Ασίας, παρότι φαινομενικά πάβει να παράγει πνευματικά κινήματα μετά την περίοδο των πατέρων της Καπαδοκίας, βλέπει κανείς ότι παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα πνευματική με παραφιάδες δυστυχώς ανεπιθύμητες.
2: Κύριε Νικολούδη, από όσα μας έχετε ήδη πει και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ουσιαστικά η Καπαδοκία κατά την περίοδο του Βυζαντίου είναι ένα στρατιωτικό κέντρο. Αναφερθήκαμε έτσι και στο θέμα της Καπαδοκίας και σε άλλα θέματα που υπάρχουν και καθορίζουν έτσι διοικητικά την περιοχή όλη αυτή, που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι ένα στρατιωτικό κέντρο, είναι τα ανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας και έτσι σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα, σας το ρώτησα και προηγουμένως αυτό, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, όσον αφορά την οικονομική και την κοινωνική ζωή, πώς εξελίσσεται αυτή όλο αυτό το διάστημα. Ίσως αν ρίξουμε μια ματιά και στα ίδια τα θέματα και πώς αυτά καθορίζουν έτσι τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, όπως είπα, δεν είναι πολύ σαφείς οι πληροφορίες που έχουμε για αυτή την περίοδο, δηλαδή την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Γενικότερα οι πηγές είναι αρκετά ελλιπείς. Το πρόβλημα είναι ότι η Καπαδοκία, επειδή ακριβώς ήταν μια περιοχή παραμεθόρια, όπως είπα, δεν είχε μεγάλη οικονομική ή κοινωνική άθεση. Δηλαδή, οι κυριότερες πόλεις είχαν καταστεί στρατιωτικά κέντρα, αμυντικά κέντρα, κάστρα, οχυρά. Στην Ήπεθρο επικρατούσαν οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι αριστοκράτες κυρίως, όπως είπα, που είχαν εκτεταμένες εκτάσεις, και μάλιστα εις βάρος τελικά και μακροπρόθεσμα των μικροκαλλιεργητών, οι οποίοι στελέχωναν τους αυτοκρατορικούς στρατούς, τους θεματικούς στρατούς. Και τα ίχνη που έχουμε πάση περιπτώσει από αυτή την περίοδο αφορούν κυρίως τους υπόσκαφους οικισμούς και μάλιστα τις εκκλησίες σε ορισμένα σημεία της Καπαδοκίας, που διασώζονται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η ιστορία της περιοχής δεν έχει γραφτεί και ούτε είναι εύκολο να γραφτεί πιο συγκεκριμένα, διότι με τη ριζική αλλαγή που προέκυψε από τον εκτουρκισμό ή την εκδίωξη των παλαιών κατοίκων μετά τις επιδρομές των Σελτζούκων και όλων των μετέπειτα τουρκικών φύλων, έχουν χαθεί ακόμα και τα ονόματα των πολλών από αυτούς τους οικισμούς, πολύ περισσότερο των εκκλησιών που σώζονται και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι όσοι Έλληνες παίζησαν μέχρι τα νεότερα χρόνια ουσιαστικά είχαν γλωσσικά εκτουρκιστεί, δηλαδή δεν είχαν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά αλλά τα τουρκικά. Βέβαια τα γράφανε πολλές φορές με ελληνική γραφή, τα λεγόμενα καραμαλίδικα. Mm-hmm. Έχουμε αρκετά βιβλία τέτοια και από τους νεότερους χρόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε κάποια πνευματική ή πληθυσμιακή συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε καταγεγραμμένη με σαφήνεια την ιστορία της.
2: Ναι.
3: Και αυτά βέβαια.
2: Ήθελα να σα ρωτήσω. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Επειδή αναφερθήκαμε σε κάποιες πόλεις της περιοχής της Καπαδοκίας, την Κεσάρια, τη Μελιτινή, τη Σεβάστια, τα Τίανα. Αυτές οι πόλεις, όσο έτσι απομακρυνόμαστε και, από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, αυτές πλέον μετατρέπονται σε κάστρα και αυτές, δηλαδή σε φρούρια, σιγά σιγά, σε στρατιωτικά κέντρα.
3: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή οι μαρτυρίες που έχουμε για την παρουσία τους αφορούν κυρίως την στρατιωτική τους σημασία, δηλαδή ως αμυντικών στηριγμάτων ή ως σημείων άμυνας σε σχέση με τις αραβικές εισβολές. Δηλαδή είναι τα σημεία στα οποία υποχωρούν οι Βυζαντινοί πληθυσμοί ή οι Βυζαντινοί στρατοί και αμήνονται όταν δεν αντιπιτίθενται στους Άραβες.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η κύρια σημασία τους πλέον.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Νικολούδη, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, κύριος Νίκος Νικολούδης. Έχουμε περίπου άλλα 11 λεπτά στην διάθεσή μας, στην συνομιλία μας σήμερα μαζί του. Συζητάμε για την Καπαδοκία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Να έρθουμε σιγά σιγά έτσι προς τον 11ο αιώνα εδώ και νομίζω ένα γεγονός που ορόσημο, που αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει την κατάσταση, τη μάχη στο Μαντζικέρτ και πώς φτάνουμε εκεί, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα, συνέπειες αυτής της μάχης, κύριε Νικολούδη.
1: Ναι, όντως οι συνέπειες υπήρξαν καθοριστικές για την μετέπειτα ιστορία της Μικράς Ασίας, αλλά και η εξέλιξη μάλλον απρόβλεπτη. Αν σκεφτεί κανείς ότι με το θάνατο του Βουλγαροκτώνου το 1025 περίπου η Μικρά Ασία ειρηνεύει πλέον οριστικά μετά από μεγάλες περιόδους πολέμων, όπως είπαμε, και μάλιστα είναι τόση η δύναμη και η έγκρη του Βυζαντίου που προσαρτά και την Αρμενία με την άδεια των ηγεμόνων της. Και πλέον φτάνει στα μεγαλύτερα όρια της ανατολικά, μέχρι και την σημερινή Αρμενία, όπως έχουμε πει. Τότε όμως, ανεπαίσθητα θα έλεγε κανείς, εμφανίστηκε ο νέος εχθρός, Σελτζούκοι Τούρκοι, μέσα από τα εδάφη του Χαλιφάτου, όπου όντας μισθοφόροι παλιότερα των Αράβων Χαλιφών, κατάφεραν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να αφήσουν μόνο την θρησκευτική ηγεσία στον Άραβα Χαλίφη, ενώ την πολιτική ηγεσία την ασκούσε πλέον κάποιος Σελτζούκος Σουλτάνος. Λοιπόν, ο κυριότερος Σουλτάνος αυτήν την εποχή ήταν ο Αλπαρστάν, όπως ξέρουμε. Επί της περίοδου του οποίου, και μιλάμε τώρα κυρίως για τα μέσα του 10ου αιώνα, αρχίζουν εισβολές Σελτζούκων και στην Αρμενία και δευτερευόντως και στην Ανατολική Μικρά Ασία, στο Βυζάντιο. Την περίοδο εκείνη, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου από κάποιον ανατολικό γείτονα, ο Βυζαντινός στρατός είχε αποδυναμωθεί, είχε μετατραπεί, όπως είπαμε, σε μεγάλο βαθμό σε μισθοφορικό στρατό, που δεν ήταν το ίδιο αξιόμαχος, και είχε ουσιαστικά αποσυντονιστεί και ο θεματικός θεσμός, τα θέματα, που ήταν ο κοραγωνιαίος λίθος της άμυνας της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, όταν λοιπόν άρχισαν οι σελτζουκικές εισβολές, παράλληλα συνέβησαν και κάποιες άλλες αλλαγές. Δηλαδή, υπήρχε μια δυσφορία των αραμενικών πληθυσμών με τη Βυζαντινή διοίκηση και είχαν αρχίσει οι μεταναστεύσεις από τον χώρο της ιστορικής Αρμενίας των Αρμενίων προς την Καπαδοκία και συνεχεία προς την Κιλικία, που βρισκόντουσαν ακόμα και τον 20ο αιώνα, είχαν σημαντική παρουσία αργότερα. Επειδή όμως οι Αρμένοι ήταν και ετερόδοξοι, όπως ξέρουμε, υπήρχαν και συγκρούσεις θρησκευτικού χαρακτήρα την εποχή αυτή μεταξύ Βυζαντινών και Αρμενίων. Γενικότερα λοιπόν αυτή η αναταραχή διευκόλυνε και τις επιθέσεις των Σελτζούκων και τις συμπληρωμές, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να υπάρχει μια κατάσταση χάους στα μέσα του 11ου αιώνα και εξής. Παράλληλα, την ίδια εποχή υπήρχε και μια αλληλουχία αδύναμων αυτοκρατόρων, χωρίς μεγάλα προσόντα και με πολύ μικρή διάρκεια βασιλείας. Φτάνουμε λοιπόν στο 1068, όπου πεθαίνει αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δούκας και η σύζυγός του, η χείρα του, η Ευδοκία Μακρυμβολίτισσα, παντρεύεται τον Ρωμανό τον Διογέννη, ένα γόνο ισχυρής αριστοκρατικής οικογένειας από την Μικρά Ασία, με κάποιες στρατιωτικές περγαμηνές, με την προοπτική να αναλάβει ο Ρωμανός πλέον το βάρος της απόθεσης των Σελτζούκων. Αυτό λοιπόν και προσπάθησε να κάνει, με διαφορά ότι φαίνεται ότι δεν είχε μελετήσει καλά ούτε την τότε τακτική των Σελτζούκων, που ήταν η πάγια τακτική των Τούρκων, δηλαδή να κάνουν επιδρομές, να παρακάμπτουν τα αστικά κέντρα και να καταστρέφουν την ύπαιθρο και να υποχωρούν, πράγμα το οποίο καθιστούσε δύσκολη και την αντιμετώπιση τους, εφόσον δεν καταλάμβαναν κάποια δάφη μόνιμα. Αφετέρου, όπως είπαμε, ο Βυζαντινός στρατός ήταν ετερογενής στην περίοδο εκείνη και δεν διευκόλυνε οργανωμένη άμυνα. Εν πάση περιπτώσει, η κυριότερη εκστρατεία που ανέλαβε ο Ρωμανός, ο Διογένης, ήταν το 1071, συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1071, όπου προσπάθησε πλέον με μια μακράσπρονα ίση εκστρατεία, θα λέγαμε, να υπερκεράσει και να αποθήσει τους Σελτζούκους πέρα από την Αρμενία. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια σχετική ηρεμία και μάλιστα οι Σελτζούκοι ευνηδιάστηκαν από την εκστρατεία αυτή του Ρωμανού, η οποία, όπως είπαμε, τον έφερε στην περιοχή της λίμνης Βαν στην Αρμενία και τελικά στην περιοχή του Μαντζικέρτ, όπου και διεξήχθη η ομώνυμη μάχη. Η περίοδος της μάχης δεν είναι απόλυτα σίγουρη, συνέβη τον Αύγουστο του 1071. Υπάρχει όμως μία αμφισβήτηση κατά πόσον συνέβη στις 19 ή στις 26 Αυγούστου, πάντως σίγουρα στο δεύτερο μισό του μήνα. Λοιπόν, ο Ρωμανός είχε φτάσει μέχρι εκεί με μία δύναμη 40-60.000 χονδρικά ανδρών, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν Τούρκοι μισθοφόροι, όχι Σελτζούκοι, και Νορμανδοί. Το πρόβλημα ήταν ότι λόγω της ετερογένειας του στρατού δεν υπήρχε μεγάλη δυνατότητα αλληλοεπικάλυψης των σχηματισμών αυτών και επιπλέον δεν ήταν και όλοι αξιωματικοί πιστοί στον Ανδρόνικο. Ένας από τους σημαντικότερους υπαρχηγούς ήταν ο Ανδρόνικος Δούκας, γιος πολιτικού του αντιπάλου της οικογένειας των Δουκάδων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν χάσει το θρόνο με την άνοδο του Ρωμανού στην αυτοκρατορική εξουσία. Και ο Ανδρόνικος Δούκας ουσιαστικά υπέσκαπτε την αρχηγία του Ρωμανού. Εν πάση περιπτώσει, η μάχη όπως εξήχθη δεν ήταν στην αρχή αρνητική για τους Βυζαντινούς. Αλλά τι συνέβη, όταν προς το τέλος της ημέρας ο Ρωμανός διέταξε τα στρατέματά του να υποχωρήσουν για να διανυκτερεύσουν, η διαταγή της υποχώρησης εκλήθηκε από την οπισθοφυλακή σαν διαταγή άτακτης υποχώρησης, με αποτέλεσμα να προκύψει πανικός, ο οποίος κατακυρίευσε το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος, που άρχισε να υποχωρεί κακήν κακός, και η τακτική υποχώρηση εξελίχθηκε σε καταστροφική ήττα. Ως γνωστόν, ο ίδιος ο Ρωμανός εχμαλωτίστηκε από τον Σουλτάνο, ο οποίος δεν πίστευε στην αρχή μάλιστα ότι είχε συλλάβει και τον αυτοκράτορα, αλλά παρά το ότι ήταν ταπεινωτική, γιατί δεν είχε συλληφθεί σχεδόν ποτέ Βυζαντινός αυτοκράτορας, τουλάχιστον επί πολλούς αιώνες εχμάλωτος τον κάποιου εχθρού ξένο, δεν θα είχε καταρχήν τόσο αρνητικές συνέπειες εάν, γιατί ο Αλπασλάν προσέφερε στον αυτοκράτορα Ρωμανό μια έντιμη ειρήνη, και τον άφησε ελεύθερο. Μάλιστα. Με διαφορά όμως ότι την περίοδο αυτή η εχμαλωσία του Ρωμανού είχε δώσει την αφορμή στους αντιπάλους του στην Κωνσταντινούπολη να τον θεωρήσουν έκπτωτο και να τον προσπαθούν να τον αντικαταστήσουν. Ξέσπασε λοιπόν ένας εμφύλιος πόλεμος ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τελικά ο Ρωμανός ο Διογένης και να τυφλωθεί και να πεθάνει με βασανιστήριο ουσιαστικά.
0: Εγώ ήθελα να μείνουμε λίγο σε επιπτώσεις, αν θέλετε, στις συνέπειες αυτής της ήττας,
1: λοιπόν,
0: για την Ανατολική Μικρασία και την Καπαδοκία. Έτσι, που είναι,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Η επίπτωση ήταν ότι πλέον κατέρευσε η άμυνα σε αυτό το χώρο, με αποτέλεσμα η τουρκική επέκταση να διευκολυνθεί σημαντικά. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, σε διάστημα λίγων ετών, μέχρι το 1081, από ό,τι ανέβηκε στο θρόνο ο πρώτος κομινός αυτοκράτορας, ο Αλέξης ο πρώτος, να έχουν φτάσει οι Τούρκοι, οι Σελτζούκοι, μέχρι τα παράλια του Αιγαίου. Λοιπόν, χρειάστηκαν πολλοί αγώνες και από τους Βυζαντινούς και συνεχεία και από τους σταυροφόρους πρώτης σταυροφορίας ως συμμάχους των Βυζαντινών, για να περιοριστούν οι Σελτζούκοι στην κεντρική Μικρασία πλέον και την Ανατολική, από όπου όμως πλέον οι διάδοχοι τους αργότερα, κυρίως οι Οθωμανοί, ήταν αυτοί οι οποίοι κατέλησαν και τα τελευταία ίχνη της Βυζαντινής εξουσίας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ήταν η μάχη του Μαντζικέρτ καθοριστική σημασίας, αν και όχι τόσο στο στρατικό πεδίο, όσο ως προς τις πολιτικές συνέπειες μέσα στον χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Οπότε πλέον ίσως μπορεί κανείς να πει κιόλας ότι έχουμε μια μείωση των εδαφών των Βυζαντινών πια.
1: Οπωσδήποτε, δηλαδή η Καπαδοκία χάθηκε οριστικά πλέον, όπως και η κεντρική Μικρασία, δηλαδή όλα τα υψίπεδα της Ανατολίας ουσιαστικά χάθηκαν για το Βυζάντιο και αποτέλεσαν την έδρα του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ρουμ. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι οι πληθυσμοί εκτουρκίστηκαν αμέσως, αλλά οπωσδήποτε η Βυζαντινή επίδραση, η πολιτική υποχώρησε αισθητά. Και έχουμε για πρώτη φορά και το φαινόμενο τοπικών αρχοντικών οικογενειών, οι οποίες συμμετέχουν κατέχοντας διοικητικά αξιώματα στα πλαίσια του Σελτζουκικού Σουλτανάτου. Αντί δηλαδή να έχουμε το φαινόμενο ξένων τιτλούχων στο Βυζάντιο, έχουμε το φαινόμενο βυζαντινών οικογενειών, οι οποίες γίνονται τιτλούχοι στο Σελτζουκικό Σουλτανάτο. Για να διασώσουν κυρίως την περιουσία τους και την κοινωνική τους θέση στον χώρο των περιοχών από τις οποίες προέρχονταν και οι οποίες είναι καταστεί πλέον σε λιζοκικά εδάφη. Αυτό ήταν δηλαδή ένα στοιχείο που συνέβαλε και στον γενικότερο εκτουρκισμό του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής, από τη στιγμή που οι Ιταλοί οι ίδιοι, αν και δεν εκτουρκιζόντουσαν οι ίδιοι, έθεταν σε αυτούς στην υπηρεσία των Τούρκων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είπαμε έτσι πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθεια σας, κύριε Νικολούδη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και τη συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Επίσης ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με θέμα «Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071», στο πλαίσιο αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 8 στίχοι του Ψαλμού 37, τους οποίους θα αναγνώσουμε και θα προσεγγίσουμε σήμερα και μετά θα πάμε στον Ψαλμό 102. Θα θυμόσαστε ίσως ότι τον Ψαλμό 37 τον χαρακτηρίσαμε Ψαλμό της Μετανοίας. Ο ποιητής είναι πιστός στο θέλημα του Θεού, πιστός στη σχέση του με το Θεό, αλλά ψηλαφεί μέσα στη ζωή του πτώσεις, παγίδες, αμαρτίες. Αυτά τα ψηλαφήματά του έχουν να κάνουν με την ίδια τη φύση, την φθαρτή και τη θνητή. Παραπέμπει λοιπόν στο έλεος του Θεού το ποίημα αυτό, Ψαλμός 37, και ζητεί από το